πηγάδι, όταν πήγε να φωτίσει τα ζώα του με τη Ρεβέκα, η οποία έγινε σύζυγος του Ισαάκ. Και αυτό ήταν κατά αποκάλυψη του Θεού. Έτσι λοιπόν απευθύνεται στον Θεό και λέει: «Εσύ Θεέ μου, ο οποίος έκαμε τρόπον την αυτόν το συνοικέσιο, έτσι εσύ εκανόνισες να τακτοποιηθεί το παιδί του Αβραάμ ο Ισαάκ, να λάβει ο σύζυγόν του τη Ρεβέκα εκεί στο Φρέαρ που πήγαν να ποτίσουν τα ζώα τους, και αυτό το έκαμε ο ίδιος ο Θεός μέσα στην πρόνοια του». Εδώ παιδιά θέλω να πω το εξής, ότι όπως όλη μας η ζωή βέβαια, αλλά και σε αυτό το σημείο να ξέρετε, το σημείο του γάμου είναι, που είναι τόσο πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο και τόσο σοβαρό και τόσο σπουδαίο για όλη τη ζωή του ανθρώπου και για την παρούσα ζωή και για την μέλουσα ζωή. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι, ρυθμίζει πολλές φορές όλη την πορεία μας μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά όπως και κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, όπως μας είπε ο Χριστός, ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει εάν ο πατήρ ημών ουράνιος δεν το επιτρέψει. Και δεν είναι ότι ο Θεός ασχολείται με τις τρίχες της κεφαλής μας βέβαια, έτσι δεν ασχολείται με τρίχες ο Θεός, αλλά θέλει να πει ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι έτσι αφημένη στην τύχη της. Δεν είναι απρονόητος η ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός έχει την πρόνοια του για τα πάντα. Τα πάντα ο Θεός τα ξέρει, τα βλέπει, τα γνωρίζει, χωρίς να καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν καθορίζει ο Θεός, παιδιά, τη ζωή μας, έτσι. Δεν την καθορίζει ο Θεός. Ο Θεός την γνωρίζει όμως. Την γνωρίζει χωρίς να την καθορίζει. Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού που ίσως είναι δύσκολο πολλές φορές να το εννοήσουμε. Πώς ο Θεός ξέρει ένα πράγμα, αλλά δεν είναι αυτός που το καθορίζει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος να ρυθμίσει τη ζωή του όπως θέλει. Σήμερα είναι καλός, αύριο γίνεται κακό. Σήμερα είναι άγιος, αύριο γίνεται αμαρτωλός. Σήμερα, ξέρω εγώ, είναι μαύρος, μετά γίνεται άσπρος. Έχει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία του δεν ευθύνεται κανένας άλλος παρά μόνο απόλυτα ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν ευθύνεται κανένας. Όμως, ο Θεός, αφού γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας, αυτό το πράγμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό, το γεγονός του γάμου μας, δεν είναι έξω από τη γνώση του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αφήσει τον Θεό στη ζωή του να προπορευθεί ή να συμπορευθεί ακόμα μαζί μας ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και σκεπάζει τον άνθρωπο. Μας σκεπάζει ο Θεός από τις παγίδες, από τα λάθη, από πράγματα οποία δεν μας συμφέρουν. Προπάντων, πράγματα που δεν συμφέρουν την ψυχή μας, που είναι αιώνια η βλάβη. Εάν ο άνθρωπος πραγματικά αφήσει την ζωή του στα χέρια του Θεού, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ολόκληρη τη ζωή μας να την δώσουμε, να την παραδώσουμε στο Χριστό το Θεό και αφήσουμε το Θεό να κατευθύνει τη ζωή μας. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένουμε το Θεό να κάνει τα πάντα. Όχι. Με απλά λόγια, εμείς κάνουμε στη ζωή μας αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω? Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αφού θέλω να παντρευτώ, σημαίνει ότι θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Όχι βέβαια να κοιτάζω, ας πούμε, όπως κοιτάζω μερικοί στο αυτοκίνητο πάνω από τον πάρκο καμιά ώρα. Έτσι, που κοντεύει να βγει ο λαιμός τους, ας πούμε. Όχι έτσι, παιδιά, αυτό δεν είναι κοίταγμα. Αυτό είναι, πώς να πούμε, ακτίνες λέιζερ. Δεν είναι κοίταγμα αυτό. Θέλω να πω, εντάξει, θέλει να παντρευτείς, παιδί μου, φυσικό, ότι θα προσέξει να βρει την κοπέλα καλή. Δεν θα σου έρθει καμιά ώρα να κατέβατε μέσα στο σακούλα την νάιλο, έτσι ανοίξει και γράφει τη διεύθυνση σου απ' έξω. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεις μια κοπέλα, να δεις μια κοπέλα η οποία κατά πάντα παιδιά, σημαίνει ότι θα αισθανθείς ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να είναι σύζυγός σου. Κατά πάντα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φυσίτης, δεν είμαστε πνεύματα, δεν κινούμαστε στον χώρο των πνευμάτων, δεν είμαστε φαντάσματα, στον το φάντασμα του Λούβρου. Δεν θέλω να βρω ένα άλλο φάντασμα να παντρευτούμε. Έτσι. Όταν θα πάει να παντρευτείς, εφόσον είσαι άνθρωπος, άρα θα παντρευτείς έναν άνθρωπο. Είτε γυναίκα είναι, είτε άνδρας είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να αισθάνεσαι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο μία απόλυτη, ας πούμε, έτσι, έλξη. Μία απόλυτη έλξη. Δεν είναι και αυτό που λέει μερικές φορές, ότι
Μπορεί να παρακοιτάζουμε την ψυχή του ανθρώπου και όχι ας πούμε και το σώμα του ακόμα. Δεν είναι παιδιά αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι μόνο φυσικά πράγματα. Οπωσδήποτε είναι άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Υπάρχουν πράγματα στον άλλο άνθρωπο που τον αποθούν. Βέβαια να μην είμαστε να πω, παράξενοι. Βέβαια, το αποτέλεσμα αν είμαστε παράξενοι να μείνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι αυτό. Αλλά ούτε το ένα, ούτε μόνο να κοιτάζει κανείς τον άλλον άνθρωπο σαν σώμα, έτσι, διότι δεν είναι σώμα μόνο ο άλλος άνθρωπος, αυτό είναι λάθος. Όποιος χτίσει το γάμο του πάνω σε αυτήν τη βάση, θα διαλυθεί ο γάμος αυτός, δεν θα σταθεί. Θα προδοθεί μια ώρα, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, διότι ο άνθρωπος δεν παραμένει σωματικά ο ίδιος, έχει τις φθορές του, συνηθίζει κιόλας ο ένας τον άλλο. Ούτε μόνο σώμα, αλλά ούτε μόνο πνεύμα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα παντρευτώ μια κοπέλα επειδή είναι, πώς να πούμε, εξωτερικά ή μου είναι αντιπαθέστατη, αλλά έχει διάνοια, αν έχει πνεύμα, αν έχει... δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη, ας πούμε, έλξη στον άλλον άνθρωπο και βέβαια αυτό, παιδιά, είναι στον κάθε να διαφέρει. Έτσι, στον κάθε να διαφέρει. Για μας, ας πούμε, μια κοπέλα είναι άκρος αποκρουστική, για τον άλλον είναι άκρος γοητευτική. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικές του προϋποθέσεις. Γι' αυτό πρέπει κανείς όταν προχωρεί να παντρευτεί πράγματι να κοιτάξει, δηλαδή να προσέξει, να βρει μια κοπέλα η οποία να εντοπίσει ότι αυτή η κοπέλα, ξέρω εγώ, μου αρέσει, ή αυτό το αγόρι μου αρέσει. Είναι άνθρωπος, μετά το γνωρίζει καλύτερα, με σοβαρότητα, με σοφροσύνη, περιμένει να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο, να τον δει, να του μιλήσει, να μην σταθεί μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, να προχωρήσει πέρα από τα εξωτερικά, δηλαδή αν και εσωτερικά ταυτίζεται, αν έχει εσωτερική επικοινωνία, ψυχική επικοινωνία, που είναι το βασικότερο και το σπουδαιότερο βέβαια, χωρίς να παραμιλείται και η άλλη πλευρά του ανθρώπου, και μετά αφού φτάσει μέχρι εκεί, χωρίς να αρχίσει και τις υποσχέσεις που είπαμε και άλλες φορές, και να όλα τα ειδηλιακά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πεθάνω, τι να κάνω, τι να χαθώ, ας πούμε. Τότε ο άνθρωπος, παιδιά, εάν μάθει να προσεύχεται και πατά και λίγο φρένο στις ενέργειές του και αφήνει και τον Θεό να προπορεύεται, να προπορεύεται. Άφησε τον Θεό να προχωρήσει και παρακάλεσε τον Θεό και πες, Θεέ μου, εσύ ο οποίος γνωρίζεις τα πάντα και ξέρεις τα πάντα, αν αυτό το οποίο πάω να κάνω είναι για το καλό μου και είναι για το συμφέρον μου, όχι το χρηματικό, το συμφέρον μου ως άνθρωπος, σαν ύπαρξη. Σε παρακαλώ, ευλόγησε αυτήν τη σχέση. Και αν δεις ότι προχωράει αυτή η σχέση, ανοίγουν οι πόρτες, ας πούμε, προχωρούν τα πράγματα ομαλά, ήρεμα κτλ. Χωρίς να πιέζεις τα πράγματα, με μια έτσι ομαλή πορεία, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα προχωρούν. Αφού προχωρούν, και εσύ παρακαλάς τον Θεό να σε σκεπάσει, να σε φυλάξει, να ευλογήσει τον δρόμο σου, τότε δεν γίνεται λάθος, παιδιά. Τότε τα πράγματα πάνε καλά. Και αν ακόμα, αντί για το, πώς να πούμε, το πριγκυπόπουλο των ονείρων σου βρίσκει ένα στραβόξυλο, πάλι δεν πειράζει. Μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι για μας. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είπαμε ότι ο γάμος, παιδιά, ο πρώτος σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός και ο μέγιστος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι ο γάμος του με τον Χριστό. Είναι να υπερβεί τα αισθητά, να υπερβεί τον γάμο του, να υπερβεί τα παρόντα για να αποκτήσει μια αιώνια σχέση με τον Θεό και μετά να ξαναβρει όλα τα παρόντα μέσα από την προοπτική της σχέσης του με τον Θεό. Άρα και σε περίπτωση που εξωτερικά ακόμα φορτωθείς ένα σταυρό αντί μια ευτυχία, μη γονκίσεις, δέξου αυτό το πράγμα πάνω σου. Ο σταυρός, η δοκιμασία θα δουλέψει θετικά εάν μάθεις αυτό το μεγάλο μάθημα να αξιοποιείς πνευματικά και τις δυσκολίες σου ακόμα. Μέχρι ακόμα και τις αμαρτίες μας, παιδιά, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε πνευματικά, και τα λάθη μας και τα πάντα, για της ταπεινώσεως, για της μετανοίας, για της υπομονής, για της μακροθυμίας, δουλεύουν όλα αυτά μέσα μας και μας κάνουν πιο μακρόθυμους, πιο ήπιους, πιο πολύ γεμάτους πραότητα, γιατί καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ακόμα περισσότερο μας δίδουν το πραγματικό νόημα της ζωής μας.
Δηλαδή μας ξεκολλούν από τα παρόντα πράγματα. Έτσι μας φέρνουν, καταλάβουν, κοίταξε, δεν είναι τα παρόντα το ζητούμενο, αλλά είναι τα αιώνια, είναι αυτά τα οποία έχουν όντως αξία.

σκέφτεσαι αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια γνωριμία και μόνον. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι έρωτας, δεν είναι συνέστημα, δεν είναι τίποτα. Είναι μια γνωριμία. Καλύτερα στην αρχή να είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα και να ζεσταίνουν σιγά σιγά, παρά να είναι ζεστά στην αρχή να παγώσουν απότομα και να μείνουν όλοι στα κρύα του λουτρούμετα και να ψάχνουν να βρούμε το λάθος τώρα. Δεν γίνεται. Καλύτερα τα πράγματα να εξελίσσουν το ομαλά. Και προπάντων, παιδιά, σε τέτοιες πορείες και τέτοια εγχειρήματα δεν χρειάζεται βιασύνη και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να παρακαλούμε τον Θεό να ευλογήσει αυτήν την πορεία μας και να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε έτοιμοι, παιδιά, εάν κοπεί αυτή η πορεία, να πούμε να είναι ευλογημένο. Εντάξει, stop. Εφόσον εμείς θέλουμε το θέλημα του Θεού και κόπηκε ο δρόμος, κάτι πάει να πει αυτό το πράγμα. Εάν μια πόρτα, παιδιά, δεν ανοίγει, μην τη σπάζετε την πόρτα αυτή. Χτυπάτε το κουδούνι, χτυπάτε, ξέρω εγώ, την πόρτα, δώστε κανένα δυο κλωτσιές στην πόρτα, αλλά μην τη σπάσετε. Αν τη σπάσετε, θα σπάσετε το κεφάλι σας. Διότι ύστερα θα λέτε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο άνθρωπος που επιμένει, όταν είναι κλειστές οι πόρτες, συνήθως δεν του βγαίνει σε καλό. Έχει ο Θεός την πρόνοιά του. Γι' αυτό, εφόσον προσευχόμαστε, περιμένουμε. Αν ανοίξει ο δρόμος, προχωρούμε. Και αν είναι από τον Θεό, παιδιά, αν είναι από τον Θεό και πράγματι εμείς θέλουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Δεν πρόκειται να αφήσει ο Θεός. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, όσα εμπόδια και αν υπάρξουν, θα γίνει. Και αν εμείς ζητούμε το θέλημα του Θεού και παρακαλούμε τον Θεό να κάνει το θέλημά του, εάν δεν είναι για το συμφέρον μας, τότε θα κλείσει ο Θεός το δρόμο. Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε συνετοί, να μην πιάσουν την πορτόζα να τα χαλάσουμε. Όχι, έκλεισε ο δρόμος, προσπάθα, δες, αυτά στάνει. Μην αρχίσεις, ας πούμε, τους εκβιασμούς, τις απειλές, τα κοινά όλα. Σφίξε την καρδιά σου και τράβα λίγο πίσω και κάνε υπομονή. Ο Θεός ξέρει περισσότερα από εμάς. Ο Θεός βλέπει το μέλλον μας. Δεν είναι αστεία πράγματα ο γάμος. Και ακόμα κάτι. Και αν ακόμα, παιδιά, αργεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, το έτερον ήμιση. Για τον άρφα ή τον πίτα λόγο, δεν βρίσκομαι κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας αναπαύει. Ή δεν μας βρίσκει κάποιος άνθρωπος που μας αναπαύει. Θυμάμαι όταν πήγα εγώ στην Αγγλία, συνήντησα τον καλαδερφό μου. Έτσι δεν λέγεται καλαδερφό μου, αυτός που ο γιος της νούνας μου. Ξέρετε, ένα παιδί μου την Αγγλία, Αγγλεζοκυπρέος, γεννημένος εκεί. Του λέω, λέει μου η μάμα του, πέτω τίποτα να παντρευτεί, ξέρω εγώ. Είχαμε και χρόνια να δοθούμε, είχαμε 20 χρόνια να μιλήσουμε, το δέβαστε μωρά. Που βρεθήκαμε, μετά εγώ έφυγα στο Άγιον Όρος, αυτός ήταν στην Αγγλία. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε στην Αγγλία, εγώ μοναχός, εκείνος ένα πλουσιόπεδο, Αγγλοκύπριος. Του λέω, άντε ρε Χρήστο, άντε και μου, αποφάσισε να παντρευτείς, παιδί μου. Τι να το πω, αφού είμαι η μάνα του. Έπρεπε να ευχαριστήσω νούνα μου. Μου λέει, μου πάτερ, εγώ έχω αποφασίσει, οι γυναίκες δεν αποφάσισαν ακόμα. Λοιπόν, μέχρι που να βρούμε ή να μας βρουν, καλό είναι να έχουμε υπομονή, παιδιά, να έχουμε υπομονή. Και να ξέρουμε ότι, κοίταξε ένα πράγμα, ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός, ούτε τίποτα άλλο. Όπως και σκοπός του γάμου δεν κάνεις παιδιά. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η σχέση του αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Αν αυτό το επιτύχει κανείς, τότε είναι πλήρης αυτός ο άνθρωπος. Και μέσα στο γάμο. Εάν πετύχεις τον σκοπό του γάμου, εντάξει, μπορεί να μην κάνεις παιδιά, μπορεί να μην για τον άρφα ή τον πίτα λόγο. Μα δεν σημαίνει διαλύσεις τον γάμο σου ή είχες αποτυχημένο γάμο ή τέλος πάντων οτιδήποτε. Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω, είναι ένα τραύμα, είναι μια έλλειψη, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κάνουμε παιδιά, άρα ας πούμε ο γάμος μας δεν πάει καλά. Ο σκοπός του γάμου είναι άλλος, ο σκοπός της ζωής μας είναι άλλος. Και κάνουμε υπομονή, περιμένουμε, προσπαθούμε, περιμένουμε, δεν αγχωνόμαστε. Ανακαλύπτουμε στη ζωή μας την πραγματική της αξία, την πραγματική της υπόσταση. Δεν έχει σημασία, παιδιά, είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτά είναι παρερχόμενα πράγματα. Είναι του παρόντος βίου. Εντάξει, έχει κάθε πράγμα, ας πούμε, τις ωραιότητες του. Αλλά ποιος είπε ότι και κάθε τρόπος ζωής δεν έχει και μια ωραία όψη. Να μην μας πιάνει το άγχος. Θυμάμαι μια φορά, έρθω στον κύριο Παΐσιο, ένας, σας είπα, ήρθε ένα παιδί,

απελπισμένος. Αυτό του λέει, γέροντα, είμαι 37 χρόνια και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Είχε κατάθλιψη, είπα, δεν παντρεύτηκα, 37 χρόνια και δεν παντρεύτηκα. Ο γέροντας του λέει, ρε παιδάκι μου, εγώ είμαι 70 και δεν παντρεύτηκα. Κάποια υπομονή έχεις ακόμα. Τι γίνεται να κάνει κι αυτός, δεν πρέπει να αναπαύσει ο κόσμος όλο. Λοιπόν, θέλει να πω, παιδιά, πίσω από αυτά τα αστεία έχει ένα νόημα, ότι τότε τα πράγματα είναι ωραία, είναι καλά, κάθε πράγμα στην ώρα του, στον τόπο του, αλλά εάν δεν μάθετε να ανακαλύψετε το σκοπό της ζωής σας, το νόημα της ύπαρξής σας, και νομίζετε ότι το νόημα της ζωής σας είναι ο γάμος, ή είναι ένας άνδρας, ή μια κοπέλα, ή είναι τα παιδιά, ή είναι, ξέρω εγώ, οι σπουδές, είναι οτιδήποτε, τότε σημαίνει ότι περιορίζεται το νόημα της ζωής σας και ειδωλοποιείται ένα πράγμα που δεν είναι απόλυτο, είναι σχετικό. Ώστε, αν αυτό το πράγμα συντριβεί μια ώρα, είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται σπουδές, είτε λέγεται υγεία δική μας, έτσι μπορεί να πάθουμε κάτι, να αρρωστήσουμε και να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ή μια αποτυχία ή οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας, εάν δεν καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα μας και απολυτοποιούμε αυτά τα σχετικά πράγματα, τότε είναι κίνδυνος, παιδιά, κάποια στιγμή να συντριβούμε. Είναι σαν αυτό που στέκει σε ξύλινα πόδια. Κάποια ώρα θα σπάσουν και τα πόδια πέσει κάτω. Δεν μπορείς να κάνεις είδωλο τη ζωή σου, τον γάμο σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη θέση σου, τα λεφτά σου, το κεφάλι σου, τις γνώσεις σου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βγούμε πάνω από αυτά τα πράγματα, ώστε να έχουμε και ειρήνη μέσα στη ζωή μας. Εάν ο άνθρωπος καταλάβει και συνειδητοποιήσει και γευθεί ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς του, δεν φοβάται μετά, δεν φοβάται, ας πούμε, τον πιάνει το άγχος όλο και στις ζήλιες και στις καχυποψίες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες, πού επίες, πού ήρθες, πού ήσουν, με ποιον εμίλησες, τι έκαμες, με απάντησες, δεν με απάντησες, πώς με απάντησες, πόσες φορές, με πόσους τρόπους, πού, μα τι χρειάζονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ανασφάλειες, φοβίες, γιατί, διότι δεν είχες άλλο σκοπό από αυτόν. Δεν βγήκες πάνω από αυτά τα πράγματα και βασανίζεις και τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Και αγχώνεσαι, κουράζεσαι και κουράζεις. Όταν κουράζεσαι, κουράζεις και τους άλλους ανθρώπους. Και ένας γάμος που έχει κούραση μέσα, κάποια στιγμή θα κρεπάρει αυτός ο γάμος, δεν θα σταθεί. Είναι αδύνατο, όταν κουράσεις τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορείς, δηλαδή κάποια ώρα θα γεράσει αυτή η σχέση. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν, παιδιά, ότι ο Θεός έχει τη μέρημνα του, και αυτό μιλά όλη η αποκάλυψη του Θεού. Έτσι εδώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός πήγε μαζί με το δούλο στην Μεσοποταμία για να βρει στον Ισάκ μια γυναίκα, τη Ρεβέκα. Ήταν μέσω σχέδιο του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ, ο πατέρας του, προσευχήθηκε στον Θεό και επεκαλέστηκε την βοήθεια του Θεού. Αλλά από τη στιγμή που παρακαλεί στον Θεό να κάνει το θέλημά του, σημαίνει ότι είσαι έτοιμο να το αποδεχθείς. Όχι να μεταθέσεις το δικό σου. Όπως κάποιος στο γεροντικό που λέει ότι κάποιος γέροντας, κάποιος μοναχός, του κακοφάνηκε γιατί μερικά πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε. Το εξηγούσε ο γέροντας ο άλλος, ότι πάτε μου δεν είναι έτσι, όχι έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς, και γιατί ο Θεός δεν μου το έκαμε, το λέω, άτε του λέω, κάνω μια προσευχή και να φύγω. Επόμενο το πάτε ρημών, πάτε ρημών εν της ουρανής, γεννήθη το θέλημά μου στην ουρανό και επί της γης, λέει ο γέροντας. Λέει, όχι πάτε, λάθος, γεννήθη το θέλημά σου. Όχι, λέει, γεννήθη το θέλημά μου. Το θέλημά σου, πάτε. Λέει, βρε πάτερ μου, εσύ μας έφαγες που το πρωί να γίνει το θέλημά σου. Τώρα θες το θέλημά του Θεού, αφού θες το δικό σου θέλημα. Είναι σαν να παρακαλείς τον Θεό, γεννηθεί το θέλημά μου εμένα όπως το θέλω εγώ. Όχι όπως θέλεις εσύ. Εσύ να κάνεις κουμάντα το σπίτι σου. Από τη στιγμή που παρακαλείς τον Θεό να γίνει το θέλημά του, σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό. Είσαι έτοιμος να αφήσεις τον Θεό και στον Θεό ακόμα. Θέλεις να αφήσεις και στον Θεό ένα χώρο στη ζωή σου. Να ενεργήσει και ο Θεός. Να γίνει αυτό που έλεγε και ο ύμνος του γέροντάς μας. Πού είναι ο Θεός, παιδί μου, πού είναι ο Θεός. Όταν έσφυγαν τα πράγματα και τώρα να γίνει, ας πούμε, για σταθείτε. Καλά, ο Θεός πού είναι. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει τη μέρημνα του για μας. Ο Θεός μας άφησε, μας πέταξε, μας εγκατέλειψε. Και πράγματι, παιδιά, ο Θεός είναι η πιο μεγάλη ύπαρξη που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, πιο μεγάλη ύπαρξη που έχει. Μεγίστην, ας πούμε, απεριόριστην, ανέκφραστην, ανυπολόγιστην,
δύναμη παρουσία στη ζωή μας. Φτάνει εμείς να το θέλουμε. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός υποχωρεί. Ο Θεός ποτέ την ελευθερία του ανθρώπου δεν την καταστρατηγεί. Ποτέ δεν θα σου κόψει την ελευθερία σου. Έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ποτέ ο Θεός δεν θα επέμβει να σταματήσει την πορεία της ελευθερίας σου, εκτός εάν εσύ το ζητήσεις. Γι' αυτό μας δίδαξε ο Χριστός να ζητούμε το θέλημα του Θεού ως τον ουρανό και επί της γης. Γιατί είναι πατέρας μας, γιατί είναι πανάγαθος, είναι παντογνώστης, ξέρει τα πάντα, ξέρει όλη την πορεία της ζωής μας και προπάντων πρέπει εμείς να μάθουμε να αφήνουμε στον Θεό τη δική μας ζωή. Πιο κάτω λοιπόν λέει, αυτός εσύ ο Θεός που επήγες μαζί με το παιδί του, τον δούλον του Αβραάμ στη Μεσοποταμία, ευλόγησον τον Αραβόναν τον δούλο σου, δύο ονόματα, Κωνσταντίνου και Ελένη να πούμε, έτσι, τούδε και τίσδε, του τάδε και της τάδε. Ξέρετε αυτή η σημασία των ονομάτων στην Εκκλησία, έχει μεγάλη σημασία, κάθε άνθρωπος έχει το όνομα του. Είναι ο Κώστας, είναι η Ελένη, είναι ο Μάριος, είναι ο Γιώργος, είναι ξέρω, η Μαρία, η Παναγιώτα, ο κάθε ένας έχει το όνομα του. Και έχει σημασία να αυτό παιδιά στην Εκκλησία. Δεν λέει τον δούλο σου τούτον, έτσι, ή αυτόν τον άνθρωπο που είναι εδώ μπροστά σου. Όχι, αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το δικό τους όνομα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Είναι πρόσωπα συγκεκριμένα, μοναδικά, ανεπανάληπτα, όπως ο Θεός είναι πρόσωπο, αυτά είναι πρόσωπα, τα οποία καλούνται να αποκτήσουν μια προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα τους και συνεχεία μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Αυτά δύο πρόσωπα δεν είναι, πώς να πούμε, δεν έχουν επίθετα, δεν λέμε στην Εκκλησία είναι επίθετα ο κύριος Νικολάου και ο κύριος ξέρω εγώ Φίβου να πούμε, έτσι. Δεν θέλει επίθετα ο Θεός, δεν έχει επίθετα, ούτε τηλέφωνα, ούτε διευθύνσεις. Έχει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ίστανται μπροστά στον Θεό. Μου κάνει εντύπωση, ξέρει, καμιά φορά το έχω ακούσει, παιδιά, για να το προσέξετε αύριο που να παντρευτείτε, ή όσοι είστε παντρεμένοι ή όσοι είστε αραβωνιασμένοι και τα λοιπά, να προσέξετε να διατηρείτε τα ονόματα των άλλων ανθρώπων. Όταν πάει να συστήσεις ας πούμε τη σύζυγό σου, μην πεις απ' εδώ είναι η σύζυγός μου, απ' εδώ είναι η Ελένη, η σύζυγός μου, διότι δεν είναι ανώνυμο αυτό το πρόσωπο, δεν είναι ένα πράγμα που είναι η σύζυγός σου, ας πούμε έτσι, ούτε είναι η γυναίκα του τάδε ή ο άντρας της τάδε, πώς, ο άντρας της τάδε ή τα παιδιά του τάδε. Πρέπει να μάθουμε να διατηρούμε την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου και να δίνουμε και στον άλλο άνθρωπο ύπαρξη, να του δίνουμε το δικαίωμα και το χώρο να υπάρχει και ο ίδιος. Ο γάμος δεν είναι ένα, πώς να πούμε, αυτό που αλέθηκε και τα κάνουν όλα το ίδιο. Δεν μπαίνουν, διαβάζουμε δύο άτομα μέσα σε έναν μήλο που τα αλέθουμε και τα δύο άτομα και βγάλουμε μια μάζα που την ξαναπλάθουμε και την κάναμε ας πούμε αντρόγινο. Όχι, ο γάμος είναι δύο πρόσωπα τα οποία γίνονται ένα πρόσωπο, έτσι, μια φύση ας πούμε, μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος, έτσι, πλην όμως διατηρούν την προσωπικότητά τους, όπως και στον Θεό το ίδιο. Μία φύση ο Θεός, ένας είναι ο Θεός, μία φύση, τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι, πώς να πούμε, συγχυσμένα μεταξύ τους, όχι, το κάθε ένα διατηρεί το πρόσωπό του. Μέσα στην Εκκλησία διατηρούμε το πρόσωπό μας, ο κάθε ένας. Και είναι σημαντικό ότι λαμβάνουμε το όνομά μας στην βάπτισή μας. Εκεί λαμβάνουμε το όνομα. Υπάρχουμε πλέον. Έχουμε όνομα, έχουμε ύπαρξη, έχουμε προσωπικότητα, στέκομαι σαν άνθρωποι. Θυμάστε παιδιά όταν ο Χριστός ερώτησε εκεί στο γεγονός των ανθρώπων εκείνων στη χώρα των Γαδαρινών που ήταν εκείνοι δαιμονιζόμενοι, που ήταν δαιμονιζόμενοι και του λέει ποιο είναι το όνομά σου, λέει στους δαίμονες, ποιο είναι το όνομά σου, και γίνοντας απάντηση λεγεών. Το όνομά μου είναι λεγεών γιατί είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε χίλιοι να πούμε. Δεν είχε όνομα, ο διάβολος δεν έχει όνομα, είναι ανώνυμος, δεν μπορεί να έχει όνομα,
διότι δεν μπορεί να έχει πρόσωπο, δεν μπορεί να υπάρξει ως ύπαρξη ενώπιον του Θεού. Στην παραβολή του, όχι παραβολή, στο γεγονός που περιγράφει ο Χριστός, τον Λάζαρο και τον πλούσιο, έτσι. Μιλάει ο Χριστός και λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος, ονόματι Λάζαρος, και ήταν και ένας άλλος, λέει, πλούσιος άνθρωπος, που κάθε μέρα ενδύεται το πορφύρα και βίσον και φρένε το λαμπρός και τρώγει ωραία πράγματα, και ο Λάζαρος ήταν βεβλημένος, πεταμένος κάτω και τρώγε που τα ψίχουλα της τραπέζης, ήταν γεμάτος έλκη, τα πήγαινε σκύλια, έγλυφαν τα σπληγές του και πέθανε, λέει, απέθανε και ο πλούσιος και τάφη, απέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Για τον Λάζαρο μιλούσε με όνομα, του έδωσε όνομα ο Θεός. Στον άλλον τον έλεγε πλούσιο, δεν του είχε όνομα, γιατί το όνομα του ήταν πλούσιος. Γιατί έχασε το όνομα του, έχασε την προσωπικότητά του, έγινε πλούσιος. Δεν ήταν πλέον ούτε Κώστας, ούτε Γιάννης, ούτε τίποτα άλλο. Έγινε δούλος του πλούτου. Και αυτό που το χαρακτήριζε πλέον ήταν ένα επίθετο. Ο πλούσιος, ο άφπαγας, ο άδικος, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν είναι, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση ακριβώς, και είναι, πώς να πούμε, είναι κάτι το μοναδικό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί αυτήν την θεολογία του ανθρωπίνου προσώπου, του ονόματος του ανθρώπου. Και βλέπουμε τον Χριστό πάντοτε να ομιλεί περί του ονόματος του ανθρώπου, στον άνθρωπο που διατηρεί το πρόσωπο του. Στον άλλο που ήταν πλούσιος δεν είχε όνομα. Τον έφαγε ο πλούτος εκείνον. Το όνομα του ήταν πλούσιος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Όπως στους γιατρούς, νομίζω να σας το είπα άλλη φορά, που πάει μέσα στην. Εσύ γιατρέ, δεν το είπαμε. Την άλλη πάει μέσα στην αίθουσα και λέει να έρθει η χολή και το σηκώνει και ξέρω εγώ, έτσι οι πέτρες του νεφρού. Χάνει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό είναι ένα περιστατικό ο άλλος. Είναι χολή, να πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, τυφλό. Είναι σκολικοειδίτιδα, πώς τη λένε, είναι αμυγδαλές. Δεν είναι το πρόσωπο του άλλου, δεν είναι το όνομα του. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις το όνομά σου. Και ξέρω κυρίως γυναίκες και άνδρες που το άκουσα αυτό το πράγμα και μου έκανε πολύ εντύπωση, που είχαν προβλήματα στο γάμο και λέει: «Πάτερ, βαρέθηκα να είμαι η γυναίκα του Κώστα. Είμαι επιτέλους η Ολυμπιάδα, να πούμε. Δεν είμαι η γυναίκα του Τάδε. Δεν είμαι ούτε η γιατρανα, ούτε η δασκάλα, ούτε τίποτα. Θέλω να με λένε το όνομά μου. Αναστασία, ξέρω εγώ, Ελένη, οτιδήποτε». Και μου έκανε εντύπωση ακόμα και κάτι άλλο. Για να δείτε πόσο ο άνθρωπος μέσα στα πάθη χάνει την προσωπικότητά του. Χάνει την ύπαρξή του. Δεν έχει όνομα αυτός ο άνθρωπος. Είναι λεγιόν το όνομα του. Μιλούσα με ένα παιδί το οποίο παίρνει ναρκωτικά και μπήκε σε στάδιο, να πούμε έτσι, απεξάρτησης. Του λέω: «Τι κάνεις?» Μου λέει: «Αισθάνομαι πάρα πολύ έτσι φοβισμένος». Λέω: «Για ποιο λόγο?» Λέει: «Πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτομαι». Λέει: «Τι σκέφτεσαι?» Μου λέει: «Πρώτη φορά υπάρχω. Δεν υπήρχα μέχρι τώρα. Υπήρχαν τα ναρκωτικά για μένα. Ήμουν άλλος άνθρωπος. Πρώτη φορά αισθάνομαι ότι υπάρχω εγώ, ο Κώστας, είμαι εγώ, ας πούμε, και υπάρχω. Και πρέπει να σκεφτώ για τον εαυτό μου». Δηλαδή, πώς να πω αυτό που λέει ο πατέρας, ότι η αμαρτία αποκεφαλίζει τον άνθρωπο, σου βγάζει το κεφάλι σου και βάζει άλλο κεφάλι. Και είσαι άλλο κεφάλι, δεν υπάρχεις. Λειτουργείς κατά άλλον τρόπο, λειτουργείς σαν πάθος πλέον. Είτε οτιδήποτε πάθος λέγεται, παιδιά. Είτε λέγεται, ας πούμε, φιλαργυρία, είτε λέγεται κακία, είτε λέγεται ιδιοτέλεια, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, σαρκικά πάθη, οτιδήποτε πάθος. Το πάθος καταστρέφει τον άνθρωπο. Του κόβει το κεφάλι του. Δεν έχει προσωπικότητα ο άνθρωπος. Δεν έχει όνομα. Δεν μπορεί να έχει όνομα. Είναι ανώνυμος. Είναι πάθος πλέον. Είναι αυτό το οποίο το χαρακτηρίζει. Γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει πάντοτε, και τα μικρά παιδάκια, βλέπετε, έρχονται να κοινωνήσουν και λένε το όνομά τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, θυμάμαι, ο Γέροντας Σοφρόνιος, όταν πήγαινε να κοινωνήσουν ένα μωρά, και εσείς να το κάνετε, βέβαια οι παπάδες μας εδώ δεν είναι τόσο συνηθισμένοι, αλλά αυτό είναι το σωστό, δεν επέτρεπε να πάρουν τα μωρά οι γονείς τους. Όταν περπατούσε το μωρό, πρέπει να πάει μόνο του να κοινωνήσει. Το μωρό υπάρχει σαν πρόσωπο, η Εκκλησία το δέχεται όπως είχε τον μεγάλο. Δεν θέλει να πιάσει την αγκαλιά του, σου λήξει εκεί να ανοίξει το στόμα του να κοινωνήσεις. Θα πάει να περπατήσει από μωρό, τόσο μικρό με παιδάκι, να πάει το παιδάκι μόνο να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του μέσα στην Εκκλησία. Να πάει να πει το όνομα του,
να λάβει το όνομα, το σώμα και το αίμα του Χριστού ακούγοντας το όνομα του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει αυτή την επιμονή και εσείς να μάθετε να λέτε τα ονόματα σας όπως είναι, ρε παιδιά. Γεμώσαμε σούλες, κούλες, τούλες, κόκκους, ξέρω εγώ, δεν τελειώνει ο τόπος. Να λέτε τα ονόματα σας, παιδιά, τα ονόματα σας. Έχουμε ωραία ονόματα. Είναι συμβολικά τα ονόματα μας. Έτσι. Να επαναφέρετε τα ονόματα σας όπως είναι. Έχεις κάτι ονόματα, ας πούμε, κάτι ονόματα που δεν μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε. Τι υπήρχε πίσω από αυτόν τον όνομα. Τι υπήρχε πίσω από αυτόν τον όνομα. Μία κακοποίηση απερίγραπτη. Έχει σημασία, παιδιά. Έχει σημασία, νομίζω, ξέρετε, άμα μάθετε, όσοι έχετε κακοποίησει το όνομά σας, ή μάλλον σας το έχουν κακοποίησει οι γονείς, ας πούμε. Μάθετε να λέτε το όνομά σας όσο έχει. Όπως έχει. Αθανάσιος. Δεν μπορεί να πεις τον άλλο, ξέρω εγώ, Σάκη να πούμε. Τι σημαίνει Σάκη? Έχει όνομα. Έχει μια σημασία. Εγώ όταν πήγα στην Αίγυπτο, πήγαμε σε ένα κόπτικο μοναστήρι. Πήγαμε σε ένα κόπτικο μοναστήρι που είναι οι Κόπτες οι μονοφυσίτες. Ήρθε ο Κόπτης να μας ξεναγήσει. Του είπαμε είμαστε από το Άγιον Όρος. Α, λέει, ωραία. Λέει, μας νηστεύετε στο Άγιον Όρος? Νηστεύομαι. Διαβάζετε τους πατέρες της ερήμου? Τους διαβάζουμε, βέβαια. Λοιπόν, λέει, ξέρετε ότι ο Μέγας Αντώνης ήταν Κόπτης? Α, έτσι, το ξέραμε, πρώτη φορά το ακούμε. Λέει και ο Αθανάσιος, λέει, ο επίσκοπος της Αλεξανδρίας ήταν Κόπτης. Του λέω, πολύ ωραία, λέει, και τι σημαίνει στα Κόπτικα Αθανάσιος? Λέει, γιατί είναι το όνομά μου. Τι σημαίνει στα Αιγυπτιακά Αθανάσιος? Δεν είναι Κόπτης, δεν ήταν Αιγύπτιος, ήταν Ρωμιός, ήταν όχι Έλληνας, Ρωμιός, Ορθόδοξος Ρωμιός. Είχε σημασία το όνομα του. Έτσι. Κάθε όνομα έχει σημασία. Αθανάσιος, Βασίλειος, Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ, Θεοδόσιος. Κάθε πράγμα έχει το όνομα του, παιδιά. Και γι' αυτό βλέπεις και στο Χριστό τι είπε ο Άγγελος. Θα γεννήσεις παιδί και δυσπευγάς το όπως θέλεις και να σου ζήσει. Κάθε μάνα στον παππού σου, ας πούμε. Έτσι της Παναγίας. Έτσι πετέξεις Ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρσώζει τον λαό αυτού, εκ των αμαρτιών αυτού. Θα γεννήσεις παιδί και θα βγάλεις το όνομα του Ιησούν. Επήγε στον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσει Ιωάννη. Το παιδί είναι αυτό. Έχει σημασία το όνομα. Και μάλιστα λέει στην Αποκάλυψη ότι μετά στην Παλαιγενεσία, στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού που θα αναστηθούμε από τους νεκρούς, θα έχουμε όνομα κενών. Θα έχουμε καινούριο όνομα. Καινούριο όνομα. Δεν θα είμαστε ανώνυμα πρόσωπα, είστε μάζες, όπως λένε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Εμείς δεν είμαστε μάζες. Είμαστε ένα σύνολο προσώπων. Η Εκκλησία, αυτό λέγεται Εκκλησία, εκκαλεί τους πάντες κοντά της, δεν τους πορτοποιεί, δεν τους μαζοποιεί, διατηρεί το πρόσωπο εκάστου. Λοιπόν, και έχει το όνομα του. Κάθε άνθρωπος έχει το όνομά του. Και να μάθετε και εσείς και στα παιδιά σας και στον εαυτό σας να χρησιμοποιείτε τα ονόματά σας όπως έχουν και να τα αφήνετε μέσα σας να ηχούν τα ονόματα. Κάθε όνομα έχει ένα λόγο να πει. Έχει ωραιότατα ονόματα. Στέφανος, ας πούμε, έτσι. Σου θυμίζει είναι το Στέφανο. Να μην πω τώρα άλλα και μήπως έχει και εδώ που έχουν και μικρά ονόματα τέτοια, προσβάλλουμε κανένα. Είναι πάντως ένα κακό, παιδιά. Αυτή η κακοποίηση των ονομάτων δεν είναι ωραίο. Δεν είναι όμορφο. Και χαίρομαι που πολλές φορές πολλά παιδιά επιμένουν και διατηρούν το όνομά τους. Ξέρω εγώ, είναι Μιχαήλ, λέγεται Μιχαήλ, ούτε Λάκης ούτε τίποτα. Λοιπόν, στήριξον τον παραυτής λαληθέντα λόγων, αφού παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει τον Αραβώνα. Είπαμε Αραβώνα σημαίνει αυτή η συμφωνία, αυτό το να καταβάλεις κάτι σαν χένκιον, ας πούμε, του λόγου σου. Παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει τον Αραβώνα, τον δούλον του, λέει τα ονόματα, και στήριξε τον παραυτής λαληθέντα λόγων. Αυτόν τον λόγο που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, ποιος είναι ο λόγος? Σε αγαπώ και με αγαπάς και θα παντρευτούμε. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι, ας πούμε, που να ζήσουμε, θα αγοράσουμε διαμέρισμα ή θα μείνω μακριά από τη μάνα σου ή μακριά από τη μάνα μου. Μέχρι, παιδιά, που πριν καν γνωριστούν,
συμφωνούν και πόσα παιδιά θα κάνουν. Μα είναι έτσι πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει στον άλλο, να πει με έναν καφέ, να πούμε, να του πει: κοίταξε, α πούμε, τρία παιδιά. Αν θε, τέσσερα διαλύομαι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, α πούμε, τα πράγματα. Δεν πάει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Ή παίζουμε σε έναν κατάλογο τι σου αρέσει, α σου δώσω εγώ έναν κατάλογο τι μου αρέσει, και να δούμε μετά που να συναντηθούμε. Αυτό θυμίζει ο Γλυρίτσιον Τεχτά του καημένα τα γεροντάκια που πάνε στη. Πού πήγαν τώρα, στο εξωτερικό. Να τα βρούμε μεταξύ τους. Λέει ο Ντεκτάς τα δικά του, λέει ο άλλος τα δικά του. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν. Ευτυχώς βέβαια. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Αυτά τα πράγματα θυμίζουν εκ του σύνεν και συνομιλίες που λέει και το ράδιο. Έτσι, εκ του σύνεν και συνομιλίες. Θέλει Ηνωμένα Έθνη τώρα να σε βγάλουν από αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη. Πάνω στην αγάπη χτίζεις, όταν δεν υπάρχει αγάπη. Τι κάθεσαι τώρα να βρεις, ό,τι και να συμφωνήσεις παιδί μου και να πεις τώρα, αν δεν υπάρχει αγάπη, αν δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη μπορούμε να συζήσουμε, θα σκοτωθούμε πάλι. Πάλι θα σκοτωθούμε. Υπάρχει περίπτωση να συζήσουμε. Μόνο όταν υπάρχει αγάπη μέσα στο γάμο μπορούν τα υπόλοιπα να αποδεχτούμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι λάθος από την αρχή να αρχίζετε να κουβεντιάζετε για να ανακαλύψετε αν συμφωνάτε. Και αρχίζετε, εμένα μου αρέσει εκείνο και εμένα μου αρέσει το άλλο. Εμένα μου αρέσει τούτο, εμένα μου αρέσει το άλλο. Α, εδώ συμφωνούμε και διαφωνούμε. Και γίνεται πόλεμος. Και ποιο να νικήσει τον άλλο, ουσιαστικά. Γίνεται πόλεμος. Δηλαδή, εντάξει, να υποχωρήσω, να δεχτώ όλες τις προτιμήσεις σου. Τα δέχτηκες όλα. Ό,τι θέλω τα δέχτηκες, αφού τα δέχτηκες όλα. Και με, πώς να πούμε, είμαι βέβαιος ότι ό,τι σου είπα το δέχτηκες, τώρα μπορούμε να παντρευτούμε. Αυτό είναι, γι' αυτό λέει καμιά φορά, είναι κατάκτηση σε αυτό. Σου θυμίζει πόλεμο και κατάκτηση του άλλου ανθρώπου. Τώρα είναι νομίζω μέσα στα λεξιλόγια, τα συναισθήματα. Τώρα το λένε. Δεν λένε τώρα. Πέστε ρε παιδιά, ντρέπεστε να πείτε. Λοιπόν, αυτές οι κατακτήσεις θυμίζουν στρατιώτες, στρατιωτικών νόμων. Πιάνεις έναν όπλο και νικάς τον άλλο και τον κατακτάς. Είναι λάφυρον ο άλλος. Δεν μπορείς να παντρευτείς ποτέ με ένα λάφυρο, παιδιά. Με κανένα λάφυρο δεν μπορείς να παντρευτείς. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι πάντα μια ζωή ένα λάφυρο δικό σου, ούτε ένας αιχμάλωτος δικό σου, ούτε ένας ζούλος δικό σου. Πρέπει να είναι άνθρωπος για να μπορεί να σταθεί. Και θα σταθεί εάν πάνω στην αγάπη χτιστούν όλα. Αυτός ο λόγος λοιπόν ο οποίος πρέπει να στηριχθεί εδώ είναι αυτός ο λόγος, ο λόγος της αγάπης, που είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ σοβαρός, και είπαμε ότι δεν πρέπει να τον λέτε εύκολα αυτόν τον λόγο. Μην λες εύκολα το άλλο, ας πούμε, εγώ σε αγαπώ. Λες στο γεροντικό, πήγε ένας νεαρός μοναχός και του λέει: γέροντα, πολύ σε αγαπώ. Ο κύριος σηκούσε το κεφάλι του και είπε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι με αγαπάς. Λέει, γιατί γέροντα, εγώ λέει δεν βρήκα άνθρωπο ακόμα που να αγαπά πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Είναι μεγάλη κουβέντα να πεις του άλλου σε αγαπώ. Σε αγαπώ σημαίνει ότι εγώ είμαι έτοιμος να πεθάνω για σένα. Να πεθάνω, όχι εσύ να πεθάνεις για μένα, όχι να σε πεθάνω για μένα, εγώ να πεθάνω για σένα. Έτσι. Σήμερα είναι το αντίθετο. Είμαι έτοιμος να σε πεθάνω για χάρη με μένα. Πρέπει να κάνεις το παν, ας πούμε, να με κάνεις ευτυχισμένο, ας πούμε. Και έχουν και καημένες κοπέλες, λέει, μα θέλω να κάνω το παν να τον κάνω ευτυχισμένο. Έτσι είναι, παιδί μου, κάνεις το παν ευτυχισμένο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και απόλυτα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι άλλος πως η αγάπη. Είναι μεγάλη υπόθεση επίσης τον άλλον σε αγαπώ. Και παιδιά, το λέμε έτσι με πολύ πολύ σοβαρότητα. Με πολύ σοβαρότητα, ώστε να μην κοροϊδεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Να μην κοροϊδεύουμε τον άλλον άνθρωπο, να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό το οποίο λέμε. Και γι' αυτός ο λόγος, το οποίο πρέπει να στηρίξει ο Θεός, βλέπετε, είναι αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται τη στήριξη του Θεού. Γιατί παιδιά, αυτός ο λόγος δεν είναι απλός λόγος, είναι λόγος ζωής. Είναι λόγος που θα παραταθεί στη ζωή σου ολόκληρη. Και θα πολεμηθεί αυτός ο λόγος. Θα δοκιμαστεί. Θα συστεί ο λόγος αυτός, στέκει ή δεν στέκει. Και πότε σύεται ο λόγος αυτός. Κάθε φορά που περνούμε μια δυσκολία μες στο γάμο μας. Κάθε φορά που περνούμε μια δυσκολία, αυτός ο λόγος σύεται.
Και τότε λες, κοιτάζεις, πράγματι στηρίζεται αυτός ο λόγος, στέκει. Και είναι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους με το πρώτο κούνημα να αποχωρούν. Να λέμε, έκανα λάθος, δεν τον αγαπούσα, δεν σε αγάπησα ποτέ μου. Καλά, πού πήγαν και τα λόγια όλα. Πού πήγαν και τα λόγια όλα που έλεγες. Τον αγάπησες ποτέ σου. Το λες τώρα. Τώρα κατάλαβα ότι δεν τον αγάπησα. Βέβαια, το τίμημα άλλοι το πληρώνουν. Όμως, καλό είναι να προσέχουμε, παιδιά, να προσέχουμε. Και να ξέρετε ότι ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, αν αγαπάς τη σύζυγό σου, θέλω να σε δω την ώρα που ο άλλος άνθρωπος δεν σε αγαπά πλέον. Ή έκαμε κάτι που προδίδει την αγάπη σου του προς εσένα. Εκεί θα φανείς. Όχι, δεν είσαι πιστός, φύγε, δεν σε θέλω. Αν κάνεις αυτό, δεν σε θέλω πλέον. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι άρρωστο πράγμα. Η αγάπη είναι να πεθάνεις για τον άλλον άνθρωπο. Λέει η Γραφή ότι αυτό είναι το σημείο εν τούτο συνίσθηση ο Θεός την προς ημάς αγάπη. Σε αυτό το σημείο ο Θεός είναι το σημείο της αγάπης του, ότι όν των ημών αμαρτωλών υπέρ ημών Χριστός απέθανε. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο, το κέντρο, τη ουσία της αγάπης του Θεού, όχι διότι απέθανε για μας που τον αγαπούσαμε, αλλά ότι απέθανε για μας που τον μισούσαμε, που δεν τον θέλαμε, δεν τον ζητήσαμε, δεν τον επιθυμήσαμε, δεν τον διαλέξαμε. Έτοιμον αμαρτωλών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Το να πεθάνεις για έναν που σε αγαπά είναι εύκολο. Για να πεθάνεις για έναν που σε μισά δεν είναι εύκολο. Για να πεθάνεις για τον εχθρό σου είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μα αυτό είναι η αγάπη. Αυτό έκανε ο Χριστός. Απέθανε για μας τη στιγμή που εμείς δεν το θέλαμε. Εμείς το σταυρώσαμε. Μέσα στο γάμο, εάν πράγματι αγαπάς, εκεί θα σε δω. Εκείνη την ώρα που εσύ νομίζεις σε πρόδωσε ο άλλος, σε αρνήθηκε, σε απάτησε, σε περιφρόνησε, εκείνη την ώρα θα φανεί η αγάπη σου. Εκείνη την ώρα θα φανεί εάν στέκει αυτός ο λόγος που εσύ είπες στο άλλο ανθρώπου, ότι εγώ σε αγαπώ και σημαίνει ότι μένω μαζί σου πάντοτε. Ό,τι και αν συμβεί, είμαι έτοιμος να κατεβώ μαζί σου οπουδήποτε. Όπως μα λέει ο Χριστός, μη φοβάσαι, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι μαζί σου πάντα. Και στον Άδη και στην κόλαση παντού, όπου και να πάεις, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά και είναι μεγάλη υπόθεση να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο αυτή την εγγύηση της πραγματικής αγάπης. Αυτός ο λόγος λοιπόν, οπωσδήποτε παιδιά στο διάστημα της ζωής μας θα πολεμηθεί πάρα πολύ. Θα περάσει διακυμάνσεις, θα περάσει σεισμούς, θα περάσει λέλαπες. Έτσι είναι φύση των πραγμάτων. Και, και να μην συμβούν απάτες, θα είναι τα γεγονότα της ζωής μας. Θα θέλω που να κουραστούμε, θα πλησιάζουν τα 40 μας, 45 μας, 50 μας, θα αλλάξουν τα μυαλά μας, θα μπούμε στα γυρατιά, θα σπρίζουν τα μαλλιά μας, όσοι θα έχουν μέχρι τότε μαλλιά θα σπρίσουν, λοιπόν, όσοι δεν τα αποδιατήσουν θα τα βλέπουν άσπρα. Τι πιάνει το άγχος, Παναγία μου, ας πούμε, άσπρισα. Τώρα, τι γίνεται, πογιά, κατευθείαν, έτσι. Πού να τολμήσεις να αφήσεις άσπρη τρίχα πάνω σου. Πρέπει να την βάφεις ώστε σκάτω σου αναπνοείς. Μήπως και τη δεις άσπρη και θυμηθείς ότι είσαι 60 χρόνων ή 50 ή οτιδήποτε. Ενώ θα τα κάνουμε σοφά, ρε παιδιά. Είναι σοφά αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί σου λέει, παιδί μου, κοίταξε. Άσπρες τρίχες σημαίνει ότι προσδεθείτε, προσγειωνόμαστε. τι περιμένεις τώρα? Φυσικά είναι τα... Οι λάμπες, να πούμε, όπως το αεροπλάνο που ανάβει λάμπα, αρχίζει κάθοδος. Έτσι. Δέστε τη ζώνη σας, κάθε στο τραπεζάκι σας, προς ελεγγύη στη θέση σας. Ναι, λύσε τα τσιγάρα σας, κάνε ο σταυρός σας και κάτω, ό,τι γίνει. Αυτός ο λόγος είναι, παιδιά, που έχει ανάγκη, πράγματι. Ο λόγος έχει ανάγκη την ευλογία του Θεού. Να το καταλάβουμε ότι πρέπει να στηριχθεί πάνω στην ευλογία του Θεού. Δεν αρκούν οι δικές μας δυνάμεις, παιδιά. Δεν αρκούν οι δικές μας δυνάμεις. Μόνο η ευλογία του Θεού και το έλεος του πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και να κοιτάξετε πώς η Εκκλησία τρόπον την
ενδυναμώνει αυτόν τον λόγο, ας πούμε. Διότι αυτά τα λόγια, παιδιά της Εκκλησίας, τα μυστήρια, δεν είναι απλώς ευχετήρια λόγια. Είναι οντολογικά λόγια, πώς να το πούμε. Είναι λόγια υπαρξιακά. Είναι γεγονότα, δεν είναι λόγια λαλούμενα, όπως εμείς λέμε, ξέρω εγώ. Τα λόγια του Θεού είναι γεγονότα. Ο Θεός είπε: γεννηθεί το φως και έγινε φως. Γεννηθεί το υγεία, έγινε νυχή. Γεννηθεί τα πουλιά, τα άστρα, έγιναν αμέσως. Και όταν ο Θεός λέει για της Εκκλησίας, ευλόγησον τον λόγο, ευλόγησον ανθρώπους αυτούς, ευλογούνται οι άνθρωποι. Ενδυναμώνεται η σχέση. Γι' αυτό λέμε: μεγάλη σημασία, παιδιά, να παντρεύεστε. Μην μένετε έτσι. Γι' αυτό φθείρεται οι σχέσεις, φθείρονται οι πολυχρόνιοι δεσμοί έξω από το γάμο. Φθείρονται, καταστρέφονται, αρρωστούν. Είναι λάθος, τεράστιο λάθος να παραμένετε αραβωνιασμένοι 4 χρόνια, 3, 4 και πάει, κάτσε κάμε γάμο σε 4 χρόνια αραβώνα τώρα. Πας εκεί, ξεφυσάς και λέμε τι του την κοροϊδία όλοι. Με το παντρευτήκαμε πριν 4 χρόνια εμείς. Τι κάνουμε τώρα, φακελάκια μόνο και αυτοδέσμες, τίποτα άλλο. Βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Λέει ακόμα ότι εσύ Θεέ μου βεβαίωσέ τους, δώσε μέσα στην καρδιά τους την βεβαιότητα, την ακράδαν την εκείνη βεβαιότητα της Αγίας Ενότητός σου, όπως εσύ είσαι ενωμένος με τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, είσαι ένα μαζί με αυτά τα πρόσωπα, είσαι Θεός ενότητος, καλείς τους πάντα σε ενότητα. Ο Θεός μας ενώνει, παιδιά, και ο διάβολος μας χωρίζει. Μόνο ο διάβολος χωρίζει, ο Θεός ενώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή την Αγία ενότητα του Θεού παρακαλεί ο ιερέας να ευεβαιώσει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων αυτών. Βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία ενότητη. Σίγαρα παρχής. Μάλλον να μην πάμε εκεί, γιατί έχει, να μείνουμε εδώ. Αυτό το κάθε πράγμα, παιδιά, το οποίο έρχεται από τον Θεό, έχει και τις θείες ιδιότητες. Δηλαδή είναι λόγος που γίνεται αμέσως έργων, είναι ασάλευτος λόγος, είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Δεν έχει λειψάδες, δεν έχει, πώς να πούμε, αυτό μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να μην γίνει, ή δεν φτάνει μέχρι εδώ. Είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό ό,τι λέει ο Θεός και ό,τι ενεργεί ο Θεός το κάνει κατά τρόπον τέλειων, κατά τρόπον θεϊκών, κατά τρόπον απόλυτων. Το μυστήριο του γάμου, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι απόλυτα, είναι τέλεια, είναι θεϊκά, είναι τετελεσμένα. Δεν έχουν καμία λειψάδα. Τίποτα δεν μένει από τα μυστήρια, το οποίο είναι, ας πούμε έτσι, δεν καλύπτεται από τη χάρη του Θεού. Και ακριβώς γιατί είναι τέτοιο, μόνο σε αυτά βεβαιώνεται πλήρως η καρδιά του ανθρώπου. Στα άλλα όλα, παιδιά, πάντα υπάρχει, μα είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα γίνει έτσι ή όχι αλλιώς. Μόνο από τον λόγο του Θεού ο άνθρωπος έχει τελεία βεβαιότητα μέσα του. Είναι απόλυτα βέβαιος, απόλυτα βέβαιος. Γι' αυτό λέει βεβαίωσον την παρασού Αγία Ενότητη. Δηλαδή μέσα στην καρδιά τους να έρθει ακράδαντη αυτή η βεβαιότητα της ενότητας αυτών των ανθρώπων. Που όταν το αισθανθούν και το βιώσουν, δεν σπάζει αυτή η ενότητα μετά. Δεν σπάζει. Ό,τι και να γίνει, όσο και ασαλεύσει, ό,τι και χτυπήσει, δεν γίνεται τίποτα. Θα παραμένει ενότητα. Γιατί είναι βασισμένη πάνω σε αυτή την Αγία Ενότητα που πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό. Δεν θα σας πω περισσότερα, παιδιά, γιατί πιο κάτω έχει άλλα θέματα, αλλά τέλειωσε και η ώρα μας. Πρώτα ο Θεός, θα βρεθούμε εδώ ξανά στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό, στην Αγία Γη, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στην Αγία Γη, όπου άνθησε ο σπουδαίος μοναχισμός της ερήμου της Ιουδαίας, με τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εδώ και αρκετό καιρό αναφερόμαστε στη μορφή και το έργο του μακαριστού ηγουμένου της Μονής του Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Αντωνίου. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά, «Έθελξας πόθο με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου», που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, τη συνέχεια της εξιστόρησης του βίου του πατρός Αντωνίου, του μακαριστού ηγουμένου, και θα φτάσουμε μέχρι την ημέρα που ο πατήρ Αντώνιος πλέον από την παρούσα ζωή μεταβαίνει στην αιώνια.

Στο μοναστήρι του Χοζεβά είχαν κιάλια, με τα οποία πολλές φορές παρακολουθούσαν ανήσυχοι τους εχθρικούς ή ενοχλητικούς επισκέπτες ή τους φανατικούς που γκρέμιζαν τους σταυρούς. Ο γέροντας όμως ήθελε να μπορεί να τους φωτογραφίζει κιόλας για να έχει αδιάσυστα στοιχεία να προσκομίσει στις αρχές, αν ποτέ χρειαζόταν, να μπορεί να αποδείξει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Ζητούσε από τον πατέρα του, εκτός από τη φωτογραφική μηχανή, να του στείλει και τηλεφακό, και εκείνος απορούσε. «Καλά, παιδί μου, αλλά τι θα το κάνεις αυτό το πράγμα?» Ήθελε επίσης να έχουν και συμπή με ασύρματη επικοινωνία για να μπορούν σε κατάσταση ανάγκης να καλέσουν για βοήθεια. Το ανέφερε σε κάποιον Κύπριο που ζούσε στην Αυστραλία ή τον Καναδά και εκείνος τους έστειλε έναν ασύρματο που τους ήταν όντως πολύτιμος. Του έστειλε τότε ένα γράμμα ο πρόξενος Καμπάνης που είχε ήδη μετατεθεί στο Βέλγιο και τον ενημέρωνε ότι είχε ήδη εγκριθεί κονδύλιο με το οποίο μπορούσε όποτε ήθελε να αγοράσει ένα όχημα. Ο γέροντας σκεφτόταν να αγοράσουν είτε ένα φορτηγάκι και να το παρκάρουν μονίμως στο προσκύνημα της οικομορέας στην Ιεριχώ, είτε ένα τζιπάκι που θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο και θα μπορούσαν να το παρκάρουν πιο κοντά στο μοναστήρι. Τον τελευταίο καιρό είχε όσο ποτέ ανάγκη της ενίσχυσης, της βοήθειας και της συνδρομής των φίλων του, ο πατήρ Αντώνιος. Πολλοί περιστασιακοί συνεργάτες υπήρξαν, αλλά ικανοί και χρήσιμοι. Άλλοι δύσκολοι και ατελέσφοροι, που είτε δεν μπορέσαν να φέρουν εις πέρας κάποιο έργο λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών ή ακόμα εκμεταλλεύτηκαν τη δύσκολη θέση του γέροντα που χρειαζόταν τους προσκυνητές που γενοέρχονταν στην Ελλάδα για να διεκπεραιώσει κάποιες υποθέσεις της μονής. Υπόδειγμα συνεργάτη είναι κάποιος Κώστας, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος πρόσφερε το καινούριο υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού χωρίς ο ίδιος να έρθει ποτέ του στο μοναστήρι. Είχε αλληλογραφία με το γέροντα, ο οποίος το έγραφε για την ανάγκη να αντικατασταθεί το παλιό, απλό, τσιμεντένιο τέμπλο. Αυτός έστειλε τα χρήματα που χρειαζόταν και όταν τοποθετήθηκε το καινούριο τέμπλο, ο γέροντας τον ενημέρωσε ότι το έργο έγινε και του έστειλε και φωτογραφίες να το καμαρώσει. Ο ιερός ναός της γεννήσεως της Παναγίας, το καθολικό της μονής, είχε να ανακαινιστεί από δεκαετίες και η επίπλωση και ο διάκοσμος του ναού ήταν σε πολλές περιπτώσεις απελπιστικά παλιός, φθηνός, χαλασμένος και φθαρμένος. Σκόνη, καπνιά και τριξίματα από τα σκευρωμένα ξύλα ήταν ο κανόνας. Ο πατήρ Αντώνιος ανέθεσε σε διάφορους που παρουσιάζονταν πρόθυμοι να βοηθήσουν την αγορά ή το ράψιμο καινούριων κουρτινών και χαλιών, καλυμάτων της Αγίας Τράπεζας, σκεπάσματα και ποδιές προσευχηταρίων. Παρήγγειλε επίσης και ασημένιες λειψανοθήκες για τα λείψανα πολλών και διαφόρων Αγίων που φυλάγονται στο Χοζεβά. Τα πράγματα όμως δεν ήταν εύκολα και υπήρχαν πολλές φορές που αναγκάστηκε να διπλοτριπλοπληρώσει κάποιους λογαριασμούς.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από ένα γράμμα του μακαριστού πατρός Αντωνίου το Πάσχα του 1993, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση του εξοραϊσμού του ναού. «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω». Πρώτα-πρώτα να σε ευχαριστήσω για τα τόσα πλούσια δώρα. Ήταν όλα τέλεια, απαραίτητα και έχουν ήδη μπει στη θέση τους. Αφού έφυγαν οι προσκυνητές και κατάλαβα τι μας φέρατε και τα χαλιά υπέροχα και στα μέτρα τους, τα καλύματα τέλεια, πολύ ωραία, το βελούδο, οι λαμπάδες, τα σεντόνια όλα, και ήταν μεγάλη ευλογία, ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Σε μια στιγμή σταματήσαμε με το δόκιμο Γεώργιο συγκινημένοι και του είπαμε έτσι με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη: «Να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Δημήτριος πάντα να τη φυλάει. Τα ονόματα που μου έδωσες θα αρχίσουν το 40 λίτουργο από την Πεντηκοστή. Όμως θέλω να μου στείλεις και τα ονόματα μεγάλων δωρητών, όπως παραδείγματος χάριν η κυρία που έστειλε τα χαλιά. Λίγα ονόματα που θα τα έχω στην Αγία Προσκομιδή για πάρα πολύ καιρό να μνημονεύονται καθημερινώς στις λειτουργίες μας. Παίρνω το θάρρος να ζητήσω κάτι που είναι απαραίτητο στην εκκλησία της Παναγίας στο Χοζεβά και στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία. Είναι 3 προσκυνητάρια μικρά, 2 στο καθολικό της Μονής και 1 στον προφήτη Ηλία, και 3 εικόνες, μία του Χριστού, μία της γεννήσεως της Παναγίας και μία του προφήτη Ηλία με το σπήλαιο και τον κόρακα. Σου στέλνω φωτογραφία με το προσκυνητάρι και από πίσω γράφει την τιμή και τη διεύθυνση του μάστορα και το τηλέφωνό του. Τα μέτρα των εικόνων θα σου τα δώσει ο μάστορας ανάλογα με το μέγεθος του προσκυνηταριού. Και να είναι οι εικόνες καθαρή βυζαντινή τέχνη. Επίσης, στον ίδιο μάστορα έχω παραγγείλει ένα μεγάλο προσκυνητάρι αξίας 400.000 δραχμών περίπου για το καθολικό της εκκλησίας με την εικόνα του προφήτη Ηλία. Έχω στείλει από το μοναστήρι 200.000 δραχμές για προκαταβολή για να αρχίσει να το φτιάχνει ο μάστορας και να είναι έτοιμο το 15 Αύγουστο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θέλω να αναλάβεις εσύ τα υπόλοιπα του προσκυνηταριού και αν είναι δυνατόν να έρθουν μαζί ή όπως εσύ νομίζεις καλύτερα πως είναι. Το ξέρω ότι θα σε βάλω σε φασαρίες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σου γράφω τι θέλω για την εκκλησία και εσύ κάνε ό,τι μπορείς και ό,τι πρόβλημα προκύψει γράψε μου για να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα να βρεις και χρήματα για το 40 λίτουργο, εγώ είμαι διατεθειμένος να το μνημονεύσω και να τα διαθέσεις για τα προσκυνητάρια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου και όλων των Αγίων, να οδηγεί τα διαβήματα ημών εισοδών σωτηρίας. Αμήν. Μόλι μου την αγάπη σε όλους σας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, Ιερομόναχος Αντώνιος και Συνοδεία.

Φτάνουμε στους τελευταίους δύο μήνες, μέσα του Οκτωβρίου 1993, και ο Γέροντας επήγεται για την κατασκευή επιπλέον προσκυνηταριών, καθώς και κυρίως του μεγάλου δεσποτικού θρόνου της Παναγίας. Το επόμενο Πάσχα θα ερχόταν προσκυνηματική εκδρομή με την ενορία του Ευόσμου, ο πατήρ Αλέξανδρος, εψηφισμένος τότε Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, και ο πατήρ Αντώνιος ονειρευόταν τη στιγμή που θα τον οδηγούσαν στον καινούριο περικαλή θρόνο για να τους ευλογήσει και να του ψάλουν ένα βαθύ, αργό, μελωδικότατο εις πολλά έτη δέσποτα. Όμως δεν πρόλαβε. «Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω», γράφει. «Κάθομαι με πολύ χαρά και αγαλίαση και συγκίνηση να σου γράψω τα νέα προσκυνητάρια και να σου δείξω τις φωτογραφίες και να δεις και μόνη σου το πόσο ομόρφινε και καλοπίζεται η εκκλησία της Παναγίας στον Χοζεβά. Είχα αργήσει περίπου ένα μήνα για να πάω να τα πάρω. Είχαν έρθει από τις 12 Σεπτεμβρίου και τα χαρτιά είχαν έρθει στο Πατριαρχείο και εγώ περίμενα να έρθουν στο ταχυδρομείο, την ταχυδρομική θηρίδα. Όταν είδα ότι δεν ερχόταν τίποτε, ρώτησα στο Πατριαρχείο και μου τα έδωσα. Όταν πήγα στο αεροδρόμιο για τον φόρο, δεν πλήρωσα πολλά, διότι ο μάστορας στα τιμολόγια έγραψε πολύ μικρές τιμές, 600 σέκελ. Όταν όμως πήγα στην αποθήκη για να πληρώσω, ζητούσαν άλλες 60.000 δραχμές, δηλαδή άλλα 600 σέκελ για τον ένα μήνα που ήταν στην αποθήκη. Όμως ένας Εβραίος, ο Θεός τον έστειλε, μας έδειξε ένα γραφείο και μας είπε να διαμαρτυρηθούμε. Μπήκαμε μέσα διστακτικά, είπαμε ότι είμαστε στην έρημο και δεν ξέραμε και λοιπά, και μας κόψανε τα 300 σέκελ και έτσι γλιτώσαμε με 900 σέκελ όλα μαζί, δηλαδή σύνολο 90.000 δραχμές. Με μεγάλη προσοχή τα φέραμε στο μοναστήρι και τα τοποθετήσαμε.

εκκλησία και τα προσκυνητάρια και κοιτάζω πού θα μπει το προσκυνητάρι των Αγίων Θεοπροπατώρων, το μάτι συνέχεια πέφτει στο προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία και στον θρόνο της Παναγίας δίπλα. Είναι φοβερή η διαφορά του ένα με το άλλο. Το μεν προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία είναι ένα έργο τέχνης που όλοι όσοι μπαίνουν μέσα το θαυμάζουν. Και δίπλα ο θρόνος της Παναγίας είναι σκέτα ξύλα, άσχημος. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ντρέπομαι διότι σε όλο τον κόσμο εδώ είναι το μοναδικό μέρος που στο θρόνο δεσπόζει η Παναγία μας. Είναι ο μοναδικός θρόνος της Παναγίας και είναι ίσως ο μοναδικός φτωχός και ακαλέσθητος και άσχημος θρόνος της Παναγίας. Και ειδικά τώρα που είναι δίπλα στο προσκυνητάρι φαίνεται πιο πολύ η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν θα με συγχωρέσεις για το θάρρος ή θράσος να σου ζητήσω να γίνει πρώτα ο θρόνος της Παναγίας και μετά το προσκυνητάρι των Θεοπροπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Και όχι μόνο αυτό σου ζητώ, αλλά και να γίνει γρήγορα, δηλαδή πριν την εορτή του Χοζεβά που είναι στις 21 Ιανουαρίου, δηλαδή σε 2,5 με 3 μήνες, διότι θα έρθει δεσπότης, ιερείς, διάκονοι, μοναχοί και πολύ πιστοί και δεν γίνεται πλέον να είναι πάλι ο ίδιος θρόνος. Θα υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Γι' αυτό δώσε όσα μπορείς σαν προκαταβολή και πες τον Μάστορα ότι μέχρι το Πάσχα πρώτα ο Θεός θα εξοφληθεί. Διότι όσα δώσεις εσύ μέχρι τότε θα μου πεις πόσα είναι και εγώ ό,τι μαζέψω από τους προσκυνητές και όσους θέλουν να βοηθήσουν από εδώ είμαι σίγουρος ότι η Παναγία θα βοηθήσει και θα εξοφληθεί. Μόνο ο Μάστορας να τον ετοιμάσει τον θρόνο γρήγορα και να είναι στη θέση του πριν την εορτή της Ιεράς Μονής, δηλαδή περίπου στα Χριστούγεννα. Θα προσευχόμαστε για εσένα και τους δικούς σου συνεχώς, οι πατέρες στην Παναγία, να σε βοηθήσει ώστε όλα να έρθουν κατευχήν. Με αγάπη Χριστού, Ιερομόναχος Αντώνιος και Συνοδεία.

Η στενή και επικίνδυνη είσοδος προς το μοναστήρι προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, κατά καιρούς διάφορα μικροατυχήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθεί το τρακτεράκι στην πλαγιά του γκρεμού. Ευτυχώς όμως, χωρίς σοβαρά επακόλουθα. Το πρώτο ατύχημα έγινε την εποχή που κατασκεύαζαν τη σκάλα για τον προφήτη Ηλία. Κατέβαζε τρεις προσκυνητές που κάθονταν στην καρότσα του τρακτέρ και ο πατήρ Αντώνιος οδηγούσε. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια στροφή, το τρακτεράκι αναποδογύρισε και ο γέροντας τεινάχθηκε στην άκρη του δρόμου πίσω από κάτι θάμνους και δέντρα. Οι δύο νεότεροι πήδηξαν από την καρότσα, ενώ ο πιο ηλικιωμένος χοντρός κύριος δεν πρόλαβε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έτρεξαν γρήγορα οι μοναχοί και οι δόκιμοι και ο κυραντώνης έφερε το κουτί πρώτων βοηθειών. Δεν είχαν δει που κατέληξε ο γέροντας και τον έψαχναν κάτω από το τρακτέρ.

καράκι, μήπως είχε καταπλακωθεί. Αλλά αυτός βγήκε μετά από λίγο πίσω από τα δέντρα με κάτι ψιλοαμυχές, ξεσκονίζοντας τα ράσα του. Ο γέροντας σε 2-3 μέρες ήταν τελείως καλά, αλλά το περίεργο είναι πως αναποδογύρισε το τρακτεράκι χωρίς η καρότσα να γυρίσει στο ελάχιστο. Η πρώτη φορά που χτύπησε ο πατήρ Αντώνιος ήταν όταν μετέφερε κάτι και ο δόκιμος Γεώργιος κάθονταν στην καρότσα και τραβούσε το χειρόφρενο. Σε ίσιο δρόμο η καρότσα αυτή τη φορά αναποδογύρισε και ο δόκιμος πήδηξε μπροστά από το τρακτέρ και του έκανε σήμα να σταματήσει, αλλά ο γέροντας τον ρωτούσε τι συμβαίνει, γιατί δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε. Μετά είδε την καρότσα που έπαιρνε τη στροφή πιο γρήγορα από αυτούς και ερχόταν κατά πάνω τους. Χτύπησε, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Κάποια άλλη φορά είχε έρθει ένα γκρουπ Αυστραλών και μετά την ξενάγηση είχαν αρχίσει να φεύγουν. Ένας από αυτούς πήγε να κατεβεί τη σκάλα και ζαλίστηκε. Έφερε μια γύρα παραπατώντας και πιάστηκε από ένα σίδερο πριν πέσει κάτω. Έτρεξε ο δόκιμος και του έκανε τεχνητή αναπνοή να τον συνεφέρει, καθώς ο γέροντας ετοίμαζε το τρακτέρ να τον κουβαλήσουν στην εθνική οδό όπου θα τον παραλάμβανε ταξί. Πέθανε όμως επί τόπου, προτού προλάβουν να τον μεταφέρουν. Εκείνες τις μέρες ήταν στα τελευταία του και ο σεβάσμιος όσιος ασκητής πατήρ Ιωαννίκιος ο Ρουμάνος, που έζησε σαν υποτακτικός του Αγίου Ιωάννη του Νέου Χοζεβίτη και μετά ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας. Όταν ο μακαριστός γέροντας Ιωαννίκιος παρέδινε το πνεύμα, ο πατήρ Αντώνιος ήταν κοντά του και την ώρα της εξόδου του γύρισε και είπε στον δόκιμο Γεώργιο: «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Υπήρξαν δυστυχώς θανατηφόρα δυστυχήματα και στην ευρύτερη περιοχή του Χοζεβά. Κάποιοι φανατικοί εξτρεμιστές Εβραίοι πήγαν ένα βράδυ με το τζιπ, έδεσαν ένα σταυρό και τραβούσαν με το τζιπ να τον ρίξουν από την ψηλή, χτιστή βάση του. Δεν γνώριζαν πόσο επικίνδυνος είναι ο χήμαρος και έπεσαν στον γκρεμό. Ήταν 10 μέσα στο όχημα και σκοτώθηκαν και οι 10. Πολύ αργότερα κάποιος άλλος φανατικός, εχθρός του μοναστηριού, πήγε και έγραψε σε ένα σταυρό: «Αυτός που το έκανε αυτό θα πεθάνει». Φαίνεται πως και αυτός δεν πρόσεξε και βρήκαν τον ίδιο σκοτωμένο στον γκρεμό την άλλη μέρα.

Κάθε φορά που κατέβαινε ο πατήρ Αντώνιος στην Ιερουσαλήμ, κουβαλούσε μαζί του λεφτά σε ψηλά που τα μοίραζε όπου έβλεπε να έχουν ανάγκη. Κάποτε πήγαιναν για ψώνια με τον κύρ Αντώνη και εκείνος του πρότεινε να αποφύγουν την πύλη της Δαμασκού, γιατί εκεί είναι ένα τεράστιο ανατολικό παζάρι με πολλή φασαρία και συνωστισμό. Ο γέροντας όμως όχι μόνο δεν την απέφευγε, αλλά επίτηδες περνούσε από εκεί, γιατί εκεί πάντα μαζεύονται πολλοί ζητιάνοι. Καθώς περνούσε ο γέροντας, έβγαζε από τις τσέπες του κέρματα και τους μοίραζε. Τον γνώριζαν και ορμούσαν πάνω του φωνάζοντας «Αμπούνα Αντώνη, Αμπούνα Αντώνη», «Πάτερ Αντώνη» δηλαδή. Τον αγαπούσαν και δεν ήξεραν πώς να του ανταποδώσουν την ευεργεσία, που ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μια περιοχή με έντονο κοινωνικό πρόβλημα ζητιανιάς, όπου η φτώχεια είναι ενδημική. Δεν έδινε όμως πάντα σε όλους, αλλά φρόντιζε με διάκριση να ξοδεύει τα λεφτά του μοναστηριού σε όσους πράγματι ήταν αναξιοπαθούντες και όχι πονηροί υποκριτές. Όταν έστελνε τον δόκιμο Γεώργιο στην πόλη, του έλεγε «Γεώργιε, πάρε στις τσέπες σου μερικά σέκελ να δώσεις ελεημοσύνες». Σε λίγο ξανά του έλεγε ανήσυχος «Γεώργιε, δεν σε βλέπω να παίρνεις λεφτά. Παίρνε λεφτά μαζί σου, να τα δώσεις κάτω». Κάποτε ο δόκιμος γέμισε τις τσέπες του υπερβολικά, περιμένοντας να του πει ο γέροντας να σταματήσει, ότι φτάνει τόσο. Αλλά εκείνος τον κοιτούσε χωρίς να λέει τίποτε. Κάποια φορά που γύρισε, τον ρώτησε ο γέροντας με έντονο ενδιαφέρον «Τι έγινε, τα έδωσες?» «Ναι, γέροντα, τα έδωσα». «Είσαι σίγουρος? Μήπως τα έχασες?» «Όχι, γέροντα, τα έδωσα». Ο γέροντας τον κοιτούσε σκεφτικός. «Α, γέροντα, ξέχασα αυτά εδώ να σου δώσω», και του δείχνει δύο γράμματα που είχε πάρει από το ταχυδρομείο. Τα παίρνει ο γέροντας, τα ανοίγει, τα διαβάζει και γυρνάει χαρούμενος στο δόκιμο. «Είδες, γι' αυτό σε ρωτούσα μήπως δεν τα έδωσες όλα. Περίμενα οπωσδήποτε οικονομική βοήθεια 200.000 δραχμών, και αυτές οι δύο επιταγές που έφερες είναι ακριβώς 100 και 100.000. Όταν ήρθες δεν μου έφερες τίποτα, και είπα, άραγε δεν έδωσες πολλά σήμερα, ο Άγιος Γεώργιος δεν έστειλε ευλογία». Βοηθούσε πολύ κόσμο με πολλή διάκριση και μυστικότητα, γι' αυτό και τον αγαπούσαν και τον σέβονταν ιδιαίτερα. Κάποιος Άραβας φίλος του είχε ανάγκη από μικρή οικονομική βοήθεια για να σταθεί η δουλειά του και να πάει καλύτερα. Ο γέροντας του έδωσε μερικές εκατοντάδες δολάρια και ήταν αρκετά να ορθοποδήσει και να προοδεύσει. Ήθελε μετά να επιστρέψει το δάνειο, αλλά ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν σε καμιά περίπτωση διατεθειμένος να το δεχτεί, και αυτός, ο ευγνώμων χριστιανός, δεν ήξερε με τι τρόπο να τον ευχαριστήσει. Ένας ράφτης από την Πετσαχούρ του είχε ράψει καμιά εκατοσταριά παντελόνια και ο γέροντας τα μοίραζε στους φτωχούς. Κάποτε περνούσε μεταξύ από την Μαμέλντα και είδε μια γριά Εβραία ζητιάνα. «Σταμάτα», λέει του ταξιτζή. «Μα μπουν αυτή είναι Εβραία», του παρατήρησε εκείνος που ήταν μουσουλμάνος. Ο γέροντας κατέβηκε και έδωσε ελεημοσύνη στη ζητιάνα, και μπαίνοντας ξανά στο ταξί του είπε «Αν το ξαναπείς αυτό, δεν θα ξανανεύω ποτέ στο ταξί σου. Για το Θεό, δεν υπάρχει Έλληνας, Άραβας ή Εβραίος».

0: Κάποιος Ρώσος που έμενε στο Χοζεβά και έκανε και τον αγιογράφο που και που, έπαιρνε βοήθεια από το μοναστήρι για τη δουλειά του. Ήταν όμως εβραϊκής καταγωγής και είχε οικονομικές δοσοληψίες με κάποιους Εβραίους, οι οποίοι προσφέρονταν να τους σβήσουν τα χρέη του αν δέχονταν να προσελιτιστεί στον Ιουδαϊσμό. Φαίνεται πως χρωστούσε αρκετά και ένιωθε να πνίγεται. Πήγε στον πατέρα Αντώνιο. «Βοήθαμε, γέροντα. Χρωστάω τόσα λεφτά και σκέφτομαι να αλλαξοπιστήσω για να μου χαρίσουν το χρέος». Του έδωσε ο γέροντας όσα ζητούσε να πάει να τους πληρώσει. Γυρνάει εκείνος μετά από λίγο και λέει «Γέροντα, μου ζητάνε και τους τόκους». Του δίνει αυτός και για τους τόκους. Φεύγει και ξανάρχεται. «Γέροντα, χρειάζονται και κάποια ψηλά για τα χαρτώσιμα». Παίρνει ο πατήρ Αντώνιος το πορτοφόλι του και του το δίνει. «Πάρτα, πάνε ξεμπέρδεψε και μετά έλα». Ένας Ρουμάνος μοναχός του Χοζεβά, ο πατήρ Βυσαρίων, είχε προβλήματα υγείας με τα δόντια του και με τα νεφρά του. Σκεπτόταν αν έπρεπε να επισκεφθεί τοπικούς γιατρούς ή αν έπρεπε να ταξιδέψει στη Ρουμανία. Τα έβαλαν κάτω και τα ζήγησαν και είδε ο πατήρ Αντώνιος ότι θα κόστιζε πάνω κάτω τα ίδια. Του έδωσε 1000 δολάρια και τον έστειλε στη Ρουμανία. Εκείνος πήγε και όταν γύρισε έφερε ρέστα 600 δολάρια και ένα σωρό πολύτιμα δώρα, προσφορά και ευλογία από τους Ρουμάνους χριστιανούς και κυρίως πολλά και ωραία πανάκριβα χαλιά. Θαύμασε ο γέροντας και τον ρώτησε «Καλά, πάτερ Βυσαρίων, με 400 δολάρια τι πρώτο έκανες, τα δόντια, τα νεφρά ή αγόρασες αυτά τα πλούσια δώρα?» Κάποιος Ρώσος μοναχός του Χοζεβά επιθυμούσε να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο γέροντας του έδωσε και αυτού 1000 δολάρια για τα εισιτήριά του. Εκείνος έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, στο Σινά και γύρισε μόνο με 200 δολάρια. Ο γέροντας του ξανάδωσε άλλα 800 για να γίνουν 1000 και τον άφησε να φύγει. Ξανάρθε όμως κάποτε άφραγκος και τότε ο πατήρ Αντώνιος του έδωσε τα οριστικά τελευταία 1000 δολάρια και τον έστειλε στη Ρωσία. Ήρθαν και ζητούσαν από τον πατέρα Αντώνιο να πληρώσει ένα χρέος που ο προκάτοχός του, μακαριστός γέροντας Αμφιλόχιος, δεν είχε ξεπληρώσει. Ο γέροντας δέχτηκε, γιατί τα χρέη πρέπει να εξοφλούνται, αλλά τα έδινε σιγά σιγά, λίγα λίγα, και δεν πρόλαβε να τα ξεπληρώσει όλα. Ο Θεός όμως τους προστάτευε και τους έστελνε ευλογίες και τους φρόντιζε ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Κάποτε ήταν γιορτή και είχαν πλήθος προσκυνητών. Ξαφνικά έρχεται ο δόκιμος και του λέει «Γέροντα, δεν έχουμε καθόλου κεράσματα, μας τελείωσαν όλα». «Θα μας στείλει ο Θεός», απάντησε ο γέροντας ήρεμα, και πράγματι σε λίγο οι προσκυνητές τους έφεραν τόσα πολλά κεράσματα που άρχισε να γεμίζει η αποθήκη τους και να μην ξέρουν πού να τα βάλουν. Είχε φέρει ο πατήρ Αντώνιος κάποιους Άραβες εργάτες και είχαν συμφωνήσει η συνολική τους αμοιβή να περιλαμβάνει το μισθό τους σαν μεροκάματο και το φαΐ τους στο μοναστήρι. Ο γέροντας αργότερα αντιλήφθη ότι αυτό δεν τον συνέφερε, αλλά δεν έκανε πίσω και κράτησε τη συμφωνία. Ήρθαν κάποτε οι εργάτες και ζήτησαν από το δόκιμο συνήθως λάδι για να μαγειρέψουν. Εκείνος πάει στο γέροντα. «Γέροντα, ζητάνε λάδι για να μαγειρέψουν, αλλά μας έχει μείνει ελάχιστο». «Δώσ' τους όσο ζητάνε». «Μα γέροντα, δεν θα έχουμε ούτε τα καντήλια να ανάψουμε». «Αν ο Άγιος Γεώργιος θέλει, τότε θα μας στείλει για να του ανάψουμε τα καντήλια». Πήγε ο δόκιμος και τους έδωσε και το τελευταίο λάδι τους. Μετά από λίγα λεπτά έρχεται ένας προσκυνητής και τους φέρνει 2 τενεκέδες λάδι. «Ποιος σου είπε ότι χρειαζόμαστε λάδι?» τον ρώτησε ο δόκιμος. «Κανένας δεν μου είπε, μόνος μου τα έφερα». Μετά από λίγο φτάνει κι άλλος, Άραβας προσκυνητής, κουβαλώντας κι αυτός 2 τενεκέδες λάδι. «Καλά, γιατί μας έφερες λάδι?» τον ρώτησε με φανερή έκπληξη ο δόκιμος.
1: «Για ευλογία, απαγορεύεται?»
0: απάντησε εκείνος απορριμμένος. «Όχι, αλλά πού ήξερες εσύ ότι χρειαζόμαστε λάδι? Ποιος σου το είπε να μας το φέρεις?» επέμενε ο δόκιμος.
1: «Κανένας δεν μου το είπε. Από μόνος μου το έφερα».
0: Παίρνει το λάδι ο δόκιμος στην αποθήκη και τρέχει αμέσως στο γέροντα. «Γέροντα, έχουμε λάδι!» «Το ξέρω», του απάντησε ο πατήρ Αντώνιος χωρίς καμιά έκπληξη. «Πήγαινε τώρα και να έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό και στον Άγιο Γεώργιο».

Το παλιό κελάρι και σημερινός Νάρθηκας, ο χώρος μπροστά από το Καθολικό στην κεντρική εκκλησία της Μονής, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση κυρίως κρασιού και ελαδιού και ανήκει αρχικά στο ναό, καθώς αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης εκκλησίας. Αυτό αποκαλύφθηκε τυχαία όταν ο δόκιμος, ψάχνοντας για ένα λειτουργικό βιβλίο στη βιβλιοθήκη, βρήκε ένα άλλο βιβλίο που ανέφερε το ιστορικό της Μονής και είχε μάλιστα και το σχεδιάγραμμά του. Το βιβλίο αυτό το παρέδωσε στο γέροντα, που το διάβασε όλο και κατέληξε στην απόφαση να αποκαταστήσουν την παλιά μορφή του χώρου. Το έργο θα ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικό, καθώς έπρεπε να χαμηλώσει το πάτωμα του κελαριού που βρισκόταν μπροστά από το Καθολικό και να γκρεμιστεί ένας παλιός τείχος. Στη συνέχεια έπρεπε να σκάψουν και ένα τμήμα του σκληρού βράχου που βρισκόταν από πίσω. Εκείνο το μέρος που θα έσκαβαν θα το έφτιαχναν παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έλεγε τότε ο γέροντας. Εδώ θα βάλω τον Τίμιο Πρόδρομο που έζησε και έδρασε σε αυτά εδώ τα μέρη. Πρώτα θα τον προσκυνάμε και ύστερα θα μπαίνουμε στο ναό. Το συζήτησε με έναν μουσουλμάνο εργολάβο, αλλά ήταν πιο κατάλληλος για χοντροδουλειές, γιατί δούλευε με πολλούς εργάτες και πήγαινε αργά, ενώ ο πατήρ Αντώνιος ήθελε λεπτή, γρήγορη και φθηνή εργασία, με καλή όμως δουλειά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Δεν του ανέθεσε το έργο και ο εργολάβος θύμωσε και τον απείλησε ότι θα τον εμποδίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είχε, όπως έλεγε, τα μέσα στο Πατριαρχείο. Την επομένη βρέθηκε ο πατήρ Αντώνιος στο Πατριαρχείο για να ζητήσει ευλογία από τον Μακαριότατο, προκειμένου να ξεκινήσει την αποκατάσταση του ναού και κάποιες άλλες εργασίες. Μόλις του το ανέφερε, σηκώθηκε ο Πατριάρχης και τον προειδοποίησε. «Αυτό που έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, δεν θα το κάνεις». Δεν ήθελε να τον αφήσει, γιατί γνώριζε ότι ήταν επικίνδυνο το εγχείρημα. Του επέτρεψε να κάνει τις δευτερεύουσες εργασίες μόνο και ο πατήρ Αντώνιος στενοχωρήθηκε πολύ. Θεωρούσε ότι ο Μακαριότατος δεν εξέφρασε την προσωπική του πραγματικά θέληση, αλλά απλώς τη γνώμη του για το ότι κάποιοι θα τον εμπόδιζαν. Αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο και πίστευε ότι τελικά θα έπαιρνε την έγκριση του Πατριάρχη. Μια έγκριση που θα μπορούσε να λάβει στις 5-18 Δεκεμβρίου. Εκεί, στο τραπέζι που παρατίθεται κατά την πανήγυρη του Αγίου Σάβα. Σαν ηγούμενος, ο πατήρ Αντώνιος κάθισε ψηλά στο τραπέζι, κοντά στον Μακαριότατο, ο οποίος σε κάποια στιγμή τον ρώτησε: «Τι γίνεται, προχώρησε στην εκτέλεση του έργου?» Ο πατήρ Αντώνιος του έγνεψε καταφατικά και ο Πατριάρχης έδειξε να δυσανασχετεί, αλλά τελικά συνένεσε. «Συνέχισε, αλλά ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα». Οι γονείς του είχαν βαφτίσει το κοριτσάκι ενός γνωστού του εμπόρου και τον είχαν κάνει κουμπάρο. Μέσω εκείνου παράγγελνε ό,τι μηχανήματα ήθελε και κάθε φορά του τα πλήρωνε με δόσεις, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε. Τώρα όμως αγόρασε ένα μηχάνημα αξίας 5.000 δολαρίων και του είπε: «Πάρε 2.000 δολάρια τώρα και τα υπόλοιπα θα σου τα δώσω όπως κάθε φορά λίγα-λίγα. Θα σου κάνω όμως ένα χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να πεθάνω αύριο». «Μα γέροντα, γνωριζόμαστε τόσο καιρό, συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια και μέχρι σήμερα τέτοιο χαρτί δεν μου έκανες ποτέ». «Άκουσε με τι σου λέω, γιατί δεν ξέρεις. Αύριο μπορεί να πεθάνω και το μοναστήρι να μην αναγνωρίζει το χρέος».

Είχε πει σε διάφορες στιγμές τον τρόπο που θα πέθαινε, όμως φρόντιζε να καλύπτει την πρόρηση μέσα σε γενικεύσεις ώστε να ξεφεύγει την πιθανή απορία και τις τυχόν περαιτέρω συζητήσεις. Είχε επισκεφθεί το Χοζεβά κάποια καθολική, υπάλληλος ενός προξενείου, η οποία μιλούσε πολλές γλώσσες. Ήταν πανέξυπνη, είχε πολλές γνώσεις και ήταν πολύ δραστήρια. Έψαχνε να βρει τι είναι ο μοναχισμός και της το έδειξε ο γέροντας. Η ταπείνωση. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Βαπτίστηκε ορθόδοξη και έγινε μοναχή με το όνομα Μαγδαληνή, αφού τα παράτησε όλα, και θέσεις και μισθούς, και της έδειξε ο πατήρ Αντώνιος πώς να φτιάχνει κομποσχίνια. Περπατούσαν μαζί προς την πύλη και της λέει ο γέροντας, καθώς την ξεπροβοδούσε. «Πρόσεξε, Μαγδαληνή, από εδώ που πηγαίνεις. Μπορεί να πέσει καμιά πέτρα. Και εμείς από πέτρα θα πάμε. Καμιά φορά μπορεί να πέσει να μας πλακώσει εδώ που δουλεύουμε». Κόντευαν Χριστούγεννα. Και αυτή τη Σαρακοστή λειτουργούσε καθημερινά και έβγαινε από τη θεία λειτουργία μεταρσιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό. Δεν έτρωγε καθόλου. Το πρωί κατέλυε και μετά δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Καθόταν στα τραπέζια και ευλογούσε για να κρατήσει το τυπικό. Έσκυβε το κεφάλι του και έκανε πως δήθεν έτρωγε ή έπινε λίγο τσάι. Δούλευαν όμως πολύ και κουραζόταν. Ο δόκιμος εξαντλούνταν. Καθόταν στη συνέχεια ο δόκιμος να τσιμπήσει κάτι. Ο πατήρ Αντώνιος τον ρωτούσε. «Ως πότε θα τρως?» «Λίγο να φάμε, γέροντα, άνθρωποι είμαστε, να στηριχτούμε». Ο γέροντας έκανε πως σηκωνόταν να φύγει και του είπε με συγκατάβαση. «Φάε τώρα». «Εγώ, έτσι κι αλλιώς, φεύγω. Φεύγω». Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 1993. Είχαν ισιάξει το χώρο και είχε μείνει ένα κομμάτι που προεξήχε από το βράχο. Έφτιαχναν σουβά και επειδή υπήρχαν πολλά μπάζα κάτω, τα φόρτωσαν στο τρακτεράκι και τα κατέβαζαν στο χύμαρο. Επειδή δούλευαν πολύ και σκληρά, τον ρώτησε σε κάποια στιγμή ο υποτακτικός του. «Αμάν, γέροντα, κάνε λίγο κράτη, μας ψόφισες. Είναι ανάγκη να δουλεύουμε έτσι τόσο πολύ. Απ' τη μια δεν προλαβαίνουμε μέχρι το πανηγύρι και απ' την άλλη θα πεθάνουμε από την κούραση, θα πεθάνουμε». Μόλις του είπε έτσι, σταματάει ο γέροντας το τρακτέρ και γυρνάει στο δόκιμο που κρατούσε το χειρόφρενο. «Και πόσο θες να ζήσεις?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρουμάνος που κοιμήθηκε 47 χρονών από την καλοπέραση του έπαθε. Δεν υπάρχει άλλος σε ολόκληρη την Παλαιστίνη που να κοιμήθηκε τόσο νέος. «Μπορεί αύριο, μεθαύριο, να πέσει καμιά πέτρα να μας πλακώσει, σαν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Μπορεί να πεθάνουμε εδώ, στο δρόμο που κινούμαστε, που περπατάμε. Εσύ τι περιμένεις?» «Καλά, γέροντα. Ό,τι πεις. Εντάξει. Άντε, σώπα και κράτα το χειρόφρενο», του απάντησε ο γέροντας.

Εκείνο το ίδιο απόγευμα του Δεκεμβρίου του 1993 ήταν, όπως πάντα, παρόν στο λαμπρό πανηγύρι του Αγίου Σάβα. Ο πατήρ Ευδόκιμος παρατήρησε, όπως και ο γέροντας Σεραφείμ και όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πολύ σκεπτικός. Κάτι φαίνεται πως τον απασχολούσε έντονα και δεν ήταν, όπως παλιά, ανοιχτός, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ενθουσιώδης. Σε όλη την ακολουθία πήγε και στεκόταν δίπλα στην εικόνα του Αγίου Σάβα αμίλητος. Τον φώναζαν σε κάποιες στιγμές γιατί έπρεπε και αυτός να συμμετάσχει στα τελούμενα και ύστερα πάλι πήγαινε και στεκόταν στην ίδια θέση. Εκεί συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη τελευταία φορά στην τράπεζα και πήρε την ευλογία του για το έργο που έκαναν στο Χοζεβά. Ο Δόκιμος είχε μείνει στο μοναστήρι τους για να τελειώσει το σκάψιμο. Αλλά όταν γύρισε ο γέροντας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, του είπε: «Θα γκρεμίσουμε και εκείνο τον τοίχο», δείχνοντάς του έναν παλιό, λιθόχτιστο, ξερό τοίχο. Ο Δόκιμος απογοητεύτηκε και ανησύχησε, γιατί ήξερε την καταρχήν απαγόρευση του Πατριάρχη και προσπάθησε να εμποδίσει τον γέροντά του. Ο πατήρ Αντώνιος όμως δεν βρισκόταν πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Το μυαλό του και η ψυχή του συναρπάζονταν με την ιδέα της αιώνιας ζωής. Συζητώντας, απέρριπτε ενσυνείδητα το θάνατο. Δεν πίστευε στη δύναμη του θανάτου, γιατί τον είχε νεκρώσει ο Χριστός. Δεν φοβόταν το θάνατο. Έδινε μάλιστα την εντύπωση πως τον επιζητούσε. Το πρωί της Κυριακής, 26 Δεκεμβρίου 1993, μετά τη Θεία Λειτουργία, βγήκε ορμητικά στο μπαλκόνι και με ενθουσιώδεις κινήσεις έψαλε: «Χριστός Ανέστη». Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 1993. Το Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, που μαρτύρησε νεότατος και στο όνομα του οποίου αρχικά τιμόταν ο Παλαιός Ναός, το γνωστό σήμερα παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Λειτουργήσε ο γέροντας, κατέλησε και καθόταν συμμαζεμένος και σοβαρός. Ευλόγησε το πρωινό, αλλά δεν έφαγε τίποτε. Ο μάγειρας τον κατάλαβε και συνεχώς τον πίεζε να φάει μεσημεριανό. Τον έβλεπε όμως που κοιτούσε το ρολόι του και φρόντισε να ξεφεύγει. Εκείνη τη μέρα, ένας γνωστός ταξιδιωτικός πράκτορας από την Αθήνα είχε φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών και ο γέροντας τους μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο και τη σωτηρία της ψυχής. «Τα πολλά λόγια δεν έχουν καμιά σημασία, ούτε τα πολλά χρόνια. Είτε νέος πεθάνεις, είτε μεγάλος, δεν παίζει κανένα ρόλο για τη σωτηρία της ψυχής, αρκεί να τα έχει σωστά με το Θεό. Η σωτηρία της ψυχής είναι εύκολη και δύσκολη. Τρία πράγματα χρειάζονται: η μετάνοια, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους». Και συνέχισε συνεπαρμένος να τους μιλά για τη μεταθάνατον ζωή. Όταν τελείωσαν, του λέει ο πράκτορας: «Γέροντα, φεύγω. Σε χαιρετώ και στο επανειδήν. Θα έρθω πάλι». «Καλό παράδεισο». «Γέροντα, τι είναι αυτά που λες? Εγώ σου λέω ότι θα ξαναέρθω και εσύ μου λες καλό παράδεισο». «Δεν ξέρω αν θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Μπορεί τώρα, εδώ, σε μισή ώρα.
να πέσει αυτή η πέτρα και να με πλακώσει. Αν τυχόν δεν ανταμώσουμε εδώ λοιπόν, καλή αντάμωση στη Βασιλεία του Θεού. Μέχρι να φτάσει ο πράκτορας στο Θαβόριον Όρος, πέρασε μια ώρα. Εκεί έμαθε ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πλέον νεκρός.

0: Κάπου εδώ θα πρέπει, φίλες και φίλοι ακροατές, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση για σήμερα και να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές ιερές αποδημίες. Μεταφερθήκαμε στη Λαύρα του Χωζεβά, στην έρημο της Ιουδαίας, και συνεχίσαμε να έχουμε ως πολύτιμο συμπαραστάτη το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Εθελξασπόθω με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Έχουμε φτάσει στην ημέρα που ο μακαριστός ηγούμενος φεύγει πλέον από αυτόν τον κόσμο για την αιωνιότητα. Στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μάθουμε για το μαρτυρικό του τέλος και θα συνεχίσουμε φυσικά την ανάγνωσή μας, γιατί μετά τον μακαριστό Αντώνιο ανέλαβε το μοναστήρι ο υποτακτικός του, ο αρχιμανδρίτης Γερμανός, που είχε και αυτός μαρτυρικό τέλος λίγο καιρό αργότερα. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και συνταξιδέψαμε στην Αγία Γη. Να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, αν και νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο, και να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Αντωνίου. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
2: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα: «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε, σεβασμιότατε, στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανηγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του Νέου Ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιοτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τύχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς, οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τύχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μία αναγνωρισμένη από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παραίτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902, αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για τη μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή Τιμισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλουργική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι βαλκανικοί

εργασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μία υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή $100. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή $100. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή $50 για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή $50. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά $25. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή $50. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον,

προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτήμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Όποιος δεν έχει νιώσει την ανώτερη χαρά, την παραδεισένια, δεν έχει δηλαδή πνευματικές εμπειρίες, εύκολα μπορεί να πλανηθεί αν δεν προσέξει. Ο διάβολος είναι πονηρός, ερεθίζει λίγο την καρδιά του ανθρώπου και τον κάνει να αισθάνεται μία ευχαρίστηση όποτε τον πλανάει, δίνοντάς του την εντύπωση ότι η ευχαρίστηση αυτή είναι πνευματική, θεία. Κλέβει την καρδιά και νομίζει ο άνθρωπος πως πάει καλά. «Δεν ένιωσα ταραχή», λέει. «Ναι, αλλά αυτό που ένιωσες δεν είναι η πραγματική, η πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι κάτι το ουράνιο». Ο διάβολος μπορεί να παρουσιαστεί και σαν άγγελος ή σαν άγιος. Ο καμουφλαρισμένος δαίμονας σε άγγελο ή σε άγιο σκορπάει ταραχή, αυτό που έχει, ενώ ο πραγματικός άγγελος ή άγιος σκορπάει πάντα χαρά παραδεισένια και αγαλίαση ουράνια. Ο ταπεινός και καθαρός άνθρωπος, ακόμη και άπειρος να είναι, διακρίνει τον άγγελο του Θεού από τον δαίμονα που παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, γιατί έχει πνευματική καθαρότητα και συγγενεύει με τον άγγελο. Ενώ ο εγωιστής και σαρκικός πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο. Όταν ο διάβολος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, αν ο άνθρωπος βάλει έναν ταπεινό λογισμό, εξαφανίζεται. Ένα βράδυ στη Μονή Στομίου, μετά το απόδειπνο, έλεγα την ευχή στο κελί καθισμένο σε ένα σκαμνί. Για μια στιγμή ακούω όργανα και κλαρίνα σε ένα οίκημα που ήταν λίγο πιο πέρα για τους ξένους. Παραξενεύτηκα. «Τι όργανα είναι αυτά που ακούγονται τόσο κοντά», είπα. Το πανηγύρι είχε περάσει. Σηκώνομαι από το σκαμνί και πηγαίνω στο παράθυρο να δω τι συμβαίνει. Βλέπω ησυχία παντού. Τότε κατάλαβα ότι ήταν από τον πειρασμό για να διακόψω την προσευχή. Γύρισα και συνέχισα την ευχή. Ξαφνικά ένα δυνατό φως γέμισε το κελί. Η οροφή εξαφανίστηκε. Άνοιξε η σκεπή και φάνηκε μια στήλη φωτός που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Στην κορυφή αυτής της φωτεινής στήλης φαινόταν το πρόσωπο ενός ξανθού νέου με μακριά μαλλιά και γένια που έμοιαζε με τον Χριστό. Επειδή έβλεπα το μισό πρόσωπό του, σηκώθηκα από το σκαμνί για να το δω ολόκληρο. Τότε άκουσα μέσα μου μια φωνή. «Αξιώθηκες να δεις τον Χριστό». «Και ποιος είμαι εγώ ανάξιος που αξιώθηκα να δω τον Χριστό», είπα και έκανα το σταυρό μου. Αμέσως το φως και ο δήθεν Χριστός χάθηκαν και είδα ότι η οροφή βρισκόταν στη θέση της. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το κεφάλι του πολύ καλά κλειδωμένο, μπορεί ο πονηρός να του βάλει λογισμό υπερηφανίας και να τον πλανέσει με φαντασίες και ψεύτικα φώτα, τα οποία δεν ανεβάζουν τον παράδεισο, αλλά γκρεμίζουν στο χάος. Γι' αυτό πρέπει να μην ζητάει ποτέ φώτα ή θεία χαρίσματα κλπ, αλλά μετάνοια. Η μετάνοια θα φέρει την ταπείνωση και μετά ο καλός Θεός θα δώσει ό,τι του είναι απαραίτητο. Όταν ήμουν στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, μια φορά το ταγκαλάκι πήγε να με εξυπηρετήσει. Το ασκητήριο είχε 3-4 σκαλάκια. Τη νύχτα, όταν είχε αστροφεγγιά, πήγαινα στις σπηλιές και για να κατέβω τα σκαλάκια άναβα το τσακμάκι. Μια φορά πάω να ανάψω το τσακμάκι, δεν άναβε. Σε μια στιγμή βλέπω ένα φως σε ένα βράχο σαν να αποδυνατώ προβολέα. Φαπ, φώτισε τα πάντα γύρω. «Να μου λείψουν τέτοια φώτα», είπα και γύρισα πίσω. Αμέσως χάθηκε το φως. Βρε το διάβολο, δεν ήθελε να φέξω με το τσακμάκι για να κατέβω. «Κρίμα, δεν είναι», σου λέει, «να παιδεύεται. Ας του δώσω εγώ φώτα. Καλοσύνη του». Πώς καταλάβατε, γέροντα, ότι δεν ήταν από το Θεό? Καταλαβαίνετε. Φοβερό. Γέροντα, με ταλαιπωρούν κάτι άσχημα όνειρα. Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταίς. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται τη νύχτα.
Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλαιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα για να στεναχωρηθεί όταν ξυπνήσει. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία, να κάνεις το σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου, να βάζεις και το σταυρό και κάνα δύο εικόνες επάνω στο μαξιλάρι και να λες την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς και στα μικρά παιδιά ακόμη. Παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα φοβερίζει όταν κοιμούνται και τεινάζονται με αγωνία. Τρέχουν φοβισμένα και με κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας. Άλλοτε πάλι τα πλησιάζουν οι άγγελοι και γελούν μέσα στον ύπνο τους από χαρά ή ξυπνάνε από τη μεγάλη τους χαρά. Επομένως, τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται. Και όταν, γέροντα, νιώθεις ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάσαι, μερικές φορές αυτό οφείλεται σε μια αγωνιώδη κατάσταση που ζει κανείς μέσα στην ημέρα ή σε διάφορους φόβους, σε διάφορες υποψίες κλπ. Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον συνδυασμό για να ζαλίσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές είναι τόσο ελαφρός ο ύπνος που νομίζει κανείς ότι είναι ξυπνητός και ότι προσεύχεται για να φύγει από το πλάκωμα από το οποίο του κρατιέται ακόμη και η αναπνοή. Καμιά φορά μάλιστα ο διάβολος μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ανθρώπου ή ενός Αγίου και να παρουσιαστεί στον ύπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάστηκε σε έναν άρρωστο στον ύπνο του με τη μορφή του Αγίου Αρσενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιος Αρσένιος, ήρθα να σου πω ότι θα πεθάνεις. Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Τρόμαξε ο άνθρωπος. Ποτέ ένας Άγιος δεν μιλάει έτσι σε έναν άρρωστο. Και αν τυχόν είναι να πεθάνει ο άρρωστος και παρουσιαστεί ένας Άγιος να τον πληροφορήσει για το θάνατό του, θα του το πει με καλό τρόπο: «Επειδή είδε ο Θεός που ταλαιπωρείσαι, γι' αυτό θα σε πάρει από αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να ετοιμαστείς». Δεν θα του πει: «Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Και όταν, γέροντα, φωνάζει κανείς τον ύπνο του: «Καλύτερα, ξυπνάει. Πολλά όνειρα είναι της αγωνίας». Όταν ο άνθρωπος έχει αγωνία ή είναι κουρασμένος, παλεύουν αυτά μέσα του και τα βλέπει σε όνειρο. Εγώ πολλές φορές όταν την ημέρα αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα των ανθρώπων, αδικίες που συμβαίνουν κλπ, ύστερα στον ύπνο μου μαλώνω με τον άλλον: «Βρέα Θεόφοβε», φωνάζω, «ανέστητος είσαι». Και με τις φωνές που βάζω ξυπνάω. Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί? Όχι, μη δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα, είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα 95% από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην τους δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από το Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, που είχαν χάρισμα από το Θεό. «Θα σου πω», είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, «και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει». Αλλά σε τι κατάσταση είχε φτάσει? Ήταν μέσα στα λιοντάρια και τα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά, δεν τον πείραζαν. Του πήγε ο Αβακούμ φαγητό και εκείνος είπε: «Με θυμήθηκε ο Θεός». Αν δεν θυμόταν ο Θεός τον προφήτη Δανιήλ, ποιον θα θυμόταν? Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα. Καλύτερα που δεν βλέπουν. Δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια ούτε βενζίνη. Στα όνειρα, σε ένα λεπτό βλέπεις κάτι που στην πραγματικότητα θα διαρκούσε ώρες, μέρες, γιατί καταργεί το χρόνος. Να, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς το ψαλμικό: «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως η ημέρα η εχθές, ή της δήλθε». Γέροντα, όταν οι άνθρωποι μας διηγούνται οράματα ή λένε ότι είδαν έναν Άγιο κλπ, τι να λέμε? Καλύτερα να τους λέτε να είναι επιφυλακτικοί. Αυτό είναι πιο σίγουρο, γιατί δεν μπορούν όλοι να διακρίνουν αν ένα όραμα είναι από το Θεό ή από το διάβολο.
αλλά και από το Θεό να είναι ένα όραμα, πρέπει να μην το δέχεται εξ αρχής ο άνθρωπος. Ο Θεός ίσα ίσα συγκινείται κατά κάποιο τρόπο όταν βλέπει το πλάσμα του να μην το δέχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει ταπείνωση. Αν πράγματι ήταν Άγιος αυτός που παρουσιάστηκε, ο Θεός ξέρει μετά με άλλο τρόπο να πληροφορήσει την ψυχή και να την οδηγήσει σε αυτό που θέλει. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να έρθει το ταγκαλάκι, να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει τηλεόραση. Ήταν μια ψυχή που δεν είχε βοηθηθεί από ανθρώπους και γι' αυτό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός της παρουσίασε κάτι για να βοηθηθεί. Ύστερα όμως ο διάβολος της έβαλε λογισμούς. Φαίνεται για να σε αξιώσει ο Θεός να δεις αυτό το όραμα, ποιος ξέρει, σε προορίζει για κάτι ανώτερο. Από τη στιγμή που πίστεψε κάτι τέτοιο, ο διάβολος άρχισε να κάνει τη δουλειά του και την έκανε κουμάντο. Αλλά τελικά ο Θεός πάλι τη λυπήθηκε. Είδε ένα όραμα και άκουσε μια φωνή να της λέει: «Να γράψεις όλα τα οράματα που είδες στον πατέρα Παΐσιο». Έτσι μου έγραψε ένα γράμμα με όλα τα οράματα που είδε. Ο πειρασμός την είχε αλωνίσει. Πραγματικά οράματα, αλλά όλα ήταν του πειρασμού. Από όλα τα οράματα που μου ανέφερε, μόνο το πρώτο και το τελευταίο ήταν από το Θεό. Το τελευταίο το επέτρεψε ο Θεός για να τη φέρει σε λογαριασμό, να την βοηθήσει να απαλλαγεί από την πλάνη. Τελικά η καημένη άκουσε τη δυσύπα και ξέμπλεξε. Χαρακτηριστικά του πλανεμένου. Γέροντα, πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος είναι πλανεμένος? Ακόμη και από την όψη του μπορείς να το καταλάβεις. Ο πλανεμένος παρουσιάζει μια εξωτερική ψεύτικη απάθεια. Φαίνεται ταπεινός και πράος, αλλά μέσα του κρύβει τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Αν κοιτάξετε τα μάτια του, θα δείτε ότι βλέπει τους άλλους ταλέπορους σαν μυρμήγκια. Μπορείς όμως να τον καταλάβεις και από αυτά που λέει. Ήταν ένας πλανεμένος που πολλοί κόσμος τον είχε για Άγιο. Έλεγε ότι του είχε παρουσιαστεί ο Χριστός καβάλα σε ένα άλογο, κρατώντας ένα φλασκί με κρασί, τον κέρασε από αυτό και από τότε απέκτησε το διορατικό χάρισμα. Μια φορά που μιλούσε στον κόσμο, κάποιος τον ρώτησε: «Γιατί δεν μπορώ να κάνω κι εγώ θαύματα?» «Γιατί εσύ έκανες εκείνη και εκείνη την αμαρτία», του απάντησε. Πανικοβλήθηκε ο καημένος και ήρθε να μου το πει. «Καλά», του λέω, «οι Άγιοι θα θεατρίζουν ποτέ τους ανθρώπους?» «Μόνο ο διάβολος θεατρίζει. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος μιλάει? Και αν είναι αληθινά αυτά που λέει ο πλανεμένος, πάλι ο διάβολος τα λέει». Μια γυναίκα μου είπε ότι είχαν πάει μια δαιμονισμένη σε κάποιον για τον οποίο είχαν ακούσει ότι έβγαζε δαιμόνια κλπ. Αυτός τους πήρε και τους πήγε σε ένα χαλασμένο ξοκλήσι. Μόλις μπήκαν στο κλεισάκι, πήρε ένα επιτραχύλι και το φόρεσε. Παραξενεύτηκε η γυναίκα. «Λαϊκός και να φορέσει επιτραχύλι? Είσαι παπάς?» του λέει. «Τι θα πει παπάδες?» λέει αυτός και άρχισε να κατηγορεί τους ιερείς. Έτσι κατάλαβαν οι καημένοι την πλάνη του και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γέροντα, ο πλανεμένος είναι και τρελός? Όχι πάντα. Άλλο πλάνη, άλλο τρέλα. Μερικοί μόνον πλανώνται και άλλοι πλανώνται, αλλά παθαίνει και το μυαλό τους. Είχα γνωρίσει ένα μοναχό στο Άγιον Όρος που δεν άκουγε κανέναν. Είχε φύγει από το μοναστήρι του και γύριζε μέσα στο όρος. 4-5 φορές είχε πάει δίθεν να ασκητέψει και τον συμβούλεψαν να γυρίσει στη μετάνοιά του. Τελικά αγόρασε ένα καλύβι και έμεινε μόνος του. Μετά από 7 μήνες ήρθε και με βρήκε. «Να γυρίσεις», του λέω, «στο μοναστήρι σου». «Τώρα», μου λέει, «πήρα πολιτήριο από το μοναστήρι. Δεν με δέχονται εκεί». «Πρόσεξε, πρόσεξε πολύ», του λέω. «Τουλάχιστον κοίτα να συνδεθείς με κανένα γέροντα για να κάνεις υπακοή και να μην ζεις το θέλημά σου». «Υπακοή στο θέλημα του Θεού θα κάνω», μου λέει. «Σήκω», του λέω, «να πας σε μοναστήρι». «Εγώ, ερημίτης τώρα, να γυρίσω πίσω?» «Να πας εσύ», μου λέει. «Εγώ να πάω μόνος μου? Αν θέλεις να πάω μαζί σου, να το κάνω με όλη μου την καρδιά», του λέω. «Άκου εδώ», μου λέει, «αν βαρέθηκες εσύ την ησυχία και θες να πας σε μοναστήρι, να πας». Όταν είδα να φέρεται έτσι με ανέδεια, τον άφησα κι εγώ. Μετά από λίγο έμαθα ότι δαιμονίστηκε, αλλά και τρελάθηκε. Του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος σαν την Παναγία και του είπε: «Τέκνον μου, άμα πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος». Οπότε σκέφτηκε: «Θα πάρω τώρα τα 7 χαρίσματα και θα τους βάλω όλους κάτω.
και πέφτει τον προσκυνάει. Μόλις προσκύνησε, τον τράνταξε ο διάβολος και δαιμονίστηκε. Με το τράνταγμα όμως που του έκανε, σάλεψαν και τα λογικά του. Πήγε μετά στην Ιερά Κοινότητα να γίνει πρωτοεπιστάτης. Κλείδωσε μέσα τους πατέρες που ήταν εκεί, πήρε τη ράβδο του πρωτοεπιστάτη και κατέβαινε καμαρωτός στα σκαλιά. Βλέπουν οι άλλοι απ' έξω άλλον πρωτοεπιστάτη να κατεβαίνει. Με τρόπο τον ακολούθησαν με ένα τζιπ και πιο κάτω τον πήραν μαζί τους και τον κατέβασαν στο ψυχιατρίο. Τώρα έχει υποχωρήσει το δαιμόνιο, αλλά η τρέλα μένει. Και ο πλανεμένος γέροντα δεν είναι κατά κάποιο τρόπο δαιμονισμένος? Τι είναι? Μπορεί μάλιστα ο πλανεμένος να έχει και περισσότερα δαιμόνια από ένα δαιμονισμένο. Άλλο όμως πλανεμένος, άλλο δαιμονισμένος. Ένας, δύο, τρεις πνευματικοί που έχουν λίγη ευλάβεια και λίγη βλάβη μαζί και μπερδεύουν τον κόσμο. Και όλους τους βγάζουν δαιμονισμένους. Δεν ακούνε κανέναν. Είμαι παπάς, λένε, έχω εξουσία. Αν σας λένε για τέτοιες περιπτώσεις να προβληματίζετε τους ανθρώπους γιατί κάνουν κακό στην εκκλησία, να τους λέτε να βρείτε ένα σωστό πνευματικό να πάτε να βοηθήσετε. Φτάνω στο σημείο να χρησιμοποιούν το όνομά μου, ακόμη και φωτογραφία μου, για να δίνουν την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουν επικοινωνία μαζί μου. Αυτοί βέβαια έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι ελαφρούτσικοι. Υπάρχουν όμως κάποια κακοήθη στοιχεία που παρουσιάζουν το ξύδι για κρασί. Ένας έκανε το λογιστή πρώτα, κάπου δούλευε, αλλά τώρα γυρίζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάζεται ότι είναι υποτακτικός μου. Λέει ότι του έδωσα το διορατικό και άλλα 4-5 χαρίσματα και έτσι πλανά τον κόσμο και μαζεύει χρήματα. Κληρικός είναι? Όχι, λαϊκός. Με είδε μια φορά στη Δάφνη και κρύφτηκε για να μην τον δω, επειδή είναι γνήσιο τέκνο μου. Ευτυχώς πίνει, μυρίζει ούζο, τον βλέπουν μερικοί ζαλισμένο και λίγο προβληματίζονται. Πόσοι τέτοιοι απατεώνες υπάρχουν που εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου και κάνουν εμπόριο? Είπε κάποιος σε μια χείρα γυναίκα: «Το ένα χέρι του αδρόσου δεν έχει λιώσει, γιατί η ψυχή του έχει ανάγκη από προσευχή». «Τι να κάνω τώρα», λέει η Φουκαριάρα. «Ας του δώσω χρήματα για να προσευχηθεί για την ψυχή του αδρός μου». Αφού της πήρε αρκετά χρήματα, μετά από λίγο της λέει: «Άντε, αποφύγαμε τον πρώτο κίνδυνο. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Δώσ' του χρήματα». Της πήρε μισή περιουσία για να βρει ανάπαυση ο άντρας της. Είναι και μερικοί πλανεμένοι που σταυρώνουν αρρώστους, μουρμουρίζοντας κάτι και δήθεν τους κάνουν καλά. Ξεγελιούνται οι άνθρωποι και δεν πάνε να εξομολογηθούν, να πάρουν τον παπά, να κάνουν ένα ευχέλαιο ή να τους διαβάσει μια ευχή, αλλά πάνε σε αυτούς. Δίνουν εντωμεταξύ και ένα σωρό χρήματα. Μου είπαν ότι σε ένα χωριό ήταν δύο πλανεμένοι που είχαν καλή συνεργασία. Έφερνε ο διάβολος σε κάποιο συγχωριανό τους λόγου χάρη ένα δυνατό πονοκέφαλο ή προκαλούσε ένα πιάσιμο στη μέση και μετά πήγαινε στον ένα πλανεμένο και του έλεγε: «Ο τάδε έχει δυνατό πονοκέφαλο για τον τάδε λόγο». «Σε κάποια ευκαιρία», έλεγε στο συγχωριανό του πλανεμένος, «εγώ ξέρω γιατί σου πονάει το κεφάλι», και του φανέρωνε αμέσως την αιτία. «Αλήθεια, τι αποκάλυψη», έλεγε εκείνος. «Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να μου περάσει?» «Να πας στον τάδε», του έλεγε, και τον έστελνε στον άλλο πλανεμένο. Είδατε τι σοφίστηκε ο διάβολος για να κρατάει τους ανθρώπους στην πλάνη? Έβαλε δύο πλανεμένους να συνεργαστούν, ο ένας να κάνει τη διάγνωση και ο άλλος δήθεν να θεραπεύει, για να κρατάει τον κόσμο μακριά από την εκκλησία. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν για κάποιο πρόβλημά τους συχνά σε πλανεμένους? Γιατί ο διάβολος έχει φθηνά τα χαρίσματα και τα παίρνουν εύκολα. Αυτά που τους λένε να κάνουν δεν είναι δύσκολα και τους αναπαύουν στα πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν για τις αμαρτίες που κάνουν ως άνθρωποι και να πάνε σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή το διάβολο, και ζητούν από εκείνον να τους λύσει το πρόβλημά τους. Ύστερα βασανίζονται και δεν καταλαβαίνουν ότι τους έχει δέσει ο διάβολος και τους έχει κάνει κουμάντο. Και πώς τους πιστεύουν, γέροντα? Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Πόσοι λένε ότι οδηγούν τους ανθρώπους στο σωστό δρόμο, ενώ κουβαλούν στον ώμο τους ένα τσουβάλι και έχουν κρυμμένο μέσα το διάβολο? Ο καλός Θεός όμως δεν το αφήνει να κρυφθεί τελείως. Καμιά φορά βγάζει ο διάβολος κάποιο κέρατο ή την ουρά του, τα βλέπουν οι άνθρωποι και φωνάζουν τρομαγμένοι: «Τι είναι αυτό, κέρατο, ουρά? Όχι, τι λέτε? Μελιτζάνα είναι», τους λένε εκείνοι.
για να τους εξαπατήσουν και να παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα και καλά ωφέλιμα. Και εδώ μια μέρα έρθε κάποιος με μια συντροφιά που ήταν πλανεμένος. Είχε μαζί του καμιά δεκαριά άτομα και έκανε το γέροντα. Τους ρωτάω, ανήκετε σε καμία οργάνωση? Δεν απαντούσαν. Σε κανένα σύλλογο? Δεν απαντούσαν. Έχετε κανένα πνευματικό? Τίποτε. Άρχισαν, έβαζαν μετάνοιες, τους έφερε εδώ για να τους πλανάει. Να λέει μετά, πήγαμε και στον πατέρα Παΐσιο και συμφωνεί μαζί μας. Κατάλαβες, δεν έπρεπε να τον δω γιατί το εκμεταλλεύεται μετά. Φαίνονταν ύποπτος εκείνος. Οι οπαδοί του φαίνονταν παρασυρμένοι. Οι καημένοι έπεσαν κάτω γονατιστοί. Τους είπατε τίποτε, γέροντα? Τους είπα. Αλλά ο πονηρός, όταν φεύγουν από εδώ, τους λέει άλλα. Από εδώ, από εκεί τους πάει και τους φέρνει πάλι στον δρόμο του. Πώς θα προφυλαχθεί, γέροντα, κανείς από τους πλανεμένους? Μένοντας μέσα στη μάντρα της εκκλησίας μας. Βέβαια, αν κάποιος ακολουθήσει από άγνοια ένα πλανεμένο, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Θα τον βοηθήσει να καταλάβει το λάθος του και να επιστρέψει στην αλήθεια.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Δεν ερχόμαστε στο μοναστήρι για να ζήσουμε, αλλά για να σωθούμε από σπάσματα. Ο Χριστός, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Το περιεχόμενο της προσευχής του Χριστού στη Γεστημανή ήταν το θέλημα του Πατρός και η θυσία του Χριστού, το ποτήριον του Χριστού. Το «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» είχε ως προϋπόθεση το περιεχόμενο της προσευχής αυτής της Γεστημανή. Γι' αυτό και εκφραζόταν από την προσευχή αυτή. Στο λόγο αυτού του Χριστού εκφράζεται το περιεχόμενο της προσευχής του στη Γεστημανή. Στο μοναστήρι έρχεται κανείς όχι για να ζήσει, αλλά για να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του. Και ο αγώνας για τη σωτηρία είναι κάποτε πολύ απλός, στοιχειώδης, ενώ άλλες φορές περίπλοκος, πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Αν αναλογιζόσασταν με μια χριστιανική και λογική συνείδηση σε τι συνίσταται η διακονία του ηγουμένου, δεν θα τον στενοχωρούσατε ποτέ. Δεν θα προβάλλατε καμιά άρνηση, διότι είναι σαν να πρέπει να σηκώνει μόνος του όλα τα βάρη. Αν δεν μάθει κανείς από την αρχή τον πόλεμο κατά των κακών λογισμών, όπως αυτόν της κατακρίσεως για παράδειγμα, δεν θα καταλάβει οτιδήποτε άλλο πιο υψηλό. Μέσα στα σχολεία του κόσμου προχωρεί κανείς σταδιακά από τα πιο ουσιώδη προβλήματα προς τα πιο περίπλοκα. Το ίδιο συμβαίνει στην πνευματική ζωή, τη μοναχική. Δεν θα έπρεπε να σας μιλώ για όλα αυτά, διότι στα αλήθεια είναι πράγματα πολύ στοιχειώδη. Μπορεί να τα συγχωρήσει κάποιος σε απλούς ανθρώπους, αλλά για ανθρώπους καλλιεργημένους, όπως είστε όλοι σας, αυτό είναι πολύ φτωχό. Καταστρέφει τη ζωή. Μέσα στην ιστορία του μοναχισμού βρίσκουμε τη δημιουργία από τον Άγιο Παχώμιο μεγάλων μοναστηριών όπου ζούσαν χιλιάδες μοναχοί. Ο Παχώμιος ήταν αξιωματικός. Γνώριζε πώς να οργανώσει ένα στρατό κλπ. Εδώ παρατηρούμε μια κάποια αναλογία. Αρχίζει κανείς από την εμπειρία ενός απλού στρατιώτη στον οποίο υποδεικνύεται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στη γραμμή του εχθρού. Θα πολεμήσει λοιπόν για να το κατακτήσει. Για τον αξιωματικό ενός μικρού αποσπάσματος το πρόβλημα είναι ήδη περίπλοκο, ενώ για έναν ανώτερο στρατιωτικό είναι ακόμη δυσκολότερο. Το πεδίο της μάχης είναι πιο μεγάλο και η θεωρία πρέπει να είναι επίσης μεγάλη. Όσον αφορά τον αρχιστράτηγο, πρέπει να γνωρίζει σφαιρικά και την τέχνη του πολέμου και τις ιστορικές συνθήκες τις οποίες διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η μάχη και. Σας λέω ότι η ασκητική επιστήμη για τη δημιουργία αληθινών μοναχών, αληθινών αγωνιστών, ικανών να επιμένουν και να επιτύχουν τη σωτηρία τους, είναι η υπακοή, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Η καθημερινή διάθεση δηλαδή να αρνηθεί κανείς να ακολουθήσει τη δική του σκέψη, ώστε να απαλλαγεί από τις επιθέσεις των αθλίων παθών. Μετά από αυτό τον πόλεμο, φτάνει στην πύλη της αιωνιότητος. Αν τα ξεχνούμε αυτά και ζητούμε από τον ηγούμενο πράγματα αντίθετα προς αυτά που απαιτεί η γενική μάχη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να καθιστούμε τη θέση μας ακόμη πιο δυσβάστακτη. Υποτάσσεται κανείς την παράδοση των πατέρων, μαθαίνοντας καταρχάς την υπακοή. Ενώ σου αρνείστε να ακολουθήσετε το ίδιο θέλημα και αναζητάτε το θείο θέλημα, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν όμως θέλετε να ακολουθήσετε τη δική σας σκέψη, ο Θεός θα σας αφήσει να κάνετε όπως θέλετε. Κάποιος πολύ πνευματικός άνθρωπος είπε ότι η τιμωρία των ανθρώπων αυτών είναι ότι ο Θεός τους εγκαταλείπει στο δικό τους θέλημα.

Ο Θεός θέλησε να περάσω τα πρώτα 22 μου χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ο οικούμενος Μισαήλ γνώριζε τους Αγίους Πατέρες. Και αυτό που έλεγε, ο Θεός το πραγματοποιούσε στη ζωή, ενώ ήμουν ετοιμοθάνατος και κανείς δεν πίστευε ότι θα ζήσω, πήγα στον ηγούμενο, να του ζητήσω να λάβω το μεγάλο σχήμα και εκείνος μου είπε ότι έπρεπε αυτό να γίνει αμέσως, την ίδια εκείνη ημέρα. Έτσι και έγινε. Όταν την επομένη πήγα να τον δω, με ένα χαμόγελο πατρικής αγάπης, μου είπε «Τώρα θα ζήσεις». Αν είχε κανείς το θάρρος να του φέρει αντίρρηση σε κάτι, όπως το περιγράφω στο βιβλίο μου για τον γέροντα Σιλουανό, αυτός ολοφάνερα υφίστατο ζημιά. Δεν είχα καμία διάθεση να αντισταθώ στον ηγούμενο σε οτιδήποτε, διότι γνώριζα ότι ενεργούσε με συνείδηση, ότι προσευχόταν για όλους και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε βήμα της ζωής του ως πνευματικός πατέρας υπεύθυνος για τη ζωή 2000 μοναχών.

Έγραψα στο άρθρο μου περί των αρχών της Ορθοδόξου Ασκήσεως ότι ο Θεός μου έδωσε να γνωρίσω την καθαρά προσευχή δια των προσευχών του ηγουμένου πατρός Μισαήλ. Εφαρμόστε και εσείς τη στάση αυτή προς τον ηγούμενο στη ζωή σας και θα μπορέσετε να λάβετε επίσης τη χάρη της καθαράς προσευχής. Αν όμως δεν το κάνετε, ο Θεός δεν θα είναι μαζί σας όσο έξυπνοι και να είστε. Ο γέροντας Αμβρόσιος, που τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία της Ρωσίας, έλεγε «Όπου κανείς είναι απλός, έχει μαζί του τους αγγέλους κατά δεκάδες. Όπου είναι σοφός, εντός εισαγωγικών, δεν έχει κανέναν, μένει μόνος». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στη ζωή μας? Η ζωή στον κόσμο είναι οικοδομημένη πάνω στη βία. Η ζωή του κράτους οργανώνεται με το πιστόλι. Παντού υπάρχει η αστυνομία, ο στρατός κλπ. Εδώ όμως η θεωρία μας είναι εντελώς αντίθετη, με την έννοια ότι κάθε πράξη που επιβάλλεται με τη βία δεν μας οδηγεί στη σωτηρία, δεν ανήκει στην αιώνια σφαίρα. Όλα να είναι εκούσια. Προσπαθήστε να διαβάσετε την Κλίμακα, τον Αβάθο Ρώθεο, τον Βαρσανούφιο και θα το καταλάβετε αυτό. Γνωρίζουμε ότι μετά την εμφάνιση του Χριστού στον γέροντα Σιλουανό, το πνεύμα του ήταν πάντοτε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα δέντρο που προέρχεται από μία ρίζα, από την οποία αυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Δεν μπορούμε να χωριστούμε από αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Στο Άγιον Όρος παρατήρησα έναν τοπικισμό για μικρές πόλεις, για μικρές περιοχές, ένα πνεύμα αποκλεισμού. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αυτή τη στιγμή από 11 εθνότητες. Δεν το γνωρίζετε ίσως, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν και που είναι πολύ ευχαριστημένοι για τη δυνατότητα που δίνεται στο μοναστήρι μας να υπερβαίνει κανείς τους περιορισμούς των εθνοτήτων. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα, η ζωή του μοναχού είναι συνδεδεμένη με τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Πρέπει όλοι να το γνωρίζετε αυτό, να το μάθετε, διότι οι άνθρωποι απευθύνονται τώρα σε εσάς. Βέβαια, χωρίς πνεύμα μετανοίας, χωρίς εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κάποιος να γίνει θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή ένα πρόσωπο ικανό να υποδεικνύει στους άλλους τη χριστιανική οδό. Εφόσον τώρα απευθύνονται ορισμένοι σε εσάς, πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι η σύσταση μιας αδελφότητος δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο πράγμα. Αλλά ζώντας μαζί με αυτούς που είναι μέλη της πνευματικής μας οικογένειας, σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών, είναι απαραίτητο για τον καθένα μας να προσευχόμαστε για όλη την αδελφότητα, για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές.

πολυϋπόστατη ενότητα του όλου Αδάμ και η ενσάρκωσή του στη μοναστηριακή ζωή. Η Διαθήκη για τη διαφύλαξη της ενότητος στη μονή στο όνομα του Σιλωανού. Η προσευχή για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό μας. Ο Αδάμ άνθρωπος είναι η πολυϋπόστατη εικόνα της τρισυπόστατης ενότητος που βιώνεται στη λειτουργία. Η παγκοσμιότητα του Χριστού έγκυται στην αγάπη και όχι στη γνώση. Η διακονία μας προς τους άλλους έγκυται στην ενότητά μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του Θεού ημών. Ήθε να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να ανοίξω το στόμα μου και τώρα, στο τέλος των ημερών μου, να σας εκφράσω την πιο βαθιά σκέψη μου ως παρακαταθήκη. Ο λόγος μου πριν από το θάνατο είναι γεμάτος από τη μέρημνα να μην διαλυθεί το μοναστήρι τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο. Η μοναχική ζωή ποτέ δεν περνά χωρίς πάλι, αλλά η προσευχή που είναι η μοναδική βάση όλης της ζωής μας βρίσκει πάντοτε το δρόμο ανάμεσα σε όλα τα κύματα. Και όπως το μικρό πλοιάριο με τους Αποστόλους δεν χάθηκε μέσα στη θάλασσα, έτσι δεν θα χαθεί και αυτή η μικρή βάρκα, το μοναστήρι μας. Για μένα τώρα, εσείς οι άνθρωποι αποτελείτε το πολυτιμότερο από όλα όσα αφήνω πεθαίνοντας. Λέω πεθαίνοντας, γιατί μπορεί να πεθάνω από στιγμή σε στιγμή. Αυτό δεν το γνωρίζω.

του ανθρωπίνου πνεύματος. Σε όλους μας έδωσε ο Κύριος, μεγάλο διδάσκαλο, το Σιλουανό. Αν είστε όλοι ενωμένοι, συνδεδεμένοι με το Λόγο και το Πνεύμα του Σιλουανού, τότε θα αντέξετε σε κάθε επίθεση και ο Κύριος θα υπερασπιστεί την ύπαρξή σας και στη γη και στον ουρανό. Κατά το παρελθόν η ζωή μας ρυθμίστηκε σύμφωνα με εκείνο που εγώ δέχτηκα κατά την επικοινωνία μου με το Σιλουανό. Δεν προτίθεμαι βέβαια σήμερα να μιλήσω πολύ για εκείνο που έγραψε όταν ζούσε ο Μακάριος πατέρας μας, ο οποίος τιμήθηκε τώρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το βιβλίο αυτό παραμένει μαζί σας και όλα τα βασικά σημεία έχουν λεχθεί. Δεν θα το κατανοήσουν όλοι. Δεν είναι εύκολο για εκείνους που δεν έζησαν μια ζωή με σοβαρή άσκηση. Όποιος όμως γνωρίζει πραγματικά, από την πείρα του, εκείνο για το οποίο γράφει ο Σιλουανός και εν μέρει εγώ, θα κατανοήσει ότι όταν μιλούσα για τη θεολογία του προσώπου υποστάσεως, εγώ ζωγράφιζα το πορτρέτο του Σιλουανού. Το σημείο αυτό δύσκολα αφομοιώνεται και δεν μπορεί να συλληφθεί με απλές ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό δίδεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα, ως άνωθεν χάρη, που εκπορεύεται εκ του Πατρός των Φώτων. Έτσι λοιπόν, η Διαθήκη μου, η προσευχή, η παράκλησή μου είναι όλοι εσείς, στους οποίους παραδίδω το μέλλον της Μονής, να είστε ως ένας άνθρωπος. Και όταν στερεωθεί σε εμάς η επιθυμητή αυτή ενότητα κατά το Πνεύμα, τότε όλη η ζωή θα εκτιλήσεται διαφορετικά, διότι όλες οι σκέψεις, οι προσευχές και οι επικλήσεις του ονόματος του Θεού θα τελούνται στην ατμόσφαιρα της εν το Θεό ενότητός σας.

Αν επιζητούμε αληθινά την εν Χριστώ σωτηρία, οφείλουμε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όντως γεμάτοι με σκέψεις και αισθήματα και με την ενέργεια του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν νομίζω ότι είμαι μωρός άνθρωπος που έχασα κάθε μέτρο εξαιτίας κάποιας υπερηφάνειας. Σας είπα σκληρό λόγο. Θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίσω μωρό τον εαυτό μου. Η μωρία μου όμως έγκυται στην πίστη ότι τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Χριστού, ο Σιλουανός γέμισε πραγματικά από τη δύναμη του αιωνίου λόγου του. Επιπλέον, θα σας πω το εξής. Σε μένα, που δεν συνηθίζω να προσποιούμαι ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν συνέβη να δω μεγαλύτερο φαινόμενο από τον Σιλουανό. Αν ερευνήσετε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, πάλι σας λέω ότι δεν έχω την πεποίθηση ότι γνωρίζω τα πάντα, ίσως δεν θα βρείτε παράλληλο φαινόμενο με τον Σιλουανό. Όντας τελείως ο λιγογράμματος, μοναχός, είδε το Χριστό, αφού προηγουμένως γεύτηκε τη θανατηφόρα ενέργεια της θεοεγκαταλείψεως, κατά την οποία ο αιώνιος όλεθρος ήταν ολοφάνερος. Έχοντας φτάσει στο όριο αυτό της κενώσεως, πήγε στην εκκλησία και είδε τον ζώντα Χριστό. Η όλη όραση διήρκεσε μία μόνο στιγμή, αλλά μέσα

0: Στη στιγμή αυτή περικλειόταν η αιωνιότητα και η αθανασία των σπλάχνων της Θείας Αγάπης. Σε σχέση με αυτή την εμπειρία γράφει ο ίδιος ότι ήθελε να πάσχει για τον Χριστό. Σε τέτοιο βαθμό ήταν γεμάτος από τη δύναμη της αγάπης του ίδιου του Χριστού. Μιας αγάπης άκτιστης, αγάπης που χαρακτηρίζει τον ίδιο το Θεό ως κατηγόρημά του. Όταν λοιπόν διαβάσετε το Σιλουανό, και θα ήθελα αυτό να είναι συνεχές μέλημά σας, έστω και αν πρόκειται για λίγες γραμμές, θα δείτε ότι ως το τέλος των ημερών του έζησε σε κατάσταση εμπνεύσεως που του δόθηκε με την όραση του ζώντος Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Πώς εκδηλωνόταν εξωτερικά η πνευματική του εργασία? Σχεδόν κάθε ζήτημα που εγκυρώταν μπροστά του τον οδηγούσε πάντοτε στην ανάγκη να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλο τον άνθρωπο. Αυτό εκφραζόταν στη συνείδησή του ποικιλοτρόπος. Έγραφε λοιπόν: «Όταν πεθάνω και εμφανιστώ μπροστά στο πρόσωπο του αγαπημένου Θεού μου Ιησού Χριστού, θα τον παρακαλέσω για όλο το γένος των χριστιανών». Στη συνέχεια γράφει: «Όταν τον δω καθώς εστί από το κάλος του, θα χάσω κάθε ικανότητα να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο. Και από τη μεγάλη αγάπη δεν θα μπορέσω να πω τίποτε. Πολλάκις μου έρχεται η σκέψη. Όταν πεθάνω θα εμφανιστώ ενώπιόν του, θα τον παρακαλέσω τότε για όλο το γένος των ανθρώπων». Δεν λέει πλέον το γένος των χριστιανών, αλλά το γένος των ανθρώπων. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι έγινε πρόσωπο, υπόσταση, με τη θεολογική ιδιαίνεια ως θεολογική αντίληψη. Το πρόσωπο και σκέφτεται και αισθάνεται και ζει όπως ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός του προσώπου υποστάσεως εν Χριστώ εκφράζεται στην προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Αν σας δώσει ο Θεός να εννοήσετε μέσω του Σιλουανού το σημείο αυτό της χριστιανικής ζωής, τότε θα είστε ασφαλώς ένα και η σωτηρία θα έρθει βέβαια ως πλούσια εκχύση του Θείου Φωτός. Την οδό προς τη σωτηρία αυτή μας την υποδεικνύει επίσης μέσω του Σιλουανού ο ίδιος ο Χριστός. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κανένας δεν μπορεί να εννοήσει τους λόγους αυτούς και το οντολογικό περιεχόμενό τους, χωρίς την εμπειρία που δίνει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Τέτοιο είναι το μέγεθος του ανθρώπου. Υπερβαίνει τα όρια όλων των αντιλήψεων σε ατομικιστικό επίπεδο.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εν τολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εν τολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισάς με. αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πότρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Τι ίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αΐ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχο το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η λυπή σημών. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, Το πλήθη το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και επερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
3: αυτών. Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότιτος,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπίω και δερέ το Τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν ψήστης Θεόγυπησιν η ανθρώπης εδοκία, δόξεν ψήστης Θεόγυπησιν η ανθρώπης εδοκία, δόξεν ψήστης Θεόγυπησιν η ανθρώπης εδοκία. Κύριε το χειρί μου ανοίξεις και το στόμα και την αίσθησή σου, Κύριε το χειρί μου ανοίξεις και το στόμα και την αίσθησή σου. Κύριε τι επληθύν της ενθυμαντές μου, πολύ επανίστευε με, πολύ λέγου στη ψυχή μου, ουκ έστω τρία τον Θεό αυτού. Σύδη Κύριε τη ρίπτρο μου η δόξα μου και υψάνω κεφαλή μου. Πονή μου προσκύνωνε και έκραξε και επίκουσε μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκμήθην και ύπνη σε αξία γιατί ο Κύριος σε τρίψετε μου. Που φοβηθήσω με ριάδων λαού των κύκλων συνεπιθυμένων. Ανάστε Κύριε σώσμα Θεός με τις υπάδες και ασπάντως ευθύνοντας Ματέους. Οδόντας τα ματωνών συνεδρύψω στον Κύριο Σιδρύ και πτωνών της ευλογίας σου. Εγώ εκμήθην και ύπνη σε αξία γιατί ο Κύριος σε τρίψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι το αβέλησον υπάγησά μου και επιστήριξες επί με τη χείρα σου και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη στους αστέρους μου προσώπου των ομαδιών. Ότι η ανομή μου επιρρήνει και κεφαλή μου σύν φορτίων βαρύ ευαλήντης επί με. Προσώρησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυτοσύνης μου ηταλυπώνησαν και κάθε κάμφθην έως τέλος όλη τη μέρα σκυροπάζω μου ρευόμενο ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως σφόδρα ριόμενο επιστήμου της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ω την αγμό μου, όπω σου καπεκρύβει η καρδία μου, τεράστια. Εγκατέλειπε με ισχύ μου για το πρώτο θάνατο μου και αυτού και στιγμή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου, εναντίον μου, νίκησαν και έστειν και στα μου ακρόθεν έστεισαν. Και εξεβιάζοντα ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα στην κακά μελά τη σημαντιότητα. Και δουλειώντα όλη τη μέρα, μελέτησαν εγώ δεό σήκω πόσο και εικόν και σε άλλου μου ανοίγουν το στόμα του. Και γινόμενο σε άνθρωπο και οκούν και που έχουν το στόμα του, γιατί λίγο στη επισή κύριε, ήρπησα σύσκου και ο Θεό μου, ότι είπαν. Μήποτε επιχρεώσει με εχθρή μου και εντός ανευθύνε πόδας μου, επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αργηνόμενο που έμως θέτει παντός. Ότι την ανομία μου έκανα αγγελό και με λυμνήσει με τις αιματίες μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περί με. Και επληθύνθησες αμίσουσοντας με αδίκωση, ανταποδιδώντας με κακά διαγαθών. Εν τη έβαλαν με επί και τη δίκο και νομοθεσίνη και μη εκδερήψη με κύριο Θεός μου, μη υποστηρισμή μου πρόσωπη παιδιά μου, κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη ακουστήσει με μου πρόσχη στο θεία μου, κύριε Σωτηρία μου. ο Θεό μου, σε οθρίζω, εδίψει σε ψυχή μου, όσα πρόσχη άξιμο εν γη, ερήμο και βάτο και νύτρο. Ούτω εν το αγίου όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόση. Ότι κρίσει τον τυριό σου, παίζω άστι και να με πενευσίσει, ότι σε ευλογήσει εν τη ζωή μου και τον ονοματί σου, αρώτα σχήρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σε πιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα. Η ύμνη μονεβών σε επιστρονή μου, τη όδηση ελέτερη σε. Ότι έγινε ήθη βοηθό μου και τη σκέφτη από την ύμνη σε ωριά σου με κολλήτη. Η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάω δεξιά σου αυτή η δεήση μάτιν. Ζήτησαν η ψυχή μου, είσαι ελεύθερη στα κατώτατα τη γη παραδοχή του ισχυρό σου θέα μερίδη ελοπέκον έστε. Ο δε βασιλεύει σε εφραντίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσου να είναι αυτό την αφράγη στο μόνο τουλάδι. Εν τη όθηση με λέτε νησέ, ότι έγινε ήθη βοηθό μου και τη σκέφτη από την ύμνη σε ωριά σου με κολλήτη. Η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάω δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σε άνω στην αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νεκτήνατι όμως. Είσαι ερθέτερο ποιόν σε ευχή μου κρυμματούσε στη δέησή μου ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων Ισλάφκων, εγινήθην ως οι άνθρωποι της αβοήθησης ο νεκρής ηλέθρος, ως οι τραυματίγηθεν σεν τάπλου και νης έργη αιθίες οι ρόσο πόστησαν, έθεν τόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και νησιά θανάτων, επέ με επιστηρήθη ο θυμός και πάντα στους μετερισμούς σου, επήγαγες επέ με εμάκρινα στους γνωστούς μου, απέ μου έθεν τόμεν βδέλη μου εαυτής, παρεδόθεν οικείου και εξεμπορευόμενη αφερμή μου στην συνοδοχεία. Εκεί έκραξα ο Κύριε όλη την ημέρα να διαβέδεσαι ο ψέδα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση, θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και συμμολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τι στον τάφο του λιό και να ενθιάνσω εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότο θα μα ιάσω. Και δική σου είναι σε εγγυπλεσμένη καγό που σε κύριε και έγραψε για το πρωί που σε χείρι μου προθάσει. Είναι αντί κύριε που θέλει την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσωπικό σοβή μου. Το χώ είμαι εγώ και εν κόψε κοινότητό μου. Υψωθήστε, εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέθη ήρθαν οι οργές σου, οι φοβερείς μου σου εξετράξαν με. Εκεί κλωσάν με, όσοι είδωρον τη μέρα πειρά εις κομμάμα. Εμάκνα σε ομοπύρων και πλησίων και τον γνωστό μου από τα ρηπορίας. Κύριε ο Θεός σου τρίας μου ημέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ τον απειών σου ψευχή μου, κλείνω το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν το δώσει αυτού την ευηλατία με τα πάσα νομίες των ιόμενων πάστα νόσου, των λυτρούμενων εκθορά τη ζωή σου, του εμφανώντα λέγει θυρμή. Τον επιπλώνεται να εγκαθεί στην θυμία σου, αν και να αισθήσει του αϊτού νιό του, ο οποίο είναι δημοσίνο ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώριστα σου δώσει αυτό το Μωυσή. Τη ίση αίτα θρήματα αυτού εκτίμων και λίμων ο Κύριος Μακρόθυμος και Πουλιέριος ο Χριστέλος ο Γιστής τε δέστη ον αιώνα μηνύου κατά της ανομίας μου ανεπίεση με δέκα της αμαρτίας μου ανταπέδει και μη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού της γης εκρατέως ο Κύριος το έλυσε αυτό ευδοσμένος αυτών. Καθώς σου να παίξουν να το λέει από τις μόνοι μάχη να φαίνονται στην ομία σημών. Καθώς εκτήρει πατήριος εκτήρησε ο Κύριος ουμένος αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστε ότι φωσιασμένοι. Άνθρωπο, ο συγχώρητο σε ημέρα αυτό, οι άνθρωποι στο γλώδο τη ξανθίσει ότι πνεύμα δίθεν αυτό, και ούχη υπάρξει και ούχη πυρνώστε έτων τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα πετσμένο αυτών, και δικαιοσύνη αυτή βίση όντω πειράστε αυτή και αυτού, και μη μένει στον τρόνο αυτού του βίση αυτά, κύριο σε τρόνο έτοιμο στο θρόνο αυτού και βασιλεία του πάντε σπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε σε αν κυριαρχή, δυνατή ισχύ, ποιούντε του λόγου αυτού, του όπω φωνή του λόγου αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση την άμεση αυτή λειτουργία, αυτή οποία είναι στα θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τέλεια, αυτή είναι παντή τόψα τη ποδία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, είναι παντή τόψα τη ποδία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου πάσον, ότι κατηδίωξεν εχθρός την ψυχή μεταπίνωσης εις γίνη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μεν όλα μηχαίω μελέτης εν πάσα εις εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασης απροσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γίνη δρόση. Ταχύ είσαι ακουσόν μου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, παιδί μου, και ομιθήσει μου, κατεβαίνω στην σλάβα. Ακουστώ μου, πίσω με το πρωί το λιό στη ψήφισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσία τη ψυχή μου. Εξελούμε και τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγε να διδάξω με την τεθέρη μα, ο Θεό. Το πνεύμα σου, το γάθο, να οδηγήσει με την ευθεία. Ένα και είναι το όνομα σου, Κύριε, εσύ με. Είναι τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελέησο εξωτερό θέση εκτό μου και απολύ πάντα το τίποτα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σε μη. Ισάκουσό μου, Κύριε, δικαιοσύνη και μη σε έτσι κρίση μετά το δούλου σου. Ισάκουσό μου, Κύριε, δικαιοσύνη και μη σε έτσι κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα δι. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεήσον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
3: υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊνθόμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊνθόμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καρινίκου του Τιμίου Πρεσβυτέρου.

0: Εισθηκούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Δεήσον.
0: Υπερευκρασίες αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Δεήσον.
0: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, όσουντων, καμνώντων, εχμαλώτων,

0: Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επ' επανεν ημίν,

0: πάντα τα έθνη και γλώσσαμε και το νόμο του Κύριε μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέπανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίω γένετο αυτή και στη θαυμάσιο θαμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Η αμνάσου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφιέ μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συσταυρούμε και συνδάπτουμε το βάπτισμό σου, και πάσχω διασέως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Αλλώς της η ανάμωμον προσδέχου, την μεταπόθου τη θύσαν σύ, αυτής πρεσβείας.

Τον ημίον σου Χριστόν αγαπήσασα, την λαμπάδα σου Πεδρός ευτρεπίσασα, τες αρετές διέλαμψας πανέπιμε, οθενείς Ελλήνη θα συναυτώ εις τους γάμους, το στέκος της Αθήσεως παρά αυτού δεξαμένη, αλλά κινδύνων λύτρωσε ημάς, τους εκτελούν.

0: Αμήν.
1: Τον Υιβίον σου Χριστόν αγαπήσασα, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους συγκριμούς του δόξα.

Ουσεμνή και ο Στέφανος ειδώτε σου αγνή και τα θαύματα του διαβόλου ίσχυναν τα τρόπαια Χριστόν γαρτών υμφίων σου εκαρδίας φωθούσα ου μάστιγα σου θάνατον διά τον επτοήθησαν ανετέθησον ή το Θεό της ευσέ

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγελεος και κατά το πλήθος των εκθυνημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιβλίων πλήρωμένου της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στηρίβαντος. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει το κοινέστέση. Η δούγαρα είναι ανομία στην ελήθιν και να αμαρτίες και σε σέμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας της ρωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώμα λευκανθήσω με. Ακουδείς με αγαλία συγκεφροσύν αγαλιάς δευτέρα ταπεινωμένα. Απόστεψαν το προσωπό σου με το ρωματιό μου και πάσαν εμείες με εξάλληψαν. Καρδίαν και θαραμπτήσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με τον προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο Νομία τα ανέλησα με μου. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου και πνεύμα διημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωτό σου και σε βίσε επιστρέψει. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χειρή μου ανοίξει και το στόμα να κύριε την ένεσή σου. Ότι η θέση σας θυσία να εδώ καν ολοκαυτώματα που κευδικήσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένη καρδία, σε τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός οξυδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδικίες των Σιών και του Μηθείου τα τίγλου σαν ύμου. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν αφράν και ολοκαυτώ.

πάντα, τότε αν ίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσείς ευευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντη, την δε επιστρεπτικός παραώτης άρμας συγκροτήσας σύνασεν, επέβρους διαγράψας το αίδι των όπλων δύο Χριστό άσουμε, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Τον τύπο πάλι μοσείς του αχράντου πάθους, ενέ αυτό προέφηνε των ιερών μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστής, τεδαμένο εστρόπαιον βαλάμε σιγηρε το κράτο δύο λέσσα αμαλίκτου πανόλου. Δύο Χριστό άσουμεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Ανέθηκε Μωυσή επιστήρη Σάκο το ροβιουλητήριον και γιοβόλου δείγματο και ξύλο τύπου σταυρού των προσκύνηση ρόμενων όφιν προσέδισεν. Εγκάλσιον εν τούτο θρίαν βέψα στο πείμα δύο Χριστό άσουμεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού των τρόπιων δευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόκρονη, εχθρόν ενώδης μενών κατευλήθη φρίαγμα, αβάτη ανετράπηδε και πίστης επιπλώθη, γης της πέρας η Θεία Διο Χριστό άσουμεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έλκη προς υμνοδίαν των υπερκοσμίων, τα συστήματα των ορδών τα σχορίας επανέχμας κόρη τη θαύμαση. Γένωση περιδούσα και την εκ του πλούτου περηφάνιαν εις ευτή εφημία αντιπάντων Χριστών επεκτήσεις εις αυτό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι καλώς επιθυμήσας της ωραιοτάτης σου πανέχμαι ο δεσπότης καρδίας ουρανίων θαλάμων εξίωση. Και νυν και αΐ και στους αιώνας τριών αμήν. Άφραντε Θεότο και εις εισαρκωμένων των αηδίων και πέρθειων λόγων. Υπερφύσιν τεκούσα υμνούμεν σε. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στηρευούση δε πρώην εκκλησίαν είναι εξήνθης έξιλων σταυρού εις κράτος και στερέων. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου Εδήλου, εκκλησία στο μυστήριον εις ο σταυρός το κράτος και στερέων. Πλευράς αχράντου λόγχη τροθείς εις είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζον διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας των πιστών γαρ σταυρός κάθημα και βασιλέων κράτος και στερέων. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όφθης επί βήματος αρενοπών ψυχήν φέρος και των εχθρών αντρικής ενάθλησης σε τροπό σου πανέφημε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μόμος εν το κάλλι σου δέρι της ψυχής πέφτια και σε Χριστός νύμφινα κυρά της εν υμφώση προσήκατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υία σε πανέχνε τους εμείς ψυχής μόλοπα σμάρτης Χριστού, θράψον σε πρεσβείες του εχθρού τα σοφίσματα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε πάντες και εκτίμεθα καταφυγήν και σκέπιν ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμενα σιγήτως θεώνε. Σιήτω στερέωμα των προστρεχόντων, σι Κύριε, σιήτω φως.

0: και η Παρθένου Μαρίας,
1: με τα
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Σύ ο Θεός ημών και Σύ τη δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το νέμα των σωρήθης Μαρτής Χριστού, ο δυσμόνας ευδίας δίνεκος, εργάζει πανεύθυνε εμπορίας, δεχάριτος λογικάς αρούρας αρδεύουσα πάντσενε, εν αυτές αυξάνει στον στάχην της πίστεως.

Κύριος από της γης και κρυμμένον ανήλε το εξπουδί, χαράστε επίπλησιν οικουμένη στα πέρατα και τεμένη θεσπίζει υψούστε πνευματι και το

0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι Γάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και σι την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη αθλήσεω σου καλώ η γονή σου και με τα θάνατα ημά αγιάζεται των θαμάτων γλύση. Πανεύμε όθεν σου την κοίμηση την Αγία εντυμώμεν πίστη παριστάμενη του εμπτό σου λείψαν. Είναι αριστόμεν όσων ψυχικών και των θαμάτων την χάρη να αντλήσουμε. Και των θαμάτων την χάρη να αντλήσουμε. Τη πανεφήμωνα ω πάδε σου σε λύθη εν μέσω πεκτημένων σπιτών Αθανασία. Το σώμα ταύτη των σεπτών τούτου οι τριγώντε καρπού του ευθαλεί. Συντόμως αγιάζονται, ορώντες δε θαυμάζουσιν ότι πώς το μικρόν σώμα, ως περζών αναβληστάνει τα αίματα, μυρίζοντα πάντας, διό με τα σπουδής δέχτε πάντες, συνεμή το ταπεινό και καθαρθέντες, μολυσμού παντός περιπτυξόμεθα τούτο, και των θαυμάτων την χάριν αντλήσομεν.

Η 16η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προστινούμεν τον Κύριον, τον Βασιλέα των ουρανών, ον υμνούς ιστρατιέ των αγγέλων υμνείται και υπό

μου επί το Θεό, το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Ήδης δοξολογίες μεγαλύνομεν, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,

0: και η Παρθένο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες οι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εις πανεφήμου μάρτυρος εφημίας, την μνήμην συνελθόντες ανεφημούμεν, αύτιγαρ των όρων ορθοδοξίας εκ των πατέρων ήλυφε και τούτο.

Κούσα. Αρίσαστε πόμα της Αναστάσεως μαρτύριων παθών καθαρτήριων εψεχόντε ψυχών φυλακτήριων το σωτήρι κράζοντες ο ποτήρι

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντος, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ο Θεός μου προσχεσμίνα τι εγκατελειπές με τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς μακράν από τη σωτηρίας μου υλόγιν των παραπτωμάτων τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς ο Θεός μου και κράψουμε ημέρας και δουκείς ακούς τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς ιδέν Αγίο κατοικήσω έπινας του Ισραήλ τες πρεσβείες

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκέσος.

Ειν ότι ο Θεός απούς ο εις τέλος, σώσον ημάς Ιε Θεός αρκεί σταυρωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Μνήστη της συναγωγής εις εκ της ο απαρχής, σώσον ημάς Ιε Θεός αρκεί σταυρωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Όρος Υιόν τούτου ο κατεσκήνωσας εν αυτό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ως αρκεί σταυρωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόνο προαιώνων ηλικά στο σωτηρία εν μέσω της γης,

Τους ενανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτου, θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί,

Ενή, όθεν εις ελλήνηθας, εις παστάδα ουράνιον, κοσμοδίαν έμουσα ιαμά των χαρίσματα, και σώζουσα τους ιεκόντας χέρις Θεό.

Αδελφοί, συνεργούντες, παρακαλούμεν μη εισκαινών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς.

άρχοντες, εαυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενη και επιγεινωσκόμενη, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν.

πρόσφερες ως πτωχή πολλούς δε πλουτίζονται.

και εις ετώνει στην οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη, και ειδού γίνει εν τη πόλη, ή της είναι αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα λάβαστρον μύρου, και στάσα παρά τους πόδας αυτού οπίσου κλαίουσα, ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση, και τεστρίξη της κεφαλής αυτής εξέμασε, και κατεφύλλει τους πόδας αυτού, και ήλυφε το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπεν εν εαυτό λέγον, ούτως ειν προφήτης, εγίνος και άντης, και ποταπήγινη, ή της άπτεται αυτού, ότι αμαρτωλός εστί, και αποκριθεί.

ως πεντήκοντα, μη εχόντο δε αυτόν αποδούνε, αμφωτέρης εχαρίσατο, τι σουν αυτόν είπε, πλοίον αυτόν αγαπήσει, αποκριθείς δε ως ημών είπε,

και τεστρίξη της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλοι μάμιου και έδωκας, αυτή δε αφήσεις ήθον, ουδιέλειπε κατά φιλούσα μου τους πόδας,

0: της Λειτουργικής Πασίλης και της Δόξης, το κάτω της Μουσικών και Αρχές, τες
1: επιμένου,
0: ο όμως ο άνθρωπος του

Επισκόπη μου Καλλινίκο και Πάσης της σε Χριστώ ημωνοτρεφότητος του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μου στρατού του κατοικούντων και υπερεπιδημούντων την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών των προσεθόντων εις η Θεία Μεσαγωγία ταύτη των μακαρίων και εντυμοκτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του Ρίου Ναοτούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος χρυσαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και διφωνημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, το μονογενήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιον, το εκ του Πατρός, πορευόμεντο, συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστησιν νεκρών,

άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, παντή τόπον της Δεσποτείας, η γραφειός ανέκφραστος, ο παρενόητος, αόρατος, η κατάλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το ένα ημάς παρήγαγες και περαπεσόντας, ανέ, στις τας πάλιν του καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου χαρίστου μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενής εκ το Πνεύματι στο Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονικίσμεν το φανερόν και φανέν ευεργεσιών των εσημάδι γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών, δε έκρισε κατεξίως ως και της υπαριστήκαση χιλιάδες ευαγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χειροβήμ, τα σεραφείμ εξατέρυγα, πολιώματα μετάρσια πτωρωτά.

0: Κύριε.
1: Πατέρα ημών αγιετής ουρανής, αγιέστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα ωφελήματα ημών, ως και μη σαφίεμεν τις φυλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας εις περασμών,

0: Ευχαριστούμε σε Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτους δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσου τα ουρανώθην έπειτε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ουγάρ έκλειναν σε εκεί και αίματι, αλλά στη φοβερό Θεό, σίουν δέσου τα προκείμενα πάσιν εις αγαθάν εξομάλισον, κατενικά στην αγκρία, της πλέους εις σύμπλευσον, της ιστοπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο ιατρός του ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητούσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκλης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόντο της Βασιλείας σου και ερθέα εις το Αγιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς καθήμενος και ο δίμηνα οράτος ημών και καταξίωσον την κρατιά σου χειρή με τα δόνη ημίν του χράτου σωματός σου και του τιμιέματος και δημοπατή το λαό, ο Θεός ηλάστην κουματολό και λεξόνου.

0: πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού, σημερών Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γαρτήσε Χρήστο το μυστηριόν υπόμνη στην τιμοκυρία τη βασιλεία σου.

0: και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Σι ο αγιασμός ημών και Σι την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομε.
1: Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ό,τι Κύριε ευλογήσον Πάτε.
2: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, αν οθενεστεί, καταβαίνει εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ

0: Κυρίου και Έλεος ελθέ θυμάστη αυτού θεαχάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνεχράτων και παναμών Υγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Πυρωνίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστό Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστών Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστών, των Συγκριτεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός Σίμων, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Ηλικίας του Μοτοργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σίμων Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, του Αγίου Πατρός Σίμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου και στην Υπόλαιο Σωστόμου, που τη θείαν μυσταγωγία εκτελέσεων, του Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάτυρο, Εφημία τη Πανεφήμου, ει τη μνήμη επιτέλου και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μα, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμων Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα μα, καλή σα ημέρα. Ο Θεό σα ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: 16 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1462 Γενουάτης Νικόλος Κατιλούζη παραδίδει υποόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Σαν σήμερα το 1669 ο Βενετός Φραγκίσκος Μοροζίνη παραδίδει τον Χάνδακα, Ηράκλειο Κρήτης, στους Τούρκους μετά από πολιορκία 21 χρόνων, γεγονός μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία από άποψη διάρκειας πολιορκίας. Σαν σήμερα το 1736 πεθαίνει ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φάρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 16 Σεπτεμβρίου 1828, τουρκική επίθεση κατά των ανδρών των Ευαγγέλου Μακρυγιάννη και Ιωάννη Φαρμάκη κοντά στο χωριό Μυρμηγκάρι Ναυπάκτου. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων, οι οποίοι έτρεψαν σε άτακτη φυγή τους Τούρκους, που εγκατέλειψαν στο πεδίο μάχης νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Την ίδια ημέρα, τουρκική δύναμη 600 ανδρών από την Άμφισσα επιτίθεται κοντά στο καστέλι εναντίον των τμήματων των καπετάν Μαστραπού και Κατόνταρχου, οι οποίοι αφού ενισχύθηκαν με 300 άνδρες του Πανομάρα, συνέτριψαν τους Τούρκους. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1893 γεννιέται ο Άλμπερτ Φονσέτ Γιέργι Ντε Νάγκυραπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε την βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1937. Σαν σήμερα το 1904 ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Σαν σήμερα το 1905 τα ανταρκτικά σώματα Μακρύ και Βλαχογιάννη συγκρούονται με το κομιτατζίδικο τμήμα Τσέτα του Ευωεβόδα Ναούμ ανάμεσα στα χωριά Δραδέσινα και Δράγος της περιοχής Μοναστηρίου Φλόρινας και σχεδόν το διαλύουν. Σαν σήμερα το 1918 υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη ανακοχή μεταξύ Βουλγαρίας και συμμάχων. Μεταξύ των άλλων, η Βουλγαρία υποχρεώνεται να εκενώσει άμεσα τα ελληνικά και σερβικά εδάφη που κατήχε.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Εν Χαλκιδόνη. Η Αγία Εφημία έζησε επί Διοκλητιανού, 284-305. Βλαστός πλουσίων και ευσεβών γονέων της Χαλκιδόνος, του συγκλητικού Φιλόφρονος και της Θεοδωροσιανής, γαλουχήθηκε με την πίστη του Χριστού. Την εποχή του Μεγάλου Διωγμού, 303, όταν σε κάποια εορτή ο ανθίποτος της Ασίας Πρίσκος πρόσταξε επί ποινή θανάτου όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας να παρουσιαστούν στην Χαλκιδόνα για να θυσιάσουν στον εκεί τιμόμενο Θεό Άρη, οι χριστιανοί σχημάτιζαν μικρές ομάδες και άλλοι μεν κρύβοντο σε απομονωμένες οικίες, ενώ άλλοι κατέφευγαν στις ερημίες για να διασωθούν από τον τύρανο και να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ένας τέτοιος όμιλος ήταν και της Αγίας Εφημίας, αποτελούμενος από 49 χριστιανούς. Μεταξύ αυτών η Αγία έλαμπε με τις αρετές και τη σοφία της σαν λαμπρότατο άστρο. Γρήγορα όμως τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν ενώπιον του Ανθιπάτου. Αυτός καταρχάς αποπειράθηκε να τους παρασύρει στην ασέβεια με κολακίες και υποσχέσεις υγιεινών απολαύσεων. Αλλά ο ιερός συνασπισμός, εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από την Εφημία, του απήντησε: «Εμείς, Ανθίπατε, θεωρούμε μεγάλη ντροπή, ενώ λάβαμε από το Θεό νου και φρένες, να λατρεύουμε άφωνα και κοφά ξώανα και να αρνηθούμε τον μόνον αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Οι τιμωρίες που επισύεις εναντίον μας, μάλλον, θα μας φανούν ελαφρές και όχι αρκετές για τέλειο μαρτύριο. Δοκίμασε όμως για να μάθεις τη δύναμη του Θεού μας». Οι λόγοι αυτοί άναψαν την οργή του τυράννου και επί 19 ημέρες βασάνιζε καθημερινώς τους μάρτυρες. Επειδή τους έβλεπες στερεούς στην πίστη του Χριστού, τους μεν άλλους Αγίους ο ίδιος έριξε στη φυλακή, την δε Εφημία ως προεξάρχουσα της ομάδος παρέδωσε στους δημίους να συντρίψουν το σώμα της με σιδερένιους τροχούς. Την ώρα του μαρτυρίου η Εφημία επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και ευθύς θείος άγγελος εμφανίστηκε, την έλυσε από τους τροχούς και της θεράπευσε τις πληγές. Ενώ η Αγία επρόκειτο να ρηφθεί μέσα σε αναμένη κάμινο, της οποίας οι φλόγες είχαν υψωθεί 45 πύχης, οι δήμοι Σοσθένης και Βίκτορ έβλεπαν λευκοφόρους άνδρες να στέκονται δίπλα της και να διασκορπίζουν τις φλόγες. Αμέσως παραιτήθηκαν και οι δύο από το έργο τους, ομολόγησαν στον Πρίσκο τη δύναμη του αληθινού Θεού και καταδικάστηκαν σε θάνατο διαθυριομαχίας. Όταν οι νέοι δήμοι έριξαν την Αγία στην κάμινο, το πυρ χύθηκε έξω και τους κατέκαυσε, η δε μάρτης εξήλθε αυλαβής. Πνέοντας θυμό ο Ανθίπατος, πρόσταξε να την ρίξουν σε μεγάλο λάκκο ύδατος, γεμάτο με σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης, για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε επάνω της το σημείο του Σταυρού και μόνη της πήδησε στο νερό, τα δε θηρία, χωρίς να την πειράξουν, την πήραν στα νότα τους. Αν και κατεπλάγει ο τύρανος από τα γενόμενα, δεν υπεχώρησε. Διέταξε να την ραβδίσουν άσπλαχνα, να τεμαχίσουν το σώμα της με κοπτερά πριόνια και να το κατακάψουν σε πυρωμένα τηγάνια. Θεία δύναμης όμως εξουδετέρωσε την ενέργεια των τιμωρητικών οργάνων και η μάρτης παρέμεινε και πάλι αυλαβής. Ο θεομάχος Πρίσκος, αμετάθετος από την πλάνη, εξαπέλυσε εναντίον της στο στάδιο 4 λεοντάρια και 3 αρκούδες. Τα θηρία την πλησίασαν και καταφυλούσαν τα πόδια της. Ένα απλό δείγμα όμως μιας αρκούδας έγινε αφορμή να εκδημήσει η Αγία προς τον Κύριον. Μεγάλος σεισμός δόνησε τότε την πόλη και οι γονείς της μεγαλομάρτυρος Εφημίας βρήκαν ευκαιρία να λάβουν το μαρτυρικό της σώμα και να το ενταφιάσουν κοντά στη Χαλκιδόνα. Μετά την κατάπαυση του διωγμού, οι χριστιανοί απέθεσαν το τίμιο λείψανό της σε Λάρνακα και το κατέθεσαν στη μεγαλοπρεπή βασιλική που ανήγειραν προς τιμήν της επάνω στον τάφο της. Στο ναό αυτό το 451 συνήλθε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία συνέβη και το θαύμα της απορρίψεως του τόμου των αιρετικών που μνημονεύεται στις 11 Ιουλίου.

Γιατί αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Η Αγία Μάρτης Μελιτινή ήθλησε στην Μαρκιανούπολη της Θράκης επί της βασιλείας του Αντωνίνου, 138-161. Επειδή εκήρυτε τον Χριστό, συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Αντίοχο, κτυπήθηκε σκληρά και παραδόθηκε στη γυναίκα του, ώστε με τις κολακίες της να μαλαχθεί και να αρνηθεί την πίστη της. Τα πολλά θαύματα όμως που η Μελιτινή επετέλεσε με την προσευχή της και η καταθρημάτιση των ειδώλων του Απόλλωνος και του Ηρακλέους οδήγησαν στην αληθινή πίστη πολλούς απίστους και αυτήν ακόμη τη γυναίκα του Αντιόχου, ο οποίος τελικά διέταξε για την Μελιτινή τον διαξήφους θάνατο. Κάποιος ευσεβής χριστιανός από τη Μακεδονία ονόματι Ακάκιος, επιστρέφοντας από τα μέρη εκείνα στην πατρίδα του, πήρε μαζί του και το ιερό λείψανο της Μάρτυρος. Κατά το θαλάσσιο όμως ταξίδι, ο Ακάκιος αρρώστησε και πέθανε. Όταν το πλοίο προσρωμίστηκε σε ακροτήριο της νήσου Λίμνου, ενεταφίασαν εκεί το λείψανο της Αγίας και δίπλα στον τάφο της τον φιλομάρτυρα Ακάκιο.

γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουντμίλης, βασιλίσσης των Τσέχων. Η Μακαρία Λουντμίλα, μάμη του Αγίου Βεντσεσλάβου, βασιλέως της Βοημίας, ήταν σύζυγος του Τσέχου Βουκός Βορσιβόη I. Μαζί του δέχτηκε το Ευαγγελικό Κήρυγμα και βαπτίστηκε από τον μεγάλο φωτιστή των Σλάβων Άγιο Μεθόδιο. Οι νεοφώτιστοι δούκες με ζήλο αφοσιώθηκαν στη χριστιανική ανατροφή των τέκνων τους και στη διάδοση του χριστιανισμού στην Βοημία. Έκτισαν πολλές εκκλησίες, στις οποίες τοποθετούσαν ιερείς που συντηρούσαν οι ίδιοι. Ο Βορσιβόη πέθανε το 894 σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας στην Μακαρία Λουντμίλα 3 ιούς και μία θυγατέρα. Η νεαρή χείρα υπέμεινε την απώλεια του ανδρός της με γενναιότητα και υποταγή στο θείο θέλημα και απελευθερωμένη από τους γήινους δεσμούς, διεμήρασε την περιουσία της στους πτωχούς. Στον θρόνο, μετά τον πρωτότοκο ιό της, Σπιτίχνιεφ I, ανήλθε ο αδελφός του Βρατισλάβος I. Αυτός πρωτού πεθάνει εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση του κράτους και την ανατροφή του πράου και άκακου ιού του Βεντσεσλάβου στη χριστιανή μητέρα του Λουντμίλα και όχι στην ασεβή γυναίκα του Δραγομήρα που ήθελε να επιβάλλει στη χώρα την ειδωλολατρία. Η Δραγομήρα, η οποία μισούσε την πεθερά της, εξεμάνει, διότι έτσι τα σκύπτρα διέφυγαν από τα χέρια της και δωροδόκησε δύο έμπιστους βογιάρους να τη θανατώσουν. Φτάνοντας η φωνή στον πύργο της πόλεως Τέτσεν, όπου η φιλήσυχος βασίλισσα είχε απομακρυνθεί ανέκα των διαφορών τους, περίμεναν να νυκτώσει. Έσπασαν τότε την πύλη και όρμησαν μέσα. Τη συνέλαβαν, έδεσαν σχοινή στον λαιμό της και την έπνιξαν. Η Αγία Λουντμίλα έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου στις 15 Σεπτεμβρίου του 920 σε ηλικία 61 ετών. Στον τάφο της, στα τείχη της πόλεως, κάθε νύχτα φαινόταν αναμένη λαμπάδα και γίνονται πολλά θαύματα. Τα σημεία αυτά οδήγησαν τον εγγονό της, Βετετσλάβο, να μετακομίσει με τιμέ στα ιερά της Λείψανα στην Πράγα και να τα καταθέσει στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Η Αγία Λουντμίλα τιμάται ως προστάτης της Βοημίας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Καρχιδόνος. Ο Θάσκιος και Κύλιος Κυπριανός γεννήθηκε στην Καρχιδόνα, κοντά στη σημερινή Τίνιδα, στις αρχές του 3ου αιώνος. Υιός επιφανούς οικογενείας εθνικών, έλαβε λαμπρή μόρφωση και διέπρεψε με σπάνια δυνότητα στο επάγγελμα του ρήτορος, ώστε νωρίς να αποκτήσει μεγάλη έγκλη τόσο μεταξύ των εθνικών όσο και μεταξύ των χριστιανών της πατρίδος του. Όταν το 246, ύστερα από έκλειτον βίο, προσήλθε στο χριστιανισμό δια του πρεσβυτέρου και κυλίου και βαπτίστηκε, το γεγονός προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις στη μεγάλη ρωμαϊκή πόλη της Αφρικής. Μετά τη βάπτισή του, διεμήρασε τον πλούτο του στους φτωχούς και ζώντας ως ασκητής, με ζήλο αφοσιώθηκε στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών και των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Το 248-249, με ομόφωνη απέτηση του λαού, εξελέγει διαβοής επίσκοπος Καρχιδόνος παρά την εναντίωση ορισμένων κληρικών, οι οποίοι από αντιζηλία για τον παραγκονισμό τους τον κατηγόρησαν για ακαταλληλότητα ως νεοβαπτιστέντα. Το 250, με την έναρξη του διωγμού του Δεκίου κατά των χριστιανών, οι εθνικοί της Καρχιδόνος, που δεν είχαν συγχωρήσει στο λαμπρό τους ρήτορα την προδοσία που τους έκανε, ζητούσαν επίμονα στο στάδιο να ρυφθεί και ο Κυπριανός τους λέοντες. Προσέκρουσαν όμως στη Θεία Βουλή, διότι η ιδιοκόμνη η Εκκλησία είχε ανάγκη από τον ποιμένα της. Ο Κυπριανός αποχώρησε από την Καρχιδόνα μαζί με άλλους επιφανείς χριστιανούς και κατέφυγε για ένα χρόνο και πλέον σε άγνωστο τόπο, κοντά στην πόλη από όπου διήφθινε την Εκκλησία, ευρισκόμενος σε συνεχή αλληλογραφία με το ποιμνιό του. Κατά τον διωγμό αυτό, πολλοί χριστιανοί, για να αποφύγουν τα βασανιστήρια και το μαρτύριο, δέχθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα ή υπέγραψαν μόνον ότι θυσίασαν. Όταν κατεσήγασε ως άλλος του διωγμού, οι εκπεσόντες αυτοί χριστιανοί, που ονομάστηκαν αποστάτες ή πεπτοκότες, λάψοι, μετανοημένοι ζητούσαν να γίνουν πάλι δεκτοί στην Εκκλησία, θέτοντας ένα νέο και σοβαρό ζήτημα στους εκκλησιαστικούς ποιμένες. Ο Άγιος Κυπριανός, φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, ακολούθησε τη βασιλική οδό της μεσότητος. Απέρριψε μεν την αίτησή τους για άμεση αποκατάσταση στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν τους εστέρισε όμως και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Πίστευε ότι οι αποστάτες έπρεπε να υποβληθούν σε μακροχρόνια μετάνοια, ενώ όσοι θυσίασαν στα είδωλα χωρίς εξαναγκασμό, απλώς από φόβο, υπεβάλλοντο σε ισόβια μετάνοια. Σε περίπτωση όμως νέου διωγμού, θα εγίνοντο αμέσως δεκτοί και θα τους παρήχεται η Θεία Κοινωνία ώστε να ενισχυθούν προς τους νέους αγώνες. Στην απόφαση του Κυπριανού αντιτάχθηκε μερής αντιδραστικών πρεσβυτέρων. Με επικεφαλής τον διάκονο Φιλικίσιμο, τον κατηγόρησαν για υπερβολική αυστηρότητα και ανεκήρυξαν κάποιον δικό τους, Φορτουνάτο, σχισματικό επίσκοπο Καρχιδόνος. Αντιθέτως, όσοι απέρριπταν τελείως την αποκατάσταση των εκπεσόντων, σχημάτισαν την μερίδα των αυστηρών και τον κατηγόρησαν για υπερβολική επίοικια. Ηγέτης τους ήταν ο Μοντανιστής Μάξιμος, που αυτοανακηρύχθηκε επίσης επίσκοπος της πόλεως. Και ο Νοβάτος, ενώ αρχικά πρωτοστατούσε στο κίνημα του Φιλικίσιμου, βρέθηκε ξαφνικά στη Ρώμη οπαδός της αυστηρής παρατάξεως του Νοβατιανού, προκειμένου να αντιπαλέσει προς τον Πάπα Ρώμης Κορνήλιο, τον οποίον υποστήριζε ο Κυπριανός. Η τρομερή Πανόλης, που ενέσκυψε στην Καρχιδόνα το 252, έθεσε τέρμα στο σχίσμα, απετέλεσε όμως αφορμή για νέον διωγμό εναντίον της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής δοκιμασίας, ο Άγιος Κυπριανός απέδειξε όλο το μεγαλείο της αρετής του. Με υποδειγματική αυταπάρνηση, διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των ασθενών, παραμυθούσε τους συγγενείς των τεθνεώτων, ενίσχυε τους κλονισμένους στην πίστη και στην ελπίδα τους προς τον Θεό και ενεταφίαζε τους αποθνίσκοντας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, πράξεις που προκάλεσαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό και αυτόν ακόμη των εθνικών. Μόλις επανήλθε η ειρήνη, ο Κυπριανός συνεκάλεσε τρεις συνόδους στην Καρχιδόνα για να ρυθμίσει τα εσωτερικά προβλήματα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα το θέμα της προσλήψεως των αιρετικών. Εάν δηλαδή θα γινόταν με βάπτισμα ή με απλή επίθεση των χειρών, όπως γινόταν στη Ρώμη. Στις συνόδους ο Κυπριανός υποστήριζε την παράδοση.

0: μεταξύ της Ρώμης και των εκκλησιών της Βορείου Αφρικής, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μόνο μετά το θάνατο του τελευταίου. Κατά την 9η ποιμαντορία του, ο Κυπριανός τόσο διέλαμψε στον επισκοπικό θρόνο της Καρχιδόνος, ώστε όχι μόνον οι 130 επίσκοποι της Αφρικής, της Νουμιδίας και της Μαυριτανίας τον θεωρούσαν ως τον πρώτο μεταξύ τους, αλλά και επίσκοποι από τη Γαλλία, τη Ρώμη και την Καπαδοκία ζητούσαν τις συμβουλές του. Το 256, ενώ ακόμη η διάσταση με την Εκκλησία της Ρώμης δεν είχε αρθεί, ο Αυτοκράτορ Βαλεριανός κίνησε νέον διωγμό. Ο Κυπριανός συνελήφθη στις 30 Αυγούστου του 257 και εξορίστηκε στο Κούρουμπι. Από εκεί διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των χριστιανών, οι οποίοι εκρατούντο στα φοβερά μεταλλεία του Σιγείου της Νουμιδίας. Ύστερα από αποκάλυψη, εγνώρισε ότι είχε φτάσει η ώρα να ομολογήσει την πίστη του δια του μαρτυρίου και μόλις το επετράπη επανήλθε στην Καρχιδόνα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 258 συνελήφθη πάλι και οδηγήθηκε ενώπιον του νέου ανθιπάτου Γαλερίου Μαξίμου. Κατά την ανάκριση, ο Άγιος Επίσκοπος δεν επιδίωξε να απολογηθεί. Όταν άκουσε ότι καταδικάζεται στον διαξήφου θάνατο, είπε «Deo gratias», δόξα τω Θεώ. Το πλήθος των χριστιανών που παρακολουθούσε τη δίκη ανεβόησε και εμάς μαζί του, δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση. Εκεί ο Κυπριανός έβγαλε το ομοφόριό του και γονάτισε να προσευχηθεί, στον τόπο δηλαδή του μαρτυρίου. Παρέδωσε το στιχάρι του στους διακόνους που τον είχαν περιστοιχήσει και ήρεμα περίμενε το δήμιο. Όταν έφτασε, είπε να του δώσουν 25 χρυσά νομίσματα για τον κόπο του. Έδεσε κατόπιν μόνο στα μάτια του και απετμήθη την κεφαλή το 258 στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο λαός άπλωνε υφασμάτινα αντικείμενα για να απομάξει το αίμα του μάρτυρος επισκόπου του. Τη νύχτα οι πιστοί, για να διασώσουν το σώμα του από τη μανία των ειδωλολατρών, το μετέφεραν κρυφά με ύμνους έξω από την πόλη και το ενεταφίασαν στην παραλία. Η επέτειος του μαρτυρίου του εορταζόταν με πάνδημο μνημόσυνο σε όλη την Αφρική, στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ισπανία. Το συγγραφικό του έργο, αποτελούμενο κυρίως από επιστολές και σύντομες πραγματείες, θεωρείται από τα αξιολογότερα κείμενα της λατινικής πατερικής γραμματείας και της Ορθοδόξου θεολογίας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο συνέχεια, κεφάλαιο 14. Υποχρεώσεις των μαθητών του Χριστού, οικοδομή πύργου και εκστρατεία βασιλέως. Επήγαιναν δε μαζί του πολλά πλήθη λαού, και αφού προς στιγμήν σταμάτησε, έστρεψε προς αυτούς και τους είπε: «Καλά με ακολουθείτε τώρα και θέλετε να είστε μαθητέ μου και φίλοι μου. Μάθετε όμως αυτά που είναι απαραίτητα δια κάθε γνήσιο ακολουθό μου. Εάν κανείς έρχεται μαζί μου και δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα του και την γυναίκα του και τους αδελφούς του και τα αδελφάς του, εφόσον αυτοί του γίνονται εμπόδιο εις το να με ακολουθεί, ακόμη δε δεν μισεί και αυτή τη ζωή του, εφόσον ο φόβος του να χάσει τη ζωή του του γίνεται αιτία να με αρνηθεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν παίρνει επάνω του το σταυρό του, και με άλλες λέξεις, όποιος δεν λαμβάνει την απόφαση να υποστεί και θάνατο σταυρικό και επονίδη στον διεμέ, και δεν έρχεται με την απόφαση αυτή ο πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εξετάσατε καλά τον εαυτό σας, και αφού σκεφτείτε εάν μπορείτε να υποβληθείτε εις τα θυσίας αυτάς, αποφασίσατε τότε να με ακολουθήσετε. Μελετήσατε το πράγμα, αν μη περισσότερον, τουλάχιστον

0: εις τον όσο και οι μελετώντες να αναλάβουν εγκοσμίους επιχειρήσεις δαπανηράς ή επικινδύνους. Διότι ποιος από εσάς που θέλει να κτίσει σπίτι εφοδιασμένο με πύργο δεν κάθεται πρώτο να λογαριάσει τη δαπάνη ώστε να πιστεί εάν έχει τα χρήματα που θα χρειαστούν για να τελειώσει το έργο. Έτσι κάθε φρόνιμος λογαριάζει για να μην του συμβεί ώστε αφού βάλει αυτό θεμέλιο και δεν μπορέσει να τελειώσει τον πύργο να αρχίσουν να τον εμπέζουν όλοι όσοι θα βλέπουν ότι το έργο έμεινε ατελείωτο, λέγοντες ότι ο άνθρωπος αυτός ήρχισε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει την οικοδομή. Οικοδομή πνευματική, αιωνία και ακατάλητον καλείστε να κτίσεστε κι εσείς, εάν γίνετε μαθητέ μου. Είστε λοιπόν αποφασισμένοι να υποστείτε δι' αυτήν θυσίας και να μην αφήσετε το έργο ατελείωτο, αλλά και πόλεμον ο στρατιώτης ειδικός μου καλείται να διεξαγάγει κάθε μαθητής μου. Δι' αυτό λοιπόν, προτού συγκαταρριφθεί εις την παράταξή μου, ας το σκεφτεί καλά. Διότι ποιος βασιλεύς που πηγαίνει να συγκρουστεί και να πολεμήσει με άλλο βασιλέα δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί και να λογαριάσει εάν έχει την δύναμη με 10.000 να συναντήσει και αποκρούσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και εάν δεν είναι δυνατός να τον αντικρούσει, ενώ όσο είναι ακόμη μακρά ο βασιλεύς ούτος, στέλνει ανθρώπους που θα μεσητεύσουν ως αντιπρόσωποι του και ζητεί διαπραγμάτευση διειρήνη. Έτσι λοιπόν, καθένας από εσάς, ο οποίος δεν κάνει εκ προτέρου τον λογαριασμό του και δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του και φυσικούς δηλαδή δεσμούς και πλούτο και απολαύσεις και τη ζωή του αυτή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν είναι να γίνει κανείς μαθητής μου και να καταστεί άλλας πνευματικό το οποίο προλαμβάνει την ηθική σαπίλα και εξηγιένει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά αν το άλλας χάσει τη δύναμή του, με τι θα αρτηθεί ώστε να γίνει πάλι χρήσιμον? Δεν είναι κατάλληλο και χρήσιμον ούτε εις την γη να ρυφθεί και να προσθεθεί σε αυτήν ως χώμα αυλαβές και παραγωγικό, ούτε να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Το ρίπτουν έξω ως άχρηστο. Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά και πραγματικό ενδιαφέρον ώστε να ακούει και να εγκολπούται αυτά που λέγω, ας τα ακούει. Και ας μαθαίνει ότι και καθένας από τους μαθητάς μου που δεν θα απαρνηθεί τον εαυτό του και όλους τους επιγείους του δεσμούς γίνεται άλλας άχρηστο που πρέπει να πεταχθεί έξω και να καταπατηθεί από όλους.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε στους αδελφούς Καραμάζοφ του Φέοντορ Ντοστογεύσκη. Το κυριότερο είναι να μιλάτε ψέματα στον ίδιο σας τον εαυτό. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μην βλέπει καμιά αλήθεια ούτε μέσα του ούτε και στους άλλους. Και έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και κάθε αυτοεκτίμηση. Μην εκτιμώντας κανέναν, πάβει να αγαπάει. Και μη έχοντας την αγάπη, αρχίζει να παρασέρνεται από τα πάθη και την ακολασία για να ασχοληθεί και να διασκεδάσει. Έτσι φτάνει στην απόλυτη κτηνοδία και όλα αυτά επειδή λέει συνεχώς ψέματα στους άλλους και στον εαυτό του. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του είναι αυτός που προσβάλλεται πρώτος. Γιατί καμιά φορά είναι πολύ ευχάριστο να νιώθει κανείς προσβεβλημένος, έτσι δεν είναι? Και ας ξέρει πως κανένας δεν τον πρόσβαλε και πως μονάχος του φαντάστηκε την προσβολή και είπε ψέματα από κοκεταρία. Υπερέβαλε τα πράγματα για να τα εξοραίσει. Αρπάχτηκε από μια λέξη, φτιάχνοντας ένα ολάκερο βουνό από έναν κόκκον συνάπεος. Τα ξέρει όλα αυτά και μόνος του. Κι όμως προσβάλλεται. Προσβάλλεται ώσπου να νιώσει ευχαρίστηση. Να νιώσει μεγάλη αγαλίαση. Και έτσι φτάνει στο σημείο να καλλιεργεί μέσα του το πραγματικό μίσος. Ένας ιεροκήρυκας κάποτε θέλησε να δοκιμάσει τους ακροατές του αν παρακολουθούν με προσοχή τα κηρύγματά του και αν τηρούν όσα τους λέει. Τους ανήγγειλε λοιπόν: «Χριστιανοί μου, την άλλη Κυριακή θέλω να σας μιλήσω για το ψέμα. Θέλω όμως να προετοιμαστείτε κατάλληλα κι εσείς για να εμπεδώσουμε καλύτερα τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό μέχρι τότε σας παρακαλώ να διαβάσετε καλά το κεφάλαιο 27 του κατά Μάρκον Ευαγγελίου». Την άλλη Κυριακή ο ιεροκήρυκας ξεκινάει να κάνει το κήρυγμά του και λέει: «Ποιοι από εσάς διάβασαν το κεφάλαιο 27 του κατά Μάρκον Ευαγγελίου?» Άρχισαν να σηκώνονται δειλά-δειλά κάποια χέρια και σε λίγο οι περισσότεροι είχαν σηκώσει το χέρι τους. «Βλέπετε λοιπόν», συνεχίζει ο ιεροκήρυκας, «διαπιστώνετε και μόνοι σας πόσο απαραίτητο είναι το κήρυγμα για το ψέμα, αφού το 27ο κεφάλαιο δεν υπάρχει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ως γνωστό, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έχει μόνο 16 κεφάλαια». Και οι ακροατές έσκυψαν το κεφάλι τους ντροπιασμένοι.

Μη με αφήσεις, Χριστέ, να πλανιέμαι στο μέσο του κόσμου. Εσένα μόνο αγαπάω, χωρίς ποτέ να σ' αγάπησα. Και μόνη ελπίδα έχω τις δικές σου εντολές να φυλάω. Αν κι ολόκληρος στα πάθη βρίσκομαι κι ούτε σ' έχω γνωρίσει καλά. Έγραφε ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συμβούλευε. Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα. Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στον Χριστό. Αν γαντζωθείτε στον Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στον Χριστό, τι να φοβηθεί. Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. Τριών χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αμέσως την επόμενη κιόλας ημέρα, αψηφώντας απειλές και αντιδράσεις, έφυγε για την Τίνο και γράφθηκε σε σχολή ταχυρύθμου εκπαιδεύσεως κληρικών. Έδωσε την παρέτησή του από αγρονόμος. Οι ταπεινώσεις και οι εξευτελισμοί τον περιλούζουν από παντού. Συγγενείς και φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι, όλοι τον έβλεπαν με ίκτο, τον γέροντα Τιμόθεο Τζανή, με περιφρόνηση, σαν να ήταν τρελός και παράφρον. Τρελάθηκε ο Τζανής, έλεγαν, γιατί παρετήθηκε. Έφτασε στο σημείο γνωστός του, που τον συνάντησε στον δρόμο να του πει «Φτούσου, μωρέ, πώς κατάντησες». Κάποιος συγγενής της συζύγου του, όταν την είδε, της είπε «Ε, ανιψιά, ήμαθα πως ο άντρας σου έγινε παπάς. Όπου ντεμπέλης και καλοφαγάς γίνεται παπάς, ε, ανιψιά». Έλεγε κάποιος επίσκοπος από τους ευλαβείς «Εμείς από εσάς παίρνουμε το υλικό. Δώστε μας σιτάρι να σας δώσουμε καρβέλι ψωμί». «Αν μας δίνετε ήρα», λέει, «τι να σας δώσουμε. Ζυζάνια θα σας δώσουμε. Δώστε μας με τις πληροφορίες σας και με την ανατροφή προπαντός». Κάποτε ένας μακαρίτης φίλος του μακαριστού αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ο Παναγιωτόπουλος ο ταξίαρχος, είχε πάει σε μια δεξίωση. Ήταν διοικητής κάτω στο Σύνταγμα της Καλαμάτας και ήρθε η συζήτηση για τους ιερείς, για τους κληρικούς. Και άρχισαν εκεί οι παπάδες, οι τέτοιοι, οι αλλιώτικοι, ο τέτοιος, ο αλλιώτικος, ο ένας, ο άλλος. Τους λέει ο μακαρίτης. Απευθύνθηκε στις κυρίες, στις γυναίκες των αξιωματικών και των άλλων επισήμων. «Έχετε παιδιά, κυρία?» λέει. «Έχετε?» λέει. «Έχω. Πόσα?» «Ξέρω εγώ, δύο γιους, μια κόρη, ένα γιο, μια κόρη». «Τι θα τον κάνετε το γιο σας?» «Α», λέει, «δικηγόρο». «Στην άλλη, τι θα κάνετε το γιο σας?» «Μηχανικό». «Στην άλλη, τι θα κάνετε το γιο σας?» «Αξιωματικό». «Η άλλη τούτο, εκείνο». «Δεν μου είπατε καμία», λέει, «ότι θα τον κάνετε το γιο σας παπά?» «Α, παπάδες θα κάνουμε τα παιδιά μας». «Δεν θέλετε να γίνουν ιερείς», λέει, «τα παιδιά?» «Όχι, παπάδες θα τα κάνουμε». «Α, τα παιδιά σας, δεν θέλετε να κάνετε παπάδες». «Απ' την άλλη μεριά, θέλουμε οι παπάδες να είναι καλοί». «Εμ, πού θα τους βρούνε οι επίσκοποι τους παπάδες?» «Από τον Άρη θα τους κατεβάσουνε». «Φρόντισε λοιπόν, κυρά μου», λέει, «να αναθρέψει ένα παιδί σου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να του δημιουργήσεις και με την προσευχή σου, όχι μόνο με τις συμβουλές σου, τις προϋποθέσεις για τον κλήρο. Και μετά να έχεις έναν λόγο και να πεις «Άι, εγώ έκανα το καθήκον μου. Έδωσα έναν κληρικό στην Εκκλησία».

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις, λέγει «ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το Ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού, λέγει «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη η δόξα της Βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες». Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον». Έκτοτε η έννοια της Βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της Βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτή τη Βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μία προοπτική ατελεύτη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται, γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η πρόταση του ιερέα καταλήγει. «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Το όνομα Ιησούς και η λέξη Αμήν. Τώρα μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφωνα. Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι εννέα. Στις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι δέησεις, αναφέρονται περισσότερο στην κατάσταση της ιστορίας. Προσκαλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας, ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού. Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμον τούτον και στον κόσμον της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μια αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας.

Η άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν». Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του. Ειρήνη ημίν. Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη, ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκιήλ, ειρήνη, ειρήνη και ουκ εστίν ειρήνη. Το αίτημα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γι' αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος Οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της Βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στο ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα. Διαφοροποιείται από το προηγούμενο επικεντρώνοντας τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Η διαφοροποίηση δεν είναι αξιολογική αλλά παιδαγωγική. Υποδεικνύει έναν δρόμο, την ευσέβεια και την ορθή πίστη, την ορθή δόξα. Η ευσέβεια ταυτίζεται με την ορθή πίστη, την κατευσέβειαν διδασκαλία όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Υπάρχει ένα μυστήριο αυτό που εκδιπλώνει την ιστορία της Θείας Οικονομίας και που στην βιβλική γλώσσα ονομάζεται το της ευσεβίας μυστήριον. Ο ευσεβής πιστός είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους αποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα δρόμο, μία οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα του κάθε επισκόπου, για τους τίμιους ιερείς, για τους διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του επισκόπου που προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον επίσκοπό μας, αλλά θέλουμε δια της αναφοράς του ονόματός του να βεβαιώσουμε ότι η ευχαριστιακή μας σύναξη έχει την εγκυρότητα της αληθούς πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον προς αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

0: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Ώρα Ελλάδος, 10.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και σήμερα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως, το οποίο, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, παραγωνίζεται και θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όλοι αυτό το κείμενο που παλαιότερα ήταν και πάνω στην Αγία Τράπεζα, διότι είχαμε ανάγνωση και από την Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε μέχρι και σήμερα από το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, ανάγνωσμα του Ευαγγελίου και Αποστολικό ανάγνωσμα, είχαμε και ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να κάνει μια προσπάθεια και να ερευνήσει αυτό το κείμενο. Δεν είναι μια ανάγνωση απλώς της Παλαιάς Διαθήκης. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και ένα βοήθημα, όχι μία μετάφραση, αλλά ένα ερμηνευτικό υπόμνημα, προκειμένου να γίνονται κατανοητά όσα διαβάζουμε. Στη σημερινή επικοινωνία μας, το ανάγνωσμα στο οποίο θα σταθούμε, ασφαλώς και το ξέρετε, είναι ο προημιακός ψαλμός. Είναι ο ψαλμός που διαβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα, γιατί βρίσκεται στην ακολουθία του Εσπερινού. Να θυμίσουμε ότι η Ψαλμή είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κείμενα τα οποία πραγματικά τα σεβάστηκαν οι αιώνες. Είναι η ποίηση των Ισραηλιτών. Μέσα από τα κείμενα αυτά εξυμνείται και ο Θεός και η δημιουργία, ο άνθρωπος, τα συναισθήματα του ανθρώπου, οι ανθρώπινες σχέσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, τα θέματα που συναντάμε στους ψαλμούς. Είναι κείμενα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πότε γράφτηκαν. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετοί αιώνες αυτοί μέσα στους οποίους τα κείμενα διαμορφώνονταν αυτά και περνούσαν προφορικά πρώτα από γενεά σε γενεά, και βέβαια κάποια στιγμή καταγράφτηκαν και έμειναν ως παράδοση. Δεν είναι κείμενα απλώς κάποιας ανθρώπινης σοφίας. Είναι κείμενα τα οποία είναι θεόπνευστα. Γι' αυτό και, επιτρέψτε μου το ρήμα, άντεξαν μέσα στον χρόνο. Πραγματικά και τα καλύτερα τραγούδια, αν δείτε για πόσο χρόνο έχουν αντέξει, να φτάνουν 100-200 χρόνια κάποια τραγούδια. Αυτοί οι ύμνοι και ειδικά αυτοί οι ψαλμοί, αιώνες, πολλοί αιώνες, για πολλούς αιώνες υπήρχαν, διατηρήθηκαν και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Πάνω στα κείμενα αυτά, να πούμε ότι οι ψαλμοί, στους ψαλμούς έχουμε αρκετά είδη ψαλμών. Έχουμε τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Ψαλμοί δηλαδή που μας προετοιμάζουν για τον ερχομό του Μεσσία, της πρώτης ή της και της δεύτερης έλευσής του. Έχουμε ψαλμούς ιεραποδημητικούς. Ψαλμούς ιεραποδημίας, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν οι Ισραηλίτες και στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη που υπήρχαν ιερά, όπως στη Βεθήλ, εκεί οδηπορώντας πήγαιναν στα προσκυνήματα αυτά. Γι' αυτό και ήταν πολλές φορές, όχι πολλή ώρα, πολλή ημέρες διαδρομές, αλλά και μήνες χρειαζόντουσαν για να ταξιδέψουν.
στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού του ιερού προσκυνήματος, η αραποδημία το λέμε αυτό, έψελναν. Έψελναν μεταξύ, χωρισμένοι σε χορούς. Αυτό μπορείτε να το έχουμε δει και σε άλλους λαούς, ακόμα και στους Έλληνες, θα έλεγα και στους προηγούμενους αιώνες τους δικούς μας. Οι άνθρωποι και στη δουλειά που πήγαιναν τραγούδαγαν. Μου έχουν πει μεγαλύτεροι άνθρωποι ότι και για το εργοστάσιο που πηγαίναμε το πρωί ή όταν γυρίζαμε τραγουδούσαμε. Δείτε πόσο μακριά είμαστε και από αυτό σήμερα. Έχουμε ψαλμούς, άλλα είδη ψαλμών δοξολογίας, ευχαριστίας, μετανοίας. Έχουμε μιλήσει ήδη για τον 50ο ψαλμό. Και για τα κείμενα αυτά, στα κείμενα αυτά έσκυψαν και ασχολήθηκαν και ερμήνευσαν σπουδαίοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αρκετούς ψαλμούς και ο Οριγένης. Όλα αυτά τα έργα μπορεί να τα βρει κάποιος στην πατρολογία του Μίνι. Όμως θα σταθούμε σήμερα στον ψαλμό που είπαμε από την αρχή, είναι ο προημιακός ψαλμός, είναι ο 103ος ψαλμός. Είναι ο ψαλμός που χρησιμοποιούμε, είπαμε, στον Εσπερινό. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό το ψαλμό, επειδή ακριβώς είναι καθημερινός, να μην τον χάσουμε από την δύναμη της συνήθειας. Πολλές φορές ψαλμούς που ξέρουμε και τους επαναλαμβάνουμε, τους λέμε και γρήγορα και τους λέμε με έναν τρόπο που ή δεν ξέρουμε το νόημά τους και δεν στεκόμαστε, ή το ξέρουμε αλλά επειδή και η ακολουθία πρέπει να γίνει γρήγορα δεν θα σταθούμε τόσο πολύ. Αν όμως ξέρουμε κάποιο βαθύτερο νόημα στον ψαλμό και θυμόμαστε την ερμηνεία του ψαλμού, τότε και όταν το διαβάζουμε θα έρχονται στη μνήμη μας λέξεις, ερμηνείες που θα μας βοηθούν να έχουμε συγκεντρωμένο περισσότερο το νου μας την ώρα της ακολουθίας. Ο μεγάλος κίνδυνος σε όσους έχουν καθημερινή τριβή με τη λατρεία, μετέχουν στη λατρεία, είναι η συνήθεια. Δηλαδή, το ξέρω τόσο καλά, το ξέρω σχεδόν απ' έξω και έτσι δεν του δίνω την ανάλογη βαρύτητα. Σε αυτή λοιπόν την συνάφεια και σε αυτή τη σχέση θα κάνουμε σήμερα μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε αυτούς τους 35 στίχους του ψαλμού, που είναι ένας ψαλμός δοξολογίας στο Θεό μέσω της δημιουργίας του Θεού. Για να το κάνουμε εικόνα, ίσως θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας να τον τοποθετήσουμε σε ένα ψηλό βουνό και από εκεί να βλέπουμε μία πεδιάδα κάτω, παραπέρα είναι και η θάλασσα, ο ουρανός φαίνεται πολύ κοντά μας, βλέπουμε και την δημιουργία των ζώων, των ψαριών. Είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Έτσι θα τον λέγαμε. Αυτός ο ψαλμός, ο 103ος, είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Θα τα δούμε όμως ένα-ένα. Θα δούμε έναν-έναν ψαλμό. Θυμάστε ότι το πρωτότυπο κείμενο ξεκινάει με το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον», «Κύριο Θεός μου μεγαλύθη σφόδρα», «Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αλαμβαλόμενος φως ο σημάτιον» και τα λοιπά. Επειδή το θυμάστε και στο πρωτότυπο, θα κάνω την μετάφραση του ψαλμού. Θα δώσω τώρα, θα διαβάσω τη μετάφραση του ψαλμού και μετά θα πάω να κάνουμε μερικά ερμηνευτικά σχόλια σύμφωνα με όσοι οι πατέρες έχουν σχολιάσει αλλά και οι καθηγητές μας,
καθηγητές της Παλαιάς Διαθήκης στα πανεπιστήμια μας. Ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το φως, καθώς για σκηνή τον ουρανό απλώνεις. Τα δώματά σου είναι μες στα ουράνια ύδατα. Τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου, πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά. Κάνεις ως σαν ανέμου στους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν τις φωτιάς στη φλόγα. Θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί. Με τον ωκεανό σαν μένδημα την κάλυψες, πάνω από τα βουνά στέκονταν τα νερά. Θα φύγουνε κάτω από την απειλή σου, κάτω από τον ήχο της βροντής σου θα διασκορπιστούν. Ανέβηκαν στα όρη και κατέβηκαν στις πεδιάδες, στον τόπο που καθόρισες γι' αυτά. Έβαλε σύνορα που δεν θα τα διαβούνε και ούτε πια θα ξανάρθουν για να σκεπάσουνε τη γη. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά να περνούν νερά. Σ' αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουνε τη δίψα τους. Στις όχθες τους τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους και λαϊδούνε. Ποτίζεις τα βουνά από τα ψηλά σου δώματα, από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Κάνεις χορτάρι για τα ζώα να βλασταίνει και άλλα φυτά για να καλλιεργεί ο άνθρωπος και να βγάζει από τη γη τροφή. Κρασί για να του δίνει ευθυμία, λάδι ώστε το πρόσωπό του να λαμποκοπά και ψωμί για να τον δυναμώνει. Θα χορτάσουνε τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τα αγριοκάτσικα, βράχη για καταφύγιο των ασβών. Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου, ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του. Φέρνει σκοτάδι και γίνεται νύχτα, ώρα όπου όλα τα ζωντανά του δάσους τριγυρνούν. Φέρνεις βρυχιούνται λιονταρόπουλα να βρουν κάτι να αρπάξουν, από σένα γυρεύουνε τροφή. Με την ανατολή του ήλιου αποτραβιούνται, μέσα στις σπηλιές τους πάνε να αναπαυτούν. Βγαίνει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και με τα έργα του ως το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσο πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα κάνεις όλα με σοφία. Με όσα έφτιαξες εσύ, γέμισε η γη. Να, η μεγάλη και η πλατιά η θάλασσα. Εκεί μέσα κινούνταν αρρύθμιτα ζώα, μικρά όπως και μεγάλα. Εκεί οι καράβια ταξιδεύουν. Και τούτος ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζει σ' αυτήν. Αυτά όλα από σένα περιμένουν για να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις και αυτά τη συνάζουν, τη χούφτα σου ανοίγεις και αυτά χορταίνουν αγαθά. Κρύβεις το πρόσωπό σου, τρέμουνε. Παίρνεις πίσω το πνεύμα σου, πεθαίνουν και χώμα ξαναγίνονται. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου. Ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Ρίχνει το βλέμμα του στη γη και εκείνη τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνό. Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, τον Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς πια, ας μην υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου. Ενείτε τον Κύριο. Είδατε, αγαπητοί μου, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή απόδοση του πρωτοτύπου εβραϊκού κειμένου αλλά και των Εβδομήκοντα στη γλώσσα την καθημερινή. Η μετάφραση είναι από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία και φαίνεται ότι έχει γίνει από τους καθηγητές η προσπάθεια
ναι μεν να είναι μετάφραση, να υπάρχει μετάφραση, αλλά κρατώντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσικό, κατανοητό μεν το κείμενο, αλλά με ένα υψηλό επίπεδο ως προς τη γλώσσα.

Να πάμε να δούμε λοιπόν αυτούς τους 35 στίχους του ψαλμού του συγκεκριμένου, του προημιακού. Να πούμε ότι στον πρώτο στίχο εκφράζεται σαφώς η θέληση του ποιητή. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης σφόδρα». Για να το αποδώσουμε. «Θέλω να τον υμνήσω με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το είναι». Εμεγαλύνθη σφόδρα, δηλαδή, Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Να βάλουμε λοιπόν τον εαυτό μας στη θέση του ποιητή. Βρισκόμαστε σε αυτό το υψηλό σημείο, σε ένα υψηλό όρος, βουνό και παρατηρούμε τη δημιουργία. Θαυμάζουμε το μεγαλείο, δοξολογούμε τον κτίστη. Ο Δαβίδ χρησιμοποιεί εικόνες, όπως και οι άλλοι πιθανοί ποιητές των ψαλμών χρησιμοποιούν εικόνες. Πάντοτε γίνεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιούνται εικόνες προκειμένου να φέρνουμε κοντά το κείμενο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μια καθημερινότητα που όλα αυτά τα έβλεπαν. Σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν πολύ άσφαλτο και πολύ τσιμέντο και πολύ λίγο ουρανό και χώμα. Δεν ήταν στα χρόνια που γράφτηκαν οι ψαλμοί αυτά τα υλικά. Οι άνθρωποι πατούσαν τη γη, περπατούσαν στη γη, ζούσαν από τη γη και ήξεραν και ότι εκεί θα καταλήξουν. Όταν βρέχει μερικές φορές και βρεθεί στο βουνό, αισθάνεσαι μια υπέροχη οσμή. Νιώθεις αυτή τη μυρωδιά να σ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει γιατί είσαι εσύ. Είναι τα υλικά που είσαι φτιαγμένος. Αν το σκεφτείτε, και όταν κάνουμε μια εξέταση ως προς το σίδηρο, το νάτριο, το κάλιο, τόσα πράγματα που υπάρχουν από τα οποία αποτελείται ο οργανισμός μας είναι τα στοιχεία της φύσης. Έτσι λοιπόν όταν βρέχει είναι σαν να μας δίνει η φύση ότι εγώ είμαι εσύ. Δηλαδή εσύ είσαι φτιαγμένος από εμένα. Με υλικό εμένα από το Θεό, αλλά με υλικό από εμένα.

0: Βλέπουμε λοιπόν να περιγράφεται με μεγαλοπρέπεια όλη η δημιουργία. Και πρώτα-πρώτα έχουμε την εικόνα ενός επίγειου βασιλιά. Ο βασιλιάς στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο χρησμένος άνθρωπος, ο εκλεκτός άνθρωπος, ο οποίος θα υπηρετήσει και τον ίδιο το Θεό και θα υπηρετήσει βέβαια τον νόμο και τους ανθρώπους. Πόσο μεγαλοπρεπής είναι ένας βασιλιάς όταν τον βλέπεις να φορά όλη αυτή την πορφύρα. Είναι μια εικόνα που δείχνει ένα πλούτο, μια μεγαλοπρέπεια. Όμως ενώ αυτό όντως είναι μια εικόνα από την ζωή και έτσι είναι ο βασιλιάς ντυμένος, πόσο ανώτερος είναι ο Θεός που για την περιβολή του έχει το λαμπρό φως, ο αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον στίχο αυτόν που βρισκόμαστε, τον πρώτο δηλαδή στίχο, λέει, σημειώνει ότι όχι μόνο ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό, και αυτό φαίνεται οξύμορο. Με ποια έννοια? Με την έννοια της δοξολογίας, αφού ο Θεός δεν κερδίζει τίποτα από αυτό. Όταν όμως ο άνθρωπος ζει βίο άριστο, βίο πνευματικό, τότε και αυτός μεγαλύνεται. Δεν δέχεται αυτός κάτι σε μέγεθος, αλλά διαμέσου των δικαίων φαίνεται μέγα σε όσους τον αγνοούν. Μέσα από τον άνθρωπο δοξάζεται ο Θεός. Μέσα από την αγιότητα δοξάζεται ο Θεός. Το έχετε παρατηρήσει ότι όταν δεχθούμε ένα θαύμα, μια ευεργεσία από έναν Άγιο, δεν λέμε δόξα στον Άγιο, αλλά λέμε δόξα στον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που τον βοήθησε να φτάσει στην αγιότητα. Διαβάζουμε και από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Εξομολόγηση ονομάζει ο Δαβίδ την ευχαριστία. Εξομολογήστε το Κυρίο, λέμε. Δοξολογήστε τον δηλαδή. Και η μεγαλοπρέπεια την τιμή που αρμόζει στον πραγματικά μεγάλο. Αυτά για τον πρώτο στίχο. Πάμε να δούμε τώρα τον επόμενο στίχο. Ο επόμενος στίχος, ο δεύτερος, θα τον διαβάζω και από το πρωτότυπο κείμενο. Είπαμε είναι ένα πολύ γνωστό κείμενο. Αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως η δέρη. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Εκτείνων των, και πάλι το εκτείνων δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν, αφού χρησιμοποιεί τα ταχύτατα νέφη και τους ανέμους που διαθέτουν και πτέρυγες για να μετακινηθεί. Αν θέλει να μετακινηθεί ο Θεός, δίνει εδώ μία εικόνα, η μετακίνηση του θα γίνει από τα σύννεφα. Ζωηρές λοιπόν ανθρωπομορφικές εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί ο συντάκτης του ψαλμού ποιητική αδεία. Λένε οι πατέρες, σημειώνουν, φανερώνει δε με τα λόγια αυτά ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, διότι ο άνεμος είναι πράγμα οξυκίνητο και πολύ γρήγορα φτάνει από το ένα άκρο του κόσμου στο άλλο άκρο του κόσμου και πολύ γρήγορα διαπερνά το παν. Πολύ ωραία το ερμηνεύει. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα το εκτείνον των ουρανών ως η δέρη. Τι είναι αυτό το εκτείνον των ουρανών? Για να περιγράψει τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του Θεού, ο ποιητής λέει ότι ο Θεός μοιάζει με ένα βυρσοδέψι. Εμείς έχουμε εικόνα γι' αυτό, πώς είναι στα βυρσοδεψία, όπου πάμε το δέρμα και ο βυρσοδέψις το απλώνει, το ισιώνει. Αυτή την εικόνα του βυρσοδέψη τη χρησιμοποιεί για το Θεό. Έτσι άπλωσε και ίσιωσε τον ουρανό ο Θεός. Απλώνει τον ουρανό πάνω από τη γη σαν μία σκηνή. Παρόμοια έχει εκφραστεί ο Ισαΐας, χρησιμοποιώντας την ίδια ιδέα περίπου, τι λέει στο κείμενό του, στο 400 κεφάλαιο, αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Εστιάζοντας λοιπόν στη λέξη εκτείνων, παρατηρούμε τη συνεχή κίνηση μέρημνα και πρόνοια του Θεού, αφού δεν είπε, προσέξτε τη διαφορά, εκτείνας, αλλά είπε εκτείνων. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος, λέει περί αυτού, ως προς την ουσία μια φορά τον εξέτεινε, αλλά ως προς την πρόνοια πάντοτε τον εκτείνει. Τι ωραία ερμηνεύουν οι πατέρες. Έφτιαξε τον ουρανό από την αρχή μία φορά, αλλά τον συντηρεί. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτόμαστε. Πώς συντηρείται αυτός ο κόσμος με τέτοια οικολογική καταστροφή που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς ακόμα διατηρείται αυτός ο κόσμος. Είναι το ότι ο Θεός δεν έφτιαξε ένα ρολόι, το κούρδισε και το άφησε να λειτουργεί μόνο του. Μεριμνά για την λειτουργία του ρολογιού αυτού. Αυτή η δημιουργία, το σύμπαν, δεν αφήνει το Θεό αδιάφορο. Αν τον άφηνε αδιάφορο, δεν θα υπήρχε σύμπαν σήμερα. Το ότι ακριβώς βρισκόμαστε στην πρόνοια του Θεού είναι αυτό που μας κάνει να διατηρείται ο κόσμος, να διατηρούμε τον κόσμο ακόμα. Συνεχίζοντας, ο ποιητής λέει, «Ο στεγάζων ενίδασι τα υπερό αυτού». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πάλι έχουμε αντιπαραβολή με τα ανάκτορα. Ένα σπουδαίο κτίριο μέσα σε μία κοινωνία και σε μία τοπική κοινότητα, μέσα σε ένα χωριό, σε μία περιοχή, το βασικό κτίριο είναι το σπίτι, η οικία του βασιλιά, τα οποία πολλές φορές μεριμνούσε ο βασιλιάς και τα έκαναν σπουδαίοι αρχιτέκτονες, και τέτοια κτίρια κοσμούσαν πραγματικά μια περιοχή, ήταν η κατοικία του. Αυτό το παράδειγμα πάλι παίρνει ο ποιητής και λέει, αν αυτό το σπίτι, η οικία του βασιλιά είναι ένα ωραίο κτίριο, πόσο μάλλον πολύ ανώτερο είναι η οικία του Θεού. Και πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο ότι το επίγειο βασίλειο είναι στηριγμένο στη γη, ενώ το ουράνιο βασίλειο είναι στεγασμένο επάνω στα νερά. Ο στεγάζων ενίδασι τα υπερό αυτού. Αυτό είναι το θαυμαστό. Τι μας λέει ο καθηγητής ο Βέλλας? Το στερεόν θεμελιούμενον επί του ρευστού, επί το μετακινούμενον υδάτων, πράγμα κατορθωτό μόνο παρά το Θεό. Μα ποιος μπορεί να στηρίξει επάνω στο νερό το κτίσμα? Ούτε καν πάνω στην άμμο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ φαίνεται και ξυπνείται με αυτόν τον τρόπο και η παντοδυναμία του Θεού. Τι άλλο έχει ένας επίγειος βασιλιάς? Ένας επίγειος βασιλιάς έχει άρματα και έχει και ύπους τα οποία επιβαίνει. Ο Θεός όμως, όπως είπα και πριν, είναι ένας βασιλεύς πολύ διαφορετικός και ανώτερος ασύγκριτα. Και αυτός για να μετακινηθεί δεν παίρνει τα ζώα, το άλογο και τα άλλα ζώα, αλλά μετακινείται πάνω σε νέφη και μέσα από τους ανέμους. Και πάλι λοιπόν εξυμνείται με τον τρόπο αυτό ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πανταχού παρών, είναι αικίνητος, γρήγορα φτάνει στον άνθρωπο που τον καλεί και τον αναζητά. Ένας τέταρτος, στον τέταρτο στίχο. Κάνεις ωσάν ανέμους τους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν της φωτιάς τη φλόγα. Είμαστε λοιπόν στον τέταρτο στίχο, διαβάζω και το πρωτότυπο. ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ο τυφής νέφη επί την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Είμαστε στον τέταρτο στίχο. Φαίνεται ότι αφήνει το παράδειγμα του την εικόνα του βασιλιά, του επίγεια βασιλιά και τη σύγκριση με τον ουράνιο βασιλιά και πηγαίνει στη δημιουργία των αγγέλων. Ο περιδημιουργίας των αγγέλων λόγος έρχεται απότομα όμως στην όλη απεικόνιση της δύναμης και της μεγαλοπρέπειας του Θεού και δεν αποτελεί μια φυσική συνέχεια των εικόνων των προηγουμένων στίχων. Το εβραϊκό κείμενο, γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχει μεταξύ του εβραϊκού πρωτοτύπου κειμένου και της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Το εβραϊκό κείμενο λέει «οποιών τα πνεύματα, δηλαδή τους ανέμους, αγγέλους αυτού και το πυρ το φλέγον, να στραπεί, λειτουργών αυτού». Έτσι η ανάγνωση γίνεται πιο ορθή. Οι πατέρες Εκκλησίας σχολίασαν ότι πρόκειται για τη δημιουργία της νοητής και αόρατης φύσης των αγγέλων. Σημειώνεται ακόμα πως τους ίδιους δε αγγέλους και πνεύματα και πύρ ονόμασε ο Δαβίδ, φανερώνοντας με τα ονόματα αυτά το οξυκίνητον και δραστήριόν τους ή και περιγράφοντας τη φύση και την ουσία τους. Είναι δε πνεύματα νοερά, δηλαδή πυρ άειλο. Ο επόμενος στίχος. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Στον πέμπτο στίχο ο ποιητής κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη. Η γη είναι θεμελιωμένη από το Θεό, γι' αυτό και ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα ταλαντεύετε, δεν θα σύετε η γη, γιατί είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Ασφάλεια και θεμέλιο είναι ο ίδιος ο δημιουργικός λόγος του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας την περικοπή, λέει «Πώς λοιπόν η γη έμεινε σταθερή και μετακίνητη, σε τι εποχούμενη και ποιος είναι αυτός που την υποστηρίζει, διότι ούτε ο λόγος μας μπορεί να στηριχθεί κάπου εκτός από το θέλημα του Θεού». Ο έκτος στίχος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ο στίχος παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εκεί περιγράφεται η άβυσσος, η οποία καλύπτει τα πάντα, η οποία βρίσκεται ακόμα και στα ψηλά βουνά. Μοιάζει λοιπόν κατά τον ποιητή σαν ημάτιο, σαν ρούχο που έχει αγκαλιάσει όλη τη γη. Οι ερμηνευτές υποστηρίζουν την αντικατάσταση της λέξης αυτού με το αυτής, δηλαδή να γίνει πρόταση. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτής και να αναφέρεται στη γη. Έτσι το προσεγγίζει και ο Θεοδόρητος και αυτός σπουδαίος ερμηνευτής. Η γνώμη του Διδήμου είναι ότι η έκφραση παραπέμπει στην ακαταληψία του Θεού. Στο δεύτερο ημιστίχιο διαβάζουμε «επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Λέει κάτι εδώ παράξενο. «Επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Λέει εδώ κάτι ότι στα βουνά θα συναχθούν τα νερά και από εκεί θα αναβλύζουν. Ο φυσικός όμως νόμος λέει ότι τα νερά τρέχουν από τα υψηλά στα χαμηλά. Και αυτό είναι ένα σημάδι της παντοδυναμίας του Θεού. Και πάλι ο Θεοδόρητος λέει ότι τα ύδατα είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται τόσο ψηλά ώστε να μοιάζουν ότι φτάνουν στις κορφές των βουνών. Είδατε μία άλλη ερμηνεία εδώ και θα βλέπουμε τέτοιες ερμηνείες διότι οι πατέρες έχοντας και μία ποιμαντική μέρημνα και ευθύνη προς το ποιμνιό τους βγάζουν πολλές φορές, θα δούμε πολλές φορές να εφαρμόζεται και η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας. Δηλαδή ωφέλιμα πράγματα που βγαίνουν μέσα από το κείμενο για να στηρίζεται ο λαός. Στον επόμενο στίχο, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Ναι, αλλά αυτά τα θάλασσες, τα που προέρχονται, τα νερά που προέρχονται, ξεκινούν από τα νερά, από τα βουνά και φτάνουν και μέχρι τις θάλασσες, φαίνονται μεγάλα, δυναμικά, έχουν μία ορμή, αλλά όλα αυτά λειτουργούν, είπαμε, στο πλαίσιο που έχει δώσει ο Θεός να λειτουργούν. Οπότε με μία φωνή, δεν έχει φωνή ο Θεός, αλλά με την ενέργειά του αυτήν, με τη βούλησή του, με μια φωνή του δημιουργού, θα ξηραθούν και θα ησυχάσουν. Παρουσιάζει εδώ τα νερά σαν να φοβήθηκαν, σαν να σκιάχτηκαν, σκιάζονται τα νερά, σαν να τρόμαξαν όταν άκουσαν τη φωνή του δημιουργού τους. Κάτω από τον ήχο της φωνής του θα σκορπιστούν, θα ήταν μια παράφραση αυτού του στίχου. Βλέπουμε ότι τα μέχρι τη στιγμή σε εκείνης κυριαρχούντα των πάντων ύδατα, τα ύδατα είναι αυτά που κυριαρχούν παντού, όλη η γη βρίσκεται μέσα στα νερά, αλλά όλα, ακόμα και αυτά τα νερά που φαίνονται δυνατά και ισχυρά, ακούν και τρομάζουν και σκιάζονται στο θείο κέλευσμα. Τόσο αυτός όσο και οι επόμενοι στίχοι δηλώνουν ποιος δημιούργησε τον κόσμο και όλα τα στοιχεία του κόσμου. Αυτός λοιπόν όρισε στα νερά να ανεβαίνουν στα όρη και να καταβαίνουν στις πεδιάδες, και ο ίδιος έθεσε τα όρια μέχρι πού θα πάνε τα νερά. Έχετε την εικόνα αυτή που έρχεται το κύμα μέσα από το πέλαγος, ενώνεται με άλλα κύματα και έρχεται πολύ κοντά στο λιμάνι. Και όταν έρχεται με τέτοια ορμή το κύμα, και είναι πελώριο πολλές φορές όταν έχουμε δυνατό άνεμο, χτυπάει πάνω στον τοίχο, νικάται και γυρίζει πίσω κομματάκια, στα γονίδια. Αυτό το μεγάλο που φαινόταν ενοποιημένο κύμα, όταν πέσει επάνω στην προκυμαία εκεί, στο λιμάνι, γυρίζει πίσω, θα έλεγα ταπεινωμένο, γιατί ο Θεός είπε όριον έθου, όριον έθου, μέχρι εδώ, δεν θα πας παρακάτω. Ο ίδιος έθεσε τα όρια. Στον 8ο στίχο, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίω σας αυτά. Είναι αυτό που σας έλεγα στον 9ο στίχο, όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Μέχρι εδώ λοιπόν, λέει, μέχρι εδώ θα πάτε, νικάτε το κύμα, χτυπά πάνω στο βράχο, γυρίζει ταπεινωμένο, ιτημένο. Στον Ισραηλίτη, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, προκαλεί εντύπωση πως αυτή η τεράστια δύναμη που έχουν τα κύματα, τα ύδατα, μένει δεσμευμένη εντός ορίων, αδυνατούσα να διέλθει αυτά. Διαβάζουμε κάτι σχετικό. Διότι αυτό είναι που τα συγκρατεί και ούτε θα μετακινηθούν από τη φυσική τους τάξη, ώστε να σκεπάσουν τη γη. Τα μεν βουνά μετακινιόμενε πάνω σε αυτή τη θάλασσα, τα δε κύματα της θαλάσσης βγαίνοντας και καταποντίζοντας αυτήν. Στο στίχο αυτό κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού που αφορούσε στην παντοδυναμία του Θεού. Από τον στίχο αυτό, τον 10ο και εξής, ξεκινά, θα λέγαμε, κάτι άλλο, τονίζεται, γίνεται μια προσπάθεια από τον ποιητή να δηλωθεί η πανσοφία του Θεού. αφορά δηλαδή στο βαθύτερο σκοπό της δημιουργίας. Κάθε δημιουργήματος, για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε το κάθε ένα, κάθε τι που υπάρχει στη δημιουργία. Και βέβαια θα δούμε από τον στίχο αυτό και παρακάτω ότι εξαίρει ο ψαλμός την πρόνοια και τη συντήρηση όλης της δημιουργίας. Πώς συντηρείται όλος αυτός ο κόσμος, πώς υπάρχει ακόμα με τόσο εγωισμό που κυριαρχεί στις ανθρώπινες διάνοιες και ακόμα στα υψηλά υφιστάμενα πρόσωπα, οι οποίοι με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να εξαφανίσουν μια ολόκληρη ήπειρο. Με τα όπλα και τα πυρηνικά που υπάρχουν σε χώρες μπορεί να εξαφανιστεί μια ολόκληρη ήπειρος, εννοείται με τόσο πλήθος ανθρώπων που θα βρουν το θάνατο. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι σκέψεις σε κράτη που έχουν αυτή τη δύναμη, όλο αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα, συγκρατείται από τον Θεό. Ναι, μεν φαίνεται κάποιος μπορεί να ονομάζεται από τους ανθρώπους πλανητάρχης, αλλά ο πραγματικός πλανητάρχης είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός είναι λοιπόν που δημιούργησε, αλλά και που συντηρεί τον κόσμο και τον έχουμε εμείς και τον απολαμβάνουμε. Τον κόσμο, κόσμος από τη λέξη κόσμημα. Μας έφτιαξε ένα κόσμημα ο Θεός και μας ζήτησε να είμαστε μέσα σε αυτό, να χαιρόμαστε μέσα σε αυτό, να δημιουργούμε μέσα σε αυτό και να το προστατεύουμε. Το τελευταίο είναι βέβαιο ότι δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε πολύ και σε πολλά επίπεδα, γι' αυτό και έρχεται η στιγμή που η ίδια η φύση εκδικείται. Δεν είναι ο Θεός που είναι ο τιμωρός. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από αγάπη. Το μόνο που γίνεται είναι μια κακή χρήση της ελευθερίας ακόμα από αυτή του πρώτου αμαρτήματος μέχρι και σήμερα, μια κακή χρήση της ελευθερίας, μια βία ασκείται στη γη και η ίδια η γη αντιδρά και μας δίνει και εκείνη σημεία ότι έχει κουραστεί από την παρουσία μας. Θέλει η γη να παράξει και να μας θρέψει, αυτός είναι ο σκοπός της, αλλά αυτός ο αβιασμός που γίνεται απέναντι στη δημιουργία, στη φύση, είναι αυτό που δημιουργεί τόσα ζητήματα σήμερα και τόσες ασθένειες γύρω μας. Σήμερα κάναμε μία αναφορά, πρώτη αναφορά, θα συνεχίσουμε στον προημιακό ψαλμό. Ψαλμός 103. Ψαλμός 103. Διαβάσαμε το κείμενο, το είδαμε και στη μετάφρασή του και προσπαθούμε στίχο-στίχο να προχωρήσουμε στην ερμηνεία, γιατί πραγματικά βλέπεις ότι πίσω από μία λέξη, πίσω από μία έκφραση κρύβονται σπουδαίες θεολογικές ιδέες. Και αυτά τα κείμενα πρέπει να τα έχουμε αναχείρας στη σκέψη μας και να τα δίνουμε και στους νέους ανθρώπους, γιατί είναι επίκαιρα κείμενα. Είναι επίκαιρα κείμενα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, την επικοινωνία μας αυτή τη ραδιοφωνική.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξε να εκθρώς την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξό με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξεδονώσει. Αγάθνον Κύριε διευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο τιμίου και ζωπίου σταυρού. Προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων. Των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλώς συνταμώνουμε και σήμερα είμαστε εδώ, σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Και σήμερα το θέμα που έχουμε επιλέξει θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας συγκινήσει και εσάς, όπως συγκίνησε και εμάς όταν για πρώτη φορά πήραμε στα χέρια μας ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Ένα βιβλίο για ένα πρόσωπο που γνωρίσαμε και που πολύ εκτιμούσαμε και αγαπούσαμε.

τίτλος του βιβλίου αυτού «Ένας παράδεισος στη γη», «Πατήρ Σαράντης Σαράντος». Μια έκδοση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, εδώ στην Αττική, εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του μακαριστού πατρός Σαράντη, που υπήρξε συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού και τον αγαπούσαμε όλοι μας ιδιαίτερως. Τα κατασάρκα τέκνα του πατρός Σαράντη ετοίμασαν αυτήν την έκδοση και την προσέφεραν στο μοναστήρι η Αγγελική Σαράντου Δημάρχου, ο Ιωάννης Σαράντος, ο Κωνσταντίνος Σαράντος και η Ελένη Σαράντου Κακλαμάνου. Είχαν την φροντίδα να επιμεληθούν, να συγκεντρώσουν το υλικό και να παραδώσουν τελικά σε όλους μας αυτήν την όμορφη έκδοση.

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1942. Τελείωσε το Λύκειο της Ιωαννιδίου. Εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1960. Αποφύτησε το 1965 και εισήχθη στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, λαβών το πτυχίο το 1969. Το 1970 ενυμφεύθη μετά της Θεοδόρας Καλύβα αποκτήσας 4 τέκνα. Τη 20 Δεκεμβρίου 1970 έχει ρωτονήθει διάκονος υπό του Ευαισθητοτάτου Μητροπολίτου Αττικής Νικοδήμου. Τη 7η Φεβρουαρίου 1971 έχει ρωτονήθει υπό του ιδίου Επισκόπου Πρεσβύτερος και τοποθετήθη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου έως την κοίμησή του. Από το 1970 έως το 2007 υπηρέτησε διαδοχικά στην Νυκτερινή Ιερατική Σχολή Αθηνών και στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, και τη 15η Αυγούστου 2002 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου από τον Επίσκοπο Αττικής Παντελήμωνα. Επί 25 ετία ως παραγωγός προσέφερε άνευ μισθού τις υπηρεσίες του στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και στον ραδιοφωνικό μας σταθμό εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τύχανε ιδρυτικό μέλος της Εστίας Παθερικών Μελετών και κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου 2021, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Διαβάζουμε λοιπόν έναν από τους προλόγους του συγκεκριμένου βιβλίου, φίλες και φίλοι ακροατές. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Παπασαράντη Σαράντου, βλέπει το φως της δημοσιότητος η έκδοση του θαυμαστού βίου του πνευματικού αυτού Παππούλη. Ο λαός του Θεού, με το βίο του πατρός Σαράντη, ο οποίος προσφέρεται μετουσιωμένος σε έργα πίστεως, είναι βέβαιο ότι θα χορτάσει, θα εφρανθεί εν τέλει και θα συγκινήσει κάθε αναγνώστη ως δροσοβόλο πνευματικό πότισμα, ως φάρμακων θεραπευτικών των πλημελημάτων ημών, ως μέσων προσεγγίσεως των Θεών. Ο πατήρ Σαράντης ήταν ο άνθρωπος μεταμορφωμένος ψυχικά, αναγεννημένος από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός του οποίου η αγριέλεος καρδία είχε δια του Αγίου Πνεύματος εκεντριστεί εις καλλιέλεων, ήμερων και καρποφόρων. Ήτο αυτός που παρήχε καρπούς πνευματικούς δια της ζωής και της πολιτείας του, παρουσίασε αρετές και βιώματα αγνά, σφραγίζοντας με την πνευματική του καρποφορία την γνησιότητα της πνευματικότητός του. Ο Παππούλης ήτο ένας άνθρωπος από αυτούς τους μεγάλους που περνούν σιωπηλά και ευεργετούν αθόρυβα. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει την φωτεινή του παρουσία, τα μάτια του έκαναν ήλιους και φώτιζε και όλους τους γύρω του από την καθαρότητά του. Βάδιζε πάντα βιαστικά με αυτή τη βιασύνη των χερουβίμ να διακονήσουν τον Κύριό τους. Το διακριτικό του πέρασμα από την γη είχε την σοβαρότητα και την συστολή εκείνων που έχουν επίγνωση της αποστολής που τους ανέθεσε ο Θεός. Ένα είδος εγρήγορσης και σπουδής, μια ανίστακτη ποιμαντική προσοχή κατ' ενώπιον του Θείου θελήματος. Ωστόσο, ούτως ο ταπεινός και σοβαρός Λεβίτης, όταν ανελάμβανε τον διδακτικό του ρόλο, φανερωνόταν το πόσο εγκάρδιος, ευπροσίγορος, συνετός και απλούς ήτο. Άλετι έχουν ηρτημένων των λόγων, ένας άριστος δάσκαλος και γνώστης της ελληνικής γλώσσης. Το κήρυγμά του γινόταν πάντοτε η μεγάλη πατρική αγκαλιά που χωρούσε τους πάντας, η ασφάλεια, η ενέρεση των φόβων και η επικύρωση των ελπίδων του κόσμου. Ο χαρισματούχος άντρας, ο Παππούλης, από μικρό παιδί το έξυπνος και πρικισμένος με χαρίσματα που ξαφνιάζουν τον απλοϊκό περίγυρο. Δεν ήταν συνηθισμένο παιδί, ευαίσθητος, στοχαστικός, ολιγομήλυτος. Είχε κάτι διαφορετικό επάνω του, σαν σφραγίδα χαρισματική. Σιωπηλός και συγκεντρωμένος στον στόχο και στον εαυτό του, καταφέρνει να αποφυτίσει από την φιλολογία και αργότερα από την θεολογική σχολή, επιβεβαιώνοντας το σεμνό του ήθους, την σταθερότητα του χαρακτήρος του, την απόλυτη υπακοή και αφοσίωση στον βιολογικό του πατέρα, υπό την καθοδήγηση βέβαια του πνευματικού αυτού πατρός, πατρός Γεωργίου Πικρίδα. Αργότερα, αθόρυβα και με συνεργό την Θεία Χάρη και την ευλαβεστάτη πρεσβυτέρα, άφηνε τους οραματισμούς του να οριμάζουν στη Θεία Πρόνοια που θα τον οδηγήσει σύντομα από τις ανεξιχνίαστες μυστηριώδεις οδούς της στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Με τα ταύτα, η εργασία του θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί
στον λαό της Παναγίας του Αμαρουσίου, όπου ο ίδιος γίνεται καταφύγιο για τα πνευματικά του παιδιά που τον δέχονται ως δώρο του ουρανού και του προσφέρουν αμέριστη εμπιστοσύνη. Μπορεί η εκκλησιαστική φυσιογνωμία του να μην είναι το επιβλητική, όμως είναι το άνθρωπος ακέραιος, τηρητής της εκκλησιαστικής τάξεως, με τόλμη έως αυτοθυσίας και ασκητικό μοναχικό τρόπο ζωής ιδιωτικά. Ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά και η εν γέννη ηθική στάση του πατρός Σαράντη τον βοήθησαν ώστε να αναβεί σε ύψη αρετής, να κατακτήσει πλουσίαν την χάριν, την σοφία και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δια να αναλάβει εν συνεχεία το έργο του πνευματικού πατρός και καθοδηγητού, δημιουργώντας γύρω του φωτεινές εστίες πνευματικής ανθοφορίας. Ο Παππούλης, αφού έγινε ο ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον σε ένα παρόν θερμής ψυχικής εγκύτητος και γνησίας πατρότητος, και μετά την επιπεντικονταετία ευλογημένη καθοδηγητική του προσφορά στον λαό της Παναγίας του Αμαρουσίου, έκλεινε από το βάρος στην γη σαν μεστομένο στάχι. Παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 79 ετών, αφού πρώτα ο ποταμός των δοκιμασιών που προσέριξε τη οικία αυτού και τον ίδιο υπήρξε σφοδρός, κερδίζοντας όμως την εύνοια του Θεού, τον βαθύ σεβασμό και εμπιστοσύνη του κόσμου. Η παρουσίαση του πατρός Σαράντη στο χριστεπώνυμο πλήρωμα είναι μια σπουδαία προσπάθεια να απομακρυνθούν τα σύννεφα και να αναφανούν τα περίλαμπρα αστέρια που κρύβει ο ουράνιος θόλος της Ορθοδοξίας. Έτσι θα μπορεί ο πιστός να θαυμάσει το φως, τη λάμψη, την δόξα και την ωραιότητα που περιέχει η Εκκλησία του. Στις σελίδες του βιβλίου εμπεριέχονται, πιστεύω, εκλεκτές πνευματικές στροφές. Επιθυμία και επιδίωξης είναι να προσφερθεί στα πιστά μέλη της Εκκλησίας άρτος παρασκευασμένος από καθαρό, ορθόδοξο, αγιοπατερικό σίτο, με την ευχή ή συμβολή της εκδόσεως ταύτης να αυξήσει την επιθυμία δια μια βαθύτερη εσωτερική ζωή και εντονότερη αναζήτηση των κεκριμένων θησαυρών του Αγίου Πνεύματος εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού. Γράφει στον πρόλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Αγίου Παύλου, Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Με σεβασμό, τιμή και αγάπη προλογίζω το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι μια κατάθεση ευγνωμοσύνης και καταγραφή αλίστου μνήμης. Ευγνωμοσύνης πρωτίστως προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος φροντίζει και ευεργετεί την Εκκλησία Του, την λογική Του πίμνη, σε κάθε εποχή και τόπο με την αποστολή δικών Του ανθρώπων, εκείνων που Τον εμπιστεύονται και Τον αγαπούν εξ όλης καρδίας, για να μαρτυρούν την αλήθειά Του και να επιμελούνται με στοργή και δέος τη σωτηρία και τον αγιασμό των τέκνων Του, υπέρ των οποίων τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ένας από αυτούς τους πιστούς υπηρέτες και συνεργούς του Κυρίου πέρασε ανάμεσά μας και στάθηκε δίπλα μας, ο μακαριστός και πολυσέβαστος αρχιμανδρίτης πατήρ Σαράντη Σαράντος, στον οποίο είναι αφιερωμένο το παρόν πόνημα ως καταγραφή αλυσμόνητης και γόνιμης πνευματικής μνήμης. Από παιδί αγάπησε τον Χριστό με όλη του την καρδιά. Εκείνον ακολούθησε. Σε εκείνον αφοσιώθηκε. Το δικό του πρόσωπο εξεζήτησε σε ολόκληρη τη ζωή του. Με όλη του την ψυχή ανέλαβε με τευχαριστίας όσες ευθύνες του ανέθεσε ο Κύριος ως πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Στοργικός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, αντιμετώπισε με εμπιστοσύνη στο Θεό και καρτερία την κατάνθρωπον στέρηση της πολυτίμητης και αγαπημένης του συζύγου Θεοδόρας Πρεσβυτέρας. Σήκωσε με ανδρεία τον Σταυρό της Χειρίας και αγκάλιασε τα τέσσερα παιδιά του, συνδυάζοντας με θαυμαστό τρόπο την στοργή του πατέρα και την τρυφερότητα της μητέρας, ώστε να μην νιώσουν κενό ή στέρηση σε καμία φάση της αναπτύξεώς τους. Η οικογένειά του
Δεν ήταν όμως μόνο τα κατασάρκα τέκνα του. Ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η στοργή του αγκάλιαζε και όλα τα καταπνεύμα τέκνα του που του εμπιστεύθηκε ο Θεός δια της Αγίας Ιεροσύνης, τον οποίον οι μαρτυρίες βεβαιώνουν του λόγου του αληθές. Ακούραστος και πάντοτε πρόθυμος να εξομολογεί, να συμβουλεύει, να προσεύχεται, να αγιάζει στην ενορία όπου ετάχθη, καθώς και όπου αλλού τον καλούσαν ή ζητούσαν τη βοήθειά του. Αλλά και ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, σε άλλα σχολεία καταρχάς και εν συνεχεία στη Ριζάριο Σχολή, επετέλεσε σπουδαίο έργο ως δάσκαλος των φιλολογικών μαθημάτων αλλά και ως παιδαγωγός. Έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία της Ορθοδόξου πίστεώς μας και του εκκλησιαστικού ήθους, παρακολουθούσε πάντοτε με αγωνία και προσοχή τα γεγονότα και τις εξελίξεις εντός της Εκκλησίας και γενικότερα στην ελληνική και παγκόσμια κοινότητα. Με αίσθημα ευθύνης, όποτε διαπίστωνε ότι το διακύβευμα ήταν η πίστη ή το ήθος της Εκκλησίας ή γενικότερα η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, κατέθετε την μαρτυρία του με άρθρα, επιστολές, υπομνήματα προς τους αρμοδίους, ομιλίες σε ειδικές συνάξεις, είτε προσωπικώς είτε μέσω της εστίας πατερικών μελετών, της οποίας υπήρξε πρωτεργάτης και ιδρυτικός τέλεχος. Ομιλούσε και έγραφε πάντοτε με γνώμονα την αγιοπνευματική και αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, με λόγο γνώσεως, με ευθύτητα και σαφήνεια ανυπόκριτη, καθώς και με παρησία κατάκριτη, εφόσον πάντοτε μιλούσε και έγραφε με ευπρέπεια, πνευματική ευγένεια και σεβασμό προς τους θεσμούς και τα πρόσωπα. Πολλοί θα γράψουν για την τίμια προσωπικότητά του, για τα πολλά του χαρίσματα και το πλούσιο, βαθύ, πολύμορφο και εξαιρετικά ευρύ έργο του ως οικογενειάρχου, ως ποιμένος και διδασκάλου, ως ομολογητού της πίστεως, ως ιερουργού, ως πνευματικού πατρός και διακριτικού εξομολόγου. Άλλωστε ο πατήρ Σαράντης ήταν ένα σπάνιο συνδυασμός φαινομενικά αντιθετικών πνευματικών καταστάσεων. Οικογενειάρχης και ασκητής, πολυτάλαντος και σεμνός, μαχητής και πράος, ζηλωτής και ειρηνικός, υπερδραστήριος και ησυχαστής. Η παρούσα μαρτυρία, θεωρώ χρέος μου, να αναφερθεί σε μια σημαντική και αποκαλυπτική πτυχή της πνευματικής του εργασίας και μάλιστα επί του εαυτού του. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και ωφέλιμο να καταγράψουμε λίγα λόγια για τον πατέρα Σαράντη ως εξομολογούμενο, εφόσον ο Κύριος επέτρεψε να έχω κάποια γνώση και εμπειρία αυτής της σημαντικής πτυχής της προσωπικότητός του. Για μία περίπου 20 ετία και μετά την κοίμηση του πρώτου πνευματικού του πατρός, μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Πικριδά, συνέχισε να εξομολογείται στον επίσης μακαριστό πατέρα μου, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Κρητικό. Πολύ συχνά μου ζητούσε από τότε να μεσολαβώ ώστε να ρυθμίζονται οι ώρες συναντήσεώς τους. Προσερχόταν συχνότατα στο μυστήριο της εξομολογήσεως και, επιπλέον, ζητούσε ευλογία για τις ενέργειές του, όπως άλλωστε το έχει καταγράψει σε κάποια από τα κείμενά του. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσεως, είχα την ευλογία να τον συναντώ αρκετές φορές και να θαυμάζω την σεμνότητα και την ταπείνωσή του. Εκεί όμως που συγκλονίστηκα κυριολεκτικώς ήταν όταν λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του πατρός μου μου τηλεφώνησε και με ρώτησε: «Πότε θα έχετε χρόνο να έρθω για εξομολόγηση?» Όταν συνειδητοποίησα τι εννοούσε, ευνηδιάστηκα και έμεινα άναυδος. Ένιωσα όσο ποτέ άλλοτε ελάχιστος για να προσφέρω αυτήν την διακονία. Δεν μου άφησε όμως κανένα περιθώριο συζητήσεως ή αντιρρήσεως. Όποτε ήθελε, επιβαλόταν με έναν αφοπλιστικό τρόπο που συνδύαζε σεμνότητα και σταθερότητα. Έτσι υποχρεώθηκα να αποδεχθώ. Έκτοτε άρχισε να έρχεται τακτικά. Η εξομολόγησή του ήταν για μένα εμπειρία και μάθημα υψηλής πνευματικής στάθμης. Διαπίστωσα την αιτία των πολλών χαρισμάτων του.
ήταν η ταπείνωσή του. Η αυτοκριτική του και η αυτομεμψία του έφτανε όχι μόνο μέχρι λογισμών, αλλά και μέχρι των πρώτων κινήσεων της διαθέσεως. Ποτέ δεν εξέφρασε κρίση ή παράπονο για κανέναν. Πάντοτε μετρούσε τις δικές του ευθύνες και έκρινε τον εαυτό του ανεπαρκή, ανώριμο και υπόλογο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η μετάνοιά του ήταν βαθιά και σχεδόν πάντοτε έφτανε μέχρι δακρύων. Τον φόβιζαν ιδιαιτέρως οι έπαινοι των ανθρώπων, τους θεωρούσε παγίδα και εμπόδιο στην πνευματική του εργασία. Τους αποθούσε και δεν άφηνε να αναπτυχθεί μέσα του καμιά ιδέα για τον εαυτό του. Εκείνο που πρωτίστως τον ενδιέφερε ήταν η προσωπική του σχέση με τον Κύριο και ιδιαιτέρως η ποιότητα και η θέρμη της προσευχής του, την οποία θεωρούσε μέτρο και κριτήριο όλων των έργων και επιδόσεών του, και εναγωνίως έβρισκε πάντοτε τον εαυτό του εξαιρετικά ελλειπή και στάσιμο. Δεν μου επιτρέπεται να πω περισσότερα. Μπροστά σε μια τέτοια εξομολόγηση στέκεται κανείς με δέος και έκπληξη και αντιλαμβάνεται την αλήθεια που διατυπώνει ο πατερικός λόγος. Πρόοδος της αρετής τελικά είναι η πρόοδος της ταπεινώσεως. Ήδη από την πρώτη εξομολόγηση, αφού του διάβασα με τα φόβου και συστολής την καθιερωμένη συγχωρητική ευχή, έβγαλα το Άγιο Επιτραχύλιο και του το φόρεσα, ζητώντας του να δεχθεί και εκείνος την δική μου εξομολόγηση. Συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους επιμελητές του παρόντος πονήματος, την οσιολογιωτάτη καθηγουμένη γερόντισσα Ειρήνη και τις αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίου Θεοδοσίου Αττικής, καθώς και τα κατασάρκα τέκνα του πατρός Σαράντη, για τους κόπους που κατέβαλαν, εύχομαι ταπεινά οι αναγνώστες, καθώς θα ξαναφέρουν στη μνήμη τους ή θα γνωρίσουν καλύτερα τον πατέρα Σαράντη, δια των ευχών του να νιώσουν ανάπαυση ψυχής και να ενδυναμωθούν στον πνευματικό τους αγώνα. Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, καθηγούμενος Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Όταν πήγαινε κάποιος να γνωρίσει για πρώτη φορά τον Παππούλη, νόμιζε ότι θα συναντούσε κάποιον γέροντα.

άρρωσκε σχεδόν νεανική παρουσία. Όμως είχε και κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το βάδισμά του ήταν πάντα πολύ γρήγορο και ανάλαφρο, που έμοιαζε σχεδόν σαν να μην ακουμπούσε στη γη. Το ίδιο γρήγορη και ευέλικτη ήταν και η οδήγησή του με το αυτοκίνητο, όχι μόνο επειδή πάντα βιαζόταν να πάει κάπου, αλλά και γιατί είχε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Στις καθημερινές του όμως υποχρεώσεις είχε μια τάξη, χωρίς βέβαια κανένα είδος σχολαστικότητας. Χωρίς να γίνεται δηλαδή υποχόντριος, ήθελε και προσπαθούσε να είναι τακτοποιημένες οι οικιακές εργασίες, τα οικονομικά θέματα, φόροι προς το κράτος, λογαριασμοί, δάνεια και οι γραφειοκρατικές εκκρεμότητες. Δεν άφηνε τίποτα για την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί είχε μια αυθεντική συγκρότηση χαρακτήρος σε όλους τους τομείς. Είχε όμως και φοβερό χιούμορ. Παρότι ήταν πάντα μετρημένος και εγκρατής, ταυτόχρονα ήταν και άνετος, ευχάριστος, με εύστροφες απαντήσεις στις κοινωνικές συζητήσεις με τους ανθρώπους. Όταν γελούσε, φωτιζόταν όλο του το πρόσωπο. Έκαναν ήλιο στα μάτια του και φώτιζε και όλους τους γύρω του από αυτήν του την καθαρότητα. Όμως, παρότι ήταν εγκρατής στις εκφράσεις του, δεν φοβόταν να δείξει την ευαίσθητη καρδιά και τον πλούτο των συναισθημάτων του. Τολμούσε να εκτεθεί όταν από συγκίνηση κάποιες φορές έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Και ενώ ο Παππούλης είχε μια έμφυτη γρηγοράδα σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, στα τελετουργικά θέματα, στη θεία λειτουργία, στα μυστήρια, αλλά και στους λόγους του, είχε μια βραδύτητα και ήταν πολύ προσεκτικός. Αυτό δεν ήταν βέβαια οκνηρία και ενωθρότητα, αλλά θείος φόβος, ευλάβεια και σύνεση προς τον Θεό.

Ξεφλίζοντας λοιπόν το βιβλίο «Ένας παράδεισος στη γη», πατήρ Σαράντης που κυκλοφορεί από την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, διαβάζουμε αποσπάσματα από την χειρόγραφη διαθήκη του πατρός Σαράντη Σαράντου. Ο πατήρ Σαράντης είχε μεγάλη ευαισθησία στη δίκαιη μοιρασιά των περιουσιακών στοιχείων των γονέων προς τα παιδιά, γιατί δεν ήθελε τα αδέλφια να φτάνουν στο σημείο να μην μιλούνται για τα κληρονομικά αγαθά. Γι' αυτό και ο ίδιος προσπάθησε να μην αφήσει εκκρεμότητες αυτού του είδους στα παιδιά του, ώστε να κυριαρχεί στις ψυχές τους η αγάπη. Ιδιόγραφη Διαθήκη, 18 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη για τις άφθονες δωρεές σ' ολόκληρη τη ζωή μου, τόσο τις πνευματικές όσο και τις υλικές. Δοξολογίες οφείλω αιωνίως στην Παναγία Τριάδα, στο Χριστό και στην Παναγία, για τη σπάνια σύντροφο Θεοδόρα Πρεσβυτέρα που μου χάρισε στη ζωή μου και γιατί ως εκλεκτή την κάλεσε σύντομα στη Βασιλεία των Ουρανών. Άπειρες ευχαριστίες ομοίως, γιατί κόσμησε τη ζωή μου με την γέννηση των 4 παιδιών μου, της Αγγελικής, του Γιάννη, του Κώστα και της Ελένης. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, τους εζήτησα συγγνώμη για τα σοβαρά παιδαγωγικά λάθη που διέπραξα σε βάρος τους και τα ταλαιπώρησα ως μειόφιλοι αφάνταστα. Και εκ της άλλης ζωής θα θερμοπαρακαλώ να με συγχωρούν και να εύχονται υπέρ αναπαύσεώς μου. Με τις ευλογίες του Κυρίου απέκτησα κάποια υλικά αγαθά, τα οποία φυσικά κληροδοτούνται στα 4 παιδιά μου. Τέλος τους αφήνω την ευχή μου και υπόσχομαι, αν και όσοι παρησία βρω στον Κύριο, να εύχομαι για την προκοπή τους και στην παρούσα και στην αιώνια εν Χριστώ ζωή. Τις ευχές μου ομοίως αφήνω στα επίσης εκλεκτά παιδιά μου, το Μανώλη, το Γιάννη, τη Λίτσα και την Άννα, που μου έδειξαν τόσο μεγάλο σεβασμό και αγάπη όσο δεν την άξιζα. Στις αδελφές μου Φοφό,

και τότε, στους αδελφούς μου Γρηγόρη και Σπύρο, και στα νύψια μου αφήνω την ευχή μου και την αγάπη μου. Στους ιερείς, τα πνευματικά παιδιά μου, και τους ευλαβείς ενωρίτες μου αφήνω την ευχή μου και την εν Χριστώ αγάπη μου. Όσο για την ιεροσύνη που απείρω ελέη του Χριστού, ίσκυσα για πολλά χρόνια επί γης, αιώνια ευγνωμοσύνη οφείλω στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, στην Κυρία Θεοτόκο, στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και σ' όλους τους Αγίους για την υπερνούν και υπερκατάληψην ανοχή που έδειξαν στην αναξιότητά μου και στην αβυσσαλαία αμαρτωλότητά μου. Για οποιοδήποτε άλλη κληρονομική εκκρεμότητα, εφάπαξ που ήδη προανέφερα, ασφάλεια ζωής ή οτιδήποτε άλλο οικονομικής φύσεως θέμα, πλήρ εξουσιοδοτώ και τα τέσσερα παιδιά μου και την Αγγελική Σαράντου και τον Ιωάννη Σαράντο και τον Κωνσταντίνο Σαράντο και την Ελένη Σαράντου για να διευθετήσουν με αγάπη Χριστού και πνεύμα αδελφικής χριστιανικής συνεργασίας τα πάντα. Τις παραπάνω τέσσερις ιδιόχειρες ιδιόγραφες σελίδες Διαθήκης συνέταξα στις 18 Νοεμβρίου 2002 έχων σώαστας φρένας και εν πλήρη συνειδήσει. Αν κάποιους ελείπησα ως φονταμενταλιστής και φανατικός και ακροορθόδοξος, ζητώ εκ καρδίας συγγνώμη και να ξέρουν ότι τίποτα στην ψυχή μου δεν είχα εναντίον τους πέρα από την αγάπη μου και την αιμονή μου προς την αλάνθαστη αγιωτάτη παράδοση της Ορθοδοξίας μας. Άλλωστε πάντοτε φρονούσα και ιδίως τις ιερές ώρες της μεγαλειώδους θείας λατρείας μας ότι είμαι ο έσχατος και χειρότερος όλων των ιερέων της απανταχού Αγίας Ορθοδοξίας μας και ελπίζω να τύχω του ελέους του Κυρίου, διευχών και του τελευταίου πιστού της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο συντάξας στη Διαθήκη, αρχιμανδρίτης πατήρ Σαράντης Σαράντος, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.

ασύναπτα έτη, 15 μέρες κάθε Αύγουστο, αμέσως μετά της Παναγίας, ο πατήρ Σαράντης συμμετείχε στην προσκυνηματική εκδρομή που διοργάνωνε η Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στους Αγίους Τόπους και είχε πολύ μεγάλη χαρά κάθε χρόνο που επισκεπτόταν τα Ιερά Χώματα όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε ο ίδιος ο Χριστός στη γη. Θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για κάθε άνθρωπο αυτό το ταξίδι. Πίστευε πως από μόνο του το ταξίδι εκεί αρκούσε για να μεταμορφώσει κάποιον άνθρωπο και να τον θωρακίσει από τις δυσκολίες που θα συναντούσε την χρονιά ολόκληρη. Για τα παιδιά ακόμα είχε βαθιά πίστη ότι η εμπειρία αυτή τους έδινε ένα βασικό στήριγμα προσών για τους πειρασμούς και τις προκλήσεις που θα συναντούσαν στη συνέχεια της ζωής τους. Γι' αυτό και έπαιρνε κάθε χρόνο μαζί του κάποια από τα εγγονάκια του προκειμένου να ωφεληθούν. Έτσι, σύστηνε επίμονα σε όλους να ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Πολλοί δυσκολεύονταν για διάφορους λόγους ο καθένας. Ο παππούλης όμως τους έλεγε να το ξανασκεφτούν και να το ξανασκεφτούν πριν το απορρίψουν. Και αυτό γιατί ήξερε πόση ωφέλεια θα είχε στην ψυχή τους. Και οι άνθρωποι με σιγουριά το αποφάσιζαν. Έτσι, στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν άτομα κάθε είδους. Ηλικιωμένοι με ή χωρίς δυσκολίες, νέοι γεμάτη ζωή, παιδιά ολοζωντάνια, άτομα με χρόνιες ασθένειες, ιερείς, μοναχοί, άνθρωποι επιφανείς και άσημοι, μανάδες με μωρά. Όλους αυτούς το ταξίδι στους Αγίους Τόπους τους χώραγε, τους ένωνε και πορεύονταν επί 15 μέρες ομαδικά όλοι μαζί, παρόλες τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός. Μετέδιδε ο παππούλης σε όλους τον σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Έτσι ξεκινούσε ένα πολυήμερο αρκετά κοπιαστικό αλλά άκρως πνευματικό ταξίδι. Το πρόγραμμα του ταξιδιού, αν και ήταν βαρύ για τα κοσμικά δεδομένα, παρόλα αυτά είχε τη χάρη του Θεού και την χαρά της Αναστάσεώς του μέσα στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Έτσι ξεκινούσε η αναχώρηση στις 16 Αυγούστου στις 5.30 το πρωί με το πούλμαν για το αεροδρόμιο. Η διαδρομή αυτή ξεκινούσε πάντα με προσευχή, ώστε όλα να πάνε κατευχήν. Όταν έφτανε όλη η ομάδα, 50 συνήθως ατόμων, στο αεροδρόμιο, περίμεναν όλοι με υπομονή να γίνει ο έλεγχος εισιτηρίων, διαβατηρίων, βαλιτσών για αρκετή ώρα, χωρίς καμία γκρίνια ή διαμαρτυρία. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο παππούλης στεκόταν σοβαρός, καρτερικός, παρά την ηλικία του, ορθοτενής, αλήγιστος και περίμενε στη σειρά του. Έτσι, ακόμα κι αν κάποιος κουραζόταν, τον έβλεπε πως στεκόταν και έτσι του έφευγε κάθε κάματος, νεύρα ή οργή από μέσα του. Μάλιστα, όταν πλέον έμπαιναν στο αεροπλάνο και έφταναν στα Ιεροσόλυμα, οι έλεγχοι εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολοι. Κι όμως και πάλι, όποιο πρόβλημα κι αν παρουσιαζόταν, πάντα προσπερνιόταν χωρίς αγανάκτηση. Έτσι ξεκινούσαν τα προσκυνήματα, όπου για να τα προλάβουν όλα, ήταν όρθιοι σχεδόν όλο το 24ωρο, με μόνο διάλειμμα γύρω στις 3 ή 4 ώρες ύπνου. Όμως, όλα κυλούσαν ομαλά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέσα στο πούλμαν, με μακρινές διαδρομές και προσκυνήματα μέσα στη ζέστη, ενώ το βράδυ, φαγητό, ξεκούραση και απόδειπνο στο ξενοδοχείο. Κι όμως, όλα ήταν τόσο ευχάριστα. Οι διαδρομές στο πούλμαν περιείχαν προσευχές, ξεναγήσεις, μελέτη πατερικών κειμένων, γλυκά, ψυχοφέλημα και καθηλωτικά λόγια του παππούλη που δεν χόρτενε κανείς να ακούει, παιχνίδια γνώσεων, διαγωνισμούς ποιημάτων, ανέκδοτα, ψαλμούς, αφιερώματα σε βίους Αγίων, αλλά και σιωπή και ηρεμία. Όταν ο παππούλης σώπαινε, δεν στεναχωριόταν και δεν τον λάμβανε κανείς ως απόρριψη ή υποτίμηση. Αντιθέτως, δεν ήθελε κανείς να τον διασπάσει από τον μυστικό προσευχητικό διάλογο που βρισκόταν με τους Αγίους με ανοιχτά ή με κλειστά τα μάτια. Ακόμα και η σιωπή του σε μάγευε, όπως ακριβώς σε ειρήνευε η ομιλία του και σε ύψωνε η ματιά του.
Έτσι ήταν χαρά όλων να τον ακούν, να τον βλέπουν, να τον χαίρονται στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στο Σινά, αυτές τις 15 μέρες. Στα μεγάλα προσκυνήματα έμενε βουβός, προσευχόμενος, μυστικός θεολόγος στην πράξη. Στις αγρυπνίες του Παναγίου Τάφου, της Γεθσημανή, στο όρο Σταβόρ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πετούσε. Ήταν αλλού. Ζούσε τη μεταμόρφωση πάντα και παντού. Δεν μιλούσε ποτέ. Κοινωνούσε τους ανθρώπους με σκυφτό πάντα κεφάλι από φόβο Θεού. Στο φρικτό Γολγοθά, εκεί που η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, παρέμενε γονατιστός, προσευχόμενος, μόνος μόνο Θεό, χωρίς να αισθάνεται τους γύρω. Στα δύσκολα προσκυνήματα του Χοζεβά, του Αγίου Σάβα, του Σαρανταρίου, του Σινά, πετούσε, δεν περπατούσε, και έφτανε τρέχοντας παρά την κούραση και τη ζέστη. Τον άφηνες πίσω σου και τον έβρισκες θαυματουργικά μπροστά σου. Ποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί? Κανείς. Η παρουσία του ένα παράδειγμα για όλους. Στο Σινά πάλι, η έννοια του για όλους τους ανθρώπους που ανέβαιναν στην Αγία Κορυφή και κατέβαιναν μεγάλη. Ο Παππούλης είχε πάντα και την ανθρώπινη ανησυχία για κάθε έναν ξεχωριστά και περίμενε καρτερικά στην τράπεζα του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης να δει να κατεβαίνει από την Αγία Κορυφή ένας-ένας από τους προσκυνητές που είχε πάει. Τέτοια χαριτωμένη και ευγενική ψυχή ήταν ο Παππούλης. Ήταν αυθεντικά προσινής σε όλους. Έτσι, όσοι είχαν την τύχη να ζήσουν αυτό το ταξίδι, έστω και για μια φορά μαζί με τον Παππούλη, όλοι το θυμούνται ως εμπειρία ζωής.

από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες που έζησε ο πατήρ Σαράντης ήταν η επίσκεψη του δύο φορές στα μοναστήρια του πατρός Εφραίμ στην Αριζόνα. Πριν όμως αποφασίσει να πάει στα προσκυνήματα αυτά, είχε πολύ μεγάλο πόθο για αυτό το ταξίδι. Παρόλο όμως που το ήθελε τόσο πολύ, δυσκολευόταν να αφήσει τις δύο κόρες του, οι οποίες τότε ήταν μικρομανάδες και είχαν ανάγκη από τη βοήθειά του, αφού είχαν μωρά και μικρά παιδάκια του δημοτικού. Ο παππούλης, για να τις βοηθήσει, είχε αναλάβει την πρωινή διανομή των παιδιών στα σχολεία και την μεσημεριανή τους παραλαβή και επιστροφή στα σπίτια τους. Έτσι τις ξεάγχωνε, αφού και οι δύο εργάζονταν και δεν προλάβαιναν πάντα να κάνουν τα δρομολόγια αυτά. Έτσι, για να αποφασίσει να πάει στον πατέρα Εφραίμ στην Αριζόνα, ζήτησε με χιουμοριστικό και συνάμα γλυκό και χαριτωμένο τρόπο από τις κόρες του να του δώσουν άδεια από την εργασία του. Και αμέσως μετά βρέθηκαν λύσεις και για τα εγγονάκια του. Κι έτσι, ανάλαφρος ο παππούλης, αποφάσισε δυο φορές και επισκέφθηκε τα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα. Γυρίζοντας από την Αμερική, αν και δεν ανέφερε πολλές λεπτομέρειες από τις προσωπικές συζητήσεις με τον γέροντα Εφραίμ, όμως σε όλους έδειχνε συντριβή καρδίας και δέος από την επαφή του με τον γλυκύτατο και πνευματικότατο γέροντα. Έλεγε βέβαια και ξαναέλεγε για το τεράστιο έργο που εκεί με θαυμασμό είχε γίνει. Μα τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μπήκε στην έρημο και δημιούργησε μικρές οάσεις, μικρούς παραδείσους. Δεν το χωράει ο νους. Εκεί, μέσα στην ερημιά, μέσα στα τσακάλια, μέσα στην απόλυτη ξηρασία, έβαλε τον Χριστό, έφτιαξε αδελφότητες ολόκληρες χριστιανών ορθοδόξων μοναχών όλων των εθνικοτήτων. Ζωντάνεψε στις ψυχές πόσων αλλοεθνών την Ορθοδοξία. Έλεγε βέβαια ακόμα και ξαναέλεγε σε όλους συγκλονισμένος για το πόσο μεγάλη σημασία έδινε ο γέροντας Εφραίμ στην καθαρή εξομολόγηση. Του είχε πει δηλαδή ο γέροντας πόσο μεγάλη βλάβη μπορεί να προκαλέσουν οι ανεξομολόγητες κρυφές αμαρτίες των γονιών στα παιδιά τους και ότι γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να αφήνει ξεχασμένες παλιές ή πρόσφατες αμαρτίες. Και είχε τόση χαρά από αυτήν την επαφή με τον γέροντα που με το που γύρισε από αυτό το πνευματικό του ταξίδι κόλλησε με ένα απλό σελοτέιπ με τα χεράκια του πάνω από το γραφείο στον τοίχο μια φωτογραφία του γέροντα Εφραίμ χαμογελαστό και γαλήνιο να κρατάει στα χέρια του ένα ψάρι. Τότε επίσης ήταν που έγραψε και μια επιστολή προς τα πνευματικά του τέκνα όπου ανέφερε εμπειρίες από την Αριζόνα λέγοντας την εξής χαρακτηριστική φράση. «Μιας και άρχισε η τελευταία δεκαετία της ζωής μου». Πράγματι τότε ήταν στα 70 και κάτι και ο παππούλης κοιμήθηκε στα 79 του έτη. Ποιος ξέρει τι πνευματικές εμπειρίες έζησαν μαζί οι δύο αυτοί άνθρωποι του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, την επιστολή του πατέρα Σαράντη μετά την επίσκεψή του στον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα. 20 Νοεμβρίου 2012, αποκλειστικό για τα παιδιά μου. Γνωρίζετε ασφαλώς την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο του Αγίου Γέροντα πατρός Εφραίμ. Στην Αριζόνα φέτος, κάθε μεσημέρι μετά το φαγητό και πριν πιάσει το μεροκάματό του, πριν να αρχίσει την ιερά εξομολόγηση, ερχόταν στο σπιτάκι το ιερατικό, όπου και φιλοξενούμην. Έτυχα δεσποτικής, αρχοντικής φιλοξενίας. Είχα σημειώσει πολλά να του εξομολογηθώ, μια και άρχισε η τελευταία δεκαετία της ζωής μου. Μετά τις 7 πρώτες δεκαετίες που πέρασαν, όπως ξέρετε, χωρίς πνευματικούς καρπούς. Τον παρακάλεσα να εύχεται να μην φύγω με τελείως άδεια χέρια. Ξερή καρδιά, νου διασπασμένο ανυπάκουο. Δεν προλάβαινα να ολοκληρώσω
την ικτρά εξομολόγησή μου και παρενέβαινε διακριτικά και απέμασε. Απορροφούσε τον ψυχικό κάμα του, την εκ της υπερηφανίας δεινή, πολυχρόνια ταλαιπωρία μου. Ανάλαφρος, ο Άγιος Γέροντας έπαιρνε τα σκουπίδια και αμέσως με το ζέον χάρισμα του πνευματικού δεν άφηνε τίποτε έξω από την πυρά της Θείας Χάριτος, που διαχειρίζεται διακριτικότατα έτσι, ώστε να μην μένουν ριζίδια ή πολύματα ρυπαρά στην ψυχή. Χωρίς τα ζυζάνια των μικροτήτων και των κακιών, ανθούν οι εν Χριστώ αρετές με κορυφαία τη Βασιλίδα των αρετών, την αγάπη στον Χριστό και στον άνθρωπο. Εκτός των καθαρά προσωπικών περί την ιερά εξομολόγηση, τον ρώτησα για την παρούσα κατάσταση. Με ρωτούσε και αυτό σχετικά. Δεν μου είπε κάτι αποκαλυπτικό, όμως τόνισε με έμφαση τα παρακάτω. Πρώτον, να συνιστάτε σε όλους καθαρή εξομολόγηση. Να μην αφήνουμε ανεξομολόγητες παλιές ή πρόσφατες σοβαρές αμαρτίες. Θα τις βρίσκουμε πάντοτε μπροστά μας. Δύο σοβαρά επίπεδα πτώσεων είναι οι σαρκικές αμαρτίες και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ιδιαίτερα ό,τι σχετίζεται με τα σαρκικά πάθη, μικρά, μεγάλα, σοβαρά ή κάποια που δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία λόγω πλήσης εγκεφάλου και συνειδήσεως από την τηλεόραση και από το διαδίκτυο, πρέπει να καθαρίζονται από την ψυχή. Διαφορετικά, λιμνάζει το κακό και μάλιστα πολλαπλασιάζεται εντός της ψυχής, όπως επικίνδυνα πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια στις εστίες μολύνσεως. Υποφέρει και αρρωσταίνει και σωματικά ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και μεταφέρει κατά ένα μυστικό, αθέατο τρόπο την πνευματική του νόσο και στο περιβάλλον του και δει στα καθαρά μικρά παιδιά. Τα μικρά απορροφούν αμέσως το καλό, το εύκρατο κλίμα ή το κακό που κρύβεται μέσα στις ψυχές των μεγαλυτέρων. Τα μικρόβια κυκλοφορούν χωρίς να τα βλέπουμε. Σχεδόν όλες οι ψυχολογικές και πολλές σωματικές αρρώστιες των παιδιών οφείλονται στις κρυφές αμαρτίες τις ανεξομολόγητες των γονέων. Η καθαρή εξομολόγηση φέρνει την ίαση και στους γονείς και στα τέκνα τους, σωματική και ψυχική. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, ο ατομισμός και η φιλαυτία μολύνουν το νου των ανθρώπων. Δεν θέλουν να υπομένουν. Τσακίζουν τους γάμους, τις συγγένειες, τις συνεργασίες και ακυρώνουν τη συνεργασία με το Θεό. Αποτέλεσμα, το κατρακύλισμα των ημερών μας. Η κρίση, οι αυτοκτονίες, ο πολύς χώρος που οικειοθελώς δώσαμε και δίνουμε στον πονηρό να μας ανακατεύει και να εφευρίσκει μηχανές μόνιμης εγκατάστασης στις ψυχές μας, στις οικογένειές μας, στα σχολεία μας, στους χώρους ψυχαγωγίας, ψυχοκτονίας, στις συνεργασίες μας, στους κυβερνητικούς χώρους. Η καθαρή εξομολόγηση θα φέρει ειρήνη και χαρά μέσα μας και γύρω μας. Τρανή απόδειξη το ανθρώπινο και θεανθρώπινο εύκρατο κλίμα που επικρατεί στα μοναστήρια ανδρικά και γυναικεία και στα πνευματικά τέκνα του γέροντα. Δεύτερον, είναι επίγουσα ανάγκη να πετάξουμε τις μάσκες, τα προσωπία. Να γίνουμε απλοί όλοι μας για να μπορούμε να απλώσουμε χείρα βοηθείας χωρίς να παρεξηγηθούμε, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά να βοηθήσουμε αληθινά και διακριτικά ο ένας τον άλλο. Να αφήσουμε κατά μέρος τις κουτοειρωνίες, τα πειράγματα, τις εξυπνάδες και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι καλό, ό,τι τάλαντο μας έδωσε στον καθένα ο Θεός για το καλό όλων. Απλή, άδολη αγάπη. Αδέλφια που έχουν χρόνια να μιληθούν θα πρέπει να δώσουν τα χέρια για να γκρεμιστούν τα κάστρα του διαβόλου που ύψωσε γύρω από την καρδιά τους. Η χαρά και η ευλογία του Θεού θα ανθεί και στους αντιπάλους, αλλά και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο.
περιβάλλον δεν πρόκειται να σωθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ίσα λίλουσα αγάπη. Από τους ανθρώπους απλώνεται σε όλη τη φύση. Η Αριζόνα αποτελεί τρανή απόδειξη των συμβουλών του Αγίου Γέροντα. Πώς κατάφερε ο Άγιος Γέροντας να μεταβάλει την έρημο σε όαση? Πρώτα με την πολυχρόνια σκληρή υπακοή στο γέροντά του. Υπακοή τυφλή, απόλυτη, με αγάπη και με επίγνωση. Ότι έτσι νεκρώνεται οριστικά ο παλαιός άνθρωπος και αναγεννάται ο νέος, ο εν Χριστώ, ο δημιουργικός. Και πριν από την Αριζόνα, η Ιερά Μονή Φιλοθέου ήταν πόλος έλξης πολλών νέων μοναχών. Πόσα άλλα μοναστήρια επαντρώθηκαν με εφεδρίες του γέροντα. Το θαύμα της Αριζόνα τεκμηριώνει τα ανωτέρω. Αγιασμένος ο γέροντας μεταφέρει παντού αγιοσύνη, χωρίς πάθος, χωρίς σκληρό εγωισμό, χωρίς μάρκετινγκ, χωρίς κοσμικά προσόντα, χωρίς στιγματισμούς, κατακρίσεις, δημοσιεύσεις. Δημιουργεί νέους εν Χριστώ ανθρώπους που με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται. Γιατί κατανοούν αμυδρά αρχικά, αγωνίζονται όμως στη συνέχεια με βαθιά υπακοή να εκτελούν τα έργα του Θεού. Γίνονται δημιουργικοί. Αυτό το φρόνημα είχε μεταδώσει ο γέροντας και στους μοναχούς και στις μοναχές και σε όλους τους λαϊκούς που περιβάλλουν με αγάπη τα μοναστήρια και περιβάλλονται με τις δραστικές ταπεινές ευχές του Αγίου Γέροντος. Το θαύμα της Αριζόνα, αυτό καθεαυτό, αποτελεί την πιο κραυγαλαία απάντηση του γέροντα για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Από το μηδέν της ερήμου άνθησε η έρημος 50 τέκνα πνευματικά, αλλά και υλική, πρακτική, φυσική δημιουργία απίστευτη για τα δικά μας μεταπτωτικά δεδομένα. Πώς να μην έρθει η κρίση σε μας, αφού ακόμα και τα πιο κοντινά στην Εκκλησία τέκνα ταυτίζονται και ευθυγραμμίζονται με την κοσμική νοοτροπία αντισήματος, συμπεριφοράς, διαχειρήσεως, αντιμετωπίσεως των κρισίμων οριακών καταστάσεων. Τρίτον. Στο τέλος, ο Άγιος Γέροντας μου ανέφερε περιπτώσεις ανθρώπων με ουσιακό τέλος. Ανθρώπων οι οποίοι περιπλανήθηκαν σε περίεργες αμαρτωλές καταστάσεις. Κάποια στιγμή συνήλθαν, του εξομολογήθηκαν με βαθιά μετάνοια τις αμαρτωλές τους περιπέτειες και έφυγαν από την παρούσα ζωή προς την αιώνια και καθαρμένοι, έτοιμοι, κοινωνημένοι μαζί με τον Χριστό, συνοδεία προς τα άνω. Επίσης μου ανέφερε περιπτώσεις αλλοθρήσκων που γνώρισαν την Αγία Ορθοδοξία μας, βαπτίστηκαν και έφυγαν και αυτοί έχοντας πληροφορηθεί ότι εγγίζει το τέλος τους. Μου ανέφερε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω. Πάντως μετά από προσευχές του έδωσε ο Χριστός κάποια σημάδια της σωτηριώδους πορείας τους προς τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού. Τέταρτον, αντιλαμβάνομαι ότι ο Άγιος Γέροντας ήθελε να μου ανοίξει τις ενδοκοσμικές αιμονές μου. Ήθελε να μου πει έμπρακτα ότι είμαστε πνευματικοί πατέρες ανθρώπων του Θεού που θα ζήσουν αιώνια. Καθημερινά θα πρέπει να σκεπτόμαστε με νοσταλγία την αιώνια μετά του Κυρίου μας ζωή. Να μην πνιγόμαστε μόνο στο εδώ και στο τώρα της κρίσεως. Μέσα στη Θεία Λατρεία μας και στην Αγία Μελέτη των Αγίων Γραφών, των θεοπνεύστων Αγίων Πατέρων, περνούν οι ημέρες, ο χρόνος, τα προβλήματα. Να μην μας καταπιούν, να μην μας εγκλωβίσουν, να αντιμετωπίζουμε τα αναφιόμενα προβλήματα με πίστη στον Κύριο που με ρημνά και για τα πιο μικρά πουλάκια. Κατά μείζωνα λόγο έχει πρόνοια για μας που τον επικαλούμαστε. Να μην μας λείπει η μικρή, πανεύκολη ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και το Πάτερ ημών. Είσαι άνθρωπος θείο ζήλο πεπειρωμένος, δύνατε όλων δήμων ανακαινήσε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η εμπειρία του εφαρμοσμένη στα πράγματα της εποχής του επιβεβαιώνει την παραπάνω δική του ρίση. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ένα ασήμαντο γεροντάκι, ούτε το δημοτικό είχε τελειώσει, ούτε άλλα προσόντα διέθετε.
όμως κατάφερε να εγκαθιδρύσει του κυρίου συνεργούντος 19 μοναστήρια στην Αμερική. Για πρώτη φορά, ανδρώος και γυναικείος μοναχισμός στην Αμερική με τυπικό Αγίου Όρους. Όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές σε όλα τα μοναστήρια της Αμερικής ψάλουν άριστα στην αγιορείτικη βυζαντινή μουσική και στον αρχαίο ελληνικό λόγο που τον μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Άγιοι μοναχοί, αφοσιωμένοι στα εν Χριστώ πνευματικά τους καθήκοντα, κοινωνικοί για να βοηθούν τους αδελφούς, καλλιεργητές της γης, δημιουργοί πολλών άλλων πολιτιστικών προϊόντων. Όταν η Θεία Χάρης επισκεφθεί τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, γίνεται όλος ένθεος. Τον πλημμυρίζει η Θεία Κατάνοιξη και αρχίζει η καλή αλλίωση. Πληρώνεται αθρώα και αρχοντικά, νους, καρδιά, βούληση, σώμα, ολόκληρος ο άνθρωπος. Εφόσον του δίδεται το μείζον και το όλον, είναι επόμενο να αποκαλύπτονται, να χαρίζονται στον αλλοιούμενο και τα επιμέρους. Γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα, αποφάσεις, προγράμματα, σχεδιασμοί. Επιτελείται κατά Θεόν δημιουργία μοναδικής σημασίας και αξίας. Αν διαχειριστεί ο χαριτούμενος σωστά, διακριτικά, με φόβο Θεού και ταπεινό φρόνημα τα χαρίσματα του Θεού, τότε σε συνεργασία Θείας Χάριτος και Θεουμένου γίνονται πολλά, δημιουργούνται τα ανθρωπίνως ανέφικτα. Αν παρεμβληθεί το εγωιστικό φρόνημα, ο ατομισμός, ο σφετερισμός, η ιδιωτικοποίηση των δωρεών του Θεού, τότε σμικρίνεται ή συστέλλεται η Θεία Χάρις ή χάνεται. Αν υπάρξει και πάλι διάθεση συνεργασίας του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη, όπως πάλιν και πολλάκις λέγεται από τον ιερέα κατά τη Θεία Ευχαριστία και δίδεται στον άρτο και στον ίνο η μεταποιητική δωρεά, έτσι και στους ανθρώπους δίδεται η δωρεά του Θεού. Στην Αριζόνα, στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, παρατηρούμε ευδιάκριτα τα δώρα του Θεού. Πάνω στην έρημο κατορθώνονται καλλιέργειες που βοηθούν τους αδελφούς στην επιβίωσή τους. Φιλοξενούνται δωρεάν φυσικά 50, 100 ή και περισσότερα άτομα καθημερινά με τις πολλές ευλογίες του Κυρίου στον Γέροντα, ο οποίος αδιαλείπτως επικαλείται το υπερπάν όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ελληνική ομογένεια διέρχεται περίοδο πνευματικής ακμής, σεβασμός, αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των εν Χριστώ αδελφών, καλλιεργημένων ανάμεσα από τις Άγιες Συμβουλές του Γέροντος. Οι άλλοι επηρεάζονται έμεσα μέσω των προηγουμένων. Ανθεί ο χριστιανισμός στα μοναστήρια και μεταδίδεται η άνθηση αυτή και στις τάξεις των λαϊκών. Λυπούνται οι Έλληνες της Ομογένειας για την καταστροφή της Ελλάδος. Ταπεινώς φρονώ ότι οι ευχές του Αγίου Γέροντος θα φέρουν το θαύμα της απελευθερώσεως της πατρίδος μας από τα δεινά της δεινής δικτατορίας.

Κάπως έτσι, διαβάζοντας αυτά τα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ένας παράδεισος στη γη», Πατήρ Σαράντης Σαράντος, που κυκλοφόρησε από την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και εμείς τη σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Για λίγο προσεγγίσαμε τον αγαπητό σε όλους μας και συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, μακαριστό πατέρα Σαράντη, που κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου του 2021. Αναζητήστε το βιβλίο, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ας έχουμε όλη την ευχή του.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Εν Χαλκιδόνη.

Είναι γεγονός ότι από την εποχή μας λείπει το ηρωικό στοιχείο, αλλά συχνά λείπει και το στοιχείο του δυναμισμού που είναι τόσο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτόν τον ηρωισμό και τον δυναμισμό είχε η Αγία Ευφημία και τούτο γιατί ήταν δεμένη με την πηγή της παντοδυναμίας που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και υπέμεινε με καρτερία τα φρικτά μας αριστήρια, ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Χαλκιδόνα της Βυθινίας και γεννήθηκε από γονείς επιφανείς, αλλά και ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι την μεγάλωσαν χριστιανικά. Στη Χαλκιδόνα, τον αυτοκράτορα εκπροσωπούσε ο Ανθίπατος Πρίσκος. Αυτός, σε μια ιδωλολατρική γιορτή προς τιμήν του Άρη, κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλης του να προσέλθουν και να προσκυνήσουν το μεγαλόπρεπο άγαλμά του και να του προσφέρουν θυσία. Η διαταγή αυτή για τους χριστιανούς σήμαινε έναν νέο διωγμό. Χωρίστηκαν σε ομάδες και μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε εκκλησίες. Εκεί προσεύχονταν ομαδικώς, μα κυρίως κοινωνούσαν σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι μεταγγιζόταν μέσα τους δύναμη από την Θεία Παντοδυναμία του και ετοιμάζονταν για τον μεγάλο τους αγώνα. Επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας ήταν και η νεαρή Ευφημία. Φλογερή και ενθουσιώδης όπως ήταν, μεταλαμπάδευε τον δυναμισμό της πίστης σε όλα τα μέλη της ομάδας της που την αποτελούσαν 49 χριστιανοί αποφασισμένοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Η απουσία των χριστιανών από τις δημόσιες τελετές ξεσήκωσε τους εντολολάτρες της πόλης εναντίον τους και ο Ανθίπατος προστάζει να συλληφθούν όλοι. Μεταξύ των πρώτων συνελήφθη η ομάδα της Αγίας Ευφημίας και όλοι μαζί οδηγήθηκαν μπροστά στον Ανθίπατο όπου διατράνωσαν την ομολογία τους και αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Κανένας δεν υποχώρησε. Ωστόσο και η Αγία Ευφημία τους ενεψύχωνε με ζήλο φλογερό και τους προέτρεπε κανείς να μην δηλιάσει. Φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και όλοι μαζί έχεραν διότι αξιώθηκαν να υποφέρουν για χάρη του Χριστού. Ο Ανθίπατος γρήγορα κατάλαβε ότι ψυχή αυτής της ομάδας ήταν η Ευφημία, γι' αυτό και στράφηκε εναντίον της. Ως απάντηση στο αμετάκλητο φρόνημά της, διέταξε να την ρίξουν σε αναμένο καμίνι για να καεί. Η διαταγή εκτελέστηκε και έντρομοι οι δήμοι διακηρύττουν. Βλέπουμε αγγέλους να σκορπίζουν τη φωτιά και δεν αφήνουν τις φλόγες να αγγίξουν τη χριστιανή. Ο Θεός της είναι παντοδύναμος. Λοιπόν, πιστεύουμε και εμείς τον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Οι στρατιώτες αμέσως συλλαμβάνονται και θανατώνονται. Το μαρτύριο της Αγίας Ευφημίας συνεχίζεται. Την έκαψαν με λαμπάδες, την πέρασαν από τον μαρτυρικό τροχό, της ξέσχισαν τις σάρκες με αιχμηρά όργανα. Μα η πίστη της Ευφημίας νικούσε τα μαρτύρια. Ο ηγεμόνας ένιωσε νικημένος από την μυστηριώδη δύναμη αυτής της χριστιανής και προστάζει να την ρίξουν σε ένα μεγάλο λάκκο νερού γεμάτο σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού και μόνη της σπίδησε μέσα. Τα θηρία την κύκλωσαν και αντί να την κατασπαράξουν, την πήραν στην πλάτη τους. Αν και κατεπλάγει ο ηγεμόνας από τα γενόμενα, δεν υποχώρησε, αλλά διέταξε να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Όμως και πάλι η χάρις του Θεού εξουδετερώνει την δύναμη των δημίων. Ο ηγεμόνας, για να τελειώνει μαζί της, πρόσταξε να την ρίξουν σε άγρια πεινασμένα θηρία. Τα θηρία την κυκλώνουν, δίχως όμως να την αγγίζουν,
και τότε μια άγρια αρκούδα την πλησίασε και με το δάγκωμά της έδωσε τέλος στο μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος. Η ψυχή της Αγίας Εφημίας εν δόξη και τιμή ανήλθε στον ουρανό να λάβει τον Στέφανον τον Αγών.

Μετά την κατάπαυση των διωγμών, οι χριστιανοί απέθεσαν το Ιερό Λείψανο της Αγίας σε Λάρνακα και το κατέθεσαν στο μεγαλοπρεπή ναό που ύψωσαν πάνω από τον τάφο της και την ανέδειξαν πολιούχο και προστάτηδα της Χαλκιδόνας. Πέρασαν 150 χρόνια σχεδόν από τότε, όταν η Εκκλησία του Χριστού ήταν και πάλι μαχωμένη εναντίον της αίρεσης του μονοφυσιτισμού. Το έτος 451 συνέρχεται η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα που διεξήχθη στον μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Εφημίας. Οι θεοφόροι πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση και κατήρτισαν τον τόμο, κατέγραψαν δηλαδή σε βιβλίο την αλήθεια. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μονοφυσίτες και ύστερα από κοινή συμφωνία άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας και έβαλαν τους δύο αυτούς τόμους κάτω από αυστηρή φρούρηση στα χέρια της Αγίας. Τα άφησαν εκεί ώστε η Αγία να τους φανερώσει την αλήθεια. Ύστερα από 3 ημέρες, μόλις άνοιξαν τη λειψανοθήκη, έκθαμβοι αντίκρισαν τον τόμο των Ορθοδόξων να βρίσκεται στα χέρια της Αγίας. Μάλιστα, τον είχε αγκαλιάσει πάνω στο στήθος της. Αντίθετα, ο τόμος των αιρετικών βρισκόταν στα πόδια της. Έτσι η Αγία Εφημία διατράνωσε και επικύρωσε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία άλλωστε μέχρι θανάτου είχε υπερασπιστεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ντρόπιασε τους κακοδόξους αιρετικούς. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στους πιστούς του αθλητές, δύναμη ακατανίκητη και

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδη στα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδείς συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον ώμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εν αγίω πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις», μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς, έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής της εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ: «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω: «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό, μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει: «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ: «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» Βάλε μου. Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ: «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος: «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ: «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει: «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής: «Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό». Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ: «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100-150 τρακοσάρια κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται την καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχαίρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε όσοι ως γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα. «Εσύ 5 έχεις. Εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80, δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου. Ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω. Τόσους μπορώ. Με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω. Θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Στη φυλακή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πρωθυπουργός από τον Κεραμικό. Πολλά σημαντικά έργα θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Φόντερ Λάιεν, ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη απέναντι στις νέες απειλές. Πρότεινε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ απίφθινε πρόσκληση στον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κρήτη ως το απόγευμα. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν για τη συνάντηση με τον Αζέρο ομολογό του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου «απειλή για την Τουρκία». Ο Φιντάν, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε πως η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή όμως επανέφερε ένα από τα σταθερά σημεία τριβής στο Αιγαίο. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά. «Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», δήλωσε. Στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για εμάς αποτελεί απειλή. Ο Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη πως η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση διεθνών συνθήκων, αναφέροντας «Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι καινούριο, αλλά αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων διαφορών που η Άγκυρα θέτει στο Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για θέμα που υφίσταται από τη δεκαετία του 1960, με την Τουρκία να έχει διατυπώσει έκτοτε τις θέσεις της τόσο μέσω των διμερών διάβλων, όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά και στον ΟΗΕ. «Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», δήλωσε. Παρά τη νέα επαναφορά των τουρκικών αιτιάσεων, ο Φιντάν επιχείρησε παράλληλα να διατηρήσει ανοιχτό το μήνυμα της συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μία πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων», ανέφερε. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί
αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και οι ενέργειες τις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, με δεδομένο πως ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, μεταξύ άλλων και μέσω συμμετοχής σε συνέδρια. Στη φυλακή τώρα οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά 18 ώρες και πρώτη μπήκε στο ανακριτικό γραφείο η γιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 8 ώρες, με την απολογία του συζύγου και συγκατηγορούμενού της να ακολουθεί. Πριν από την έναρξη των απολογιών τους, οι συνήγοροι τους είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε βάρος τους μετά τη διαβίβαση στον ανακριτή της δεύτερης έκθεσης της ΔΕΕ. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ή πως προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Η 55χρονη γιατρός φέρεται να επέμεινε πως ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή στις 4 και 4 και πως το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4 και 21. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, δεν υπήρχε φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο με καρέκλα. Γεγονός που εμπόδισε την απρόσκοπτη συνέχιση της κάρπα, πρακτική που θεωρούν ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να επέμεινε πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ σχετικά με τις φωτογραφίες που έβγαλε τον τραγουδιστή, φέρεται να υποστήριξε πως είναι πάγια πρακτική η φωτογράφηση των ασθενών της. Για το κρίσιμο ζήτημα των τριών αλάρμ που εμφανίζονται να χτύπησαν στο μηχάνημα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ανακοπής, αλλά πως το μηχάνημα χτυπάει όταν, για παράδειγμα, προκύψει πρόβλημα με μία φλέβα ή βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας. Ο σύζυγός της, ο οποίος παρέμεινε για 4 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, φέρεται να υποστήριξε πως την κρίσιμη ώρα είχε επιστρέψει στο ιατρείο μετά το μεσημεριανό γεύμα για να εξετάσει ασθενείς, ενώ στις 4 και 6 λεπτά φέρεται να έχει προχωρήσει σε συνταγογράφηση. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως εξέταζε έναν ασθενή όταν ενημερώθηκε για το επίγον περιστατικό στο διπλανό δωμάτιο και έσπευσε να συνδράμει. Την εκδοχή αυτή φέρεται να επιβεβαίωσε και ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, καταθέτοντας πως κατά τη διάρκεια της εξέτασής του ο γιατρός ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό και αποχώρησε αμέσως. Ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα επιχείρησε να στείλει ο καταδικασμένος ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, μόλις άνοιξε η πόρτα της φυλακής για αυτόν, με την ελληνική σημαία αναχείρα σε μια εμφάνιση αρχηγική που θύμισε τη σκοτεινή εποχή που μεσουρανούσε στη Χρυσή Αυγή ως πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου, προανήγγειλε την πρόθεσή του, με συγχωρείτε, να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου. Έξω από τις φυλακές Δομοκού είχε στηθεί φιέστα υποδοχής, αφού λίγες μέρες νωρίτερα είχε φροντίσει να κάνει γνωστή την αποφυλάκησή του. «Έχω δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», δήλωσε έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα. Στο μεταξύ, η συνήγορος υπεράσπισης του, Βάσο Πανταζή, σημείωσε πως θα βρεθεί το παράθυρο που θα επιτρέψει την κάθοδο Κασιδιάρη στις επερχόμενες εκλογές.
Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κυρίου Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα αφήνουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση από όπου στη συνέχεια συνεργοί τους τα παραλάμβαναν ή τα αφαιρούσαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 80.000 ευρώ. Για τον τερματισμό της δράσης του, το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, οι μεδαποί ηλικίας 27, 20 και 19 χρόνων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Οι 3 συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από την οικία γυναίκας, την οποία είχαν προηγουμένως εξαπατήσει, τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει σύμφωνα με την προανάκριση τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους. Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, επικαλούνταν δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και την μαλφή, τους ζητούσαν να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή εκτός της οικίας τους και στη συνέχεια οι εισπράκτορες μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα αντικείμενα με το πρόσχημα πως έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν. Οι τηλεφωνητές αναζητούσαν υποψήφια θύματα και πραγματοποιούσαν τις απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι εισπράκτορες αναλάμβαναν τη μετάβαση στις οικίες και την παραλαβή ή αφαίρεση των χρημάτων και των τιμαλφών. Από την προανάκριψη προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι οι 3 συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 4 ακόμη περιπτώσεις με την ίδια πρακτική. Ανοίγει σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές του δικαιούχου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από 416 ευρώ και να φτάνει έως και τα 939 ανάλογα με την περίπτωση. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί ο προσωπικός βοηθός. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με την παροχή υποστήριξης που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιλογές κάθε δικαιούχου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός». Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 27 Νοεμβρίου.
στα εγγένεια τώρα για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα γίνεται ευκολότερη, χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία, δήλωσε μεταξύ άλλων. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε εντός των επόμενων μηνών. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση. Θα έρθει και αυτή σύντομα, γιατί το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού προφανώς δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται στην Αττική. Αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτιστικός πλούτος ο οποίος δρά πια ως ένα σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι, είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφήξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως αυτοτελή προορισμό. Πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου, πρόσθεσε. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης λέγοντας: «Θέλω τελειώνοντας να καταδείξω για ακόμη μια φορά τη μεγάλη σημασία που είχε η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά». Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα από σήμερα Τετάρτη έως αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και από την Κυριακή 20 έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, την άμυνα, την οικονομία και την προστασία των πολιτών. Η πρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε μια Ευρώπη ισχυρότερη, αλλά αντιμέτωπη με αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, προτείνοντας μάλιστα ένα νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό κοινής αντίδρασης σε σοβαρές απειλές κατά ενός κράτους μέλους. Στο οικονομικό πεδίο έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην τεχνολογία, διατηρώντας όμως τον άνθρωπο στο κέντρο των αποφάσεων.
Ξεχωριστή ήταν η πρόταση για αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρώπης με τον Καναδά. Η Φόντερ Λάιεν άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους και ανακοίνωσε μια ευρύτερη συμμαχία για το μέλλον με συνεργασία στην άμυνα,

0: 18. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει περισσότερο ανεξάρτητη, ασφαλής και ενωμένη. Αλλά και, όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, να κερδίσει ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στα δυτικά και τα νότια ανεφώς με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες, όπου στην Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονες και να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μέχρι τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμία θα περιοριστούν στα νότια. Η υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και βροχές, μέχρι και το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και 6. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή και θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα 12 και τις 29 με 30. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια στους Ορεούς και στη Δεσπίνα και 23 βαθμούς έχουμε στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στη Σκύρο, στα Κύθερα και στα Αντικύθερα και στην Τρίπολη. Και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 29 βαθμούς Πρέβεζα και Κέρκυρα. Και στην Αττική τώρα έχουμε νεφώσεις, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 από φόρ, ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη 4 με 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 28 στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει και λίγες νεφώσεις με νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και 27 βαθμούς θερμοκρασία. Και πάμε στον αυριανό καιρό. Να πούμε για το Καστελόριζο, συγγνώμη, ότι έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή και στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι, είναι δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως και εκεί θα γίνουν δυτικοί, θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν για αύριο πάλι γενικά χαρακτηριστικά στην Κρήτη και τα 12 ανεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες στις πρωινές κυρίως ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα 12 ανεφώς. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και στις Κυκλάδες, πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα είναι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Στο Καστελόριζο για αύριο περιμένουμε βροχές με δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή. Η Αττική θα έχει για αύριο λίγες νεφώσεις με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένη 4 με 5 και η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει από 16 το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι θερμοκρασία και νότιους ανέμους με έθριο καιρό 3 με 4 μποφόρ. Περνάμε τώρα στις θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, Στράκη για αύριο 13 το πρωί με και Ανατολική Μακεδονία, 13 το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι.

0: μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Ήπειρος θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, αλλά 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία θα έχει 11 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμοί το πρωί, 29-30 το μεσημέρι και όπως είπαμε Ανατολική Πελοπόννησο 15 με 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες θα έχουν 21 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 18 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί. Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 21 βαθμοί το πρωί με 27 το μεσημέρι και με βροχές. Και η Αττική θα έχει 18 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη το πρωί με 27 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε τέλος πως μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11 και 4 με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σημειώνεται πως για σήμερα η περιοχή της Παιανίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

κοινωνιάς του Ισλάμ. Αν και απουσίαζε η απόλυτη δικαιοσύνη, εφόσον αυτή εξαρτιόταν από την επιστροφή του προφήτη, η δημοκρατία ήταν η πιο κοντινή ανθρώπινη προσέγγισή της. Ο αντιϊσλαμικός εξυγχρονισμός και η άνοδος του θεοκρατικού Ισλάμ. Μετά την επανάσταση του 1905-1911, ο δημοκρατικός συνταγματισμός εμφανίστηκε ως μια μη αναστρέψιμη εξελικτική πορεία. Επρόκειτο για την πιο ορθά καθοδηγημένη κορύφωση ενός προοδευτικού μονοπατιού μέσα στην τυραννική κυριαρχία του Σουνιτικού νόμου και την αρκετά πιο ήπια τυραννία των Σιητικών δυναστιών. Ως αναπληρωτής των ημάμ, ο Σιητικός κλήρος είχε συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που διέφυγε από τους ημάμ του και τους Σουνίτες ομολόγους τους. Η δημοκρατική μίξη του κράτους και της κοινότητας, ένα πραγματικά ισλαμικό έθνος κράτος. Στα επόμενα 15 χρόνια, ωστόσο, ακόμα και αυτή η θεώρηση κατέληξε περιττή, καθώς κατέρευσε η επαναστατική συμμαχία που ήταν το κύριο μέσο της. Ξέσπασε βίαιος φατριασμός, ο οποίος έφερε σε αντιπαράθεση τους μετριοπαθείς με τους ριζοσπάστες και επιδεινώθηκε από φυλετικές και τοπικές φυγόκεντρες δυνάμεις που είχαν ενταθεί με αφορμή διάφορες εξελίξεις, την Επανάσταση, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις ημιαπικιακές παρεμβάσεις της Βρετανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την εμφάνιση ενός νέου τύπου απολυταρχίας. Ο Ρετζά Σάχ, ιδρυτής της δυναστείας των Παχλαβί το 1925, έβλεπε το Ισλάμ ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχή έκβαση της αποστολής του για ανανέωση και εξυγχρονισμό του έθνους. Αποφεύγοντας το οπισθοδρομικό Ισλάμ, οι Παχλαβοί προώθησαν τον εθνοτικό εθνικισμό που επιδίωκε να δοξάσει την αρχαία Περσία, οι Άριοι κάτοικοι της οποίας παρήχαν τον εξυγχρονιστικό συνδετικό κρίκο με τους σύγχρονους δοξασμένους δυτικούς Αρίους. Σε αυτό το συγκείμενο, το ησυχαστικό αποπολιτικοποιημένο Σιητικό Ισλάμ κατάφερε να ανακτήσει την υπεροχή του. Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί κατά την περίοδο που προηγήθηκε των Σαββαφιδών, αυτή η αναζωογόνηση πραγματοποιήθηκε εντός ενός γενικά συρρυκνούμενου θρησκευτικού πεδίου, με εξαίρεση μια συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία ακούστηκε η φωνή των Σιητών προερχόμενη από πολλές πλευρές. Οι απόφοιτοι του νεοιδρυθέντος Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και οι φοιτητές που είχαν σταλεί στην Ευρώπη με υποτροφία ως μέρος του εξυγχρονιστικού σχεδίου, διάρθρωσαν τις δικές τους φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές εκδοχές του Ισλάμ και έσπασαν το κληρικό μονοπόλιο. Αυτές οι εξελίξεις έγιναν αντιληπτές όταν το Ιράν εισήλθε σε μια αναρχοδημοκρατική μεσοβασιλεία μετά τη συμμαχική εισβολή και τη βεβαιασμένη παρέτηση του γερμανόφιλου Σάχι Ρετζά το 1941. Κατά τη διάρκεια των ετών που είχαν προηγηθεί της ανάκτησης της απολυταρχικής εξουσίας από το νέο Σάχι, χάρη στο πραξικόπημα που μηχανεύτηκε η CIA το 1953, αναδύθηκαν πολιτικές ομάδες όπως η Guard World Shipping Socialists και διάφορες άλλες επαγγελματικές ενώσεις τις οποίες λαϊκοί μουσουλμάνοι κατήχαν ηγετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ο Μεχντί Μπαζαργκάν, ο πρώτος πρωθυπουργός της Ιρανικής Δημοκρατίας, ήταν προεξάρχων μέλος της Ένωσης Μηχανικών και συνέχισε μια δεκαετία αργότερα δημιουργώντας το Κίνημα της Ελευθερίας, το μεγαλύτερο φιλελεύθερο ισλαμιστικό κόμμα, μέλη και υποστηρικτές του οποίου ήταν πολύ επιφανείς λαϊκοί και κληρικοί ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από τη θεοκρατική πλευρά, οι αφοσιωμένοι στο Ισλάμ, μια οργάνωση εμπνευσμένη από το παράδειγμα της μουσουλμανικής αδελφότητας, απέκτησε κακή φήμη για πολλές δολοφονίες επωνύμων, όπως του πρωθυπουργού Ρασμαρά και του πιο αξιόλογου ιστορικού της χώρας, επικριτή του Σιητικού Ισλάμ, του πρώην κληρικού Αχμάντ Καρσβάη. Ο Χομεϊνί συσχετίστηκε με αυτό το κίνημα και η πρώτη επική συμμετοχή του σε αυτό ήταν μια δίχως συμβιβασμούς υπεράσπιση της ορθοδοξίας του Σιητικού Ισλάμ
ενάντια στις κατηγορίες οπισθοδρομικότητας που καταλόγιζαν σε αυτό ο Κασραβί και ακόμη πολλοί άλλοι. Εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τους θεοκράτες αλλά και τους δημοκρατικούς Ισλαμιστές, η θρησκευτική ηγεσία κατέληξε να χάσει επιπλέον έδαφος λόγω του εξυγχρονισμού που επιχειρούσαν οι Παχλαβοί, ο οποίος εξυγχρονισμός θεωρούνταν λιγότερο επιβλαβή σε σύγκριση με τις αντζέντες της φιλελεύθερης και της αριστερής αντιπολίτευσης. Αυτό εξηγεί και τη γενική υποστήριξη της αντιπολίτευσης στο φιλοβασιλικό στρατόπεδο ενάντια στη συμμαχία των θρησκευόμενων και των κοσμικών φιλελεύθερων και σοσιαλιστών στη διαμάχη για τις εξουσίες του μονάρχη και την εθνικοποίηση του πετρελαίου. Εν τούτης, ο δεύτερος μονάρχης της δυναστείας των Παχλαβή επιβράβευσε τους θρησκευτικούς ηγέτες για την υποστήριξή τους, ακολουθώντας μια περισσότερο διεφθαρμένη εκδοχή από αυτήν του πατέρα του, η οποία συνδύαζε τη στρατικοποιημένη εκκοσμίκευση και τον υποχρεωτικό εξυγχρονισμό, γεγονός που με τη σειρά του πυροδότησε την ανάδυση του επαναστατικού σιητικού Ισλάμ τόσο με θεοκρατικές όσο και με σχεδόν μαρξιστικές μορφές.

Το αποφασιστικό σημείο καμπής στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν ήρθε μια δεκαετία αργότερα με το πραξικόπημα του 1953 που αποκατέστησε τη μοναρχία των Παχλαβή. Προκειμένου το καθεστώς να εξασφαλίσει την ομιμότητα, ιδιαίτερα απέναντι στα ταχαίως αναπτυσσόμενα και μορφωμένα αστικά στρώματα, ξεκίνησε από μόνο του τη Λευκή Επανάσταση, οικειοποιούμενο τα πολλά αιτήματα της αριστερής και της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης, τα οποία ο Σάχης μαζί με τους δυτικούς και σοβιετικούς κοινωνικούς επιστήμονες και συμβούλους του θεώρησε τη μεγαλύτερη απειλή του καθεστώτος. Αντίθετα, το στέμα όχι μόνο έχασε τα βασικά του στηρίγματα, αλλά απέτυχε να κερδίσει ένα αξιόπιστο εκλογικό σώμα στους νεοεμφανιζόμενους μοντέρνους τομείς. Η διεύρυνση των δικαιωμάτων των γυναικών αποξένωσε τον mainstream κλήρο. Η δεαγροτική μεταρρύθμιση απέκλεισε ουσιαστικά τους γεωκτήμονες από την κοινωνικοπολιτική εξουσία, ενώ παράλληλα η αυξημένη καταπίεση και η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κυλίδωσαν το μεταρρυθμιστικό πακέτο στο σύνολό του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναδύθηκε ο Χομεϊνί ως εθνικός ηγέτης. Ήταν η νέα πηγή μίμησης που εξέδωσε διάταγμα απαγόρευσης του Dakihaid, της απόκρυψης της πίστης, και αντικατέστησε τον ησυχασμό με αυτό που θεωρούσε υπαρξιακό αγώνα ενάντια στο κράτος. Στις 5 Ιουνίου του 1963, εκατοντάδες ακόλουθοι, κυρίως του Χομεϊνί, έχασαν τη ζωή τους σε μια αποτυχημένη εξέγερση ενάντια στη Λευκή Επανάσταση, που σύντομα περιγράφηκε ως ακόμα μια ασούρα, η μέρα μαρτυρίου του Χωσέιν. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο γεγονότων. Στην προκειμένη περίπτωση οι μάρτυρες ήταν απλοί ακόλουθοι, ενώ ο ηγέτης ουσιαστικά στάλθηκε στην ασφάλεια της εξορίας στο Ιράκ, από όπου έκανε την θριαμβευτική του επανεμφάνιση το 1979 για να λάβει τον τίτλο και την εξουσία του τελευταίου ημάμ. Στην περίοδο που μεσολάβησε, ο Χομεϊνί προέβησε μεταρρυθμίσεις δημιουργώντας ένα επαναστατικό δίκτυο που συνέδεε τους υποστηρικτές του οπουδήποτε και αν βρίσκονταν, σε τεμένη, ιεροδιδασκαλία, παζάρια, φιλανθρωπικούς συλλόγους, διάφορες μυστικές οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονταν σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν από δολοφονίες έως την διάχυση των διαταγμάτων του και τη συλλογή θρησκευτικών φόρων. Εκ των υστέρων, και έπειτα από πολλά ματαιωμένα αιτήματα και πολλούς πεσόντες διεκδικητές, το σιητικό Ισλάμ θα έβρισκε τον δικό του Λούθυρο, Πάπα και Κωνσταντίνο, για να μην πούμε Λένιν, όλους σε έναν. Δημοκρατική Επανάσταση και Θεοδημοκρατική Πολιτεία. Σύμφωνα με τον Μοχσέν Καντιβάρα, ο Χομεϊνί ήταν ο πρώτος από τους Σιήτες νομικούς που χρησιμοποίησε τον όρο «Ισλαμική κυβέρνηση» και εκείνος που τη θεωρητικοποίησε ως μία απόλυτη θεοκρατία. Ωστόσο, αυτή η θέση όχι μόνο υιοθετήθηκε από τη μειοψηφία του υψηλού κλήρου, αλλά επιπλέον ήταν μία θέση ανάμεσα στις πολλές τις οποίες υπερασπίστηκε ο ίδιος ο Χομεϊνί. Τα γραπτά και οι δηλώσεις του παρουσιάζουν τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με την Ισλαμική κυβέρνηση. Την παραδοσιακή θεωρία των δύο πόλων, όπου το κράτος σέβεται ή τουλάχιστον δεν αψηφά δημόσια τη Σαρία. Τη θεοκρατική κυβέρνηση των νομοσυμβούλων, Φαγκίχ, σύμφωνα με την οποία μια πηγή μίμησης προεδρεύει για την εφαρμογή της Σαρία. Τη δημοκρατική διπολικότητα που υπερασπίστηκαν ο Ναϊνί και οι σύγχρονοι απόγονοί του και τη θεοδημοκρατία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της οποίας η θεολογική και πολιτική βάση υπονομεύθηκε ριζικά από τη στιγμή του θανάτου του Χομεϊνί. Εν τούτης, ως πηγή νομιμοποίησης του θεοκρατικού στρατιωτικού άξονα που κυριαρχούσε στην Ισλαμική Δημοκρατία, η σειρά των ομιλιών που εκδόθηκαν ως Islamic Government παραμένει πολιτική συνεισφορά του Χομεϊνί με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η απόσταση που χωρίζει τον επαναστατικό θεοκρατικό Χομεϊνί της IG από το μέχρι σήμερα δημοφιλές παραδοσιακό σιητικό ιδεώδες διακυβέρνησης μπορεί να εκτιμηθεί από τα ακόλουθα αποσπάσματα.
Στην πρώτη μεγάλη μελέτη του για το σιητικό Ισλάμ και την πολιτική, ο Χομεϊνί δεν αφήνει καμία αμφιβολία για μια διακυβέρνηση δύο πόλων. Δεν λέμε, σημειώνει, ότι η διακυβέρνηση είναι το έργο του νομικού, αλλά λέμε ότι η διακυβέρνηση πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το θεϊκό νόμο που είναι προς το συμφέρον της χώρας και του λαού. Και αυτό δεν μπορεί να επιχειρηθεί χωρίς την εποπτεία του κλήρου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συγκρίνεται αυτό με όσα λέει για το ίδιο θέμα στο έργο του Islamic Government. Αν ο κυβερνήτης ακολουθεί το Ισλάμ, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποταχθεί στον Φαγκίχ, ζητώντας του να εξετάσει τα διατάγματα του Ισλάμ προκειμένου να τα εφαρμόσει. Σε αυτή την περίπτωση, οι πραγματικοί ηγέτες είναι οι ίδιοι οι νομικοί και η ηγεσία θα πρέπει επίσημα να τους ανήκει. Εκείνη την εποχή, αυτή η στροφή, παρόλο που ήταν μόνο μια ουτοπική θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για την βαθιά μεταμόρφωση του σιητικού Ισλάμ. Ενισχύοντας την επαναστατική στάση του Χομεϊνί ενάντια στο καθεστώς των Παχλαβή, αυτή η πολιτική θεολογία ήταν τόσο σημαντική ώστε να μετατρέψει το ιεροκρατικό δίκτυό του σε μια κομματική μηχανή αφοσιωμένη στην κατάληψη της πολιτικής εξουσίας. Η σιητική κοινότητα γίνεται εκ νέου φαντασιακό αντικείμενο και μάλιστα στη μορφή που αυτή είχε κατά την εποχή πρώτης δυναστείας των Σαβαφιδών, όπου όλοι οι μη σιήτες, δηλαδή όλες οι υπάρχουσες πολιτικές τάξεις, ήταν συστήματα απίστων ή αντιϊσλαμικά σιητικά, αλλά όπου οι πιστοί, και αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουμε την επιστροφή του ημάμ για εδραίωση της δίκαιης ισλαμικής κυβέρνησης, η οποία ορίζεται ως η διακυβέρνηση των δίκαιων νομομαθών, οι οποίοι έχουν την ίδια εξουσία με αυτήν που δόθηκε στον Μωάμεθ και στον 12ο ημάμ. Με τον καιρό φυσικά, ο Χομεϊνί επιστρέφει ως ημάμ Χομεϊνί.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μια φορά που λες, Πάτερ, σε μια ομιλία, είχα πάει έτσι καλή ώρα σε μια εκκλησία, ήταν από τις πρώτες έτσι ομιλίες που έκανα, και την ώρα, ας πούμε, που μιλούσα, εγώ είχα πάει με μια έπαρση, έλεγα, πω, τώρα θα τα πω, θα εντυπωσιάσω τον κόσμο, σκεφτόμουν μέσα, περηφάνεια, κακό, χαμός. Λοιπόν, μη σας τα απολογώ, ο παππούλης την ώρα που μιλούσα κοιμήθηκε. Ήτανε τόσο... Να είναι καλά, ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η ομιλία. Εκεί πέρα μου έφυγε μαγιά, λοιπόν, οπότε από τότε και μετά είμαι πάντα έτσι λίγο αγχωμένος. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια, που είναι έτσι τόσο οικογενειακό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό από το δικό σας. Αρχίσατε τα φωκητά, άστα να πάνε, δύσκολα. Και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό έτσι είμαστε. Εμείς είμαστε στο Σιδηρόκαστρο, εκεί κοντά. Έχετε έρθει Σιδηρόκαστρο ποτέ? Ναι, όσοι έχετε έρθει να ξαναρθείτε και όσοι δεν ήρθατε να έρθετε τώρα. Το καλοκαίρι είναι υπέροχα. Το χειμώνα, είμαστε λίγο ζόρικα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τις σκεψούλες. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις σκέψεις, κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Ξέρετε, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν είναι κάτι εύκολο και όσες ομιλίες και να κάνουμε γι' αυτό, δεν φτάνουν οι ομιλίες αυτές για να καλύψουν αυτό εδώ πέρα το μεγάλο και περίπλοκο θέμα, αγαπητοί μου και αγαπητές. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα θα είναι να αγγίξουμε έτσι λίγο με το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε λύσεις. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια σημεία για προβληματισμό, να κατανοήσουμε κάποια πραγματάκια έτσι στο μυαλό μας και ελπίζουμε αυτά να μας βοηθήσουν να βάλουμε μια αρχή στο να δουλέψουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται σκέψεις, πάνω σε αυτό το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται λογισμοί. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θέλω να διορθώσω τον πατέρα Απόστολο εδώ, όλοι το κάνουμε αυτό το λάθος, πάτρε μου. Ναι. Είναι το γεγονός, λέει, ο Λευτέρης λέει, είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μπορούμε να το βγάλουμε και τελώς, άμα ακούνε ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Ψυχολόγος λέει και ψυχοθεραπευτής, πάτρε μου, αυτό το λάθος κάνουμε όλοι. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπευτής είναι μόνο ο Χριστός. Εν τέλει, εκεί καταλήγουμε. Έτσι, εμείς μέχρι ψυχολόγοι εκεί κάνουμε μια παρέμβαση, κάποια έτσι τα γύρω-γύρω. Χάρη τη Θεού, ας πούμε, θεραπεία μπορεί να κάνει ο Πάτερ. Εμείς κάνουμε μια παρέμβαση ψυχολόγοι. Έτσι αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα δώσουμε κάποια σημεία σήμερα και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα μας καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες. Θα πλάσουμε κάποιες εικόνες στο μυαλδάκι μας για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε το σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που θέλω να φανταστείτε, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι ένα σπίτι. Θέλω να φανταστείτε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Ένα μεγάλο σπίτι, έτσι ακριβώς, κορίτσια, σαν έτσι τόσο μεγάλο όσο αυτή εδώ πέρα η εκκλησία. Ένα σπίτι, λοιπόν, το οποίο δεν έχει μπαλκονόπορτες, δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τίποτα. Έχει όμως μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα μπαίνουν και βγαίνουν όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το σπίτι. Και από αυτήν την μία πόρτα βάζουμε και βγάζουμε μέσα όλα τα αντικείμενα εκείνα που θέλουμε να βάλουμε ή να βγάλουμε σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι αυτό είναι εργολαβικό, δηλαδή ξεκινάει άδειο. Είναι άδειο. Και σιγά σιγά, έτσι μας το δίνουν το σπίτι αυτό, μας το δίνουν να μείνουμε. Λέει, ορίστε, πάρε κυρία Σούλα, κυρία Μαρία, πάρε αυτό το σπίτι να μείνεις μέσα. Λοιπόν, και σιγά σιγά ξεκινάς εσύ και φέρνεις τα πράγματά σου απ' έξω προς τα μέσα. Φέρνεις λοιπόν όλα εκείνα τα υλικά από εκείνη τη μία πόρτα, ούτως ώστε να φτιάξεις το σπίτι σου, Ο καθένας φέρνει ό,τι υλικά θέλει. Άλλος μπορεί να φέρει ξύλα. Άλλος μπορεί να φέρει έτοιμα έπιπλα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, μάρμαρα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, σκαμπό, πλαστικά. Οτιδήποτε. Ο καθένας φέρνει ό,τι θέλει. Προσέξτε όμως. Ό,τι μπαίνει στο σπίτι, μπορεί να μεταπλαστεί, μπορεί να γίνει, μπορούμε να το φτιάξουμε, να το από εδώ, βάζουμε ένα κορμό, ένα μεγάλο κορμό μέσα, μπορούμε με τον κορμό αυτό να φτιάξουμε τραπεζάκι, αρκεί να έχουμε φέρει και εργαλεία. Δεν μπορούμε όμως αυτό τον κορμό που βάλαμε μέσα στο σπίτι να τον κάνουμε κάτι άλλο, το κάνουμε μάρμαρο. Ό,τι μπαίνει, μένει. Έφερε ένα τραπεζάκι, τραπεζάκι θα μείνει. Έφερε ένα πλαστικό σκαμπό μέσα στο σπίτι, αυτό το καινούριο σκαμπό θα μείνει. Έφερε απ' έξω μερικά εργαλεία, εργαλεία θα μείνουν. Και με ό,τι βάζει μέσα δουλεύει. Και σιγά σιγά σιγά σιγά φτιάχνει, ομορφαίνει το σπίτι σου αυτό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου και αγαπητές, συμβαίνει με τις σκέψεις μας. Το μυαλό μας είναι σαν ένα μεγάλο δωμάτιο. Είναι ένα μεγάλο δωμάτιο το οποίο είναι κλειστό, κλειστό, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που θέλουμε να κάνουμε. Και έχει μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και μπαίνει μέσα από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, αυτό σιγά σιγά έρχεται και στολίζει το μυαλό μας. Αυτό έρχεται και επιπλώνει έτσι το σπίτι που έχουμε μέσα στο νου. Το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι νομίζουμε πως η παραγωγή των σκέψεων εκ του μηδενός είναι κάτι δικό μας, ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει εκ του μη όντως από εμάς, κάτι το οποίο γεννιέται μέσα μας. Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε εικόνες. Θέλω να πάμε για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, να μιλήσουμε για μια εικόνα που είναι πιο οικία. Σκεφτείτε μια εγκυμοσύνη, ένα μωράκι. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μωράκι μέσα στη κοιλιά της μαμάς και το μωράκι αυτό, από τη στιγμή της σύλληψης, του κόβουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Ας πούμε ότι το βάζουμε, ας πούμε, βάζουμε τη μαμά μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, γεννιέται το μωράκι σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ερθίσματα, χωρίς τίποτα, χωρίς. Λοιπόν, αυτό το παιδί υπάρχει περίπτωση, υποθετικά μιλώντας, δεν θα μπορεί να αναπτύξει σκέψη όπως την ξέρουμε. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, χωρίς αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δεν μπορούμε οι άνθρωποι να παράξουμε σκέψεις. Αν μπούμε έτσι στα χωράφια λίγο της βιολογίας, της ιατρικής, αν έχουμε κάποιον γιατρό θα μας τα εξηγήσει εδώ λίγο καλύτερα. Φανταστείτε τον ανθρώπινο εγκέφαλο να είναι ένας, να έχει εκατομμύρια καλωδιάκια, τα οποία είναι έτοιμα να ενωθούν μεταξύ τους. Και μόλις αρχίσουν να έρχονται πληροφορίες, μόλις αρχίσουν να έρχονται πράγματα από εκείνη τη μεγάλη πόρτα, να αρχίσουν αυτά τα καλωδιάκια σιγά σιγά να ενώνονται μεταξύ τους και αυτή εδώ πέρα η διαδικασία να αρχίζει και να βοηθά τον άνθρωπο ούτως ώστε να μπορέσει να παράξει κάποια στιγμή σκέψη. Το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά αυτό είναι το πρώτο σημείο εισαγωγικό που θέλω να κρατήσουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Οι σκέψεις δεν είναι ένα δικό μας προϊόν, οι σκέψεις είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά, μπαίνει στο μυαλό και από εκεί και πέρα αυτό που έρχεται, με συγχωρείτε, απ' έξω, αυτό είναι που, καθώς εμείς το επεξεργαζόμαστε, παράγει τη σκέψη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πολύ δύσκολα είναι ως εδώ? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε μια άλλη εικόνα, σε μια δεύτερη εικόνα. Είπαμε για ένα σπίτι. Τώρα τι θα μιλήσουμε? Τώρα θέλω να φανταστούμε ένα μεγάλο κάστρο, ένα μεγάλο φρούριο. Ένα μεγάλο φρούριο. Λοιπόν, σε αυτό το φρούριο μέσα υπάρχει ένας βασιλιάς. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν έχει κάνει το εξής. Έχει έρθει αυτός ο βασιλιάς και επειδή θέλει να προστατεύσει το φρούριό του, έχει πει: θα βάλουμε στην κεντρική είσοδο, ας πούμε, του φρουρίου, θα βάλουμε φρουρούς να φυλάνε. Έτσι, θα φτιάξουμε πολεμίστρες και γύρω-γύρω στις πολεμίστρες θα βάλουμε και εκεί πέρα διάφορους στρατιώτες, οι οποίοι θα φυλάνε και αυτοί, έτσι, για να μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει μέσα στο φρούριο, ποιος μπαίνει μέσα στο κάστρο και ποιος μένει έξω από το κάστρο. Όποιος θέλει να μπει μέσα στο κάστρο πρέπει να περνάει πάντα από τους φρουρούς. Όποιος πάει να μπει παράνομα, οι φρουροί τον πιάνουν. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έξω από το φρούριο υπάρχουν άπειροι άνθρωποι. Άλλοι από αυτούς είναι καλοί. Άλλοι από αυτούς είναι πονηροί άνθρωποι. Άλλοι θέλουν κάτι όμορφο, κάτι καλό, θέλουν να παράξουν κάτι, έτσι, κάτι το οποίο να βγει σε πρόοδο, ενώ άλλοι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η καταστροφή. Θέλουν να μπουν μέσα στο φρούριο και να τα κάνουν όλα λίμπα. Η δουλειά των στρατιωτών είναι να ελέγχουν κάθε φορά ποιος μπαίνει μέσα και ποιος βγαίνει. Αν έρχεται κάποιος στην πόρτα και βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει πολύ το μάτι, τον κρατάνε απ' έξω. Εάν όμως έρχεται κάποιος ο οποίος φαίνεται έτσι ότι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος έχει καλή προαίρεση κτλ. Αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο τον βάζουμε μέσα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το μυαλό μας, αγαπητοί μου. Οι σκέψεις είναι οτιδήποτε, είναι πράγματα τα οποία είναι διασκορπισμένα γύρω μας, έξω. Φανταστείτε τις σκέψεις σαν αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι παντού, έξω από το φρούριο. Φανταστείτε πως οι σκέψεις, οι λογισμοί, είναι οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, οι αναμνήσεις μας που λέμε, οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, οι υποθέσεις που κάνουμε, λέμε θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, θα γιορτάσουμε τη Μεσοπεντηκοστή την επόμενη εβδομάδα, ναι, θα κάνουμε, είναι υποθέσεις για το μέλλον, είναι πράγματα, θα λέμε σήμερα εδώ πέρα, ας πούμε, συζητάμε, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εικόνες, είναι ήχοι, τα οποία έρχονται με τη μορφή σκέψεων και πάνε να μπουν στο μυαλό, με τη μορφή σκέψεων. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Όλοι αυτό το φρούριο, λοιπόν, είναι πάλι το μυαλό μας. Και σε αυτό το φρούριο γύρω-γύρω έχουμε κάποιους στρατιώτες. Και αυτοί οι στρατιώτες τι κάνουν, ελέγχουν για το ποιες σκέψεις μπαίνουν και ποιες σκέψεις μένουν απ' έξω. Όταν εμείς είμαστε προσεκτικοί, βάζουμε τους στρατιώτες μας να μην αφήνουν λογισμούς να μπαίνουν μέσα και να μας κάνουν ρημαδιό το κεφάλι. Όταν εμείς όμως είμαστε χαλαροί, καμιά φορά πώς βλέπετε στις ταινίες, οι στρατιώτες φυλάνε την πόρτα, αλλά εκεί πίνουν λίγο, συζητάνε λίγο, τους παίρνει ο ύπνος, οπότε τσουκ μπαίνουν οι εχθροί στο κάστρο. Τι γίνεται τότε? Μπαίνουν από την κεντρική είσοδο, μπαίνουν από την κεντρική είσοδο οι κλέφτες και μας το κάνουν άνω κάτω. Επίσης, συμβαίνει και το άλλο. Πολλές φορές, όταν βάζεις, ας πούμε, στρατιώτες να φυλάνε την είσοδο, οι οποίοι είναι καινούργοι, οι οποίοι είναι νέοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί, ας πούμε, στον πόλεμο, δεν είναι πονηρεμένοι, τι γίνεται? Πολύ πιο εύκολα μπαίνουν οι κακοί απ' έξω και κάνουν ρημαδιό το κάστρο. Ενώ όταν οι στρατιώτες είναι πιο πεπειραμένοι, έχουν περάσει διάφορα πράγματα στη ζωή τους, πολύ πιο εύκολα κρατάνε τους κακούς απ' έξω. Έτσι συμβαίνει και στους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει και στις σκέψεις μας και στο μυαλό μας. Όταν είμαστε πιο νέοι, αυτό που γίνεται συνήθως, αφήνουμε, μπαίνουμε μέσα σκέψεις, λογισμοί. Μου είπε αυτό, μου έκανε το ένα, το άλλο, συνέβη αυτό, το άλλο. Αυτά τι είναι. Είναι οι στρατιώτες μας οι οποίοι έχουν χαλαρώσει. Ενώ καθώς περνάνε τα χρόνια και επειδή έχουμε καταλάβει πως όλες αυτές οι σκέψεις το μόνο που μας κάνουν να κάνουν κακό, τι γίνεται? Βάζουμε αυτούς τους στρατιώτες να είναι πιο αυστηροί. Είναι όμως μόνο αυτή η είσοδος από που μπαίνουν οι κλέφτες? Όχι, αγαπητοί μου. Οι κλέφτες δεν μπαίνουν μόνο από εκεί πέρα. Μπαίνουν και από άλλα σημεία. Όπως ένα κάστρο έχει κάποια παραπόρτια, όπως ένα κάστρο έχει κάποιες εισόδους έτσι κρυφές, όπως ένα κάστρο έχει τα ποτάμια, έτσι έχει τους υπονόμους, έτσι και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο μυαλό έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Σκέψεις δεν μπαίνουν μόνο από εδώ. Σκέψεις δημιουργούνται και μπαίνουν από εδώ. Από τα μάτια μας, από εικόνες οι οποίες μπαίνουν σαν εικόνες στο μυαλό και δημιουργούν σκέψη. Σκέψεις μπαίνουν από τα αυτιά μας, πράγματα τα οποία συζητάμε. Εγώ θα κουτσομπολέψω, ας πούμε, την κυρία Σούλα, την κυρία Μαρία, και τι θα γίνει σιγά σιγά όλο αυτό εδώ πέρα, από ένα ήχος θα μπει μέσα και θα δημιουργήσει σκέψη. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τα χέρια μου. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τη μύτη μου. Από όλα, όλες οι αισθήσεις τι κάνουν, είναι σαν αυτές οι κρυφές πόρτες όπου αν τα αφήσουμε αφύλακτα αυτά, τι γίνεται, έρχονται οι κακοί και μας κάνουν άνω κάτω το κάστρο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς, αγαπητοί μου και αγαπητές, ποιες σκέψεις έρχονται και βομβαρδίζουν το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το τι γίνεται έξω από το φρούριο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εικόνες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ήχους, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μυρωδιές, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μπουν στο κεφάλι μας μέσα. Αυτό το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε εμείς είναι οι στρατιώτες μας να είναι άγρυπνοι, οι στρατιώτες μας να είναι προσεκτικοί, ούτως ώστε κάθε φορά που κρίνουν ότι κάτι πάει να μπει, να το αφήνουν απ' έξω. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και πάμε τώρα λίγο σε κάποια άλλα πραγματάκια. Έχετε ακούσει ποτέ αυτό που λένε, ξέρω εγώ, σας λένε καμιά φορά, να σκέφτεσαι θετικά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς γίνονται αυτά, πώς εφαρμόζονται αυτά τα οποία συζητάμε. Το έχετε ακούσει αυτό, σκέψου θετικά, να σκέφτεσαι θετικά, να βάζεις θετικές σκέψεις ή να βρίσκεις, λέει, το καλό. Το καλό, λέει, σε όλα τα πράγματα, να βρίσκεις το καλό. Κοιτάξτε, οι προθέσεις είναι καλές για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό εδώ πέρα θέλω να το κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Τι ακριβώς εννοώ? Θα φανταστούμε μια άλλη εικόνα. Θέλω να φανταστείτε ένα κομμωτήριο. Ένα κομμωτήριο που υπάρχει μέσα μια κομμώτρια. Έχουμε καμία κομμώτρια εδώ πέρα? Έχουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα κομμωτήριο που έχουμε μια κομμώτρια μέσα. Λοιπόν, η οποία είναι η καλύτερη στο χωριό. Αυτή η κομμώτρια μπορεί, όποιο κεφάλι μπαίνει μέσα, μπορεί να στο κάνει λαμπίκο. Είτε έχει καμένες ρίζες, είτε έχει, ξέρω εγώ, αντάβιες οι οποίες δεν πέτυχαν, είτε έχει αρέωση όπως εγώ, είτε έχει οτιδήποτε. Μπορούμε να πάμε στην κυρία την κομμώτρια. Το όνομά σας? Ματούλα. Ανθούλα, στην κυρία Ανθούλα, και θα μας κάνει η κυρία Ανθούλα το κεφάλι μας, θα μας το κάνει σένιο. Τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος, χτυπάει την πόρτα του κομμωτηρίου και λέει: Κυρία Ανθούλα, μπορώ να μπω μέσα να μου κάνεις τα μαλλιά? Λέει: Κυρία Ανθούλα, μπαίνεις μέσα, βεβαίως. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, σου το φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει, έρχεται δεύτερος άνθρωπος, λέει: Μπορώ να φτιάξουμε, κυρία Ανθούλα, το μαλλί? Λοιπόν, βεβαίως, μπαίνει μέσα, το φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει τρίτος άνθρωπος, τέταρτος, πέμπτος. Όσο καλή και να είναι, κάποια στιγμή στην καριέρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να ζητάνε πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνονται. Μπορεί, ας πούμε, εγώ να είμαι εντελώς καραφλός και να πάω και να πω κύριε Ανθούλα, παίρνουν να βγουν τα μαλλιά μου. Αυτό δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τις σκέψεις μας. Μπαίνουν κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, τις αφήνουμε, τις βάζουμε μέσα και προσπαθούμε να τις ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Μπορώ, ας πούμε, να βρω το θετικό στο γεγονός ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι κουρασμένος ο άντρας μου. Ή έλα μωρέ, το παιδί μου, εντάξει, έτσι, δεν με κοίταξε, δεν με χαιρέτησε ο παππούλης σήμερα, αλλά πέρασε μεγάλη εβδομάδα και δυσκολεύτηκε πολύ. Υπάρχουν όμως και σκέψεις, τις οποίες δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε. Πώς να ωραιοποιήσουμε, αγαπητοί μου, ας πούμε, και αγαπητές, τη σκέψη για τα Τέμπη. Τι όμορφο να σκεφτούμε εκεί πέρα. Πώς να μπούμε στη διαδικασία και να ωραιοποιήσουμε, ας πούμε, το παιδάκι αυτό που πνίγηκε, που το αφήσε να πνιγεί, μπαίνοντας εκεί πέρα στο καράβι, στο πλοίο, κάτω στον Πειραιά. Δεν ωραιοποιούνται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ωραιοποιούνται και υπάρχουν σκέψεις που δεν ωραιοποιούνται. Όπως υπάρχουν και κεφάλια τα οποία δεν μπορεί η κυρία Ανθούλα να κάνει κάτι. Αλλά προσέξτε, ακόμα και αν μπορούσε, έστω ότι είχαμε έναν μαγικό τρόπο, όποια σκέψη έρχεται στο μυαλό μας, εμείς να βρίσκουμε το θετικό, να βρίσκουμε, ας πούμε, την καλή πλευρά και να βρίσκαμε έναν τρόπο αυτό εδώ πέρα να διαχειριστούμε, έστω ότι μπορούσαμε. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έρχονται και χτυπάνε το μυαλό μας κάθε λεπτό, κάθε δυο λεπτά, κάθε τρία λεπτά, τέσσερα, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, όλη τη μέρα, που δεν γίνεται πρακτικά να το εφαρμόσουμε, αγαπητοί μου. Αν πάτε να πολεμήσετε με τις σκέψεις σας, αν πάτε να βάλετε μέσα στο μυαλό τις σκέψεις σας και αν προσπαθήσετε να βγάλετε μια άκρη με την κάθε μια σκέψη που έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα, έτσι, σας υπογράφω ότι θα τρελαθείτε. Δεν γίνεται αυτό. Όπως η κυρία Ανθούλα, αν πάει κάποιος και τον εξυπηρετήσει, έναν άνθρωπο τον εξυπηρετεί. Αν πάνε δύο άνθρωποι ταυτόχρονα θα τους εξυπηρετήσει. Αν πάνε 5 άνθρωποι, εξυπηρετήσει. Αν πάνε 100 άνθρωποι ταυτόχρονα την ίδια μέρα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αν πάνε 1000, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι και με τις σκέψεις. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Θέλω να το κρατήσουμε γιατί. Γιατί κάνουμε ένα λάθος, αγαπητοί μου. Προσπαθούμε, τι κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες. Αφήνουμε τις σκέψεις να μπαίνουν μέσα. Οι φρουροί τίποτα, τους στέλνουμε όλους τους φρουρούς. Μπαίνουν οι σκέψεις όλες μέσα στο κάστρο. Και αφού μπουν μέσα, προσπαθούμε την κάθε μία από αυτές τις σκέψεις να την ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Ξεχάστε το. Και είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας αυτή συνάντηση. Και θα πει κάποιος, τι πρέπει να κάνει. Και θα απαντήσουμε εμείς, θα αφήνουμε τις σκέψεις απ' έξω. Και θα μας πει πάλι κάποιος, μα αυτό δεν είναι υπεκφυγή. Και εδώ πέρα είναι που ερχόμαστε να κάνουμε τον διαχωρισμό των σκέψεων. Τι θα πει διαχωρισμός των σκέψεων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε ότι στέκονται έξω από το φρούριο, χωρίζονται, διαχωρίζονται, μοιράζονται, αγαπητοί μου και αγαπητές, σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Οι σκέψεις μοιράζονται, χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Χωρίζονται σε παραγωγικές και μη παραγωγικές σκέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε θετικές και αρνητικές. Οι σκέψεις λοιπόν είναι οι παραγωγικές θετικές σκέψεις, πρώτη κατηγορία, είναι οι παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, δεύτερη κατηγορία, είναι οι μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, τρίτη κατηγορία και είναι και οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, τέταρτη κατηγορία. 4 κατηγορίες σκέψεων. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θετικές ή αρνητικές σκέψεις είναι ανάλογα με το τι συνέστημα μας προκαλούν. Έρχεται μια σκεψούλα και τι κάνει, χτυπάει την πόρτα, τη βλέπει ο φρουρός, η φρουρή που λέγαμε πριν στο φρούριο, λοιπόν τη βλέπει και λέει αυτός μου φαίνεται συμπαθητικός, αυτός εδώ πέρα μου φαίνεται συμπαθητικός, μάλλον θα μου δώσει θετικό συνέστημα. Ή έρχεται κάποιος άλλος, χτυπάει την πόρτα και του φρουρίου, του μεγάλου, ξέρω εγώ, τον βλέπει ο φρουρός και λέει αυτός εδώ πέρα δεν μου αρέσει πολύ η πάτσα του. Μάλλον θα μου δώσει αρνητικό συνέστημα. Έτσι λοιπόν, ο διαχωρισμός σε θετικό και αρνητικό συνέστημα γίνεται εκεί πέρα, έξω-έξω από τους φρουρούς. Βλέπει ο φρουρός και αποφασίζει. Αυτός ο διαχωρισμός είναι υποκειμενικός. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλα πράγματα είναι για μένα θετικά και άλλα πράγματα είναι για τον παππούλι. Μπορεί, ας πούμε, ο παππούλης να πει: Πω, πήγα στο Άγιο Όρος και έκανα μια ολονυχτή αγρυπνία εκεί πέρα 15 ώρες και να είμαι στη χαρά. Εγώ, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα λέω: Πω, ρε πάτε, πώς θα άντεξε τόσες ώρες. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, για μένα είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι λίγο κουραστικό. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος να τρέχει, ξέρω εγώ, και να ασχολείται με τα σκυλιά του έξω, με το κυνήγι, με αυτά και να λέει, πω, τι ωραία. Γι' αυτό να είναι κάτι θετικό, για μένα είναι κάτι αρνητικό. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, διαφέρει και στον ίδιο άνθρωπο από καιρό σε καιρό. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η σκέψη για την πεθερά σου να είναι, ξέρω εγώ, μια σκέψη συναχίλες, η πεθερούλα μου, πω, τι ωραία και τι καλά, και να είναι μια θετική σκέψη, αλλά μετά από 5-10 χρόνια λες να ακούς την πεθερά σου και να λες Παναγία μου, τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Να είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει αρνητικό. Ή μπορεί να είναι κάτι θετικό το οποίο γίνεται, ας πούμε, να είναι το αντίστροφο. Να είναι κάτι αρνητικό το οποίο γίνεται θετικό. Να λες, αυτή η γειτόνισσα δεν μου γεμίζει το μάτι πολύ. Ενώ σιγά σιγά, καθώς τη γνωρίζεις και καθώς περνά τα χρόνια, να λες πω, τι καλή, ας πούμε, η γειτόνισσά μου. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν πως ο διαχωρισμός σε θετικές ή αρνητικές σκέψεις είναι υποκειμενικός. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και διαφέρει στον ίδιο άνθρωπο από καιρό σε καιρό. Ο μεγάλος διαχωρισμός όμως είναι σε παραγωγικές ή μη παραγωγικές σκέψεις. Εκεί είναι που διαχωρίζονται οι σκέψεις. Είναι λίγο δύσκολα αυτά, για δώστε λίγο προσοχή. Σκέψεις που έχει νόημα, ανθρώπους που έχει νόημα να τους βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο μυαλό μας, που υπάρχει νόημα, γιατί αυτό εδώ πέρα το μπάσιμο, αυτή η εισαγωγή μέσα στο μυαλό μας θα οδηγήσει κάπου, θα εξάγει κάποιο συμπέρασμα, αυτές τις σκέψεις τις ονομάζουμε παραγωγικές. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να μας δίνουν θετικό συνέστημα, κάποιες φορές μπορεί να μας δίνουν και αρνητικό συνέστημα όμως. Παρ' όλα αυτά όμως έχει νόημα να τις βάλουμε στο μυαλό μας, έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο. Σκέψεις που δεν έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο, γιατί είτε τις σκεφτόμαστε είτε δεν τις σκεφτόμαστε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Και το μόνο που κάνουμε είναι να παράγουμε ένα ξερό συνέστημα, τις ονομάζουμε μη παραγωγικές. Αυτές εδώ πέρα τις σκέψεις. Λοιπόν, οι παραγωγικές σκέψεις είναι σαν τα ποτάμια. Είναι κάτι καθαρό. Είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κάπου, οδηγεί κάπου, έχει κάποιο νόημα. Έχει

Εάν λέω όχι, εκεί πέρα, εάν είναι θετική θα την αφήνω απ' έξω, θα την αφήνω να μπαίνει, ενώ αν είναι αρνητική θα την αφήνω απ' έξω. Πάμε να το δούμε με ένα παράδειγμα και με αυτό το παράδειγμα θέλω να φύγετε σπίτι και να το κρατήσετε για να εξηγείτε στο μυαλό σας το πώς γίνεται ο διαχωρισμός. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τις διακοπές, λέει κάποιος. Για να δούμε πού θα πάμε φέτος διακοπές. Πού θα πάμε, βγήκανε τα εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού και λέμε για να δούμε πού θα πάμε διακοπές. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη είναι μια, θα λέγαμε, παραγωγική σκέψη. Γιατί αν μπει μες στο μυαλό μου, αν την αφήσει ο φρουρός και μπει μες στο μυαλό μου, αυτή η σκέψη εδώ πέρα μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει κάπου. Δηλαδή, ωραία, θα πω, θα ψάξω, θα κυνηγήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες προσφορές, θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου που είναι το αξιδιωτικό, θα κάνω θαράνο και θα βρω ένα μέρος. Οδηγεί κάπου. Παραγωγικό. Και μου δίνει και ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγική θετική σκέψη. Την αφήνω να μπει. Λέω, για να δω όμως, τα οικονομικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά. Μου φτάνουν τα χρήματά μου. Για να υπολογίσω λίγο τα χρήματα και αρχίζω και στρεσάρομαι. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη έχει νόημα πάλι να μπει, γιατί με οδηγεί κάπου. Θα πρέπει να κάτσω να δω τι θα κάνω με τα οικονομικά μου, το ένα, το άλλο κτλ. Με στρεσάρει λίγο. Είναι παραγωγική αρνητική σκέψη. Μου δίνει αρνητικό συνέστημα, αλλά έχει νόημα να την βάλω μέσα στο μυαλό. Την αφήνω και αυτή να περάσει τις φρουρούς. Έχω τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, οι οποίες δεν έχει νόημα να μπουν μέσα, αλλά μου δίνουν θετικό συνέστημα. Δηλαδή, λέω, πω, τι ωραία πέρασα πέρυσι στις διακοπές μου, δόξα τω Θεώ. Αυτό δεν έχει νόημα, είναι μια δήλωση που έκανα. Τι ωραία περάσαμε πέρυσι, μακάρι και φέτος να περάσουμε έτσι. Αυτή είναι μια σκέψη η οποία είναι μη παραγωγική, αλλά έχει θετικό συνέστημα. Δεν μας πειράζει. Ας μπει και αυτή. Ας μπει μέσα. Και έχουμε και την άλλη σκέψη. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε διακοπές. Φέτος θα γίνει πόλεμος. Εγώ άκουσα το, είδες στις ειδήσεις. Θα γίνει ακρίβεια πολύ. Δεν θα έχουμε λεφτά. Δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο. Πω, και τι θα γίνει. Και αν πάθω κάτι εγώ, και αν πάθει κάτι ο άντρας μου, και αν πάθω κάτι τα παιδιά μου, και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Όλες αυτές οι σκέψεις, οι επαναλαμβανόμενες, οι οποίες μπορεί να έχουν λογικοφάνεια. Προσέξτε. Αλλά ακόμα και να την επεξεργαστώ, έχει νόημα, σου λέει λογικά. Δηλαδή, όσο και να σκέφτομαι, πάθω γίνει πόλεμος, μπορώ να κάνω κάτι, να αλλάξω κάτι. Διακοπές μου, όχι. Όσο και να σκέφτομαι, αν θα πάθω κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ο Θεός ξέρει. Όσο και να. Δεν έχει κάτι. Όλες αυτές λοιπόν οι σκέψεις που έρχονται, χτυπάνε το μυαλό και μας οδηγούν σε μια μαυρίλα, σε ένα αρνητικό συνέστημα, είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Είναι όλες αυτές οι σκέψεις οι οποίες πρέπει να μάθουμε να τις αφήνουμε απ' έξω. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και έναν άλλον διαχωρισμό, θα λέγαμε ότι οι παραγωγικές σκέψεις, να θυμάστε αυτό με τις διακοπές. Αλλά θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Οι παραγωγικές θετικές σκέψεις είναι σαν ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ήρθαν εδώ πέρα, είπε ο Πάτερ τα Αναστάσιμα και ορφρίζουν τον Ρόπτρο Βαθέως και ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί, και ο Πέδασε Καμίνου και την Ανάσταση. Αυτό είναι μια ωραία μελωδία. Είναι μια μελωδία που έχει. Υπάρχει συμφωνικότητα σε αυτό εδώ πέρα και μου δίνει ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγικό θετικό. Έχουμε μελωδίες οι οποίες είναι ελπιτερές. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τις Μεγάλες Παρασκευές στα Εγκόμια ή κάποια, δεν ξέρω, ας πούμε, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, η πιο λυπητερή μουσική. Αλλά πάλι υπάρχει μια μελωδικότητα, υπάρχει ρυθμός. Παραγωγικό, αρνητικό. Μπαίνουμε μέσα αυτά. Έχουμε τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε μια πολύ ευχάριστη μελωδία. Τα παιδάκια που φωνάζουν έξω και παίζουν. Είναι ένας ήχος που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, αλλά δεν έχει καμία μελωδικότητα, δεν έχει κανένα τέτοιο. Δεν έχει κάτι. Ναι. Αλλά μας αρέσει να υπάρχει εκεί πέρα παιδιά, να φωνάζουν, να παίζουν. Ωραία. Και μπορεί να έχουμε και στριγλιές, ουρλιαχτά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, πώς με ένα μαχαίρι ξύνουμε τα πλακάκια, ας πούμε, και αυτό αφήνει έναν ήχο πάρα πολύ άσχημο. Αυτές είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις και αυτές είναι που αφήνουμε απ' έξω. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω για σήμερα. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Χωρίζουμε τις σκέψεις σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες και από όλες αυτές τις κατηγορίες θα αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Πώς θα κάνουμε τη διάκριση, θα θυμάστε αυτό που είπαμε με τις διακοπές και θα θυμάστε και αυτό εδώ πέρα το οποίο είπαμε με τις μελωδίες και τους ήχους. Και πάμε να φτιάξουμε ακόμα μία εικόνα. Είπαμε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες. Θέλω να φανταστείτε λοιπόν ότι είστε σε ένα αυτοκίνητο. Είστε σε ένα αυτοκίνητο, είστε σε μία εκδρομή. Και λέτε θα πάμε μία εκδρομή από εδώ πέρα, ξέρω εγώ, θα φύγω από το σβεστοχώρι, δεν ξέρω τι έχει παρακάτω και θα φύγουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν στον δρόμο, τι γίνεται, έτσι όπως είστε μέσα στο αυτοκίνητο, σας την πέφτουν σκυλιά. Σας την πέφτει ένα κουπάδι σκυλιά. Έρχονται εκεί πέρα, γαυγίζουν δεξιά, αριστερά κτλ. Από εδώ, από εκεί. Προσέξτε τώρα. Έχετε τρεις επιλογές όταν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η πρώτη επιλογή είναι να κινητοποιήσετε το αμάξι. Κυρόφρεν, να κατεβείτε κάτω και να αρχίσετε να μαλώνετε με τα σκυλιά. Να τα κλωτσάτε, να σας δαγκώνουν και τα λοιπά, να γίνετε χαμός εκεί πέρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από το πρόστιμο του 30.000 ευρώ που θα έρθει στην εφορία σας, λοιπόν, να σας σκίσουν κανένα παντελόνι, να τρέχετε για αντιλυσικά, να μαλώσετε με τους γείτονες και να γίνει, ας πούμε, ένα μεγάλο πατερτί. Αυτό εδώ πέρα είναι η πρώτη επιλογή που έχουμε. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι επειδή τα σκυλιά ανοίξαν στο αυτοκίνητο.

0: εμείς να κόψουμε, να ξέρουμε με τη θέση του τιμόνι και να φύγουμε από όλο δρόμο. Αυτό όμως τι έχει ως αποτέλεσμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμείς να βγαίνουμε από την πορεία μας, από την καθημερινότητά μας. Η τρίτη επιλογή που έχουμε είναι χωρίς να τρέχουμε, χωρίς να αγωνόμαστε, τα σκυλάκια τα καλά να κάνουν τη δουλειά τους, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αφού είμαστε μέσα στο αμάξι, και αφού λοιπόν είμαστε προστατευμένοι μέσα στο αμάξι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ούτε να γκαζώσουμε, ούτε να κορνάρουμε, να προσέξουμε και μην τα πατήσουμε τα καημένα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το δρόμο μας και να πάμε για εκεί πέρα που πηγαίνουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις, αγαπητοί μου και αγαπητές. Οι σκέψεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από το φρούριο, είναι σαν άγρια σκυλιά που λαβγίζουν. Οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις είναι άγρια σκυλιά, λαβγίζουν λογισμοί, εκεί λαβγίζουν. Εμείς έχουμε τρεις επιλογές κάθε φορά που γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ή σταματάμε, ανοίγουμε τις πόρτες και πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Αυτό όμως να ξέρετε ότι πάντοτε θα έχει ως αποτέλεσμα κάτι κακό να γίνει. Ή το σκυλί θα πεθάνει, ή εμάς θα μας δαγκώσει, ή ξέρω εγώ θα στεναχωρηθούμε με κάποιον άνθρωπο, ή θα έχουμε μπλεξίματα. Πάντα σημαίνει αυτό. Όταν με μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις πιάνουμε κουβέντα, αυτό σημαίνει πάντα. Η δεύτερη επιλογή είναι να παγώνουμε, επειδή πετάχτηκαν κάποιες σκέψεις και μας τρόμαξαν εμείς. Τι γίνεται, σας έχει τύχει ποτέ αυτό σφίξιμο να σηκώνεται οι ώμοι σας, να κλείνει, ποιος το είπε το, εδώ πέρα, εδώ, οι φίλοι. Λοιπόν, έχουμε και τέτοιο, είμαστε συνεργάτες εμείς, συνεργάτες αγαπητοί μου. Λοιπόν, οπότε από το πολύ σφίξιμο να σηκώνουμε τους ώμους μας έτσι και να είμαστε έτσι σφιγμένοι και να. Εκεί τι γίνεται, είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να αλλάζεις δρόμο. Να αλλάζεις δρόμο, να σε βάζουν και να αλλάζεις δρόμο. Αυτό τι γίνεται, οι σκέψεις, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, είναι που λέει μετά το βιβλίο. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο, είναι του Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνιτσα. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, από τα καλύτερα που έχω διαβάσει και κυκλοφορεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Εμπλό. Αν δεν κάνω λάθος, πάτερ μου, είναι εξαιρετικό, θα σου το πει ο Παππούλης. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή μας. Και η τρίτη επιλογή μας, ποια είναι? Η τρίτη επιλογή μας, αγαπητοί μου, είναι να μπούμε στη διαδικασία και να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Προσέξτε και κρατήστε το αυτό εδώ πέρα σε μια παρένθεση. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε δρόμο. Καταλάβατε? Δεν μπορεί άεργος άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος είναι στον καναπέ να κάνει διαχείριση σκέψεων. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιθεί από τη ζωή του, έχει παραιτηθεί από τη ζωή του, να κάνει διαχείριση σκέψεων. Το πρώτο πράγμα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν έχουμε χρόνο σήμερα να το αναλύσουμε, αυτό είναι μια ομιλία από μόνο του. Το πρώτο πράγμα για να μπορέσει εγώ να διαβάζω αυτά που σας διαβάζω, αυτά τα γράφω σε ένα πρόγραμμα. Τα έχω γράψει σε ένα πρόγραμμα, έχω διαβάσει, έχω κατεβάσει άρθρα από εδώ, από εκεί, παλιές ομιλίες. Για να μπορεί να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα hardware, πρέπει να υπάρχει αυτό το υπολογιστή που θα τρέξουν τα προγράμματα αυτά. Για να μπορέσει να γίνει διαχείριση σκέψεων, θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάνω και να έχει δρόμο, να είναι σε πορεία. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε πορεία, τι γίνεται, μπορεί εύκολα να μην δίνει σημασία στη σκέψη δεξιά και στη σκέψη αριστερά. Θέλετε να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τι κάνει. Είστε εδώ πέρα και παρακολουθείτε μια ομιλία. Κάντε λίγο ησυχία και ακούστε λίγο. Ακούγεται από ένα μηχάνημα κάτι. Το ακούτε? Τόση ώρα είναι μέσα στα αυτιά μας αυτό. Και όμως δεν του δίνετε καμία σημασία. Ξέρετε γιατί? Δεν του δίνετε καμία σημασία γιατί είστε συγκεντρωμένοι εδώ. Γιατί όλοι είστε σε δρόμο. Αν αυτό το μικρό το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, θα μπορούμε να φύγουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, που είναι όλα αυτά τα σκυλιά τα οποία στην ουσία γαρχίζουν στο μυαλό μας. Και πάμε, πάτρα μου, και σε μια, πατέρα μου, και σε μια τελευταία εικόνα. Τι να κάνω, θα πει κάποιος, τι να κάνω. Προσέξτε, ξέρετε, αυτό που ξεκινήσαμε πολύ ωραία, του έδωσε πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα ο πατέρας Απόστολος, πολύ ωραία πάσα για το τι είναι ψυχοθεραπεία. Η Εκκλησία έχει ψυχοθεραπεία για τα πάντα. Δηλαδή, είχαμε ψυχολόγοι μετά και τα βρήκαμε έτοιμα αυτά. Μην νομίζετε ότι τα είπαμε. Και αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ πέρα και τα οποία διαβάζουμε, τα κάνουμε, γνωστικές θεωρίες, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Τι είναι? Είναι πράγματα τα οποία, άμα ανοίξει κάποιος την Καινή Διαθήκη, θα τα βρει μέσα. Πού θα τα βρει? Για θυμηθείτε λίγο εκείνο το σημείο, θα σας το πει ο Πάτερ εδώ, θα μας βοηθήσει, που ήταν ο Χριστός στην έρημο. Πάει λοιπόν ο Χριστός στην έρημο και τι γίνεται, αγαπητοί μου? Πάει εκεί πέρα και είναι με νηστεία και προσευχή. Και τι γίνεται? Πάει και ο έξω από εδώ και πάει να τον πειράξει, πάει να πειράξει τον Χριστό. Λοιπόν, και τι γίνεται, και τι του λέει ο λογισμός, πάει εδώ πέρα, και τι του λέει? Αν λέει είσαι ο γιος του Θεού, λέει, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Έτσι δεν λέει, πάτερ μου? Ωραία. Και τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε, δείτε τι βλέπουμε. Ο Χριστός απαντάει στον λογισμό. Απαντάει στον λογισμό από το δίκτυο, του λέει, δεν ζει μόνο με το ψωμί ο άνθρωπος. Το απαντάει. Και τότε τον παίρνει ο εξαπόδη και τον πηγαίνει κάπου, λέει, ξέρω, τον δει κάποιο, του λέει σε ένα ψηλό σημείο στο ναό και του λέει, αν είσαι, λέει, έτσι, ο γιος του Θεού, λέει, κοίταξε, πέσε από εδώ, λέει, και θα σε πιάσουν, λέει, θα σε πιάσουν, λέει, οι άγγελοι, λέει. Έτσι λέει οι γραφές, λέει, γιατί, λέει, δεν θα σκοντάψει το πόδι του, λέει, σε πέτρα. Το λέει κάποιο στο ψαλτήρι αυτό σε ένα ψαλμό. Λοιπόν, και ξαναπατάει ο Χριστός. Λέει όμως κάπου αλλού, λέει η γραφή, ότι δεν κάνει να πειράζει, λέει, τον Κύριο τον Θεό σου. Μην το δοκιμάζει τον Κύριο τον Θεό σου. Ξαναπατάει στο λογισμό ο Χριστός. Προσέξτε. Και τι γίνεται. Και προσπαθεί και μια τρίτη φορά να τον πειράξει. Και τι γίνεται. Όλα θα σου τα δώσω, που λέει, από εδώ, όλα αυτά, όλα δικά σου, αν με προσκυνήσει. Και τι λέει ο Χριστός, είπα γι' αυτό. Προσέξτε. Δείτε ψυχολογία που κρύβεται μέσα στη θεολογία. Έρχεται ο Χριστός απέναντι με τον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός και μιλάει, και ο Χριστός το απαντάει πρώτη φορά, για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο Χριστός και απαντάει και δεύτερη φορά, για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός τρίτη φορά, και ο Χριστός δεν απαντάει, για να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις εσύ με τον λογισμό. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Αυτά ήθελα να σου πω για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν μια τελευταία φορά τι σημεία δώσαμε και τι είπαμε. Είμαστε εδώ πέρα γύρω στα 33, 31 συν 3 λεπτά στην αρχή, γύρω στα 34 λεπτάκια. Νομίζω δεν κουράσαμε πολύ, πατέρα μου. Αν θέλετε να πούμε και κάτι να συζητήσουμε μετά, έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, ποιο ήταν, είναι απαιτητικό το θέμα σήμερα. Η πρώτη εικόνα η οποία χρησιμοποιήσαμε είναι αυτή η εικόνα με το πολύ μεγάλο σπίτι. Και τι είπαμε, ότι οι σκέψεις είναι κάτι εξωτερικό, δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται εκ του μειόντος μέσα από το κεφαλάκι μας, έρχεται απ' έξω και μετά εμείς κάνουμε τις συνθέσεις. Η δεύτερη εικόνα που κάναμε σήμερα ήταν εκείνο το φρούριο. Τι είπαμε, το φρούριο έχει φρουρού στην κεντρική την πόρτα και έχει και στα παραπόρτια. Και τι προσέχει αυτό, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι έξω, οι οποίοι είναι καλοί, κακοί, πονηροί, διάφοροι, κάθε φορά που πάνε να μπουν, είτε από την κεντρική είσοδο, είτε από τα μάτια μας, από τα αυτιά μας, από αυτά, τι γίνεται, προσπαθεί αυτούς εδώ πέρα όλους τους ανθρώπους να τους κρατήσει απ' έξω και να φιλτράρει ποιους βάζει και ποιους δεν βάζει. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο πραγματάκι, η δεύτερη εικόνα. Το τρίτο, η τρίτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε για τον σκέψου θετικά. Θα θυμάστε εδώ πέρα την κυρία Ανθούλα με το κομμωτήριό της. Δεν μπορούμε όλες τις σκέψεις να τις ωραιοποιήσουμε και να σκεφτούμε θετικά. Αλλά ακόμα και να μπορούσαμε, δεν γίνεται αυτό να συμβεί, γιατί είναι τόσες χιλιάδες οι σκέψεις που έρχονται συνεχόμενα που θα μας καταπλακώσουν. Όπως η κυρία Ανθούλα δεν μπορεί όλα τα κεφάλια να κάνει μαγικά, αλλά ακόμα και να μπορούσε, αν πάει όλο το χωριό μέσα στην ίδια μέρα, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Προσέξτε το, γιατί όταν προσπαθούμε και αφήνουμε τις πόρτες ανοιχτές και προσπαθούμε μέσα στο μυαλό, μέσα στο φρούριο να τα βάλουμε με τις σκέψεις μας, συνήθως καταποντιζόμαστε. Μιλήσαμε μετά για τον διαχωρισμό των σκέψεων και μιλήσαμε για τέσσερις κατηγορίες, για παραγωγικές σκέψεις, θετικές, για παραγωγικές σκέψεις, αρνητικές, για μη παραγωγικές σκέψεις, θετικές, και για μη παραγωγικές σκέψεις, αρνητικές. Και είπαμε ότι από όλες αυτές τις σκέψεις εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Και θα θυμάστε δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε με τις διακοπές, το πρώτο παράδειγμα ας πούμε, και το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο είπαμε με τους ήχους. Και τι είπαμε μετά, είπαμε μια άλλη εικόνα με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αγαπητοί μου, και τα σκυλιά. Τρεις επιλογές έχουμε όταν μας πέφτουν τα σκυλιά. Είτε να κατεβούμε και να μαλώσουμε, είτε να αλλάξουμε δρόμο, είτε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας, αρκεί να έχουμε προορισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Είτε μαλώνουμε με τη σκέψη μας και την πατάμε, είτε αλλάζουμε προορισμό και την πατάμε, είτε μπαίνουμε στη διαδικασία και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Αλλά χρειάζεται να έχουμε δρόμο. Δεν γίνεται ένας άεργος, όχι ανέργος, προσέξτε, άεργος, χωρίς έργο, χωρίς αντικείμενο, άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Και στο τέλος θα θυμάστε αυτήν εδώ πέρα τη φοβερή εικόνα, γιατί όλα είναι πνευματικό θέμα και όλα ξεκινάνε από την Αγία μας Εκκλησία, όλα εκεί έχουν τη ρίζα και τη βάση. Θα θυμάστε τον Χριστό στην έρημο. Ο Χριστός την πρώτη και τη δεύτερη φορά απαντά στον λογισμό για να μας δείξει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος των πάντων. Αλλά στην τρίτη φορά σου λέω τι πρέπει να κάνεις εσύ με τους λογισμούς. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά, πάτρε μου, είχαμε να πούμε. Να το κλείσουμε αυτό. Έτσι, γιατί αν ή θα το αφήσετε. Αν θέλετε, αφήστε το. Δεν έχω θέμα εγώ. Το αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Να το αφήσουμε έτσι. Άντε, ωραία. Όχι, εντάξει, καλά, έτσι το λέω, έτσι, για να σπάσω λίγο τον πάγο. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν κάτι καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε, είμαστε να χώρεσε ή δυσκολευτήκαμε. Είναι δύσκολα πράγματα, έτσι. Δεν λύσαμε φυσικά όλη τη γνωστική θεωρία, δεν αναλύσαμε όλη τη γνωστική θεωρία. Ένα μικρό πραγματάκι εδώ πέρα, ένα μικρό πραγματάκι. Αγγίξαμε ένα μικρό τυράκι. Ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που θέλει να ρωτήσει κάτι, να πει παρακαλώ, πείτε μου, ναι.
1: Εκεί που λέγαμε τις παραγωγικές σκέψεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις
0: αφήνουμε απ' έξω αυτές, βέβαια.
1: Αλλά να πούμε δύο λόγια παραπάνω και για τις παραγωγικές αρνητικές, οι οποίες παράγουν αρνητισμό μέσα μας και
0: βεβαίως.
1: Έξω μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εκείνες δεν καλούμαστε να τις...
0: Όχι, εκείνες δεν τις αφήνουμε απ' έξω, γιατί σκεφτείτε το εξής. Δεν κάνουμε στην καθημερινότητά μας μόνο τα πράγματα που μας είναι ευχάριστα, κάνουμε και τα πράγματα τα οποία μας είναι αναγκαία. Δηλαδή, εσύ χαίρεσαι να παίξεις, ας πούμε, με τα νηψάκια σου. Έχεις ανιψάκια. Παιδάκια, ξέρω, ανιψάκια, ξέρω. Ωραία. Ναι, όχι τώρα. Μικρά. Λοιπόν, τώρα είναι τη Παντριά. Λοιπόν, ωραία. Χαίρεσαι. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως ξυπνάει 3 ώρα το βράδυ και κλαίει και, ας πούμε, και χτυπιέται και κάνει και ράνει, εσύ, ας πούμε, με την ίστα, με την τσίμπλα εκεί πέρα και δεν μπορείς να σηκωθείς κτλ. Εκεί πέρα δεν έχεις καμία όρεξη να σηκωθείς. Δεν περνάς καλά. Παρ' όλα αυτά σηκώνεσαι. Γιατί? Γιατί εσύ θέλεις να βοηθήσεις και να προσφέρεις και να πας καλό. Εσένα σου αρέσει η δουλειά σου. Ναι, εντάξει, ωραία. Σου αρέσει μία, σου αρέσει δύο, σου αρέσει τρεις. Αν όμως εσύ πηγαίνεις και δουλεύεις, ξέρω εγώ, χωρίς σταματημό συνεχόμενα, κάποια στιγμή κουράζεσαι κατά. Αλλά παρόλα αυτά λες πρέπει να θρέψω τα παιδιά μου ή πρέπει να βοηθήσω τους ανθρώπους ή πρέπει να είμαι συνεπής, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το οποίο έχω να λάβει. Δεν γίνεται έτσι. Αν το πάτερ σήμερα έχει όρεξη να κάνει τη δουλειά, θα κάνει. Αύριο δεν έχει όρεξη, δεν θα έρθει. Ας πούμε, άστο το παιδί. Όχι. Θα ζοριστεί και θα κάνει είτε έχει είτε δεν έχει όρεξη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς τι γιατρό, ας πούμε, τώρα έχω να πάω το παιδί μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να σκεφτείς πώς θα οργανώσω τα οικονομικά μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να πεις ότι κοίταξε πώς θα τα βρω με τη φίλη μου που μάλωσα. Αυτό με δυσκολεύει, με τσιμπάει μέσα στον εγωισμό μου. Αλλά πρέπει να το. Για να δω τι μπορώ να κάνω. Παραγωγικό αρνητικό. Θα μου δώσει λίγο στρες, αλλά δεν πειράζει. Είναι κινητήριος δύναμη. Αν όμως εγώ, προσέξτε, πω τι είναι αυτό που έπαθα, αυτό είναι μη παραγωγικό αρνητικό. Για να δω τι καλύτερο μπορώ να κάνω, ας πούμε, με τον άντρα μου. Αυτό εδώ πέρα είναι παραγωγικό αρνητικό. Με ζορίζει λίγο. Πω, τι είναι αυτός που έχω μπλέξει μαζί του, μη παραγωγικό αρνητικό. Λοιπόν, έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε, παραγωγικό αρνητικό. Με αγχώνει, αλλά θα ασχοληθώ. Δεν το πιστεύω. Τι καταστροφή πάθαμε, Παναγία μου, μη παραγωγικό αρνητικό. Και προσέξτε, βλέπετε, μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό έρχονται πολλοί και χτυπάνε την πόρτα. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένοι φρουροί εμείς στην ουσία, για να ξεχωρίσουμε τι σκέψουλα έρχεται. Αν αφήναμε απ' έξω οτιδήποτε αρνητικό, λέει εγώ ό,τι με χαλάει το διώχνω. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι είναι τοξικό το διώχνω. Πρώτον, ποιος ορίζει τι είναι τοξικό, δηλαδή είναι δύσκολο, ας πούμε, αυτό να οριστεί, αλλά ακόμα και να το ορίσουμε, άμα διώχνεις οτιδήποτε αρνητικό, δηλαδή καταλήγεις σε μια, ας πούμε, κατάσταση μη λειτουργική. Δεν μπορεί να πάει αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορείς να μην λερώσεις ποτέ τα χέρια σου. Καταλάβατε. Έτσι. Καλή ερώτηση, πολύ καλή. Ναι, βοηθάτε κι εσείς τώρα, γιατί εδώ πέρα τι κάνουμε τώρα. Έχουμε, σκεφτείτε, μια μεγάλη, έτσι, μια μεγάλη πίτσα. Εμείς κόψαμε ένα κομματάκι τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, γιατί και θα μπερδευτούμε μετά και θα τα μπλέξουμε. Δίνουμε βάσεις, έτσι, μικρά πραγματάκια, να πάρουμε σπίτι μας να τα επεξεργαστούμε. Αυτό κάνουμε. Χαίρετε. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν οδηγάω το αυτοκίνητό μου και βρεθώ με σκιά, έχω τρεις επιλογές.
0: Ναι.
1: Και η καλύτερη είναι λοιπόν να συνεχίσω την πορεία μου. Χωρίς άγχος, χωρίς στρες.
0: Δεν είπα χωρίς άγχος, μπορεί να είσαι αγχωμένη. Αλλά συνέχισε την πορεία σου.
1: Ναι. Ήθελα λίγο να αναφερθείτε σε αυτό που ονομάσατε πορεία. Ποια είναι η πορεία?
0: Κοίταξε, αγαπητή μου, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι, είναι απλό. Δηλαδή, να έχει ο άνθρωπος αντικείμενο, να έχει μια καθημερινότητα για αρχή, δηλαδή μια μικροπορία, και από εκεί πέρα και πραξιακά να ξέρει τι πηγαίνει στη ζωή. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, να ξέρω για ποιο λόγο ζω, πού πάω. Τώρα, αυτό είναι μια άλλη ομιλία ολόκληρη πάλι. Δηλαδή, τι κάνω εγώ με τη ζωή μου, για ποιο λόγο ζω εδώ πέρα. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπός της πράξης μου. Υπαρξιακό ερώτημα, υπαρξιακό, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά. Θέλω να πω, ακόμα και να μην έχεις απαντήσει σε αυτό ή να προσπαθείς να σε μια πορεία αναζήτηση, σε μια φάση αναζήτηση αυτό, πρέπει η μέρα σου να έχει πρόγραμμα. Δηλαδή να είσαι σε μια ενεργοποίηση. Αλλιώς δεν γίνεται. πρέπει, ας πούμε, τη δουλειά σου, τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την καθημερινότητά σου να το κάνεις. Άμα θες, μην το κάνεις. Αλλά δεν μπορείς να γλιτώσεις από τα σκυλιά αν δεν είσαι σε μία πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε καθυλώσουν εκεί πέρα και...
1: Ναι, ξέρετε γιατί το ρωτάω. Παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν και έχουν μία πορεία. Αρκετές φορές όμως βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν μία έντονη δραστηριότητα δεν είναι ευχαριστημένοι.
2: Δεν υπάρχει ικανοποίηση,
1: δεν υπάρχει πληρότητα και υπάρχει και πολύ κατάθλιψη.
0: Όσο επικίνδυνο, επικίνδυνο είναι το να είσαι σταματημένος, τόσο επικίνδυνο είναι και το να τρέξει με 200 με το ίδιο αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, αλλά ας μπούμε λίγο εδώ πέρα, ας το αγγίξουμε. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, ας πούμε, και τρέχει με 200 το αυτοκίνητό του, σημαίνει ότι υπάρχει μια παθογένεια, υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται εκεί πίσω. Γιατί μπορεί η εργασία, το να τρέχει, ας πούμε, με 200, να έχει γίνει ο αυτοσκοπός. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει, δουλεύει πάρα πολύ. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τον τζόγο, πανσεξουαλισμός, οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε την τάση αυτή οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουμε, γι' αυτό είπα, είναι διπλό να ξέρεις που πας σαν ύπαρξη και μετά τη μέρα σου να τη δουλεύεις. Δεν μπορείς να θεοποιήσεις αντικείμενα, καταστάσεις, πράγματα. Δεν μπορείς να απαντήσεις το υπαρξιακό σου ερώτημα με εργασία ή ας πούμε με ένα συνεχόμενο, ξέρω εγώ, brainstorming. Και αυτό οδηγεί σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Και γι' αυτό έχουμε και. Γι' αυτό έχουμε αναμονές στα διβάνια των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων σήμερα, που υποτίθεται, ξέρω εγώ, ο κόσμος πηγαίνει μπροστά. Πολλές φορές για να μην σκέφτομαι, τρέχω. Αυτό σκοτώνει. Το ίδιο σκοτώνει και το να μένω στάσιμος. Τα καταλαβαίνετε. Κάτι δεν σας αρέσει, κάτι δεν σας καλύπτει.
1: Απλά νομίζω ότι είναι η εποχή μας. Είναι μια εποχή στην οποία τρέχουμε. Δεν είναι ότι το κάνει ένας, δύο, πέντε, δέκα. Είναι μια εποχή όμως που σε παρακινεί να τρέξεις.
0: Να ξέρεις που πηγαίνεις και από εκεί πέρα όσο μπορείς εσύ να ρυθμίσεις ταχύτητά σου. Όσο μπορείς. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας αυτό. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Υπάρχουν. Περνάμε τώρα, ξέρετε, αυτό εδώ πέρα ανοίγει την άλλη συζήτηση, γιατί εμείς τι μιλούσαμε σήμερα, μιλήσαμε έτσι για το πρόγραμμα το οποίο τρέχει στον υπολογιστή. Τώρα, αυτό εδώ πέρα που περιγράφετε εσείς είναι το hardware. Δεν είναι το software πλέον, είναι το hardware, είναι ο υπολογιστής, είναι τα κομμάτια του υπολογιστή. Τι γίνεται, όταν εσύ, ας πούμε, έχεις μια καθημερινότητα στην οποία έχεις αποκλείσει τις κοινωνικές συναστροφές εντελώς, όταν, ας πούμε, έχεις να γυμναστείς από τον αιώνα τον άπατα. Όταν, ας πούμε, έχεις να κάτσεις λίγο, ξέρω, λίγο στη φύση, να κάτσεις λίγο 5 λεπτά, όταν έχεις αφήσει την προσευχή, έχεις αφήσει τη φίλη σου, έχεις αφήσει τη σχέση με τον άνθρωπο, έχεις αφήσει τη σχέση με τους γονείς σου, έχεις σταματήσει να πηγαίνεις στην εκκλησία, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Θα καταρρεύσεις. Οπότε τι κάνεις, είναι αυτό που πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα. Αν δεν κατεβάσεις ταχύτητα, θα τσακιστείς. Αν αφαιθείς, πάλι θα αφαιθήσεις. Καταλάβατε. Οπότε μετά μιλάμε για δικλείδες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να μπουν. Κοιτάξτε, είναι χαοτικό. Είναι χαοτικό. Δεν έρχομαι εδώ πέρα σήμερα για να λύσω προβλήματα. Έρχομαι εδώ πέρα για να δώσω κάποια σημεία και από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει με αυτά τα εργαλεία να το κάνει. Αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είπατε κάπου σε ένα σημείο να μην δίνουμε σημασία. Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, πείτε μου, να το δούμε.
1: Να μην δώσουμε σημασία.
0: Ναι, όσο μπορώ.
1: Να γίνω ανέστητος.
0: Όχι.
1: Αναισθησία.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι. Ανέστητος εντελώς δεν μπορούμε να γίνουμε, γιατί είπαμε. Έχουμε 4 κατηγορίες σκέψεων. Τις 3 πρώτες κατηγορίες τις αφήνουμε να μπαίνουμε στο μυαλουδάκι μας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, αλλά και πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά, γιατί πρέπει να βρούμε μια λύση, αυτά τα αφήνουμε να μπαίνουν στο μυαλό μας. Αλλά όλες εκείνες τις σκέψεις, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί μου κάνει αυτό, και πώς με κοίταξε έτσι, και γιατί δεν με χαιρέτησε ο παπάς και χαιρέτησε τη διπλανή μου, και δεν με θυμιάτησε σήμερα καλά, και δεν το ένα, και δεν έκανε το δικό μου πρόσφορο, και έκανε τη Σαλήνη το πρόσφορο, και δεν μου μίλησε το. Αυτά όλα. Κάποια μπορεί να μας φαίνονται και αστεία. Αλλά αν βάλεις ένα πετραδάκι, εδώ δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 2 πετραδάκια, δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 1000 πετραδάκια, σου μπουκώνει το σπίτι. Δεν μπορείς να βγεις. Σε μπουκώνει, αρρωσταίνεις. Οπότε να προσέχουμε αυτές εδώ πέρα τις σκεψούλες. Καταλάβατε. Ας το πω κι αλλιώς. Αν έρθει ο γιος ή η κόρη, πετάξουν μια κάλτσα εξατάπλητα, δεν είναι τίποτα. Αν πετάξει 2 κάλτσες, τι είναι. Αν ο καθένας έρχεται και πετάει την κάλτσα, το μπλουζάκι, το φανελάκι, το τέλο, εκεί πέρα γίνεται το κούπο. Δεν μπορεί, δεν μπλένεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω να σε απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σε απαντήσω. Δεν έχω τώρα γνώση σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ειδικότητα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν μελετήσει, έχουν διαβάσει. Εγώ δεν ξέρω να σε απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή θα σε απαντήσω, αλλά όχι σαν ψυχολόγος. Δηλαδή μπορώ να σε απαντήσω, ας πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν έχω γνώση σε αυτό. Δεν έχω γνώση. Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, ας πούμε, ψυχολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ναι. Και ξέρετε, τώρα το πούμε το πάτερ, υπάρχει, έχω έναν φίλο που είναι ο πατήρ Νικόλαος ο Δούμας αυτός. Αυτός είναι στην Κύπρο, είναι εκεί πέρα στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού, ο οποίος ασχολείται μόνο με τέτοια θέματα. Όλα τα, θα τον κανονίσει ο πάτερ εδώ πέρα κάποιο στιγμή να τον φέρει. Είναι φοβερός ο πατήρ Νικόλαος, ανεβαίνει συνέχεια. Ορίστε, θα τον βρω, δεν είναι αγχωριά σε καθόλου. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Υπεύθυνος ασφαλείας για την Εύη, για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο παππούλης αυτός, ναι. Εξαιρετικός. Έτσι. Παρακαλώ.
1: Όχι, να σου ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Με αφορμή αυτό τώρα που είπε, να πούμε για το multitasking αυτό. Στην εποχή μας, λοιπόν, εσείς τώρα και σαν ψυχολόγος του παντρεμένου, πού διαβάζετε το μόνο σκέφτες, δεν είναι πιο δύσκολο? Όχι, μάλλον δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτή η πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση με πολλά πράγματα. Το πολύ μεγάλο γέννησμα στο κεφάλι είναι όντως πιο έντονο?
0: Ναι, ναι, είναι αυτό. Αυτό, κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει έρευνα γι' αυτό, έτσι, δεν έχω διαβάσει έρευνα, αλλά κλινικά, ας πούμε, δηλαδή, από την εμπειρία μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Έτσι. Έρευνα δεν έχω διαβάσει, μπορώ να σου παραθέσω με κάτι, αλλά όχι δεν υπάρχουν, ναι. Εγώ δεν έχω διαβάσει. Αυτό εδώ πέρα, αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα που μπορούμε να το δούμε. Εγώ το έχω δει, ας πούμε, πέφτουν τα ηλικιακά όρια. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω πριν, σας το ξαναλέω, δεν ασχολούμαι με παιδιά, δεν το μπακαλίστηκα από την εμπειρία μου, σας λέω, τι έχω δει. Λοιπόν, έλεγαν παλιά, ας πούμε, τα παιδιά, ας πούμε, για τις φάσεις που περνούσαν τα αναπτυξιακά στάδια, ξέρω εγώ, έλεγε 3 με 5 ετών, το παιδί θα ανακαλύψει το αίσθημα του εγωισμού, θα αρχίσει να γκρινιάζει, να κάνει, εκεί που αρχίζουν και τρελαίνονται και εκτυπιούνται και κάνουν και άρα, και λες, τι είπα το παιδί μου, πάτρε μου, διάβασέ το μου. Και είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο, έτσι. Να το φέρετε, το διαβάζει ο παπάς, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα ταξιακό στάδιο κτλ. Κάτι το οποίο συνέβαινε, ας πούμε, στα 4, στα 4,5, στα 5, πλέον μπορείτε να το βλέπετε, συμβαίνει στα 2,5. Στα 2. Και λες, πώς γίνεται αυτό, ερεθίσματα. Ναι. Βλέπεις παιδιά, τόσα δά, ξέρω εγώ, 1,5 χρονών, ξέρω 2 χρονών, μιλάνε, λόγο, παραγωγή λόγο, λεπτή κινητικότητα. Και λες, φίλε, ναι, όταν το παιδί είναι από το πρωί το βράδυ, ξέρω εγώ, σχολεία, ιστορίες από εδώ, από εκεί, τάμπλετ, εκπαιδευτικά, δασκάλες. Προφανώς. Αυτό έχει τα καλά τα στοιχεία. Ερεθίσματα, αυτό που είπαμε, τι είπαμε, πώς ενώνουν τα καλωδιάκια, ερεθίσματα. Έχει καλά στοιχεία, αλλά έχει και τα κακά στοιχεία. Γιατί αν αφαιθεί και πάει έτσι, καεί κάπου. Θέλει λίγο. Έτσι. Σας το ξαναλέω αυτό έτσι από την εμπειρία μου, δεν είναι. Έτσι, στη συζήτηση πάνω. Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το κάστρο που είπατε.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα δουλεύουμε. Τι να σου πω, άμα θέλετε, αναζητήστε κάποιες ομιλίες, ξέρω εγώ, έτσι έχουμε κάνει και πάνω σε αυτό το διαδίκτυο και δικές μου. Και βιβλία έχουμε τώρα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Ή, ας πούμε, να κοιτάξετε, ας πούμε, τη γνωστική θεωρία, πώς δουλεύει για αυτά. Να διαβάζει λίγο Πατέρες, Αγίων Χρυσόστομο, που σε βοηθάει σε αυτό εδώ πέρα τη σκέψη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Σαν ένα γενικό κανόνα, θα έλεγα να είμαστε, ας πούμε, σε μια επιφυλακή. Σε μια επιφυλακή. Τι λέγαμε όλη τη μεγάλη Σαρακοστή, πάντα το Κύριε, Κύριε και Δέσποτε ζωής μου, πνεύμα αργίας. Πνεύμα αργίας, προσέξτε. Αργίας. Αργία εδώ. Ραχάτη. Αργολογία. Μουχαμπέτη. Περιεργία. Δηλαδή, και το άλλο είναι φυλαρχία. Τι φυλαρχία την αφήνουμε. Τρία στα τέσσερα είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται, χαλαρώνει ο νους, χαλαρώνει οι φύλακες. Πέφτει το σύστημα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Ενώ μετά τι λέει, πνεύμα, δε.
2: Σοφροσύνη.
0: Θα κρατήσουμε τη σοφροσύνη εδώ, σοφροσύνη, δηλαδή να έχει το. Σοφροσύνη, ναι. Σώα στα σφαίρνες, να είσαι εκεί πέρα. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορα. Γρήγορο στην πτώση μετά. Γρήγορο να είσαι. Σοφρόν λογισμό. Ελαφρό. Ήπνο ελαφρό. Πας εκεί να φας τα πιτόγυρα, να φας τα τέλειο, αράξεις μετά, αφήσεις το κρασί πάνω, πού να σηκωθείς μετά. Δηλαδή, μπαίνει ο κλέφτης και λες, ας κλέψεις, δεν πειράζει. Καταλάβατε, αυτή την εγρήγορση, λοιπόν, αυτή η εγρήγορση, λοιπόν, βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε διαχείριση των σκέψεων. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αλλά μπορεί να καούμε μετά, να περάσουμε σε μια υπέρ τέτοιο, αν γίνει αυτό αυτός σκοπός. Όχι. Γι' αυτό λέω, είναι σημαντικό και το επαρξιακό, να ξέρουμε που πάμε. Και να σου πω κάτι, εσείς όλοι που έτσι λίγο πολύ ήρθατε εδώ πέρα, το προορισμό λίγο πολύ το ξέρετε. Υπαρξιακά κινείστε όλοι έτσι σε μια σταυραναστάσιμη πορεία, σε μια πορεία προς τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει προοπτική. Και τώρα τι κάνουμε, λοιπόν, δουλεύουμε όλο το υπόλοιπο. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε. Ναι, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Αυτό όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, ναι, σκέψεως, το πώς εμείς προφυλασσόμαστε. Ωστόσο, πιθανώς να. Κάποιοι από εμάς να έχουμε και στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι δεν προφυλάσσονται. Είναι προφυλάσσον μάλλον τον εαυτό τους, βάζουν και από σκέψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως προείπατε, εμείς πώς προστατευόμαστε, αν θέλετε.
0: Τώρα.
1: Εγκρήκως.
0: Είναι πολύ γενική η ερώτηση, αγαπητή μου. Δηλαδή, δεν μπορώ νομίζω να απαντήσω. Τι εννοώ. Όταν έχουμε κακοποίηση, φεύγουμε. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε, αν είναι τοξικός, να τον κόψεις. Και άμα είναι ο γιος σου.
1: Ακριβώς.
0: Τον κόψεις.
1: Και στο εργασιακό μας περιβάλλον όμως, όχι μόνο στην οικογένεια.
0: Άμα είναι εργοδότης, ας πούμε. Εντάξει, εγώ του λέω, ας κακοποιεί, δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι, ξέρω εγώ, στρίτζος. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει πού πηγαίνει. Εντάξει. Και είναι σημαντικό πηγαίνοντας εκεί πέρα να είναι και το δυνατόν καλύτερο χειρωμένος. Να υπάρχουν αυτά τα δύο και μετά να κάνει διαχείριση σκέψεων. Να ξέρω πού πηγαίνω εγώ, να ξέρω γιατί κάνω υπομονή. Η υπομονή όταν γίνεται με σκοπό αγιάζει, σε βάζει στους τοίχους της Εκκλησίας. Η υπομονή όταν δεν έχει σκοπό και δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί την κάνει, σε οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Εντάξει, θα σε αρρωστήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση το να κάνει υπομονή έτσι, απλά. Η υπομονή έχει τέτοιο. Ακόμα και στο Ευαγγέλιο τι λέει, γι' αυτό σας λέω, αυτά που λέμε εμείς δεν τα σκέφτεται. Λέει, όποιος τι λέει ο Χριστός, όποιος δώσει λέει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου Πάτρα, κάπως έτσι το λέει. Δεν λέει όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό. Λέει, όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου. Προσέξτε. Γιατί εγώ μπορώ να δώσω ένα ποτήρι νερό, αλλά επειδή θέλω εγώ να φανώ. Καταλάβατε. Εγώ μπορώ να θέλω να δώσω ένα ποτήρι νερό, επειδή θέλω να εξηλαιωθώ για άλλα. Για άλλες βρωμιές που έχω κάνει και επειδή δεν ρίχνω τα μούτρα μου να ταπεινωθώ, να προσπαθώ να κάνω ξέσεις. Μπακαλίστηκα. Εγώ κάνω ελεημοσύνης, κάνω τέτοια για να από πίσω, ας πούμε, ναι, και από μπροστά σου. Θέλω να πω, εντάξει, ο Θεός ξέρει τι κρίνει, δεν ξέρω. Ο Χριστός ξέρει. Ο ετάζων καρδούς και νεφρούς και καρδίας. Αλλά ο λόγος είναι πολύ σημαντικό. Στον πόλεμο μπορεί να πάνε 10. Οι 9 μπορεί να πάνε να κάνουν επιθετικό πόλεμο κτλ. Και ο ένας, ας πούμε, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, ξυπόλυτο στην πίνη το πάνω για τα ιερά και τα όσια. Και βλέπεις το ένα ευλογείται, όχι ο πόλεμος, και το άλλο είναι μια κατάρα σου. Οπότε είναι πολύ έτσι. Είναι πολύ διάκριση αυτό. Ναι. Ναι. Ναι. Αγαπητοί μου, να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να προσπαθείς να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να λειτουργείς όπως ένα παιδί που ξέρει ότι είναι παιδί, αλλά ξέρει ότι ο μπαμπάς του καθαρίζει για όλα. Αυτό το παίρνει πολύ. Γιατί Η υπερβολική εμπιστοσύνη οδηγεί σε αλαζονία. Οδηγεί σε αναρχιστικά στοιχεία. Οδηγεί σε έπαρση. Οδηγεί σε ύβρι. Οδηγεί σε άλλα πράγματα. Η υπερβολική αυτομεμψία πάλι οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Το κλαψούρισμα, το τέτοιο, πάλι οδηγεί σε. Ενώ το να λες ότι κοίταξε, ξέρω ότι είμαι χάλια, ξέρω ότι είμαι χάλια, ξέρω ότι είμαι αδύναμος, ξέρω ότι είμαι αδύναμος. Παλεύω, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί έχω μεγάλο θέμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ό,τι πιο υγιές. Και γι' αυτό θα δείτε και σε ψυχαναλυτικές θεωρίες, έτσι μεγάλοι ψυχαναλυτές λένε, δηλαδή το λένε, ας πούμε, ότι η πίστη στον Θεό βοηθά τους ανθρώπους να είναι ψυχικά υγιείς. Όχι σαν ένας μηχανισμός άμυνας, αλλά σαν μια αλήθεια, ας πούμε, μέσα στην ύπαρξή τους. Να μην έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Να έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό, λοιπόν. Αυτό θα λέγα εγώ. Αν θέλετε.
1: Και αν τα φίλτρα μας είναι πολύ καλά και τα βλέπουμε όλο όμορφα.
0: Τότε, αγαπητοί μου, είσαι η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Αν τα βλέπεις όλα όμορφα, είσαι πολύ ευλογημένη. Είναι καλό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι. Για δείτε το πατέρα Ευάγγελο του Παπα-Νικολάου, το ξέρετε. Για δείτε, βάλτε την ομιλία που λέει για τον πατέρα μου, του Σαριδάκη. Σήμερα. Χθες.
2: Σήμερα.
0: Για δείτε τι έλεγε αυτόν. Καλώς. Τι έλεγε πατέρα στην ομιλία. Είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν αυτό, το μετακτήσει. Αυτό χάρη είναι αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός να σας μιλήσω για αυτά. Ας τα πει ο Παπούλης καλύτερα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάμενος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ, αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ψαλμός πεντηκοστός. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανόμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κόκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσε. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λοιπόν, να πω ότι χαίρομαι που σας βλέπω και ευχαριστώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα για το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο με δόθηκε για να πω λίγες σκέψεις. Γιατί πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την ταπεινή μου άποψη του τόπου μας είναι η κρίση στην οικογένεια. Αφού από την οικογένεια βγαίνουν οι άνθρωποι και το μέλλον του τόπου αυτού μετά του Θεών είναι ο άνθρωπος. Εάν έχουμε ανθρώπους υγιείς ολοκληρωμένους, τότε σίγουρα έχουμε και σαν τόπος μέλλον. Εάν οι άνθρωποι μας, τα παιδιά που γεννούμε και μεγαλώνουμε, είναι ασθενείς άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, είναι άνθρωποι που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια, τότε σίγουρα θα έχουμε προβλήματα και θα έχουμε άρρωστο μέλλον. Και ο χώρος που γεννά τον άνθρωπο είναι η οικογένεια, ο γάμος. Αυτή η συζυγία του ανδρός και της γυναικός που με την ευλογία του Θεού συνάπτουν τον γάμο τους και αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα της οικογένειάς τους, της εστίας της οικογενειακής. Είναι καλό το ότι παράλληλα με τη δυσκολία που υπάρχει, υπάρχει και η καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Η καλή ανησυχία, η καλή αγωνία για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθηθούμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα της οικογένειας που έχει ανάγκη να στηριχθεί για να μπορέσει να επιτελέσει το μέγιστο έργο το οποίο είναι προορισμένη να επιτελέσει σε κάθε τόπο. Ιδιαίτερα δε στο δικό μας τόπο, στη μικρή μας πατρίδα. Ως εκ της θέσεώς μας, σαν κληρικοί που είμαστε και πνευματικοί πατέρες, παρακολουθούμε την πορεία πολλών ανθρώπων και νέων ανθρώπων. Πώς ξεκινούν τον γάμο τους, την οικογένειά τους, και η πορεία αυτή εμφανίζει όλα τα φαινόμενα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν σε τέτοια κατάσταση. Εξετάζοντας δε και, ας το πω εντός εισαγωγικών, προβληματικές περιπτώσεις, βέβαια μερικές φορές είναι γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι ξεκινούν λαθασμένα. Και αφού ξεκινούν λαθασμένα, συνήθως θα έχουν και λαθασμένα αποτελέσματα. Όχι πάντοτε βέβαια. Αλλά τις πιο πολλές φορές οι άνθρωποι ξεκινούν και οι δυο με αγνές προϋποθέσεις. Κανένας δεν ξεκινά με σκοπό να καταστρέψει την οικογένειά του. Κανένας δεν ξεκινά με σκοπό να διαλύσει το γάμο του. Κάθε ένας ξεκινά έχοντας μέσα του οράματα, έχοντας πεποιθήσεις ότι όλα θα πάνε καλά και περιμένει από το γάμο του όλα αυτά τα οποία θα τον κάνουν ευτυχισμένο. Στην πορεία όμως του πράγματος κάτι συμβαίνει και αρχίζει αυτός ο γάμος να εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας, σαν να προσβάλλεται από μικρόβια, ας το πούμε έτσι, τα οποία εξασθενούν τον οργανισμό, το σώμα του γάμου, και αν βέβαια προλάβουν οι άνθρωποι με κατάλληλα φάρμακα να αποβάλουν την αρρώστια, καλώς. Αν όχι, έχουμε τον θάνατο του γάμου. Είναι πολύ οδυνηρό, πάρα πολύ οδυνηρό πράγμα, πιστεύω και στους δύο ανθρώπους, τα δύο μέλη της συζυγίας, το να φτάσουν σε σημείο να καταλάβουν ότι ο γάμος τους πλέον είναι νεκρός. Γιατί σίγουρα το τραύματα που υφίστανται και δύο είναι τεράστια. αλλά πολλές φορές στον τόπο μας, ίσως τις πιο πολλές φορές, η διαπίστωση γίνεται πολύ αργά, πάρα πολύ αργά. Όπως ένας πεθαμένος, όταν πεθάνει και το διαπιστώσει ο γιατρός, του δίνει εκείνο το χαρτί ότι είναι πεθαμένος. Και πλέον δεν υπάρχει ελπίδα. Γιατί φαίνεται ότι μέσα στην ζάλη των ανθρωπίνων πραγμάτων ξεχνούμε να κάνουμε τις ανάλογες εξετάσεις στο γάμο μας, να δούμε αν πάμε καλά, όπως κάνουμε εξετάσεις στον οργανισμό μας, αναλύσεις αίματος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα, κατά καιρούς να βλέπουμε είμαστε υγιείς, δεν είμαστε υγιείς, τι πάει κακά με τον εαυτό μας, ώστε να πάρουμε τα ανάλογα μέτρα. Έτσι καλό θα ήταν και στο γάμο μας να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, να διαιρωτόμαστε, να βάζουμε μέσα μας την καλή ανησυχία, προκειμένου να δούμε εάν αυτό το σώμα του γάμου είναι υγιές και παράγει αυτά τα οποία πρέπει να παράξει. Οι προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές. Το πώς αρχίζει κανείς. Βέβαια όλοι ξέρουμε και όλοι το λέμε ότι ο γάμος είναι αποτέλεσμα της αγάπης των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός. Αλλά η αγάπη είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι εκείνη η μέθη που εμφανίζεται των πρώτων καιρών, που νομίζουμε ότι ο άλλος είναι άγγελος και ότι είναι, ξέρω εγώ, ως εκ του ουρανού καταβάς, ουρανοκατέβατος, και που ήταν κρυμμένος και δεν τον βλέπαμε τόσα χρόνια. Σιγά σιγά ο κάθε ένας απομυθοποιείται και η τέχνη ακριβώς της αγάπης είναι πώς θα λειτουργήσει ο γάμος και η αγάπη, όχι όταν βλέπουμε τον άλλο σαν άγγελο, αλλά όταν βλέπουμε τον άλλο σαν δαίμονα. Λέει ένα περιστατικό στο γεροντικό για έναν αβά, ο οποίος, έναν γέροντα, ο οποίος εδέχθηκε κάποιον μαθητή. Τον πρώτο καιρό λοιπόν πήγαινε ο μαθητής και του λέγει: «Αβά, σε αγαπώ πάρα πολύ». Του λέει: «Γιατί, παιδί μου, με αγαπάς πάρα πολύ?» «Σε βλέπω», λέει, «σαν τον Θεό». «Λέει, καλώς πράττεις, αλλά κάμε υπομονή ακόμα». Πέρασαν 5-6 μήνες, επήγαινε ξανά ο μαθητής, του λέγει ο γέροντας: «Πώς με βλέπεις τώρα?» Του λέει: «Σε βλέπω σαν έναν Απόστολο του Θεού». «Κάνε υπομονή, πάμε παρακάτω». Πήγε μετά από κάμποσο καιρό, του λέει: «Πώς με βλέπεις τέκνον τώρα?» «Σε βλέπω σαν έναν ενάρετον άνθρωπο». Μετά από καιρός: «Πώς με βλέπεις τώρα?» «Σαν έναν άνθρωπο». Και μετά: «Πώς με βλέπεις τέκνον τώρα?» Λέει: «Σε βλέπω σαν δαίμονα». Του λέει: «Τώρα προσγειωθήκαμε. Τώρα θα συνεννοηθούμε». Το λέει το γεροντικό αυτό το πράγμα, τα βιβλία των ασκητών, για να μας δείξουν ότι ναι, η αγάπη δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο πολύ εφορία και ωραία συναισθήματα. Αλλά ο χρόνος δοκιμάζει την αγάπη, τη δοκιμάζει έντονα, την σφίγγει, την φέρνει σε δύσκολες ώρες, και εκεί τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν συναισθηματικά και εξωπραγματικά, αλλά λειτουργούν σε μια πολύ σκληρή βάση. Και εκεί φαίνεται πράγματι η αγάπη, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Γιατί αυτή είναι το έδαφος μέσα στο οποίο θα γεννηθεί το δέντρο αυτό του γάμου, το ωραίο αυτό δέντρο. Και η Εκκλησία μας μιλά πάρα πολύ, με πάρα πολλούς λόγους, για το μυστήριο της αγάπης, το οποίο είναι γέννημα, λέγει η Εκκλησία, της ταπεινώσεως. Ουδής άνθρωπος, λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ουδής υπερήφανος μπορεί να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο. Κανένας εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί ένας εγωιστής άνθρωπος, όταν αγαπά, αγαπά για τον εαυτόν του. Ενώ η αγάπη, η πραγματική, δεν είναι για τον εαυτόν της, αλλά για τον άλλον. Η αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά αυτά που ανήκουν, που θέλει ο ίδιος, αλλά το τι θέλει ο άλλος άνθρωπος, το πώς αναπαύεται ο άλλος άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που δεν βάλει το εγώ μπροστά του, αλλά κοιτάζει πώς θα λειτουργήσει σαν διάκονος σε αυτό το μυστήριο της αγάπης, πώς θα διακονήσει το μυστήριο της αγάπης, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να αγαπά. Και η αγάπη φαίνεται στις δύσκολες ώρες. Στις δύσκολες ώρες. Όχι στις εύκολες ώρες. Όχι όταν όλα είναι καλά στο σπίτι μας. Όχι όταν τα πάμε καλά με το σύζυγό ή τη σύζυγό μας. Όχι όταν έχουμε ευτυχία. Εκεί φαίνεται η αγάπη. Όχι, δεν είναι εκεί η αγάπη. Η αγάπη φαίνεται στην δύσκολη ώρα. Στην πολύ δύσκολη ώρα. Στην ώρα που ο άλλος μας εγκαταλείπει. Στην ώρα που ο άλλος μας προδίδει. Στην ώρα που ο άλλος μας προσφέρει το πιο πικρό ποτήρι που θα μπορούσαμε να πιούμε στη ζωή μας. Εκεί φαίνεται η αγάπη. Όπως ο Κύριος στο αποκορύφωμα, ας το πούμε έτσι, ανθρωπίνος της αγάπης του, ήταν όταν επέθανε για μας. Τη στιγμή που εμείς τον εσταυρώσαμε. Όχι άλλοι. Και έτσι έδειξε την άπειρη αγάπη προς τον άνθρωπο. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα στη συζυγία τους. Μπορεί να συνέβη και ένα τραύμα. Να το πούμε ακόμα έτσι πιο προκλητικά. Μπορεί να απάτησε ο ένας τον άλλο. Και φαίνεται η αντίδραση πώς που δείχνει την ποιότητα της προηγούμενης αγάπης. Βλέπεις αμέσως τον προδομένον άνθρωπο. Αφού με έκαμε έτσι, να μην το ξαναδώ μπροστά μου. Δεν το συγχωρώ, δεν το θέλω, δεν μπορώ να το ξαναδεχτώ. Και ρωτάς αυτόν τον άνθρωπο, καλά, σίγουρα αυτό που έκαμε δεν είναι καλό, δεν είναι δεχτό, δεν το θέλει κανένας. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπούσες? Τον αγαπούσα. Τον αγαπούσες μέχρι την ημέρα που έμαθε ότι σε απάντησε? Ναι. Τι έγινε και σε μια στιγμή μετεστράφηκε αυτή η αγάπη? Είναι ποτέ δυνατόν η αγάπη να αλλάξει αμέσως? Είναι τόσο εύκολο πράγμα η αγάπη να μεταβληθεί σε ξύδι? Από γλυκό κρασί να γίνει ξύδι? Είναι δυνατόν η αγάπη να αισθάνεται πτώση? Και ρωτάς, εάν ο άντρας σου δεν ήταν άντρας σου, αλλά ήταν γιος σου, ήταν ο γιος σου και ο γιος σου έκανε αυτή την αταξία, τι θα του έκαμνες? Θα τον έδιωχνες από το σπίτι? Θα τον μιλούσες με αυτόν τον τρόπο? Όχι, λέει, εκείνος ο γιος μου, δεν είναι άντρας μου. Μα τι σημασία έχει? Και ο άλλος είναι ο σύζυγός σου, είναι αυτός που αγάπησες. Μα αισθάνομαι προδομένος. Έχεις δίκιο να αισθάνεσαι προδομένος και πληγωμένος, έχεις δίκιο να αισθάνεσαι. Αλλά η αγάπη έχει την ιδιότητα, όσο πληγώνεσαι και όσο προδώνεσαι και όσο σταυρώνεσαι, αυτή να αυξάνει και όχι να μειώνεται. Γιατί έτσι μας έδειξε ο Χριστός. Άρα η αγάπη που είχες μέχρι τώρα ήταν κάπου ανθρώπινη. Είχε στοιχεία ανθρώπινα. Και όταν ήρθε η ώρα της δυσκολίας, τότε άρχισε να κλονίζεται. Και ήταν αναπόφευκτο να κλονιστεί ανά πάσα στιγμή. Γιατί δεν μπορεί η αγάπη να ζητεί τα εαυτής. Δεν μπορεί η αγάπη να στηρίζεται πάνω εις τον εαυτόν της και να θέλει τα του εαυτού της. Ακόμα μπορεί να πει κανείς ότι τέτοιες δύσκολες ώρες, τέτοιες κρίσεις της οικογένειας είναι ευκαιρίες να δείξεις την αγάπη σου την πραγματική. Ο άλλος σε έχει ανάγκη όταν έχει ανάγκη ο ίδιος, όχι όταν είναι καλά. Να σας πω κάτι. Είχα κάποιους ιερείς στη Λεμεσό, οι οποίοι όταν είχαμε κάποια δυσκολία, εξαφανίστηκαν. Μετά που πέρασε η δυσκολία, εμφανίστηκαν. Λέει, ξέρετε, πανιερότατε, εμείς σας αγαπούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας αγαπώ. Αλλά όταν μου ψάρουν εις πολλά τη δέσποτα, έχει πολλούς που τρέχουν ξεπίσω μας και μας φιλούν το χέρι μας. Όταν όμως είπα στο σταυρό και λες διψώ, όπως είπε ο Χριστός, τότε δεν έχει ούτε έναν να σου δώσει μια σταγόνα νερό. Όταν είμαι καλά, με αγαπάς, δεν με αγαπάς, είναι δικό σου θέμα. Αν με αγαπάς, καλώς. Εάν δεν με αγαπάς, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πότε έχω ανάγκη να με αγαπάς? Όταν είμαι πάνω στον πόνο μου, πάνω στη δυσκολία μου, πάνω στην αποτυχία μου, πάνω στη συντριβή μου. Εκεί σε έχω ανάγκη. Εκεί θέλω να φανεί η αγάπη σου. Μέσα στη συζυγία. Πού θέλω να δείξει την αγάπη σου? Όχι όταν είμαστε καλά και περνούμε ευχάριστα. Και εκεί χρειάζεται. Αλλά εδώ που σε έχω ανάγκη, εδώ που γλίστρησα, εδώ που τραυματίστηκα, εδώ που έπεσα ως άνθρωπος, εγελάστηκα, απατήθηκα, προδόθηκα, χίλια δυο πράγματα μπορεί να συνέβηκαν. Εκεί είναι η ώρα της πραγματικής ανάγκης, της πραγματικής αγάπης. Αλλά ποιος μπορεί να δώσει αυτήν την αγάπη εκείνη την ώρα? Μόνον αυτός ο οποίος έμαθε να αγαπά τον άλλο με σωστές προϋποθέσεις, ταπεινά. Να μην ζητά τα του εαυτού του, να μην ζητά αυτά που θέλει ο εκείνος, αλλά αυτά που ο άλλος έχει ανάγκη. Χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς προϋποθέσεις. Η αγάπη δεν σηκώνει προϋποθέσεις. Μια άλλη δυσκολία του γάμου είναι ότι ξεκινούν οι αδελφοί μας, οι άνθρωποι, τα παιδιά μας, βάζοντες στόχους στο γάμο τους και ειδωλοποιούν αυτούς τους στόχους, και αν αυτοί οι στόχοι δεν γίνουν, τότε αισθανόμαστε ότι ο γάμος μας δεν πάει καλά. Από ένα παράδειγμα, παντρευόμαστε και ονειρεύομαι ένα σπίτι γεμάτο παιδιά, αλλά όμως κάποια στιγμή δεν έρχονται τα παιδιά για τον Α ή τον Β λόγο. Δεν έχουμε παιδιά. Τι γίνεται ο γάμος? Σιέται, κλονίζεται, έχει ρήγματα ο γάμος? Εάν παντρευτήκαμε για να κάνουμε παιδιά, ναι, θα υποστεί κρίση. Εάν παντρευτήκαμε όμως για να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι μεταξύ μας, και πάνω απ' όλα για να γίνει ο γάμος μας χώρος αιώνιου γάμου με τον Υφείο Χριστόν, τότε δεν μπορώ να ειδωλοποιώ τίποτα μέσα στο γάμο μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε ξέρω εγώ ένα ωραίο σπίτι, ούτε μια άνετη ζωή, ούτε μια ήσυχη ζωή. Μπαίνω μέσα στο γάμο, ξέρω ότι αυτό το πρόσωπο το αγαπώ, το δέχομαι έτσι όπως είναι, και το όνειρό μου και το όραμά μου είναι ο γάμος μου να γίνει πορεία προς τον Υφείο Χριστόν. Και αυτός ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου να είναι μαζί μου και σε αυτήν τη ζωή ενωμένος με αγάπη, αλλά και μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ο γάμος, αδελφοί μου, δεν σηκώνει είδωλα. Και συγγνώμη που το λέω αυτό, όχι τα παιδιά μας είναι είδωλα, όχι. Αλλά εμείς κινδυνεύουμε μέσα στο γάμο να ειδωλοποιήσουμε, να κάνουμε είδωλα είτε τα παιδιά μας, είτε τον άλλον άνθρωπο, τον σύζυγό μας, τον σύντροφό μας, εξαδυνικεύοντας τον και έχοντας ότι είναι κάτι υπεράνθρωπο και όχι κάτι το συνηθισμένο. Και όταν θα έρθει η ώρα της απογοήτευσής μας, εκεί πάνω όλα κάτω. Γιατί εξ υπαρχής εστήσαμε λαθασμένα πράγματα. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν κάνει είδωλα. Λατρεύει τον Θεό και θέτει την ζωή του στα χέρια του Θεού. Και αν γίνουν τα πράγματα όπως τα επιθυμεί και τα ονειρεύεται, έχει καλός. Εάν δεν γίνουν όπως τα επιθυμεί και όπως ονειρεύεται, ξέρει να πει να είναι ευλογημένο. Ας είναι έτσι. Και να αξιοποιήσει την πραγματικότητά του μέσα στον κατεξοχή σκοπών του, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εάν από την αρχή τα είδωλα μπουν μπροστά μας, θα έρθει η ώρα που θα κριθούμε δύσκολα. Γιατί και ακόμα και αν τα παιδιά μας είναι υγιή και αποκτήσουμε παιδιά, έρχεται η ώρα της εφηβείας. Έρχεται η ώρα που τα παιδιά θα κάνουν τον δικό τους δρόμο, τη δική τους ζωή, τις αταξίες τους. Θα μας απογοητεύσουν, γιατί τα παιδιά μας, τα καλά μας παιδάκια, έγιναν άταχτα ή έγιναν, ξέρω εγώ, δύσκολοι άνθρωποι και δεν μας ακούν και δεν μας υπολογίζουν και μας προσβάλλουν και μας απογοητεύουν και αντιδρούμε άρρωστα, γιατί από την αρχή ειδωλοποιήσαμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέραμε και δεν καταλάβαμε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα στο γάμο με το να κάνεις είδωλον τον σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τις συνθήκες του γάμου σου, το ωραίο σου σπίτι, τη δουλειά σου και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν εξυπαρχείς λοιπόν, βάλεις είδωλα στο γάμο σου, τα είδωλα κάποια στιγμή θα συντριβούν, δεν στέκουν. Ένα πράγμα που είναι σανθρό, κάποια στιγμή θα πέσει, θα δοκιμαστεί. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται την πραγματικότητα ειρηνικά, δεν ταράζεται, δεν χάνει την ειρήνη της ψυχής του, δεν απελπίζεται, δεν πέφτει σε απόγνωση. Γιατί να μου συμβεί αυτό το πράγμα και γιατί να πάθω αυτό το πράγμα και γιατί σε μένα αυτό το πράγμα. Αυτά τα ερωτήματα είναι πραγματικά, τα ακούει κανείς και διερωτάται. Καλά, γιατί σε μένα, τότε γιατί στον άλλο και όχι σε μένα. Γιατί στον απέναντί μου συμβαίνουν και να μην συμβούν σε μένα. Γιατί συμβαίνουν κάθε μέρα τόσα πολλά γύρω μου και να μην συμβούν σε μένα. Ποιος ενόμιζες ότι ήσουν και πώς ενόμιζες ότι είχες την ζωή σου. Θεωρούσες ότι ήσουν τόσο ιδανικός και τέλειος ώστε δεν θα σε άγγιζε εσένα ή υπάρχουσα υπερηραίουσα ατμόσφαιρα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που δέχεται τα πάντα ανά πάσα στιγμή εν ειρήνη και μπορεί

και γιατρούς να με συνεφέρουν. Δεν θα μου πει ποτέ τίποτα. Δεν θα μου πει το πρόβλημά του. Δεν θα ανοίξει την καρδιά του. Γιατί αμέσως θα σκεφτεί ότι τι θα της πω ή τι θα του πω. Αυτός θα πεθάνει. Ή θα αντιδράσει βίαια. Ή δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Και όλα αυτά γιατί εμείς εκ των προτέρων έχουμε βάλει μέσα μας ιδεατές και εικόνες και είδωλα για τα παιδιά μας. Κάθε πράγμα το οποίο μέσα στο γάμο είναι προϋπόθεσης ειδωλική θα έχει πρόβλημα στη συνέχεια. Επίσης, μια μεγάλη δυσκολία του σύγχρονου γάμου είναι οι στόχοι που βάζει ο άνθρωπος. Ξεκινούμε να πούμε στο γάμο, λέεις ποιος είναι ο στόχος μου, να αποκτήσω μια καλή δουλειά, το αυτοκίνητο μου, το σπίτι μου, να είμαι ανεξάρτητος οικονομικά, να πληρώσω τα χρέη μου, ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Δεν ακούεις, ο στόχος μου είναι να είμαι αγαπημένος με τη σύζυγό μου. Πρώτος μου στόχος αυτός και ύστερα όλα τα άλλα. Και ύστερα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα χρέη, δουλειές, ξέρω εγώ. Αυτό το θεωρούμε δεδομένον. Συνήθως οι άντρες πέφτουν σε αυτήν την παγίδα. Το θεωρούμε δεδομένον ότι μα εντάξει, εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου, είμαι πιστός, είμαι τίμιος, σκοτώνω με όλη μέρα, δεν κάνω απιστίες, δεν κάνω πράγματα τα οποία είναι άσχημα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μας δώσουν στο χέρι το πιστοποιητικό θανάτου του γάμου μας, τρέχουμε να δούμε τι έγινε. Μα τι έγινε, μα ο γάμος σου δεν πέθανε εν μία νυχτή. Είχε μια ολόκληρη πορεία εδώ και χρόνια ψυχοραγή και αιμορραγή. Απλώς δεν τον είδες, δεν το κατάλαβες. Δεν ήσουν σε θέση να δεις τι γίνεται. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι για έναν άνθρωπο κάποια στιγμή να ανοίγει τα μάτια του και να τα βλέπει όλα γύρω του ερείπια. Σας ομολογώ ότι από τους 300, από τα 300 διαζύγια που έχουμε περίπου το χρόνο στη Λεμεσό, δεν ξέρω στη Λευκωσία πώς πάτε, αν μας έχετε φάει 1000 διαζύγια το χρόνο στη Λευκωσία. Μπράβο. Να και κάπου που είμαστε λίγο πίσω. Στη Λεμεσό έχουμε 850 με 900 γάμους το χρόνο και έχουμε 300 διαζύγια το χρόνο. Εδώ λέει ο πατήρ Θεόδωρος που είναι, είσαι στα δικαστήρια πατήρ, στα εκκλησιαστικά δικαστήρια, υπάρχουν 3 εκκλησιαστικά δικαστήρια στην Λευκωσία, από 350 περίπου διαζύγια, σχεδόν 1000 διαζύγια το χρόνο. Βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους βλέπουμε. Τουλάχιστον προσπαθώ στη Λεμεσό να βλέπω αρκετά ζευγάρια τέτοια. Έρχονται οι άνθρωποι, πράγματι αναζητούν ένα λόγο. Όμως έρχεται αυτή η ώρα που λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα. Μα είναι αργά τώρα. Τώρα τι γίνεται. Τώρα επέθανε ο γάμος. Είναι αργά. Ρωτάς το άλλο μέλος της υγείας. Πώς έγινε. Θα σου περιγράψει μια πορεία ολόκληρη προσπάθειας να μιλήσεις στον άλλον άνθρωπο. Να του πει, να του στείλει σήματα κινδύνου. Κινδυνεύομαι, χανόμαστε, ξέρω εγώ διαλυόμαστε. Είναι τίποτα, αυτά είναι ανοησίες. Είναι ιδέα σου, δεν έχει τίποτα. Πάμε ξέρω εγώ έξω να διασκεδάσουμε. Πάμε μια κουραζιέρα να σου περάσει. Αλλά δεν θεραπεύονται έτσι τα πράγματα. Δεν θεραπεύονται οι αρρώσκες με τα παυσίπονα. Απλώς περνά για λίγο πόνος. Αλλά το μικρόβιο δουλεύει. Και είναι πραγματικά, σας ομολογώ, από τη μικρή μου πείρα, πολύ οδυνηρή εμπειρία. Νομίζω ότι είναι από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, όταν ξαφνικά, σαν απολύθαργο, ξυπνά και τα βλέπει γύρω του όλα ρήπια. Και δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Είναι τραγικό. Αλλά λες, τόσο καιρό που ήσουν, μέσα στη μέθη. Στη μέθη του να κυνηγά των χρόνων, ίσως για ευγενικούς σκόπους, για να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις, στα χίλια δυο τα οποία τον απασχολούν. Αλλά όμως, λέγει και ο Χριστός το Ευαγγέλιο,

Ευαγγέλιο για την Μάρθα ότι μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά, ενός δε στη χρεία. Για ένα πράγμα ήταν ανάγκη. Τα καμές όλα άφησες το ένα που ήταν ανάγκη. Όπως την καημένη τη Μάρθα που έτρεχε να περιποιηθεί τους ξένους, έτρεχε να κεράσει τον κόσμο και άφησε τον Χριστό να μιλά και δεν πήγε να τον ακούσει. Ενώ η άλλη Μαρία σκέφτηκε διαφορετικά, σου λέει άστους, τους κερνάμε ύστερα. Έκατσε άκουε τον λόγο του Χριστού. Κανονικά έπρεπε ο Χριστός να της πει ότι κοίταξε, πήγε να βοηθήσει την αδερφή σου. Την άφησες μόνη της, δεν ντρέπεσαι ας πούμε η αδερφή σου. Πήγε να βοηθήσει την αδερφή σου να ξυπηρετήσει τους ξένους και τα λέμε άλλη ώρα. Παρά τα αυτό όμως ο Κύριος επένεσε την Μαρία και όχι την Μάρθα. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Οι στόχοι που βάζουμε, ο στόχος μας, το πρώτο ζητούμενο, αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα μέσα μας, δεν είναι τα χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά είναι αυτή η σχέση μας. Αυτό το παθαίνουμε και εμείς οι κληρικοί, ξέρετε, οι ιερείς. Τρέχουμε να κάνουμε έργα πολλές φορές, να χτίσουμε εκκλησίες, αίθουσες, κατηχητικά, κατασκηνώσεις, κέντρα νεότητας, όλα. Καλά είναι. Αλλά αυτό το ξεχνούμε τον εαυτό μας. Και αδειάζομαι ας πούμε, σβήνομαι εμείς, γιατί ξεχάσαμε ότι ρε παιδί μου ας πούμε, το πρώτο πράγμα ήταν πώς θα διατηρήσω μέσα μου τη φλόγαν αυτή της ιεροσύνης του Αγίου Πνεύματος μέσα στην πορεία της ζωής μου. Καλά και όλα αυτά χρειάζονται απαραίτητα, χρήσιμα, αναγκαία, αλλά ξεχάστηκα, έχασα ας πούμε το σκοπό μου και ο γάμος το ίδιο. Όλα αυτά που κάνεις είναι καλά, αλλά ξέχασες ότι το πρώτο ζητούμενο είναι πώς θα διατηρήσεις αυτήν τη φλόγα να μένει. Αν δεν ρίξεις το έλαιο μέσα στο κανδύλι, δεν θα συνεχίσει να ανάβει. Ένα φυτό, ένα λουλούδι μέσα σε μια γλάστρα, εάν δεν το ποτίζεις συνέχεια και δεν το περιποιάσαι, θα ξεραθεί. Δεν μπορείς όποτε θυμίσεις να ρίξεις ένα κουβά νερό και να έχει ξέρω για ένα μήνα. Όπως εμένα μου χάρισαν κάποια ψαράκια τελευταίως ένα παιδί και τους άδειασα το μισό μπουκάλι υπό την τροφή μέσα και την άλλη μέρα είπα, λέω, έμπειρας Κυριακή είναι, ας φάνε καλά σήμερα για να έχουν για μέρες πολλές, αλλά ξέχασα τα ψάρια δεν έχουν εγκράτη αντεκαημένα και τα φάγαν όλα και απεδίμησαν. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι ας πούμε πρόχειρος, έτσι, δεν μπορείς να είσαι πρόχειρος. Ο γάμος δεν σηκώνει προχειρότητα, ο γάμος δεν σηκώνει πειράματα, ο γάμος δεν σηκώνει να ξεχνιέσαι. Δεν μπορείς να ξεχνιέσαι μέσα στο γάμο, δεν μπορείς να κάνεις πειράματα, δεν μπορείς να είσαι επιπόλαιος, απρόσεχτος, σαν είναι κάτι το δεδομένο. Όχι, χρήζει απόλυτης προσοχής, απόλυτης προσοχής. Και τελειώνω λέγοντας, τι μπορεί η Εκκλησία να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία του γάμου. Νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να μας μάθει την ταπείνωση. Που ταπείνωση δεν είναι να σκύβεις το κεφάλι σου, αλλά ταπείνωση είναι να αγαπάς με αρχοντιά των άλλων άνθρωπων. Να αγαπάς με ανδρεία τον άλλον άνθρωπο. Να μην φοβάσαι να τον αγαπήσεις. Να μην φοβάσαι να του δοθείς του άλλου ανθρώπου. Να μην φοβάσαι ότι ο άλλος σε εκμεταλλεύεται και θα σου ξέρω θα σε αδικήσει. Δεν υπάρχουν τέτοια συναισθήματα εις τον ταπεινόν άνθρωπο. Δεν έχει τέτοιες φοβίες μέσα του. Αγαπά τον άλλον με όλη του την άνεση. Δεν θέλει να τον απορροφήσει. Δεν ζητά να τον κάνει όπως είναι αυτός. Όχι. Όπως είναι εκείνος, να παραμείνει αυτός που είναι και να του δώσω όλη μου την αγάπη για να αναπτυχθεί μια ενότητα μεταξύ μας. Όχι να τον απορροφήσω. Όχι να τον κάνω όπως εγώ θέλω. Όχι αυτό. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν έχει πρότυπο τον εαυτόν του. Δεν είναι αυτός κριτήριον των άλλων. Το ακούμε, ξέρω εγώ, εγώ θέλω να με αγαπάς. Κανένας ταπεινός δεν θα πει αυτήν την κουβέντα στον άλλον άνθρωπο.
Γιατί να θέλω να με αγαπάς? Να με αγαπάς από μόνος σου και να το κάνεις από μόνος σου. Η αγάπη δεν έρχεται κατόπιν απαιτήσεως, δηλαδή θέλω να με αγαπάς και θέλω να μου το λες ότι με αγαπάς. Δεν μπορείς να απαιτείς από τον άλλον άνθρωπο αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς λοιπόν να τον απορροφάς. Θα τον αφήσεις να υπάρξει, να ζήσει, να λειτουργήσει ελεύθερα. Δεν μπορεί να τον κάνεις είδωλον όπως εσύ τον θέλεις, αλλά θα τον αφήσεις να υπάρχει σαν άνθρωπος και εκείνος. Ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει τα όρια του εαυτού του. Βλέπει ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να κάνω και να υποστώ τα πάντα. Δεν λέει ότι εγώ αυτό το πράγμα θα το κάνω ποτέ μου. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι δεν θα το κάνεις ποτέ σου? Εδώ άγγελοι έπεσαν, όχι άνθρωποι. Άγγελοι έπεσαν. Από τον εαυτό μου περιμένω τα πάντα. Ανά πάσα στιγμή, λίγο να με εγκαταλείψει χάρη του Θεού, μπορώ να γίνω χειρότερος και από το χειρότερο δαίμονα, όχι από το χειρότερο άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να απαιτώ από τον άλλον άνθρωπο πράγματα, αλλά ξέρω ότι και ο άλλος είναι άνθρωπος. Ναι, ο σύζυγός μου άνθρωπος είναι. Μπορεί και αυτός να υποστεί ένα τραύμα, μια πτώση, μια δυσκολία. Μπορεί να μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη μέχρι σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί παραπάνω. Δεν είναι απεριόριστος. Δεν είναι άπειρος. Είναι περιορισμένος. Είναι άνθρωπος. Δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις και δυνατότητες. Όσο μπορεί, ό,τι μπορεί, εάν μπορεί, εφόσον μπορεί, είμαι ανεπαυμένος με το να τον αγαπώ και αισθάνομαι ότι αυτό πληρεί την ύπαρξή μου. Τα υπόλοιπα τα αφήνω με ελευθερία. Αυτό κάνει ο ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος αναπαύει όλους όσους είναι γύρω του. Δεν δυσκολεύει κανέναν. Δεν γίνεται κουραστικός άνθρωπος. Κανένας ταπεινός δεν κουράζει τον άλλον, γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι ανάλαφρος. Δεν είναι έντονος. Ή όπως λέγει ο Αββάς Ισαάκ, είναι ανύπαρκτος ο ταπεινός άνθρωπος, αλλά λέει είναι τόσο ανύπαρκτος όσον ο Θεός, ο οποίος είναι ανύπαρκτος ύπαρξης. Ο Θεός εστίν ανύπαρκτος ύπαρξης. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει όπως υπάρχουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει με τον δικό του θεοπρεπή τρόπο, που κινεί τα πάντα και αγκαλιάζει τα πάντα και όμως έχει τόση διάκριση όσον αφορά την παρουσία του. Η Εκκλησία είναι αυτή που διδάσκει την ταπείνωση στον άνθρωπο, όχι θεωρητικά, αλλά εμπειρικά από την ίδια τη σχέση του με τον Θεό. Και ο Θεός, ο Χριστός, είναι αυτός που μπορεί να μας δείξει πώς μπορούμε να κάνουμε ένα επιτυχημένο γάμο, διδασκόμενοι από τον ίδιο πώς αυτός μας πλησίασε, με πόση αρχοντιά, με πόση λεπτότητα, με πόση γλυκύτητα, με πόση ευγένεια και με πόση άνεση, χωρίς ίχνη οποιασδήποτε εγωπάθειας. Θα μπορούσε ο Θεός να μας εξαναγκάσει όλους να τον προσκυνήσουμε αμέσως. Και όμως παραμένει ως αν να μην υπάρχει. Μόνο και μόνο για να μην θίξει την ελευθερία μας. Για να μην μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, δεν το αισθανόμαστε. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, με τα φόβου και τρόμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Και αν για τη σωτηρία μας χρειάζεται φόβος και τρόμος, μπορώ να πω ότι για το γάμο μας χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τον εαυτό μας, αλλά πολύ περισσότερο με το άλλο μέλος της συζυγίας μας, και τα μάτια μας και η καρδιά μας και ο νους μας πρέπει να είναι στραμμένος σε αυτόν. Να μην ξεχνούμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι ο σύζυγός μας και ύστερα τα υπόλοιπα όλα. Και ο σύζυγός μας όχι σαν είδωλον, αλλά σαν αυτός με τον οποίο θα βαδίσουμε τον κοινό δρόμο
για την βασιλεία του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη, θα μας διδάξει αυτό το μεγαλείο και την ευγένεια της πραγματικής αγάπης, που θα διασώσει το γάμο μας μέσα στις καταιγίδες της εποχής μας. Εύχομαι λοιπόν ο καλός Θεός να γίνει καλός καραβοκύρης στο σκάφος κάθε οικογένειας, ώστε πραγματικά να μην θρηνούμε κάθε φορά που βλέπουμε αυτό το όμορφο γεγονός του γάμου να διαλύεται, για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να τα δούμε και να τα θεραπεύσουμε. Ο Θεός μαζί σας. Καλό βράδυ.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ένα από τα ζητούμενα της ύπαρξης κάθε ανθρώπου είναι η ένωσή του με τον Θεό. Αυτό ήταν και παραμένει το μόνο επίκαιρο για ό,τι έχουμε να κάνουμε στην ζωή μας. Για την ακρίβεια, αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Πώς γίνεται, πώς το πετυχαίνεται, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και να βιωθεί, είναι κάτι που ενδεχομένως θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε από σήμερα για πάρα πολλές ημέρες, όμως αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα είναι να προσεγγίσουμε το θέμα αφήνοντας, όπως λέγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτήν μας την εκπομπή, την καλή ανησυχία. Και την καλή ανησυχία θα την καλλιεργήσουμε και σήμερα, κύριε καθηγητά, αφού σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Είναι ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, καθηγητής της Δογματικής, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θα έχουμε σήμερα την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για ένα πολύ σημαντικό, ίσως σε κάποια σημεία του και δύσκολο, αλλά πέρα για πέρα ουσιαστικό θέμα. Την ένωση με τη Θεία Χάρη και κατ' επέκταση την θέωση του ανθρώπου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνετε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και με τη βοήθεια του Θεού θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο πραγματικά, γιατί και λεγόμενο άρρητο μένει και γίνεται εμπειρικά μόνον προσβάσιμο η θεωρητική παρουσίασή του, απλώς μπορεί να εμπλουτίσει τις όποιες γνώσεις και τα ενδιαφέροντά μας, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος ούτε του Θεού ούτε και αυτής της εκπομπής, παρά μόνον αυτό το οποίο λέχθηκε ήδη από τον κύριο Μαρκούδη, ότι εμείς παρουσιάζοντας την εμπειρία της Εκκλησίας επιχειρούμε να δημιουργήσουμε την καλή ανησυχία για αυτό που αποτελεί τον κύριο σκοπό υπάρξεως του ανθρώπου και τον κύριο σκοπό της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου.
0: Και κάπως έτσι, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε. Πώς και με ποιον τρόπο ακριβώς γίνεται η ένωση με τον Θεό?
1: Κατά την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, την οποία εκφράζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει στις εκπομπές μας, μόνον με την άκτιστη θεοποιώ χάρη. Δεν μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί με δυνατότητες κτιστές, με το δικό μας το ενδιαφέρον ή τους δικούς μας τους όποιους αγώνες. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν ενώνεται, θα πρέπει να πούμε, ο άνθρωπος κατ' ουσίαν ή καθ' υπόσταση με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος μυστηριακά αναγεννάται δίδατος και πνεύματος, όπως λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή στο Άγιο Βάπτισμα, ενώνεται πραγματικά με τον Τριαδικό Θεό και γίνεται από τότε κιόλας ένα πνεύμα με Αυτόν. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος συγκεκριμένα, και η ενότητα αυτή άρα είναι ήδη δεδομένο με την ύπαρξή μας, με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Έχουμε γίνει μία έχουμε επιτύχει αυτήν την ενότητα ως δωρεά, και ευθύς εξ αρχής θα πούμε ότι αυτή υπερβαίνει κάθε μορφή άλλης ενότητας που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα κτίσματα, από τα δημιουργήματα του Θεού. Η άκτιστη Θεία Χάρη είναι εκείνη που ενοποιεί με απόρριτο, ανέκφραστο τρόπο τους αξίους με τον Θεό, παραμένοντας πάντοτε αδιαίρετη με την Θεία Φύση. Δηλαδή, ενώ παρέχεται σε μας, δεν αφαιρείται και δεν απομακρύνεται από την πηγή της, που είναι η τρισυπόστατη θεότητα. Κρατάμε λοιπόν αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικότερο, ότι η ένωση με τον Θεό δεν μπορεί να γίνει με κανένα άλλο κτιστό μέσο παρά μόνον με τον ίδιο τον Θεό και συγκεκριμένα με την άκτιστη θεοποιώ χάρη του, η οποία αποτελεί μία άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία είναι κατεξοχήν σε μας ευχάριστη και γνωστή στην διαδικασία αυτής της ενώσεως με τον Θεό και γίνεται κατά έναν τρόπο που είναι απόλυτα αισθητός, εν πάση αισθήσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές και λέει και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος είναι ένας εμπειρικός θεολόγος, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ως θεολόγοι είναι εμπειρικοί θεολόγοι, είναι αυτοί που την είδαν, την βίωσαν ψυχείτε και σώματι, γιατί και η χάρη του Θεού μας, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, έρχεται καταρχήν στο λειπτικό όργανο της γνώσεως που είναι ο νους, γι' αυτό λέγεται και ο νους πρωτοπαθής ήδη από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, και αυτή η καλή αλλίωση την οποία πραγματώνει η άκτιστη αυτή θεοποιώς χάρη διαβιβάζεται και στις άλλες δυνάμεις της ψυχής και δια της ψυχής και στο σώμα, οπότε αυτό το εν πάση αισθήσει εκφράζει ακριβώς αυτήν την υπαρξιακή πλέον σχέση, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, ακούμε πολλές φορές να λέει και ποιος ξέρει, ποιος θα σωθεί και τα λοιπά. Βεβαίως η τελική κρίση εναπόκειται στον Θεό, αλλά έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μυστικό με την έννοια του ότι δεν το ξέρουμε, αλλά είναι μυστηριακό, είναι ένα γεγονός το οποίο εμείς δεν κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να το προκαλέσουμε, εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε, όμως όταν μας προσεγγίζει γίνεται εν πάση αισθήση. Γι' αυτό μιλάμε άλλωστε και για αραβόνα στην παρούσα ζωή, και αυτός ο αραβόνας δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, είναι ένα διαρκές ψυχοσωματικό γεγονός που γεμίζει την ύπαρξή μας και το οποίο είναι μέσα στις προδιαγραφές μας, υπό την έννοια ότι έχουμε το κατοικώνα το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυτονομηθεί, γιατί τότε θα ειδωλοποιηθεί, θα αντικειμενοποιηθεί, αλλά αυτό το κατοικώνα είναι να αναζητήσει το καθομοίωση, το οποίο όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας είναι το ζητούμενο προς το οποίο είναι ο σκοπός, είναι το τέλος για το οποίο υπάρχουμε και το οποίο τόσο κατά την πρώτη δημιουργία του Αδάμ εδόθη προκαταβολικός. Εδώ είναι ένα εκπληκτικό γεγονός ότι ο Θεός προκαταβολικά μας έδωσε το ζητούμενο στη συνέχεια, υπό την έννοια ζητούμενο το να καταφάσκουμε σε αυτήν την άπειρη δωρεά του Θεού, το να το θέλουμε, το να έχουμε δηλαδή αγαπητική ανταπόκριση σε αυτές τις προδιαγραφές που είναι του κατοικώνα, προκειμένου να το διατηρήσει. Αυτή είναι η φύλαξη του καθομοίωση. Αυτό το ίδιο πράγμα τώρα, με πολύ ασφαλέστερο τρόπο θα έλεγε κανείς, μας έχει γίνει και κατά την δεύτερη δημιουργία μας, την αναγέννησή μας, δια του βαπτίσματος και δια του Αγίου Χρήσματος μας δόθηκε αυτό το καθομοίωση, γιατί ακριβώς εκεί δόθηκε, το οποίο στη συνέχεια, όπως τότε ο Αδάμ, έτσι τώρα και εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και ενώ μεν ο Αδάμ το έχασε ανεπανόρθωτα, θα λέγαμε, εντάξει, οπωσδήποτε δέχτηκε το μήνυμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δέχτηκε τον ίδιο τον Κύριο στον Άδη, αλλά μέχρι την Ανάστασή του παρέμενε δέσμιος. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του Αδάμ. Ποια είναι αυτά? Ότι έχουμε ενταχθεί οργανικά σε αυτό το σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία, έχουμε γίνει μέλη του, και όταν αλωτριωθούμε, όταν εκπέσουμε από αυτήν την σχέση, από αυτόν τον αραβόνα, όταν το ένδυμά μας που είναι ο ίδιος ο Χριστός έχει περισταλεί, έχει λερωθεί, μπορούμε εδώ και τώρα, στην παρούσα μας ζωή δηλαδή, να το καθαρίσουμε δια της μετανοίας και να ανακτήσουμε την πρωτόκτιστη αυτή πραγματικότητα την οποία ζήσαμε μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του άνθρωπος να το ανακτήσει μόνο ένα λεπτό σημείο. Δεν ξέρουμε αν θα ζούμε την επόμενη μέρα για να το κάνουμε ή αν θέλετε και την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό τώρα είναι η στιγμή η κατάλληλη, ο κατάλληλος καιρός, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας μας. Πότε δηλαδή? Όταν το πάρουμε αυτό το μήνυμα, όταν το πληροφορηθούμε, καθιονδήποτε τρόπο, να μετανοήσουμε αμέσως. Και η μετάνοια δεν θέλει πολύ κόπο. Όπως δεν θέλει κόπο να πιστέψει κανείς, δεν θέλει κόπο να αγαπήσει, έτσι δεν θέλει και κόπο να μετανοήσει. Είναι η στροφή από το εγώ μας στον Θεό. Και αυτή η στροφή που γίνεται με αίσθημα αυτής της ανεπάρκειας και αυτής της γνώσης είναι εκείνο το οποίο κάνει τον Θεό να μας εναγκαλίσει και να μας καθαρίσει χωρίς κρατούμενα, χωρίς ουλές στο τραύμα.
0: Κύριε Καθηγητά, αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι είναι μυστήριο που γίνεται προσβάσιμο εμπειρικά, είναι και το πιο σημαντικό. Προσπαθήσατε να μας μεταφέρετε ακριβώς αυτήν την πρακτική του. Είπατε κάτι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι όλοι μας πλέον είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον πρώτο Αδάμ, γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να ενεργοποιούμε και να έχουμε την άμεση σχέση μας με τον Θεό από την βάπτισή μας κιόλας και μετά, κάθε φορά δια της μετανοίας, όπως είπατε, αφού μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το χάσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε πότε τελειώνει αυτή η ζωή. Όμως αυτός είναι ο πλούσιος αραβώνας, όπως μας είπατε και εσείς, και κάνοντας έναν πλούσιο αραβώνα προσδοκούμε σε έναν πολύ καλύτερο γάμο. Πώς λένε λοιπόν τώρα, κύριε καθηγητά, θέλαμε να μας πείτε, οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι η αγάπη μας ενώνει με το Θεό, ή ακόμα ότι η τήρηση των εντολών μας ενώνει με το Θεό γενικότερα, σε συνδυασμό με τα μυστήρια της Εκκλησίας?
1: Ναι, ξέρετε, ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζουμε και σήμερα και ήταν ανέκαθεν, θα έλεγα και ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος, έχει αυτό το χαρακτηριστικό του, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο, να αυτονομεί κάτι από την Αγία Γραφή, από το θέλημα του Θεού. Θεσμικά αυτό το κάνουν οι Προτεστάντες, ιδιαίτερα με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή βεβαίως έχει σκόρπια πράγματα, θα πει κανείς, διάφορες εντολές και διάφορα γεγονότα τα οποία δεν έχουν την σκοπιμότητα μιας συστηματικής διδασκαλίας που μας παίρνει από τα νήπια και θα μας πάει στο πανεπιστήμιο, γιατί το γεγονός της σωτηρίας είναι ένα γεγονός προσωπικής σχέσης. Όλα αυτά είναι γεγονότα που αναφέρονται σε κάποιες πτυχές αυτού του ζητουμένου, αυτής της αποκάλυψης του Θεού. Είναι επομένως, και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, θέμα θείας σοφίας, να δει κανείς από πού πρέπει να ξεκινήσει και ποια πρέπει να είναι τα βήματά του. Γι' αυτό και η προσευχή του πιστού είναι προς τον Θεό να μας γνωρίσει τα δικαιώματά του. Σε αντίθεση με τον σημερινό κόσμο, με τον σημερινό άνθρωπο που ζητάει διαρκώς τα δικαιώματά του, πρώτον να τα κατοχυρώσει και μετά να τα απαιτήσει. Ο πιστός όμως, στο πλαίσιο της Εκκλησίας, λέει «δίδαξόν με τα δικαιώματά σου». Δηλαδή, οι προδιαγραφές μας βρίσκονται στον Θεό, εκεί βρίσκεται ο τόπος μας και από Αυτόν διδασκόμαστε, και η Αγία Γραφή, το έχουμε πει και άλλη φορά στο παρελθόν, για μας που έχουμε αναγεννηθεί αυτήν τη νέα γέννηση, έχουμε, ξέρετε, αυτόν τον νόμο και αυτές τις προδιαγραφές και αυτά τα βήματα αποτυπωμένα μέσα στην καρδιά μας. Υποσχέθη ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ότι αυτό θα γίνει όχι σε πλάκες λίθινες αλλά στις καρδιές μας, και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που έγινε με το βάπτισμα, ξέρετε, και ειδικότερα με το Άγιο Χρήσμα. Τώρα εμείς καθώς κάναμε αλλεπάλληλες παραβιάσεις του θελήματος του Θεού, και δεν θα το πω έτσι συνολικά στη ζωή μας, ήδη άμα κάνει κάποιος μια αυτοεπίσκεψη και δει τι έκανε όλη την ημέρα, πού ήταν ο προσανατολισμός του, ποιες ήταν οι σκέψεις του, ποιες ήταν οι επιδιώξεις του, θα δει ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι για αυτόν ψήλο στάχυρα, υπό την έννοια, όχι ότι δεν ήταν σοβαρό, σοβαρότατο ήταν, αλλά το επαναλαμβάνει με μεταπατορικά αμαρτήματα εντός ελαχίστου χρόνου, μιας ημέρας ας πούμε. Με αυτό θέλω να πω ότι επισκιάστηκε αυτή η καθαρότητα την οποία πήρε και έβλεπε και κοινωνούσε με τον Θεό ο άνθρωπος, οπότε τώρα στη συσκότηση αυτή που έχει πάθει και στον αποπροσανατολισμό τον οποίον τροφοδοτεί ο σύγχρονος πολιτισμός, όπου στρέφει τον άνθρωπο είτε στον ίδιο τον εαυτό του ώστε αυτόν να εμπιστεύεται, ο εαυτός του τώρα είναι όμως σκιασμένος, είναι μπαζωμένος από όλα αυτά τα απόβλητα της αμαρτίας, οπότε δεν έχει την πρωτογενή λειτουργικότητά του για να αναζητήσει αυτήν την πορεία, και από την άλλη τον αποστρέφει από τον Θεό, ενώ ο άνθρωπος δια του κατοικώνα. Είπαμε ότι είναι ένα κάτοπτρο το οποίο πρέπει να είναι στραμμένο προς την πηγή προελεύσεώς του, δηλαδή τον Θεό, και αυτόν να εικονίζει και αυτόν να φέρει, να μορφοποιεί μέσα του. Αυτή είναι η έννοια της δημιουργίας του κατοικώνα, και αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος λόγος της υπάρξεώς του, δηλαδή είναι αιτία και σκοπός. Όταν αυτά τα πράγματα ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό τα αγνοεί παντελώς, διαβάζοντας ή επισκεπτόμενος στην εκκλησία ή πηγαίνοντας κάπου με όλα αυτά συμπαραμαρτούντα μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του, πιάνει αυτονομημένα πράγματα και μέσα στο ναό, δηλαδή ακούει για τις εντολές. Ποιες εντολές? Οι εντολές είναι πάρα πολλές, και άμα δεν τηρήσει μία είναι πάντον ένοχος. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά, και ξέρετε, μέσα στην εκκλησία μας έχουμε εμείς τον πνευματικό οδηγό, τον οικονόμο. Δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει μία επιστήμη, μία τέχνη, πρέπει να πάει σε έναν έμπειρο δάσκαλο, όχι θεωρητικό, αυτόν ο οποίος τα έκανε ξεκινώντας με τα πρώτα βήματα. Έτσι πρέπει να γίνεται και στο χώρο της εκκλησίας, και εκείνο το οποίο θα πρέπει πρωτίστως να επιδιώξει κανείς είναι να βρει πνευματικό οδηγό. Και λέγοντας πνευματικό οδηγό, ενώ στην προκειμένη περίπτωση εκείνον ο οποίος είναι θεοφώτιστος, ο οποίος έχει περάσει την ακαθαρσία αυτή, έχει καθαριστεί, έχει φωτιστεί το λιγότερο, και αν είναι και θα λέγαμε και πολύ τυχερός, να βρει και έναν εθεούμενο άνθρωπο. Με αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν δεν έχει την διάκριση των πνευμάτων να διακρίνει ο πνευματικός οδηγός τι από αυτά που του λέμε είναι του πονηρού ή εκ του πονηρού, τι είναι δικά μας καθαρά και τι είναι του Θεού, δεν θα είναι σε θέση με ασφάλεια να μας οδηγήσει σε αυτόν τον σκοπό που λέμε της ένωσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν ακούμε και διαβάζουμε σε διάφορα βιβλία σχετικώς ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η τήρηση των εντολών. Άλλοι μας λένε ότι σημασία έχει να έχεις μια λατρευτική ζωή, διότι η ένωση με τον Θεό γίνεται μυστηριακός. Αυτά τώρα που είπα, και τα δυο είναι σωστά, αλλά δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή η αγαπητική τήρηση των εντολών από τη μια προϋποθέτει, θα πρέπει να πούμε, κατεξοχήν την βούληση και την ελευθερία του ανθρώπου. Πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος και ελεύθερα. Γι' αυτό μιλάμε για αγαπητική τήρηση των εντολών. Οι εντολές δεν είναι διαταγές υπό την έννοια κάποιου άρχοντα ο οποίος μας θέλει εμάς υποτελείς έτσι για να ικανοποιείται ο δικός του εγωισμός ότι εμείς τηρούμε αυτές τις εντολές, αλλά οι εντολές είναι προδιαγραφές δικές μας, απλώς μας τις γνωστοποιεί ο κατασκευαστής μας, ο Θεός, και σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η σκοπιμότητα των εντολών αυτών με την τήρησή τους. Με την τήρηση των εντολών κάθε αυτών δεν ενωνόμαστε με τον Θεό. Είπαμε ήδη με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε ότι αυτό είναι έργο κατεξοχήν του ίδιου του Θεού. Η γέφυρα ένωσης με τον Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός δια της θεοποιού χάριτός του. Αυτό όμως δεν μας το δίνουν οι εντολές που είναι κτιστές. Μας το δίνει η μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας που εκφράζεται μέσα από την λατρεία της και, και ειδικότερα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, διότι τα μυστήρια είναι αυτά τα κτιστά μέσα από τα οποία διοχετεύεται σε εμάς τους κτιστούς ανθρώπους η άκτιστη θεοποιός Θεία Χάρη. Θα μπορούσαμε λοιπόν μετά από όσα είπαμε να συμπεράνουμε ότι η ανθρώπινη ελευθερία και η συνεργία που εκφράζεται μέσα από την αγωνιστική μας προσπάθεια για την αγαπητική τήρηση των εντολών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ένωση με τον Θεό. Άλλο πράγμα όμως είναι η προϋπόθεση και άλλο είναι το ίδιο το γεγονός. Το γεγονός της ενώσεως είναι κάτι το οποίο μας παρέχεται από τον ίδιο τον Θεό και αυτό είναι η χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας. Η τήρηση των εντολών, μάλιστα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη και μαζί με την άειλη και καθαρή προσευχή καθιστά εφικτή πλέον την ένωση του ανθρώπου με την άκτιστη Θεία Χάρη. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί, αλλά και με μία τάξη. Προηγείται δηλαδή η τήρηση των εντολών, η οποία παρέχει αυτήν την αρετή. Η αρετή που προκύπτει από την τήρηση των θείων εντολών κάνει τον άνθρωπο επιτίδιο, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή τον κάνει κατάλληλο, αγώγημο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να περάσει μέσα από αυτόν πλέον η χάρη του Θεού για να γίνει η ένωση με τον Θεό, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της αρετής καθεαυτήν. Αλλά είπαμε η αρετή τον κάνει διαφορετικό.

Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς σωζόμαστε έτσι μηχανιστικά. Θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες και οι διαδικασίες έχουν προϋπόθεση, συνέχεια και ολοκλήρωση. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να μπει στην διαδικασία του κόπου της στήρησης των εντολών και κατά το δυνατόν αγαπητικά. Και αφού καθαριστεί, τότε πλέον μπορεί να φανερωθεί αυτή η χάρη την οποία έχει μέσα στην καρδιά του. Διαφορετικά δεν μπορεί ο Θεός που είναι η καθαρότητα, ο Θεός που είναι η αλήθεια, να συνδυάζεται όπως το θέλουν οι ετερόδοξοι παραδείγματος χάρη και οι εξημών οικουμενιστές, ότι δεν πειράζει, ας πιστεύουν και κάπως διαφορετικά. Μα δεν είναι το θέμα ότι είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει διαφορετική αλήθεια, γιατί ο Χριστός είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Κάθε τι που δεν είναι η αλήθεια είναι η διάψευσή της. Δεν είναι κάτι ουδέτερο δηλαδή. Γι' αυτό η Εκκλησία εμφανίζεται για κάποιους ότι είναι σκληρή, όταν δεν αποδέχεται κάποιος αυτήν ακριβώς την διδασκαλία της, αποκόπτεται. Γιατί? Γιατί οι εντολές είναι ένα σύνολο. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Αν δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν έχουν αυτήν την εκκλησιαστική τους σημασία. Και έτσι λοιπόν, με αφορμή να το πω τώρα, ακούτε να λέγεται και από εκκλησιαστικά πρόσωπα και ημών των Ορθοδόξων ότι σημασία έχει η αγάπη, παρενσχάρη. Μα η αγάπη, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει πηγή της την πίστη. Αν δεν αληθεύει η αγάπη, μπορεί να είναι και διαβρωτική αυτή η αγάπη, να είναι και ευδελυρή απέναντι στον Θεό αυτή η αγάπη. Δηλαδή υπάρχει αγάπη σαρκική, υπάρχει αγάπη η οποία είναι καταλυτική του ίδιου του προσώπου, διότι είναι εμπαθής αυτή η αγάπη. Άρα θα πρέπει να τα δούμε όπως τα προδιαγράφει ο κατασκευαστής μας και ο οποίος μας πληροφορεί ότι η αρετή πρέπει να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άρα πρέπει να έχουμε εμείς κριτήρια όταν ακούμε για κάποια αρετή. Η ελεύθερη λοιπόν άσκηση των αρετών εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, καθιστώντας τον έτσι κατάλληλο και δεκτικό για την ένωση με τον Θεό, όπως είπαμε. Αυτή η ομοιότητα ακριβώς είναι εκείνο που δίνει αυτήν την επιτιδιότητα, όπως είπαμε, δηλαδή την καταλληλότητα, ώστε να μπορεί η αγάπη που είναι η κατεξοχήν αρετή του Θεού και λέγεται και ότι ο Θεός αγάπη εστί, να μας ενοποιήσει. Γιατί υπάρχει και αυτή η πατερική έκφραση, θυμάμαι από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ότι το ενούν, αυτό που μας ενώνει δηλαδή, η αγάπη εστί. Η αγάπη είναι πράγματι που μας ενώνει. Το θέμα όμως είναι ποια αγάπη. Είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού όμως είναι άκτιστη. Η αγάπη του Θεού είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη που λέει ο Απόστολος Παύλος, ου ζητήτα εαυτής. Όχι του έδειξα αγάπη και αυτός επειδή μου έδειξε αχαριστία, τώρα εγώ τον βλέπω με ευδελιγμία. Όχι, η αγάπη δεν εκπίπτει ποτέ. Απλώς ο άλλος δεν είναι δεκτικός αυτής. Ζημιώνει τον εαυτό του αυτός που δεν δέχεται την αγάπη του Θεού. Άρα η οποιαδήποτε άλλη μορφή αγάπης που έχει ιδιοτέλεια δεν μπορεί να φέρει το όνομα της αγάπης ουσιαστικά, γιατί η αγάπη έχει ως χαρακτηριστικό της την ανιδιοτέλεια. Όταν επομένως ο άνθρωπος έχει την απορία πως ενώ έχει αγάπη, για πως δεν βρίσκει τον Θεό μέσα του ή πως δεν ενεργεί ο Θεός όπως στους Αγίους και τα λοιπά, έχει την απάντησή του. Δηλαδή έκανε ο ίδιος μια κατασκευασμένη δική του αρετή ή την πήρε από την κοινωνία, όχι όμως από τον Χριστό και την Εκκλησία, ως δηλαδή μια
βιταμίνη, θα την έλεγα εγώ, του καρπού του Αγίου Πνεύματος, που συνολικά έχει

0: όπως μας λέει εκεί στην προς Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, μακροθυμία, προαότηση, εγκράτεια κτλ. Όλα αυτά είναι ο πολυβιταμινούχος, ας πούμε, καρπός αυτής της αυτού του καρπού. Γι' αυτό και δεν λέγονται καρποί ουσιαστικά, αλλά λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αν λοιπόν η αρετή δεν ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η δύναμη της προσευχής ιερουργεί και τελεσιουργεί την ένωσή μας με τον Θεό. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει πάλι να διευκρινίσουμε.
1: Και πριν το διευκρινίσουμε, να πούμε ότι ήδη θίξατε πάρα πολλά θέματα, κύριε καθηγητά. Μιλήσατε για την τήρηση των εντολών που μπορούν να αποτελέσουν την προϋπόθεση και βέβαια από μόνες τους δεν φτάνουν. Τονίσατε για μία ακόμα φορά ότι για να γίνει η ένωση με τον Θεό είναι κάτι που γίνεται μυστηριακά, είναι μία μυστηριακή πράξη, και αναφερθήκατε στην αλήθεια και στην αγάπη. Είναι και οι δύο έννοιες ιδιαίτερα στρεβλωμένες στην εποχή μας. Αυτή η αλήθεια που αν την γνωρίζαμε θα μας ελευθέρωνε, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, είναι η αλήθεια που ο καθένας την παρουσιάζει με το δικό του τρόπο. Και αντί να μας ελευθερώνει, τελικά μας σκλαβώνει στον ίδιο μας τον εαυτό, στα πάθη και τα λάθη μας. Το ίδιο και η αγάπη που είπατε ότι αν δεν είναι ανιδιοτελής, δεν μπορεί να φέρει το όνομα της αγάπης. Δεν μπορεί η αγάπη να είναι. Υπάρχει όμως η πιθανότητα κάποιος να αγωνίζεται και να θεωρεί ότι τηρεί τις εντολές του Θεού και παρόλα αυτά να μην μπορεί να φτάσει στην ένωση με τον Θεό.
0: Βέβαια, γιατί έχει κάνει κύριο τον εαυτό του αυτός. Πώς θα πάει να ενωθεί με άλλον κύριο? Ουδήναστε δυσί κυρίες δουλεύει, λέει ο Χριστός. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο κύριος είναι ο πονηρός ή είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Αυτό έκανε και η Εύα και ο Αδάμ, ξέρετε. Αυτό είναι το προπατορικό αλλά και το μεταπατορικό αμάρτημα. Όταν ενώ έχουμε το κατ' εικόνα το οποίο πρέπει να μας αναφέρει και να μας ανάγει στην εικόνα, δηλαδή στον Θεό Λόγο, αυτό είναι η εικόνα του Θεού του Αγοράτου κατά τον Απόστολο Παύλο και κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας, εμείς αυτονομήσαμε το κατ' εικόνα, οπότε το αντικειμενοποιήσαμε και γίναμε εμείς κύριοι, άσχετα αν αυτό έγινε τη συμβουλή του πονηρού σε τελευταία ανάλυση. Γυρίσαμε το κάτωπτρο στον ίδιο τον εαυτό μας και θεωρήσαμε ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουμε εάν και πότε και τι θα κάνουμε. Ενώ εγνώριζε λοιπόν η Εύα και ο Αδάμ την εντολή του Θεού, τη συμβουλή του πονηρού και τη διαβολή του, αρνηθήκαμε αυτήν την εντολή και πράξαμε κατά το δοκούν. Η συνέχεια είναι αποκαλυπτική. Είδαμε δηλαδή στη συνέχεια ότι αντί να γίνουμε θεοί, είδαμε πως ήμασταν γυμνοί από αυτήν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτό το πράγμα γίνεται και στην καθημερινότητα και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ ο πολιτισμός ο σύγχρονος, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να μάθουμε πολλά πράγματα για να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και ένα άλλο και ο λίγον ελληνικό, κατά το λίγον έγκυος αυτό, είναι ότι να έχεις και μέσον. Δηλαδή να έχεις κάποια πρόσωπα τα οποία θα κάνουν εκείνο το οποίο δεν θέλεις ή δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Και τα δύο αυτά πράγματα, τα οποία είναι καρπός του δικού μας αυτονομημένου και αλλοτρίου λογισμού, καταδικάζονται από τον Θεό με το στόμα του προφήτου Ιερεμία, που λέει να είναι καταραμένος καθένας ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έτσι, επί των βραχίων αυτού λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, ή σε άλλους. Άρα αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς οι νεοέλληνες, ας το πω συνολικά, ότι είναι πολύ καλό πράγμα, σου λέει παραδείγματος χάρη, αυτό το παιδί έχει προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος έχει προσωπικότητα, ή το λέει αυτός έχει αξιοπρέπεια, και μην του θίγεις την αξιοπρέπειά του. Τώρα με την οικονομική κρίση έχει θυγεί η αξιοπρέπεια ορισμένων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα αυτά είναι πέρα για πέρα κοσμικά. Θεωρείται ως αξιοπρέπεια ο εγωισμός. Δηλαδή αντί να πει του θίγεις τον εγωισμό ή μου θίγεις τον εγωισμό μου, λέει την αξιοπρέπειά μου. Την αξιοπρέπεια που έχουμε κανείς δεν μπορεί ούτε να μας την θίξει ούτε να μας την αφαιρέσει. Αυτό είναι αναφέρετο το κατοικώνα και τα λοιπά. Ό,τι και αν κάνει ο άλλος, αν εμείς δεν την καταρρύψουμε, κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια μορφή ραφιναρισμένης ειδωλολατρίας. Οπότε όταν ο άνθρωπος αναχθεί σε κύριο του εαυτού του, στη συνέχεια θέλει να γίνει και κύριος των άλλων. Έχει εξουσιαστικές τάσεις. Οπότε αντιδρούν και οι άλλοι, γιατί και οι άλλοι έχουν αξιοπρέπεια, δηλαδή εγωισμό, και γίνεται αυτό το πράγμα μια πολυδιάσπαση ανάμεσά μας. Αντίθετα, ο άνθρωπος της μετανοίας είναι εκείνος ο οποίος βλέπει την αλωτρίωσή του και όχι μόνον από τον Θεό, αλλά και από το χρέος αγάπης προς τον άλλον. Και έτσι, μετανοών, συγχωρείται και συγχωρεί. Προσέξτε το. Συγχωρεί τον άλλον γιατί ζητάει και αυτός έλεος και συγχώρηση από τον Θεό, και αυτή η συγχώρηση που κυριολεκτικά σημαίνει να χωρέσουμε στον ίδιο χώρο μαζί, γίνεται δια της αγάπης. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος ο παράδεισός μου, γίνεται η κόλασή μου διαφορετικά, όπως λέει ο Σάρτρ. Ενώ μέσα στην Εκκλησία, επειδή ακριβώς υπάρχει η συγχωρητικότητα, υπάρχει το έλεος, υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη, υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, γι' αυτό και δημιουργείται άλλη μορφή σχέσεων, έστω κι αν ο άλλος ήταν όχι απλώς αμαρτωλός, αλλά και εχθρός μου και επίβουλος και της ίδιας μου της ζωής. Ο τρόπος αυτός όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου. Όταν βγει η αμαρτία, αποκαλύπτεται αυτή η εικόνα, αυτό το κατ' εικόνα δηλαδή, το οποίο επειδή προέρχεται από τον Θεό που είναι αγάπη, έχει αγάπη και κινείται με αγάπη, γι' αυτό είναι ελκτικό και στον άλλον και γι' αυτό η αγάπη είναι το ενούν. Αλλά η αγάπη ανιδιοτελής, η οποία πάντως σχετίζεται με αυτήν την προσευχή.
1: Και εκεί θα στραφούμε τώρα, αφού με όσα μας είπατε αγγίξατε αυτό που ζούμε παγκόσμια αλλά και ελληνικά, αυτή την παθογένεια που μας οδηγεί στην απομάκρυση με το Θεό, γιατί ακριβώς θεοποιήσαμε τον εαυτό μας, όπως μας είπατε και εσείς κύριε καθηγητά. Και λίγο νωρίτερα είχατε κάνει την αναφορά στην προσευχή που ιερουργεί και τελεσιουργεί την ένωση με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτή είναι μια διατύπωση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, η οποία είναι, ξέρετε, εκπληκτική ως προς τον προσδιορισμό της και στην λεπτότητα διακρίσεως της λειτουργίας της. Λέει δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό την ιερουργεί και την τελεσιουργεί η προσευχή, και εδώ δίνει και ορισμένες διευκρινήσεις φυσικά. Δεν εννοεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ την οποιαδήποτε προσευχή την οποία κάνει κανείς στο ναό ή κατηδίαν, αλλά εννοεί την προσευχή εκείνη που ακολουθεί μετά την κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη. Γιατί νωρίτερα η προσευχή του ανθρώπου έχει την ιδιοτέλεια, έχει την εμπάθεια, και μετά την έμπειρη, την θερμή δηλαδή κατάνοιξη του προσευχόμενου, μπορεί με αυτήν την καθαρότητα την οποία έχει να προσεγγίσει τον Θεό, γιατί όπως είπαμε ακαθάρτο νοεί Θεός ουχήνοται. Από το παραπάνω χωρίο που αναφέραμε δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι η καθαρή προσευχή καθεαυτήν, ότι δηλαδή η ίδια της πραγματοποιεί αυτήν την ένωση του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό. Δηλαδή η δύναμη της προσευχής που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι ιερουργεί και τελεσιουργεί, δεν σημαίνει ότι και πραγματοποιεί Αυτή είναι η λεπτή διευκρίνηση που θέλω να επισημάνω. Η προσευχή ιερουργή σημαίνει ότι υπηρετεί λειτουργικά, δηλαδή διαδικαστικά, υπηρετεί αυτήν την μυστηριακή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, που όμως, όπως πολλές φορές είπαμε, πραγματώνεται κατά τρόπο άκτιστο και ανερμήνευτο μόνον από την άκτιστη θεοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους του ανθρώπου κατά την προσευχή αυτή βγαίνει έξω από όλα τα κτιστά. Η έκσταση αυτή, θα λέγαμε, του νου του ανθρώπου από όλα τα κτιστά δεν σημαίνει ότι έχει πετύχει και την ένωση με τον Θεό. Δεν είναι και σε αυτό ακόμη η ένωση, όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν προσκολάται σε τίποτε από αυτά που είναι γύρω του ή από αυτό που είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Εδώ δεν πρόκειται για μια δαιμονική κατάσταση, δηλαδή εκστάσεως, ότι ο νους βγαίνει έξω από τον εαυτό του, έξω από μας, αλλά αυτό λέγεται υπό την έννοια αυτού του οντολογικού χαρακτήρα προσανατολισμού προς τον Θεό. Δεν είναι αυτό η ένωση με τον Θεό. Την ένωση θα την κάνει ο ίδιος ο παράκλητος. Είναι μια πραγματικότητα μιας αποκάλυψης, η οποία είναι η αποκάλυψη αυτή της Θείας Χάριτος, η οποία επιφαίνεται διά του ακτίστου φωτός. Αυτή η θεωρία στην οποία ανάγεται πλέον ο άνθρωπος είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη, αυτή η φανέρωση αυτής της Θείας Χάρης, η οποία βέβαια φανέρωση δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός εαυτού του και ο ίδιος ο άνθρωπος καθίσταται φως κατά αυτήν την διαδικασία της έλευσης ή αν θέλετε κυριολεκτικά της φανέρωσης της χάριτος, γιατί όπως είπαμε εμείς την χάρη του Θεού ήδη την έχουμε λάβει στο Άγιο Χρίσμα. Η ένωση του ανθρώπου λοιπόν με τον Θεό αποτελεί, θα λέγαμε, ένα γεγονός εκστάσεως αν επιτρέπετε εδώ, αλλά να προσδώσουμε το αληθές θεολογικό ορθόδοξο περιεχόμενό της. Δηλαδή εμφανίζεται κατά κάποιον τρόπο, αυτό ξέρετε που θα πω, ήδη λέγεται στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη και καλλιεργήθηκε στη συνέχεια και αναλύθηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, επειδή η αγάπη έχει το χαρακτηριστικό της κίνησης, της αγαπητικής κίνησης προς τα έξω, εμφανίζεται μέσα σε μια λεκτική διατύπωση, η οποία βέβαια δεν εξαντλεί, δεν μπορεί να εκφράσει αυτό απόλυτα το περιεχόμενο, επειδή το αντίθετο, η εσωτερήκευση σημαίνει τον εγωισμό, η έξοδος η αγαπητική του Θεού προς εμάς και η έξοδος η δική μας προς τον Θεό συναντώνται και αυτό το πράγμα είναι αυτή η ενότητα, η οποία βεβαίως δεν γίνεται έξω από τον άνθρωπο, αλλά γίνεται κατεξοχήν μέσα στον άνθρωπο και μάλιστα στο κέντρο του ανθρώπου, που είναι το νοητό κέντρο δηλαδή της όλης προσωπικότητάς του, που είναι η καρδιά του, και από εκεί εμπλουτίζεται και νοηματοδοτείται η όλη ύπαρξή του. Αλλά το σχήμα αυτό είναι έτσι εκφραστικό, είναι μια σχηματοποιημένη έκφραση της εξόδου από τον εγωκεντρισμό μας και από την πτώση μας, γιατί το να κινηθούμε προς τον Θεό σημαίνει ότι κινούμεθα με βάση τις προδιαγραφές του κατ' εικόνα. Και ο Θεός, ο οποίος είναι εκστατικός γιατί είναι αγάπη, κατά κάποιον τρόπο συναντώνται ακτίστος πλέον, γιατί ο άνθρωπος εξερχόμενος δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό, αλλά ο Θεός τον συναντά και τον γνωρίζει, οπότε τότε ο νους σε αυτήν την περίπτωση γίνεται υπέρ εαυτόν, λέμε. Ο Θεός συγκαταβαίνει αγαπητικά, γίνεται έξω από τον εαυτό του ο Θεός, αλλά όλα αυτά, κοιτάξτε, με τη διατύπωση που έχουν οι πατέρες, μας δίνουν με την αποφατική διατύπωσή τους, μας δίνουν την αλήθεια του πράγματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται έξω εαυτού ο Θεός αγαπητικός φεύγει από τον εαυτό του. Αυτό γίνεται ανεκφυτήτως, θα μας το πει. Δηλαδή έρχεται σε μας το φως χωρίς να φύγει από εκεί που είναι, έτσι. Έρχεται και σε μας. Έτσι γίνεται και με αυτήν την ένωση του στη συνέχεια με το νου του ανθρώπου, και ο ανθρώπινος νους σε αυτήν του την κινητικότητα την αγαπητική για την ανταπόκρισή του προς τον Θεό λέγεται ότι γίνεται υπέρ εαυτών. Τι σημαίνει υπέρ εαυτών? Χωρίζεται δηλαδή από το σώμα? Όχι ασφαλώς. Αυτό σημαίνει ότι εμπλουτίζεται με την Θεία Χάρη, οπότε κατά αυτήν την χάρη πλέον ο άνθρωπος γίνεται υπέρ φύσιν και έτσι ενώνεται με τον Θεό. Και έχουμε πει νομίζω και άλλες φορές ότι το υπέρ εαυτόν και υπέρ φύσιν σημαίνει εμπλουτισμό του και κατά κάποιον τρόπο υπεροχικό πλέον, υπερισχύ του κτιστού το άκτιστο, από αυτόν δηλαδή τον εμπλουτισμό του Θεού που έχει πάρει, προσδιορίζεται τελικώς παρά από το καταφύσιν. Τότε ο άνθρωπος γίνεται, θα λέγαμε, όλος ο ίδιος άνθρωπος Θεός, βλέπει την δόξα του Θεού, βλέπει το θείο και άκτιστο φως, και να πούμε και κάτι τώρα που σχετίζεται και με την δική μας ιδιότητα, ότι μέσα στα πλαίσια αυτά στο μπορεί ο άνθρωπος στη συνέχεια να θεολογεί ορθοδόξος και απλανός. Γιατί τότε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αληθινή γνώση του Θεού, την αληθινή θεογνωσία. Οπότε η εμπειρία αυτή της θέας του ακτίστου φωτός που έχει, με το οποίο άλλωστε και ενώνεται, τότε λέμε ότι αυτή η ένωση δεν είναι ούτε κατέστησιν ούτε κατά νουν. Βλέπετε, ενώ λέγαμε σε άλλη εκπομπή μας ότι είναι εν πάση αισθήση, τώρα λέμε ότι δεν είναι κατέστησιν. Ενώ είπαμε ότι είναι υπερ νουν, τώρα λέμε ότι ούτε κατά νουν είναι. Δηλαδή αυτές οι διατυπώσεις όλες, οι οποίες είναι καταφατικοί και αποφατικοί, θέλουν να πούν ότι το γεγονός αυτό υπερβαίνει τις κτιστές κατηγορίες και σε τελευταία ανάλυση, με απλό τρόπο για να το πούμε, θα το κατανοήσουμε καλύτερα αν πούμε ότι είναι εμπλουτισμένος με την θεία αυτή ενέργεια. Έτσι λοιπόν είναι υπέρ νουν αυτή η ένωση και ο άνθρωπος τότε έχει μια διεύρυνση και μια διεισδυτικότητα στην όρασή του τη πνευματική και βλέπει τα μυστήρια του Θεού και αυτά εκφράζει με τρόπο πλέον, όπως είπαμε, αλάθητο, υπό την έννοια ότι αυτό ακριβώς βλέπουν και οι άλλοι Άγιοι και είδαν και οι άλλοι Άγιοι διαχρονικώς, και αυτό εκφράζεται θεσμικά κυρίως κατά την, μέσα από τις οικουμενικές συνόδους. Το ίδιο το φως δηλαδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι αυτοπτικό.
1: Μας είπατε για τον εμπλουτισμό, έτσι μας τον χαρακτηρίσατε κύριε καθηγητά, εκεί που υπερισχύει πλέον του κτιστού το άκτιστο, αυτό το υπερεαυτόν που αναφερθήκατε στο νου μας. Όμως κάνοντας τώρα και αυτή την αναφορά, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι ακριβώς η ένωση του Θεού και των Αγίων Του.
0: Ναι. Αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να επιχειρήσει να το διατυπώσει, αλλά επειδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ιδιαίτερα ασχολήθηκε και ήταν εκείνος ο οποίος και προκλήθηκε αλλά και είχε τις προϋποθέσεις τις πνευματικές για να μας το πει, είχε όμως και την λογιότητα, θα πω, επειδή είχε πολύ καλή παιδεία στην Κωνσταντινούπολη, και έτσι με την βοήθειά του θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα, μάλλον παρά την πραγματικότητα της ένωσης των Αγίων με τον Θεό. Σε αυτό το ερώτημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να το απαντά με μια με ένα παράδειγμα. Η ένωση, λέει, του Θεού και των Αγίων μοιάζει με την ένωση του ήλιου και τον οφθαλμό μας. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χάρη και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η ένωση του Θεού και των Αγίων, αντιστοίχως, γιατί κατά αυτήν την χάρη ενώνεται ο Θεός με τους Αγίους. Όπως δηλαδή με την ακτίνα του ήλιου, στην οποία και πάλι είχαμε αναφερθεί, έχουμε την ένωση του ήλιου με τους οφθαλμούς. Γιατί κατά αυτήν, δηλαδή κατά την ακτίνα αυτή, ενώνονται οι οφθαλμοί με τον ίδιο τον ήλιο. Μια και δεν είναι δυνατόν κανείς να βλέπει τον ήλιο χωρίς την ακτίνα του ηλίου. Δηλαδή το διαβιβαστικό μέσο γίνεται η ακτίνα. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να πούμε ότι και μετά από την απόρριτη και ανέκφραστη αυτή φανέρωση της και θέα του φωτός της Θείας Χάριτος, ο Θεός πρέπει να πούμε ότι κατ' ουσίαν παραμένει αθέατος. Πώς λέει εκεί ακριβώς και ο ψαλμωδός, έτσι, ότι φως εικόν απρόσιτο. Ο Θεός, όπως εκφράστηκε από τον Θεό Λόγο, είναι το φως και είναι φως εκ φωτός, έτσι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όμως ο ψαλμωδός μας λέει ότι παραμένει ο Θεός σε ένα απρόσιτο φως, το οποίο οι πατέρες το ονόμασαν και σκότος. Η αντίθεση δηλαδή προς το φως, όχι ότι είναι σκοτάδι, αλλά είναι τόσο πολύ φωτεινό, το οποίο είναι απροσέγγιστο. Τι θα πούν αυτά τα πράγματα, με δύο λόγια να πω. Αυτό το απρόσιτο φως πλέον είναι και αθέατο φως, είναι η φύση του Θεού, με την οποία δεν έχουν καμία σχέση. Το προσιτό σε εμάς φως είναι η άκτιστη ενέργεια, είναι αυτή η ακτίνα που έρχεται συγκαταβατικά και φιλάνθρωπα σε εμάς. Επομένως, όλα αυτά σημαίνουν ότι η χαρισματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση και ταύτιση κατά πάντα με Αυτόν. Είπαμε, υπάρχει και απρόσιτο φως. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται φως και όταν ενώνεται χαρισματικά με τον Θεό, ο βαθμός αυτής της χαρισματικής ενώσεως παραμένει πάντοτε και για όλα τα κτίσματα και για τους αγγέλους δηλαδή ακόμη, απροσπέλαστη σε αυτήν την περίπτωση, απροσπέλαστη η Θεία Φύση. Ο βαθμός αυτός αφορά πάντα την ενέργεια του Θεού, την άκτιστη θεοποιώ ενέργεια του Θεού, όχι όμως σε καμία περίπτωση την φύση του.
1: Είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ένωση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού κατανοείται σαφώς από τον άνθρωπο?
0: Σε καμία περίπτωση δεν κατανοείται πλήρως, γιατί η ένωση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού υπερβαίνει κάθε γνώση και κάθε νόηση. Και παράλληλα, η πραγματική γνώση του Θεού από τον άνθρωπο πετυχαίνεται με μια ένωση, όπως λένε οι πατέρες, άγνωστη και καθυπεροχήν. Έτσι, τι θέλουν να πούνε αυτά? Θέλουν να πούνε ότι δεν έχει σχέση με ένωση που μπορούμε να κατανοήσουμε από την κτιστή πραγματικότητα. Αυτή είναι η έννοια της αγνώστου ενώσεως. Όχι πως δεν έχει κανείς εμπειρία και δεν ξέρει τι του γίνεται όταν ενώνεται, αλλά θέλουν να πούν οι πατέρες ότι δεν πρέπει να ταυτιστούν οι εμπειρίες που έχουμε από την κτιστή πραγματικότητα με εκείνες τις εμπειρίες. Και αυτή είναι η έννοια και του καθυπεροχήν. Πέρα από αυτήν την συμβατική κτιστή πραγματικότητα. Γιατί πρόκειται για εμπειρία του ακτίστου, και μάλιστα εδώ της ακτίστου Θείας Χάριτος, η οποία επιφαίνεται στους ανθρώπους με την μορφή του ακτίστου φωτός. Τότε ο άνθρωπος περιβάλλεται από αυτό το απρόσιτο, ας πούμε, κατά τα άλλα ως άκτιστο φως, και γίνεται και ο ίδιος φως, γιατί μόνον έτσι μπορεί να βλέπει τον Θεό ως φως. Εν το φωτίσου, το είπαμε και άλλες φορές, εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει πρώτα αγώγημος, δηλαδή να καθαριστεί, και αφού καθαριστεί τότε φωτίζεται. Γι' αυτό και στο βάπτισμα που είπαμε, πρώτα συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, πρώτα εξηγένεται κανείς, πρώτα πεθαίνει κατά την αμαρτία και στη συνέχεια φωτίζεται, γι' αυτό και λέγεται φώτισμα. Αλλά το ζητούμενο από το βάπτισμα είναι αυτό, το φώτισμα και η θέος. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά ανάποδα ή συγκεχημένα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή έτσι αναλυτικά, η Εκκλησία έχει πραγματογνώμονες, έχει ανθρώπους που ασκούν μια πολύ εξειδικευμένη και προσωπική πνευματική αγωγή. Γι' αυτό έχουμε τον πνευματικό μας οδηγό μέσα από την ιδιαιτερότητα της περιπτώσεώς μας να μας οδηγήσει στην μετάνοια πρωτίστως, στην κάθαρση με την τήρηση των εντολών και όλα αυτά που λέμε τα έχει πει ο Χριστός. Τότε μετά την τήρηση των εντολών θα φανερωθώ εγώ και θα φανερωθεί ο Τριαδικός Θεός αφού θα κάνουμε κατοικία την καρδιά του ανθρώπου. Και όλα αυτά η εμπειρία της Εκκλησίας μας αποφαίνεται ότι γίνονται εν το φωτί. Μέσα η ύπαρξη, η καρδιά του ανθρώπου γίνεται φως, ο νους του γίνεται φως, όλη η ύπαρξη του γίνεται φως και αυτή είναι η αίσθηση της ενότητας με τον Θεό. Βλέπει τον Θεό ως φως, αλλά ήδη έχει και ο ίδιος του αυτήν την εμπειρία της υπάρξεώς του, ότι έγινε φως και τα μάτια του έγιναν φως και φωτεινά, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει φως κτιστό. Να πω και να κλείσω την ενότητα με ένα παράδειγμα έτσι σύγχρονο. Έχοντας αυτήν την εμπειρία της θέας του Θεού ως φωτός, όλη τη νύχτα ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω στην αυλή και εκφράστηκε με μία απορία στον γείτονά του, λέγοντάς του ότι σήμερα άργησε να ξημερώσει. Οπότε ο γείτονάς του του λέει, τι λες πατέρ Παΐσιε, μέρα μεσημέρι ο ήλιος έχει πάει επάνω και λες άργησε να ξημερώσει. Βλέπετε, έχασε την αίσθηση του χρόνου από μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά έβλεπε στο κατά μεσήμερο ότι είναι ακόμα θολά τα πράγματα. Γιατί οι οφθαλμοί του που αντίκριζαν αυτό το υπέρλαμπρο φως έβλεπαν το φως της ημέρας κατά μεσήμερο ως φως σελήνης, γιατί είχε την εντύπωση, και μετά μαζεύτηκε ο πατήρ Παΐσιος και δεν είπε τίποτε άλλο, γιατί είχε την εντύπωση ότι αυτό που υπήρχε στο μεσουράνημα ήταν η σελήνη, γιατί την έβλεπε κατάματα χωρίς πρόβλημα. Μετά από τον εμπλουτισμό των οφθαλμών του από την άκτιστη αυτή χάρη, το κτιστό φως ήταν μάλλον φως ή μη φως. Αυτό δείχνει ότι και σωματικά έχουμε μία αλλίωση, έχουμε μία υπέρβαση, έχουμε έναν εμπλουτισμό τέτοιον ο οποίος είναι αισθητός και για τα κτιστά πράγματα.
1: Και νομίζω ότι με αυτό το ωραίο περιστατικό που μας μεταφέρεται από τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου μπορούμε για σήμερα να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Το θέμα μας ήταν η ένωση με τη Θεία Χάρη και κατ' επέκταση η θέωση του ανθρώπου. Είπαμε πολλά, μάλλον ακούσαμε εμείς πολλά φίλες και φίλοι, και ελπίζω όλοι μας κάτι να συγκρατήσαμε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι μυστήριο που γίνεται εμπειρικά προσβάσιμο και σήμερα με αρκετά παραδείγματα μας βοήθησε ο καθηγητής της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, το οποίο ως μυστήριο που είναι, όσο και προσπαθούμε, τελικά απρόσιτο μας μένει. Αλλά κάναμε την προσπάθεια και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε στο ξεκίνημά μας για να καλλιεργήσουμε τον καλό λογισμό, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

δείχνουν την δύση αυτού, έθου κόρτο και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και σώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Τάδε λέγει Κύριος. Πάντοτε έθνη συνήθισαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις άγγελοι ταύτα, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ακουσάτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γυναίες θέμη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μόνο εξελεξάμιν, εναγνώτε και πιστεύστε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο άρα ο Θεός και μετε με ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζω. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκήν εν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ ο Κύριος ο Θεός, έτη απαρχής και ουκέστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Πίσω και τι αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχαίν χειρι Θεού και ουμοι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος έξω σε αυτόν και αφημών πορεία σύντριμα ιδέη συν εν ειρήνη. Και γαρενόψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτόν αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρεσε καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν αλήθειαν και οι πιστήν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν σωσίες αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψομαι το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και τον βραχίον η υπερασπή αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυνων εχθρών. Ενδύστε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύστε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ρημώσει πάσα τη γυνανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενώ τίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όκλης εθνών.

0: Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Σπουλάει τη δέσποτα.
0: Και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των εορτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων του Αγίου Ναοτούτου, και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αοτούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκθεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Καταξίωσον, Κύριε, τη ασπέρα ταύτη να αμαρτή του φιλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας, καθά απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών.

0: τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε
0: της Παναγίας

Τι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Εορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων αδώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών.

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώρων. Απόργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμενή και ενδιάλογων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν εργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απ'

0: Τη δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος για νοημή δέσποτα επί τας αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προαδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλίσσης Άρτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης και Λουκά Επισκόπου Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Αιτωλού, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβυσδίου, Ζαχαρίου του Εξάρτης, Μαξίμου του Γρεκού, Μαξίμου του Ομολογητού, Δονάτου Επισκόπου Ευρείας του Θαυματουργού, Θεοχάρους και Αποστόλου των Εξάρτης Αυταδέλφων, των Αγίων Οσίων Παρθενομαρτύρων Βαρβάρας, Παρασκευής Εκατερίνης, Θέκλης της Αποστόλου και Κυριακής της Αθληφόρου, των Αγίων Ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Σοφίας και των θυγατέρων αυτής μαρτύρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων.

σκέπασον ημάς σε δισκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τας πηχάς ημών

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας πεντεάρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακυσιλίους άνδρες χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλλον, και πλήθνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν τη οίκης των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα,

0: Απόψε, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας φέρνει μπροστά σε μια μάνα και τις τρεις θυγατέρες της. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τέσσερις ψυχές, μία οικογένεια, μία ζωή στραμμένη στο Χριστό. Η Αγία Σοφία χείρεψε νωρίς και ήλθε στη Ρώμη με τις τρεις θυγατέρες της. Τις ανέθρεψε με την πίστη και τους έδωσε τρία ονόματα που κλείνουν μέσα τους ολόκληρο το μυστήριο της χριστιανικής ζωής. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τα ονόματα έγιναν ζωή. Η 12χρονη πίστη στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα, μικρό παιδί μπροστά στην εξουσία του κόσμου. Εκείνη κράτησε το Χριστό και ομολόγησε «Εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού». Ύστερα η 10χρονη ελπίδα. Η καρδιά της στηρίχθηκε στο ζωντανό Θεό. «Ηλπίκαμεν επί Θεό ζώντι». Και ύστερα η 9χρονη αγάπη. Η ζωή της στράφηκε στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Τρία παιδιά, τρία ονόματα, μία ομολογία. Η πίστη έγινε μαρτυρία. Η ελπίδα έγινε καρτερία. Η αγάπη έγινε θυσία. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο μεγάλο μήνυμα της Αγίας Σοφίας. Τα παιδιά παραλαμβάνουν πρώτα τη ζωή των γονέων τους. Η πίστη μεταδίδεται με το παράδειγμα. Το παιδί βλέπει τον πατέρα και τη μάνα, βλέπει την προσευχή, βλέπει τη συγχώρηση, βλέπει την υπομονή, βλέπει την αγάπη, βλέπει την Εκκλησία. Αυτά γράφονται μέσα του, γίνονται μνήμη, γίνονται ρίζες, γίνονται δύναμη για την ώρα της δοκιμασίας. Η Αγία Σοφία παρέδωσε στις θυγατέρες το Χριστό και όταν ήλθε η ώρα, εκείνες φανέρωσαν μέσα στην αρένα εκείνο που είχαν ήδη μάθει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το μεγάλο έργο της χριστιανικής οικογένειας. Το σπίτι να γίνεται μικρή εκκλησία. Η Κυριακή να έχει θέση μέσα στη ζωή. Η προσευχή να ακούγεται μέσα στο σπίτι. Ο Χριστός να αποτελεί το κέντρο της οικογένειας. Και εδώ βρίσκεται το δεύτερο μήνυμα της Αγίας Σοφίας. Η μετάνοια. Η μετάνοια είναι επιστροφή της καρδιάς προς το Θεό. Είναι αλλαγή νου. Είναι κάθαρση ψυχής. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον αληθινό προορισμό του. Γι' αυτό η εορτή των Αγίων γίνεται καθρέφτης. Κοιτάζουμε τη ζωή μας και ρωτάμε «Πού βρίσκεται η πίστη μου, πού βρίσκεται η ελπίδα μου, πού αγαπώ, πώς στέκομαι απέναντι στο Θεό, πώς στέκομαι απέναντι στον άνθρωπο». Η απάντηση περνά από τη μετάνοια, από την εξομολόγηση, από τη συγχώρηση, από τη συμφιλίωση, από την επιστροφή στην Εκκλησία, από τη Θεία Ευχαριστία. Η Αγία Σοφία μας δείχνει ακόμη κάτι βαθύτερο. Έθαψε τις θυγατέρες της και έμεινε τρεις μέρες κοντά στους τάφους τους. Το μητρικό δάκρυ έγινε προσευχή. Η προσευχή έγινε ελπίδα και η ελπίδα έφτασε στην Ανάσταση. Εδώ βρίσκεται η δύναμη της χριστιανικής ζωής. Ο θάνατος γίνεται πέρασμα και ο τάφος προσδοκία Αναστάσεως. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της μας παραδίδουν ένα δρόμο απλό και μεγάλο. Πίστη στο Χριστό, ελπίδα στο Θεό, αγάπη ως τρόπος ζωής. Μετάνοια ως επιστροφή στην αλήθεια. Αυτή είναι η σοφία της Εκκλησίας. Η σοφία που γεννά πίστη. Η πίστη που γεννά ελπίδα. Η ελπίδα που καρποφορεί αγάπη. Και η αγάπη που οδηγεί στη θυσία. Αυτό το δρόμο βάδισαν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτόν τον δρόμο ανοίγει μπροστά μας απόψε η Εκκλησία. Ας τον ακολουθήσουμε, γέννητο. Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των οποίων σου δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε Λαϊσόν.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμ τιμίου και ζωπίου Σταυρού, ού και την παγκόσμια νύψη αυτή εορτάζομεν, Θεία δυνάμ προστασίας τιμίου πουρανίου θείων δυνάμεων σωμάτων, η και εσείς τιμή εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Αγίων, των διαλαμψάντερα Μητροπόλη και επαρχία ταύτη,

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα ημάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Σάρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκομαι το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο. Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ,

γέροντα, με το ελέησόν με πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλήν? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσουν». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό.

Τόκει ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη Σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή? Φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται. Φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους και κοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή.
Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
2: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτος. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της ικτυρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το πατέρα.

0: Κυρίου τα πάντα ηγέννητο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξε νιδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντε ω προσποιημένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παρα...

0: παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
9: του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε πάλι θα είναι η συνέχεια το μάθημά μας από τα θέματα του εκκλησιασμού. Όσοι είμαι θα μαζί στις άλλες ομιλίες, θα ξέρετε ότι έχουμε κάνει 8 ομιλίες και αυτή είναι η 9η απόψε. Λέγονται και θίγονται θέματα όπως βλέπετε και εσείς και ακούτε, τα οποία είναι αλήθεια πολλοί μας δεν τα έχουμε προσέξει. Είναι αλήθεια ότι εκκλησιαζόμεθα, αλλά με τον τρόπο μας πάντοτε, και δεν έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να είχαμε, μια και βάζουμε τον κόπο, μια και έχουμε την επιθυμία αυτή. Από τις σημειώσεις μου εδώ βλέπω ότι στην τελευταία σκέψη που μιλήσαμε στην περασμένη ομιλία ήταν ότι πρέπει ή στην εκκλησία να πηγαίνουμε εν σπουδή, εν σπουδή. Και μάλιστα φέραμε παράδειγμα εκείνο το της Παναγίας μας, ότι μετασπουδής, μεταπερισκέψεως, δηλαδή γνωρίζοντας πού πάει και γιατί πάει. Έτσι ακριβώς πρέπει και ο άνθρωπος να πηγαίνει στην εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι είναι μερικοί που πηγαίνουν έτσι πρωί πρωί, και αν είναι δυνατόν να φύγουν τελευταίοι, και αν είναι δυνατόν να τους αφήσει και μέσα. Είναι βέβαια και ορισμένοι οι οποίοι έρχουν τελευταίοι και φεύγουν και πρώτοι. Είναι διάφορος ο κόσμος, εξαρτάται τι επίρρεια σατανά έχει απάνω του και τι άγνοια έχει και τον δέρνει. Πολλοί πάνε στην εκκλησία και δεν έχουν ηρεμία να καθίσουν, είναι σαν να κάθονται επάνω σε αγκάθια. Πότε θα φύγουν, πότε θα πεταχτούν έξω, δεν μπορούν να καθίσουν. Πολλές φορές τους πειράζει ο ψάλτης για τα λέει αργά, πολλές φορές πειράζει ο ιερεύς, άλλες φορές ο κήρυκας και ούτω καθεξής. Σατανάς είναι τεχνίτης, και ο άνθρωπος απροετοίμαστος πηγαίνοντας στην εκκλησία βρίσκεται μπροστά σε αυτή την παγίδα του σατανά. Θα πρέπει να κανονίσεις την ώρα σου. Θα πρέπει να υπολογίσεις ότι η εκκλησία έχει ένα πρόγραμμα. Βλέπεις ότι γράφει θα χτυπήσει η καμπάνα στις 7, θα βγεις στις 10. Θα χτυπήσει στις 6, θα βγεις στις 9. Θα χτυπήσει στις 5.30, θα βγεις στις 8.30-9. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις υπόψη σου ότι αυτές οι ώρες είναι για την εκκλησία. Τώρα βέβαια είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν ορισμένες εργασίες, οι οποίες επίγονται οι εργασίες αυτές. Είναι μια μητέρα που άφησε το μωρό, είναι κάποιος που άφησε τον ασθενή, είναι κάποιος που πρόκειται να ταξιδεύσει. Όλα αυτά θα τα λάβει υπόψη. Και αν βρεθεί στην ανάγκη να αποσυρθεί από μια στιγμή και έπειτα από την εκκλησία, θα πρέπει να αποσυρθεί σιγά ή δυνατόν. Τώρα βέβαια πρέπει να αποσυρθεί, αυτό είναι το θέμα. Κανονικά δεν πρέπει να αποσυρθεί, αν είναι δυνατόν να μην αποσυρθεί. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα ανωτέρα βία, θα φροντίσει σιγά ακροποδητή να υποχωρήσει, χωρίς να μουρμουρήσει γιατί δεν τελειώνονται γρήγορα, χωρίς να μουρμουρήσει γιατί ο μιλητής άργησε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Όχι. Κανόνισε την ώρα σου. Δεν σε παίρνει καν. Μην πηγαίνεις καθόλου. Ο Θεός ξέρει. Όταν βγει ο ιερεύς, θα φωνάξει εκεί με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια και θα πει «Και δια τους ευλόγους αιτίας απολυφθέντας». Είσαι μέσα και εσύ. Γιατί πολλές φορές δεν είμεθα στον ναόν και είμεθα στον ναόν. Και πολλές φορές είμεθα στον ναόν και δεν είμεθα στον ναόν. Πολλοί άνθρωποι με το σώμα τους βρίσκονται έξω του ναού, αλλά με το πνεύμα τους είναι μέσα. Και πολλοί άνθρωποι είναι με το σώμα τους μέσα και με το πνεύμα τους είναι έξω. Καλό είναι να είναι και τα δύο, να είναι μέσα και με το σώμα και με το πνεύμα. Μη μιλάμε τώρα για τις εξαιρέσεις. Υπάρχει λοιπόν μια ανυπομονησία μέσα. Πότε, πώς. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι ρωτάνε, χτύπησε τρίτη καμπάνα, να κανονίσουν. Δεν θέλουν να πάνε από πρωί στην εκκλησία. Έχουν τη γνώμη ότι η εκκλησία μπορεί να μεριστεί. Είναι ορισμένοι για τους ψαλτάδες, είναι ορισμένοι για τους παπάδες και ορισμένοι για τους λαϊκούς. Δεν είναι έτσι όμως. Όλα από το ευλογητός μέχρι το διευχόν είναι για όλους. Και για τον κληρικό και για τον ιερέα, για τον κληρικό λέγω που είναι ο ιερέας βέβαια, και για τον ψάλτη και για τον λαϊκό. Σε ένα χωριό ένας ιερεύς έχαμε το εξής. Έβλεπε ότι οι χωριανοί πηγαίνανε περίπου στο Ευαγγέλιο στην εκκλησία και ήσατε μόνον η ψάλτε και ο παπάς μέχρι της ώρας εκείνης, όλος όρθρος, δοξολογία και τα λοιπά. Δεν τα ξέρε το χωριό αυτά. Ο κόσμος ήξερε από το, από το, ίσως και το πιστεύω, από το Ευαγγέλιο, από τον Απόστολο. Αυτά ήξερε, τα άλλα δεν τα ξέρε. Κάποια μέρα λοιπόν ο ιερεύς εσοφής το εξής. Χτύπησε τις καμπάνες κανονικά, μία, δύο, τρεις, αλλά δεν ξεκίνησαν εξάψαλμο, μεσονυχτικό, όλα αυτά τα πράγματα, όρθρο κλπ. Να κάνουν. Και εκανόνισαν την ώρα τώρα που άρχισε να έρχεται ο κόσμος. Και βάζει ευλογητός ο πάτερ και αρχίζουν τώρα την ακολουθία. Τ' άκουσαν εκεί οι χωριανοί μια λειτουργία παράξενη. Άκουσαν πράγματα, δημιωτέραν το χερουβίμ φερυπίν, τη Θεοτόκον, κάτι άλλα, πασυπνοάρια κλπ. Πώς τα λένε εκεί, κάτι δοξαστικά, κάτι δοξολογίες, που αυτά δεν τα ξέραν. Και κοιταγώσατε μεταξύ των. Τι είναι αυτά, γιατί δεν μας τα λέει ο παπάς? Άλλες φορές που ερχόμαστε, πού τα βρήκε σήμερα και μας τα λέει? Και τους ανέπτυξε στο τέλος ο ιερεύς ότι η λειτουργία και η ακολουθία της δεν είναι από το Ευαγγέλιο και εντεύθεν που ερχόσαστε εσείς. Είναι μια μισή ώρα γρηγορότερα, που είναι πράγματα τα οποία είναι και για σας, δεν είναι για μένα μόνον και για τους ψάλτες. Και είναι αλήθεια, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν από το πρωί στην εκκλησία ή δεν πηγαίνουν στον εσπερινό στην εκκλησία, δεν ξέρουν τις εορτές ούτε το δόγμα, διότι εκεί υπάρχουν όλα τα τροπάρια τα οποία αναφέρονται στην εορτή και γενικά στον Άγιο, στην Παναγία, δεν ξέρω ποιος εορτάζεται. Εκεί είναι όλες οι λεπτομέρειες από τη ζωή ή από το περιστατικό ή από την εορτή, την δεσποτική ή την θεομητορική. Γι' αυτό οι γιαγιές στα χωριά λένε, αυτές που καταλαβαίνουν, ότι εάν δεν πας στον όρθρο και στο εσπερινό να ακούσεις τα γράμματα, έτσι τα λένε, τα γράμματα, δεν ξέρεις λέει την εορτή ούτε την υπόθεση της λειτουργίας. Στερούμεθα πολλά πράγματα. Είναι πολύ κατανυχτικά και πολύ διδακτικά αυτά τα οποία συζητούνται το πρωί στον όρθρο και το βράδυ στον εσπερινόν, τα οποία κατά κάποιον τρόπο παρουσιάζουν την εορτή, συνθέτουν δηλαδή ολόκληρον την υπόθεση της εορτής. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, εάν με τη βοήθεια του Θεού έχετε τον τρόπο σας, να μην αφήνετε ούτε εσπερινό ούτε όρθρον. Θα μάθετε και θα ακούσετε πράγματα εκτός της χάριτος που θα πάρετε. Καινούργιοι άνθρωποι θα βέβαιτε, διότι διαφορετικά απλώς πανηγυρίζετε και εορτάζετε, δεν μιμήστε, δεν παίρνετε τίποτα, δεν αφομοιώνετε. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Πολλές φορές πολλούς ανθρώπους τους διώχνει από την εκκλησία, ότι δήθεν αργεί η εκκλησία ή ότι δήθεν εκουράστησαν οι άνθρωποι. Πολλές φορές μάλιστα έχω ακούσει μια ομολογία ενός Σατανά, ο οποίος βγάζει, εκτός που βγάζει άλλους έξω για να καπνίσουνε, άλλες γυναίκες σε λοιπά που έχουν παιδιά, πηγαίνει ο Σατανάς και τσιμπάει τα παιδιά να κλαίνε και τους βγάζουν έξω. Και βέβαια βγαίνει η μητέρα έξω, πολλές φορές δεν θέλει να βγαίνει, να χάσει ή μια ομιλία το κήρυγμα ή ξέρω εγώ την υπόλοιπα ακολουθία, αλλά είναι και οι ακατήχητοι χριστιανοί που τη διώχνουνε τη μητέρα αυτή με το παιδί στην αγκαλιά, τη διώχνουν έξω. Να βγεις εσύ έξω εάν κουράζεσαι από το κλάμα του παιδιού, εσύ να βγεις έξω. Και αυτή η προβατίνα με το αρνί αυτή στην αγκαλιά να καθίσει μέσα ή να προσευχηθείς, αν έχεις πίστη και τα πιστεύεις αυτά που κάνεις που έρχεσαι στην εκκλησία, να προσευχηθείς να μεσολαβήσει ο Κύριος να σταματήσει το κλάμα του παιδιού. Και τη μητέρα αυτή που το κουβαλάει να την ευλογήσει ο Θεός. Θυμούμε μία περίπτωση στον Άγιο Ανδρέα τον Κάτω Πατησίων. Ομιλούσα και έκλαιγε το παιδί και την έδιωξαν οι άλλοι έξω, και αυτή βγήκε και πήγε με το παιδί στην αγκαλιά κάτω στην πόρτα και κρατούσε το παιδί έξω και είχε κρεμάσει το κεφάλι της από μέσα από την πόρτα να συνεχίσει να ακούει. Συγκινητικό πράγμα να το βλέπεις αυτό. Και τη σε φώναξα τσέκαμα νόημα να έρθει μέσα. Και λέγω, αφήσετε την κοπέλα να μείνει με το παιδί εδώ, διαφορετικά θα φύγω, θα το εγκαταλείψω και θα φύγω. Και το παιδί σταμάτησε να κλαίει και κάθισε. Και τους ανέπτυξα όλο αυτό που πρέπει να γίνεται. Αυτό τούτο μου συνέβη πάλι μια φορά που μιλούσα στην Αγία Φιλοθέη. Όταν βγήκα και ομιλούσα από το Άμβολος, μπροστά στο ιερό ήταν μια μητέρα η οποία έκλαιγε το παιδάκι στην αγκαλιά. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι ο διάβολος μπήκε, γιατί δεν έκλαιγε στην όλη ακολουθία. Άρχισε να κλαίει από τη στιγμή που βγήκα να μιλήσω. Άρα είναι του μάστορα δουλειά, είναι του αμνού δουλειά. Άρχισαν λοιπόν οι χριστιανές να τη διώξουν έξω, έξω το παιδί, έξω. Δεν θα φύγει το παιδί, ούτε η μητέρα. Εάν φύγει το παιδί με τη μητέρα έξω, εγώ θα κατέβω από το Άβωνος και θα είναι στο λαιμό σας το κρίμα. Σταμάτησαν. Δεν είχαν ακούσει τέτοια προτροπή ποτέ. Σταμάτησαν. Σταμάτησε και το παιδί να κλαίει. Κοινοποιήθηκε έξω στο διάβολο και το παιδάκι ησύχασε και ηρέμησε. Πολλά πράγματα πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος όταν εκκλησιάζεται. Δεν είναι αρκετό να πάει, θα τον ξεσηκώσει ο διάβολος από εκεί να τον διώξει. Ή θα πει ανάθεμα την ώρα που ήρθα εδώ. Ή θα αμαρτήσει, θα κολλαστεί όπως λέμε εξαιτίαν δείτε κάποιου άλλου. Πρέπει να είναι πολύ γερός ο άνθρωπος που θα πάει εκεί. Διότι μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν χριστιανοί. Όπως ένα νοσοκομείο δεν υπάρχουν υγιείς, άρρωστοι υπάρχουν. Άλλοι βαριά και άλλοι ελαφρότερα, άρρωστοι. Λοιπόν θα σκεφτείς ότι του αρρώστου θα ακούσει το ροχαλιτό του, θα ακούσει το όχο του, θα ακούσει χίλια δύο πράγματα. Και είσαι υποχρεωμένος να τα ανεχθείς. Και εσύ άρρωστος πας εκεί να θεραπευτείς. Και εσύ μπορεί να κάνεις αυτά που κάνει αυτός. Εμείς δεν φεύγουμε έτσι οπλισμένοι. Εμείς έχουμε κανονίσει το στασίδι μας ή την καρέκλα μας εκεί και πηγαίνουμε και πιάνουμε προεδρικά εκεί πέρα τη θέση μας και εμείς είμαστε αγιασμένοι με το Θεό και όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί. Όχι. Ο Σατανάς θα έρθει να σου βγάλει ένα διπλανό που θα μουρμουρίζει. Θα λέει Άγιος ο Θεός ο ψάτης, θα το λέει και αυτός και θα το λέει και παραφωνία. Θα λέει μέσα τις ευχές ο παπάς, θα τη λέει και αυτή και θα τα λέει αντίθετα κλπ. Και σε εκνευρίζει, δεν σε αφήνει. Ο διάβολος θα έρθει κοντά. Δεν θα μείνει σπίτι, ούτε στα χωράφια θα πάει, ούτε στα μπέλη. Θα έρθει εκεί να σε ανακατέψει, να σου πάρει το νου, να μην σε αφήσει, να σε εκνευρίσει. Να πεις δεν μου αρέσουν αυτές οι εκκλησίες. Αν πας σε καθολικούς θα ειδείς ησυχία, αν πας σε προτεστάντες θα ειδείς έτσι, αν πας σε θεφάς. Δεν υπάρχουν διάβολοι εκεί. Σε εκείνες τις εκκλησίες δεν υπάρχουν σατανάδες, γιατί είναι ήδη οι σατανάδες. Έχουν φύγει από εκεί και έχουν έρθει από εδώ. Ας πούμε να γίνουν Ορθόδοξοι, ας πω αν έχουν ησυχία. Δεν τους πειράζει ο Σατανάς. Κοράκας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Σε καμία από αυτές τις λεγόμενες εκκλησίες υπάρχει Σατανάς. Σατανάδες όλοι μαζεύονται στις Ορθοδόξες εκκλησίες. Από όλα τα λεκανοπαίδια. Εκεί. Και κατά συνέπεια πρέπει να είσαι οπλισμένος με υπομονή και με πρακτικότητα. Θα φύγεις, θα πας πιο πέρα, πας πιο κάτω. Θα βρεις ένα μέρος που σε εξασφαλίζει ησυχία, μόνωση. Όχι γνωριμιά, με κανένα κοντά γνώριμο, να μην κάθεσαι και τα συζητείτε και χρόνια πολλά και του χρόνου και είδες και τούτα και τα άλλα. Γιατί εν αυτή περιπτώσει είναι σαν να πηγαίνεις σε θέατρο και όχι να πηγαίνεις σε εκκλησία. Ο Σατανάς λοιπόν έχει και αυτό στην τέχνη του να τον διώξει τον άνθρωπο από την εκκλησία. Είναι βέβαια και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όπως ξέρετε φεύγουν μετά το Ευαγγέλιο, τους διώχνει. Είναι άλλοι που φεύγουν μετά τα Άγια, τους διώχνει. Είναι άλλοι που φεύγουν όταν βγει ο ομιλητής να ομιλήσει. Είτε καλός είναι είτε κακός. Γιατί θα ήθελα ακόμη εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση που λένε ορισμένοι, μα τι να κάνω να τον ακούσω αυτόν, δεν λέει τίποτα, όλο τα ίδια και τα ίδια. Και μας μιλάει, δεν μας μιλάει κάτι καινούριο ή δεν ξέρει να μιλήσει, τι θέλει που βγαίνει. Άκουσε να σου πω. Να καθίσεις, έστω εσύ αν δεν ωφεληθείς τίποτα. Πάντως θα ωφεληθείς. Διότι αν φύγεις εσύ που ξέρεις, που είσαι τώρα του πανεπιστημίου και ακούς του δημοτικού και δεν σ' αρέσουν, ο άλλος που είναι στα νήπια ακόμη, πώς θα γίνει? Ποιος για να μάθεις εσύ, κάποιος άλλος σε κάθισε και πήγες εσύ κοντά και έμαθες. Αν έφευγαν οι άλλοι θα καθόσουν μόνος σου στην καρέκλα ή στο σκαμνί να ακούσεις και να μάθεις? Όχι. Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να κρατήσεις ίσο τώρα για τον άλλον, που είναι νήπια, που έρχεται τώρα στην εκκλησία. Έχεις υποχρέωση. Διότι όμως αυτό δεν το έχουμε εμείς. Και τον βλέπεις, σε σηκώνει και φέει: πού πας αγαπητέ? Γιατί βγήκε αυτός ο κήρυκας να μιλήσει? Να μιλήσει ίσως για έναν Άγιο, ναι. Να μιλήσει για το Παναγία, αν έχει κάποια εορτή. Ή να μιλήσει κάτι για τον Κύριο. Ώστε βγήκε όχι να βρήσει τους Αγίους, ούτε να βρήσει την Θεοτόκον, ούτε να εξυβρίσει τον Κύριό μας. Βγήκε να μεγαλύνει το όνομα του Κυρίου διά των Αγίων, διά της Θεοτόκου. Και εσύ γυρίζεις στα οπίσια και φεύγεις ο αγιασμένος, ε! Βγαίνει. Ο διάβολος σε πήρε από το αυτί και σε σήκωσε σηκωτών και φεύγεις. Και αλίμονο και σε εκείνους που σου μετέφεραν το αντίδερο στο παγκάρι και το παίρνεις και φεύγεις. Αλίμονο τους που σε διευκολύνουν να φύγεις έτσι, χωρίς τίποτα, για να νιώσεις το κενό μέσα σου, να νιώσεις το λάθος σου. Τότε γιατί ήρθα εδώ πέρα? Βλέπεις, έρχεται ό,τι ώρα θέλει, μια ακρόπολη εδώ πέρα και λοιπά. Και έπειτα όταν βγει να μιλήσει κάποιος, σκόρει, πού πας? Αυτό το έκαμε ο Ιούδας. Αν δεν ακούσεις το διευκόν, μην το κάνεις βήμα. Αυτό δεν θα το προσέξουν και οι μανάδες, οι οποίες έχουν και κοινωνούν τα παιδιά τους και φεύγουν. Και βλέπετε μια εκκλησία κατάμεστον πρώτου μεταφόβου και έπειτα με τη Θεία Κοινωνία άδεια. Δεν βρίσκεται κανένας να ευχαριστήσει εκ των υστέρων. Τρέχουν για τον κανακάρι να του δώσουν το αυγό ή το γάλα. Δεν χάθηκε ο κόσμος με 5 λεφτά και με 2 λεφτά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάθεσε να πάρεις ολοκληρωμένη την ευλογία και να πάρεις και την ευχή του ιερέως. Ευλογία Κυρίου Κέλος έλθε θυμάς, και να πας στην ευχή του Θεού. Γιατί σε βάνει ο διάβολος, σε γίνεσαι Ιούδας και φεύγεις από τη μέση πριν ευχαριστήσουν? Διαβάσετε αν θέλετε το 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου να δείτε τι έγινε. Πριν ευχαριστήσουν φάγανε, και πριν ευχαριστήσουν έφυγε αυτός. Και σατανάς ήρθε εις αυτόν και απελθόν απήμψατο. Αν δεν πνιγόμαστε εμείς σήμερα και δεν κρεμιόμαστε, κρεμιόμαστε ψυχικώς όμως. Και αυτό συμβαίνει. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκοθούμε από το τραπέζι. Εδώ δεν σκονόμαστε από το τραπέζι, μας κάλεσε κάποιος στο σπίτι του σε ένα γιορτάσι, σε ένα χορό, σε ένα ξερογωτή, σε ένα μια ονομαστική εορτή κάπου. Δεν σκονόμαστε και περιμένουμε να τους δούμε, να τους ευχαριστήσουμε, να ευχαριστούμε για την περιποίηση και λοιπά, αυτά κι άλλα. Εδώ πώς σκόνεσαι και φεύγεις χωρίς να ευχαριστήσεις έναν Θεό που δεν επέτρεψε να κοπεί από πάνω ο πολυέλαιο να σου σπάσει το κεφάλι, που είσαι ανάξιος που πάτσε σε αυτόν τον αερό χώρο εδώ πέρα μέσα και σε ανέχεται? Είναι άγνοια αυτή που μας δέρνει, καταλάβατε? Και ο Θεός παραδέχεται, αλλά μέχρι πότε θα είναι άγνοια? Εφόσον και πέρσι είμαι θα τα, έτσι, και πρόπερσι και αντιπρόπερσι και φέτο και έτσι πάμε, τότε γιατί να μας προσθέτει τις ημέρες, εφόσον δεν πρόκειται να αλλάξουμε ζωή? Δηλαδή αυτός προσθέτει τις ημέρες για να αλλάξουμε ζωή, να βάλουμε αρχή μετανοίας. Κάναμε έτσι, το κάνουμε διαφορετικά, σιγά σιγά να διαφωτίζουμε το θέμα μας και να το συμπληρώνουμε. Θέμα λοιπόν ανυπομονησίας εις την εκκλησία είναι καθαρό σατανικό. Να το έχετε υπόψη. Όταν βλέπετε ανθρώπους σε κάθε σαν κάρβουνα, πότε θα απολύσει η εκκλησία και πότε κλπ, να ξέρετε ότι ο σατανάς του δουλεύει. Πολλοί μάλιστα, για να το προλάβουν αυτό, φροντίζουν να βρούνε ποια εκκλησία σκολάει γρήγορα. Ποιος παπάς δεν τα λέει όλα? Ποιοι αυτοί, πώς του λένε, ψαλτάδες δεν τα λένε όλα? Να βγει γρήγορα. Πού θα πας? Πας στο καφενείο, σε περιμένει ο άλλος, ε? Ο μουσικοδιδάσκαλος. Πού θα πας? Πού υπάρχει καλύτερα ή μη κοντά στον Θεό? Πού υπάρχει καλύτερα? Υπάρχει πουθενά καλύτερα? Όσο περισσότερο μείνεις κοντά στη φωτιά, τόσο περισσότερο ζεσταίνεσαι, θερμαίνεσαι, αξιοποιείσαι, ζωογονείσαι. Όσο περισσότερο μείνεις κοντά στο άρωμα, τόσο περισσότερο θα πάρεις εσύ άρωμα. Έτσι δεν είναι? Όσον δεν το προσέχουν, ο Θείος Χρυσόστομος επάνω σε αυτό έχει μια ωραία προτροπή και διευκολύνει κατά κάποιον τρόπον. Η της ψυχής, λέγει, διδασκαλία ως περ αν επιτείνεται, όσο κρατάει περισσότερο και ακούει ένας άνθρωπος, το σούτο την δεχομένην εις σειρωτέραν ποιή ψυχήν. τόσο λέει δυναμώνει την ψυχή, όσο περισσότερα ακούει. Νυν δε λείπισμεν και φλιαρίες ανοήτης πάντα καιρών αφορίζομεν. Εμείς τον καιρό μας τον περισσότερο σε κουβέντες, σε συζητήσεις, σε αστεία, σε φλιαρίες το χρησιμοποιούμεν. Τον δε θείο δογμάτων άπαξ ήδη στις εβδομάδες ακούοντες, για τα πράγματα τα σοβαρά, για τα δόγματα, για τα σωτήρια τα ακούμε μια φορά, διότι εβδομάδα, που δύο φορές, εδώ δεν πάμε ούτε μια φορά τη εβδομάδα στην εκκλησία. Και τότε τι γίνεται, ακούοντες ναυτιόμεν, μας έρχεται αναγούλα, δεν θέλουμε να τα ακούσουμε, διακορίζει ενόμεθα. Τι ουν αίτιον, ποιος θέει στην περίπτωση αυτή, κακώς διακείμεθα την ψυχήν το επιθυμητικόν αυτή στο περί ταύτα ορεκτικόν, εξελίσσομεν άπαν. Δια τούτο ουκ έρωτε πρώτη της πνευματικής τροφής όρεξην. Μέγα δε και τούτο, μετά των άλλων αρρωστίας τεκμήριων. Μέσα σε όλα τα άλλα λέει μια απόδειξη ότι είμαστε αρρωστημένοι και δεν έχουμε καταλάβει πού είναι το συμφέρον μας να καθίσουμε, να πάρουμε, να ωφεληθούμε. Το μη πίνιν, μη δε διψίν, αλλά δυσαρέστος προς αφορέστα έχει, που δεν έχουμε ούτε δίψα ούτε πείνα για αυτά τα πράγματα, αλλά σαν να τα συχαινόμεθα μας έρχεται ναυτία. Έσταματάει και αυτός τώρα, δεν σου αρέσει. Αν βγει μια γυμνή εκεί πέρα και χορεύει και πηδάει και λέει σαχλαμάρες, θα καθίσεις μέχρι τα ξημερώματα. Αν από εκεί προβληθεί ένα διεφθαρμένο ή τίποτα σόκιν ή τίποτα βομολογίες, αυτές είναι ξυπνάδες και καθίμεθα με ανοιχτά τα μάτια, σαν γαρίδα και τα αυτιά, για να τα αφομοιώσουμε. Αν πρόκειται να συζητηθούν, να υποθούν, να λεχτούν και να ακουστούν πράγματα που έχουν σχέση με την αθάνατο ψυχή, αυτά να σταματήσουν. Ναι, είναι αλήθειες αυτά που λένε αυτοί, γιατί αυτοί τα ξέρουν από την πράξη. Και αυτά που γίνονται τώρα και βλέπουμε τώρα, πάντοτε εγένωτο. Χρυσόστομος είναι 1600 χρόνια πριν, και τότε η εκκλησία είχε τα ίδια αρρωστήματα. Γιατί? Για το διάβολος είναι ο ίδιος και ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε τίποτα. Ο χοροδιδάσκαλος είναι ο ίδιος, ο σατανάς. Ο ήλιος από εκεί που έβγαινε βγαίνει, και εκεί που πέφτε πέφτει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στα θέματα τα πνευματικά. Γι' αυτό μη σας φαίνεται παράξενο. Η ανυπομονησία λοιπόν αυτή η οποία μας καταλαμβάνει είναι καθαρά του σατανά. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν πρώτης απολύσεως. Άλλοι δεν παίρνουν ούτε αυτό το αντίδερο. Ιρκέσα να μπουν μέσα να ανάψουν ένα κερί. Άναψα, λέει, το κερί μου. Και τι είναι αυτό το κερί? Θα μας δοθεί, εν πάση περιπτώσει, πιο κάτω ευκαιρία Θεού θέλω να πούμε τι είναι και αυτό το κερί. Ο Μέγας Βασίλειος επάνω σε αυτό το θέμα λέγει το εξής. Γιατί ξέρετε, όπως είπα, δεν είναι αρκετό να πας, αλλά να στυλωθείς εκεί και να προσέξεις, να φέρεις τον εαυτόν σου να ενωθεί με τον Θεό. Λέγει, ως γάρο φθαλμών περιαγόμενων συνεχώς, και νυν μεν επί τα πλάγια περιφερόμενων, νυν δε προς τα άνω και κάτω πυκνά μεταστρεφόμενων, ιδίν ενεργός ουχ ιοντέ, αλλά χρή προς εχρήσθηνε την όψιν το ορωμένο. Όπως λέγει, όταν κοιτάεις από εδώ και από εκεί, περιφέρεις τους οφθαλμούς σου, δεν μπορείς να συνειδητοποιείς, να ειδείς ένα πρόσωπο ακριβώς πώς ήτανε, τι φορούσε, ή μιλούσε, δεν μιλούσε, άμα πιάσε εδώ, εκεί, εκεί, δεν προλαμβάνεις. Αυτό γίνεται και στην εκκλησία, όπως ξέρετε. Πολλοί που εισέρχουν στην εκκλησία ξέρουν τι φόρεσε η τάδε, τι ώρα ήρθε, αλλά δεν ξέρουν τι λέει αυτός ο παπάς εκεί και αυτός ο ψάλτης εκεί. Γιατί περιφέρουν τόσον τα ότατον όσον και τους οφθαλμούς των σε πράγματα περιτά, και είτε είναι είτε δεν είναι στην εκκλησία, είναι και το αυτό. Όπως λέει, γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ούτω και νουν ανθρώπου υπομοιρίων των κατά των κόσμων φροντίδων περιελκομένων, και ο άνθρωπος που είναι στην εκκλησία και ο νους του τρέχει από εδώ και από εκεί, αμήχανον ενεργός ατενίσεται αληθεία. Είναι αδύνατο, λέει, να πάρει τίποτα από εκείνα τα οποία επήγε δήθεν να πάρει εις την εκκλησία. Τώρα βέβαια θα πει κανείς, ώστε να μην πάω δεν είμαι αναγεγεννημένος εγώ. Να πας και να φροντίσεις να γίνεις όσο μπορείς καλύτερος. Αυτό να φροντίσεις. Σήμερα να περισσώεις το α, αύριο να περισσώεις το β, άλλοτε να περισσώεις το γ και ούτω καθεξής. Αλλά χρειάζεται ένας αγών. Δεν μπορείς εκεί και ως έτυχε. Πρέπει να προσοχή εκεί, το μάτι σου και το αυτί σου να κρέμεσαι τι μπορείς να πάρεις και να αφομοιώσεις. Χρειάζονται τα πάντα. Αν δεν μπορέσεις να τα πάρεις όλα, να πάρεις μερικά. Και αν δεν μπορείς να πάρεις μερικά, να πάρεις λίγα. Και αν δεν μπορείς να πάρεις λίγα, να πάρεις ελάχιστα. Κάτι να πάρεις. Διότι δεν πρέπει να φύγεις έτσι. Και εξαρτάται βέβαια. Αν γίνει και η ανάλογος προσευχή με ταπείνωση και πει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω αυτά», θα δεις ότι θα καταλάβεις, θα εννοήσεις, θα αφομοιώσεις, θα χαρείς, θα στερεωθείς, θα διαφωτιστείς χωρίς να καταλάβεις πώς. Ίσως οι γνώσεις σου οι πνευματικές να μην σου το επιτρέπουν και εν τούτης

του Παύλου. Αυτή την ώρα εδώ δεν είμαι εγώ και εσείς, είναι και κάποιος άλλος που έστειλε και εμένα και εσάς. Και κατά αναλογία που εγώ ετοίμασα τον εαυτόν μου και κατά αναλογία που εσείς ετοιμάσετε τον εαυτό σας, εγώ θα σας μεταδώσω και εσείς θα λάβετε. Είναι άλλος όμως ο οποίος διανοίγει το νουν κατά αναλογία θελήσεως του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος θελήσει, ο νους του θα ανοίξει γρηγορότερα του άλλου και περισσότερα του άλλου. Ο άλλος που τυπικά εκκλησιάζεται, τυπικά ακροάζεται, τυπικά ξέρω εγώ μελέτα, δεν μπορεί να αφομοιώσει, δεν μπορεί να έχει πράγματα. Καταλάβατε. Ο Μέγας Βασίλειος ερωτήθη κάποτε από έναν λεγόμενον Αντίοχον, πώς ένας άνθρωπος θα καταλάβει ότι θα πρέπει να πάει στην εκκλησία, ότι η ψυχή του είναι κατάλληλος, θα είναι δεκτική, θα ωφεληθεί, πώς θα το καταλάβει? Και του απαντά ως εξής: «Όσπερ η εργαστρή λαβούσα γινή εκ των σκυρτημάτων του βρέφους του εντιμήτρα αυτής επίσταστε αψευδός ότι καρπών έλαβε, όπως λέει η γυναίκα ξέρει από τα σκυρτήματα του παιδιού που έχει συλλάβει ότι είναι έγκυος, ούτω και η ψυχή του αληθώς χριστιανού ου διαρριμμάτων γονέων αλλά διαπραγμάτων και σκυρτημάτων της καρδίας αυτού και μάλιστα τον καιρό των εορτών, των φωτισμάτων, της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, μανθάνει εκ της χαράς της ψυχής αυτού ότι το Πνεύμα το Άγιον έλαβε βαπτιστήσα». Από τη λαχτάρα δηλαδή. Να πάω. Άρχισα, χτύπησε πρώτη καμπάνα. Πω πω άργησα. Θα πάω. Και πηγαίνει με προσοχή, με δέος, με δίψα. Τότε αυτή η ψυχή είναι η ψυχή αυτή που ξέρει τι κάνει, ξέρει τι της γίνεται, ξέρει πως έχει το πράγμα. Αν όποτε θέλει πάει και όποτε θέλει αποχωρεί, ή σπέβδει να πάει αλλά σπέβδει και να αποχωρήσει, δεν είναι η αναγεννηθήσα ψυχή, δεν είναι η ψυχή η οποία τρέχει επί τους ρίακας των υδάτων, δεν είναι που τρέχει σαν την έλαφο. Γιατί η ψυχή πρέπει να τρέχει σαν την έλαφο, να το νιώθει το Χριστό, να το έχει ανάγκη το Άγιο Ποτήριο, να τα έχει ανάγκη τα αυτά τα ψαλμικά που ακούμε κλπ. Έστω και αν μην τα καταλαβαίνει, χαίρεται το ότι είναι εκεί και βρίσκεται εκεί. Το νιώθει μέσα της και το ξέρει η ψυχή. Όταν πηγαίνει απλώς τυπικά, όταν πηγαίνει ξέρω εγώ αγκαρία ή από συνήθεια, ας περάσουμε και από την εκκλησία, ανάψουμε ένα κερί, ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται να κάνει τίποτα το σοβαρό επάνω στον εαυτόν του. Και είναι ανάγκη. Είναι ο ανόρεκτος, είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Και ξέρετε, στους ασθενείς μπροστά μπορεί να σας έχει τύχει καμιά φορά. Του κόπη και λέει η όρεξη. Ό,τι θέλεις να μου φέρεις όλα τα συχαίνουμε. Γιατί είσαι ασθενής γι' αυτό. Δεν είσαι υγιής. Αν ήσουν υγιής, ξεροκόμματο θα έτρωγες και θα σου φαινόταν πέντε σπάνι. Τώρα σου φέρουνε του πουλιού το γάλα, το συχαίνεσαι. Το αηδιάζεις, γυρίζεις. Γιατί είσαι άρρωστος. Αυτό τούτο συμβαίνει και στα πνευματικά πράγματα. Βλέπεις τον εαυτόν σου αδιάφορον σε αυτά που τεκταίνονται εν τη εκκλησία. Γνώριζε ότι δεν στέκεσαι καλά στην ψυχική σου υγεία. Αυτό σου φταίει. Εάν είχες τακτοποιήσει το θέμα σου, ήσουν ταπεινός, εξομολογήσω, έκανες μερικές αρετές που θα μπορούσες, ενίστευες, προσευχόσουν λίγο παραπάνω, έκανες πέντε μετάνιες, σκονόσουν δυο λεφτά τη νύχτα, σκόνεσαι που σκόνεσαι καμιά φορά, στεκόσουν και έτσι δυο λεφτά μπροστά στο εικονοστάς, έκανες αυτές τις κινήσεις, τις προπονήσεις, ξέρω εγώ, τα έκανες, θα λαπάρει μπρος μια μέρα ο ψυχικός σου κόσμος. Αλλά το να αφήνεις την τυπικότητα αυτή και λοιπά, είναι φυσικό μια μέρα να φύγεις κατά αυτήν την έννοια. Δεν έχεις καμιά ωφελία. Δεν οικοδομείσαι, δεν απολαμβάνεις τίποτα από αυτά τα οποία προσφέρονται εις την εκκλησία. Βέβαια έρχεται ο λογισμός, ο οποίος σου φέρνει την απελπισία, την αδιαφορία, την κούραση. Θα μπορείς να του πεις: «Είπαγε πίσω μου, κακέ λογισμέ, είπαγε πίσω μου, σατανά». Θα μπορείς να το πεις.
Πόσες άλλες περιπτώσεις

περιπτώσεις δεν μας έχουμε κούραση, δεν έχουμε άλλες αντικσότητες, και τούτος όμως διότι είναι κάποια ανάγκη, τα βάζουμε όλα στην άκρη. Άνθρωποι μπορούν να έρθουν όχι απλώς κουρασμένοι, αλλά πεθαμένοι από τη δουλειά. Και εφόσον έρχονται με το όνειρό τους, θα πάω να πληθώ, θα κάνω ένα λουτρό και θα πέσω και θα σκοθώ το πρωί, δεν θα φάω ούτε τίποτα και τα τι αυτά. Αισθάνομαι τόσο κουρασμένα. Και αν ρωτήσει η σύζυγος Φερρυππίν, τι θα θέλει να κάνω, τίποτα δεν θέλω, να πληθώ και να πέσω. Και εκεί χτυπάει το τηλέφωνο και πληροφορείσαι ότι ο αδελφός σου, ο ξαδελφός σου, ο γειτονάς σου, ο πατέρας σου, κάποιος έπαθε κάτι. Τα παπούτσα μου, τώρα λοιπόν, εσύ θα φάσει να πέσεις. Τίποτα. Πώς επιστρατεύεις τώρα το σώμα, πώς παραμερίζεις την κούραση και πηγαίνεις δια μια κοινωνική υποχρέωση, ανθρωπίνη υποχρέωση. Πώς το κάνεις, να πες να κοιμηθείς. Μα είναι σωστό. Στην άλλη περίπτωση, πώς είναι σωστό όταν πρόκειται για την ψυχή σου. Πώς θα διαφορείς, πώς κοιμάσαι αργότερα. Σηκώνεσαι αργά το πρωί, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο συγγενής, ο φίλος, ο γνωστός κλπ. Είναι σε ανωτέρα θέση από την ψυχή σου. Έχεις μεγάλο λάθος. Δεν έχεις κοστολογήσει τα πράγματα. Λοιπόν, είπα για πίσω μου κακέ λογισμέ. Είναι του αλουνού δουλειά. Έρχεται και σου βάζει απάνω στα μάτια σου πέπλο. Νιστάζουν άνθρωποι στην εκκλησία μέσα. Κοιμούνται. Αλληροχαλίζουν πολλές φορές. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρωί είναι. Κοιμώσουν όλη νύχτα. Πώς είμαστε και τώρα. Είναι του αλουνού δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αγών. Και μάλιστα μέσα στην εκκλησία αγών, στην ορθόδοξον εκκλησία αγών. Σε καμιά εκκλησία δεν θα βρεις κοιμισμένον ξένην. Είναι μόνο στην ορθόδοξον. Έρχεται και κάθεται σταυρωτά πάνω στα μάτια σου. Ορισμένοι χασμώνται. Ορισμένοι ζορίζονται να ξυπνήσουν. Και άλλοι έχουν καρφίτσες και τρυπιώνται. Τρυπιώνται στα πόδια τους για να μην κοιμηθούν. Άλλοι σταυρώνουν το στόμα τους, σταυρώνουν τα μάτια τους, διότι τους παλεύει ο Σατανάς να τους αποκοιμήσει, να τους πάρει το νου, να τους βάλει κούραση. Χίλια δύο πράγματα. Θα αγωνιστείς, αγαπητέ. Είναι αγών. Και μάθετε τα αυτά, γιατί πολλοί δεν τα προσέχουν. Και να τα μεταδώσετε και στα παιδιά σας. Να αφήσετε ανθρώπους ξύπνιους πίσω, όχι πονηρούς, όχι που ξέρουν να ζήσουν, αυτοί που ξέρουν να πεθάνουν. Αυτοί είναι οι έξυπνοι. Έξυπνος δεν είναι ο καταφερτζής που κατάφερε να πάρει τη γυναίκα του αλουνού ή τον άντρα της αλληνής. Αυτός δεν είναι ο έξυπνος. Ή που κατόρθωσε να κλέψει το δημόσιο ή να βγάλει κάποια σύντομη ψεύτικη να κάνει. Αυτός δεν είναι ο έξυπνος. Έξυπνος είναι αυτός που είναι έξω της αμαρτίας. Έξω του ύπνου της αμαρτίας. Διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας. Που λέμε επιγραμματικότατα στο απόδειπνο το βράδυ. Αυτόν τον ύπνο να φοβάται ο άνθρωπος. Και έξω από αυτή την αμαρτία. Μην τους έχετε για έξω. Αυτός ξέρει να ζήσει. Δεν ξέρει καθόλου να ζήσει. Είναι βλάξ αλφα μεγέθους. Αν υπήρχε 40 άριστα θα το έπαιρνε αυτός. Εμείς κακώς του δίνουμε τον τίτλο ότι ξέρει να ζήσει. Δεν ξέρει να ζήσει. Και ως που ξέρει να ζήσει είναι χριστιανός. Είναι τίμιος. Είναι ηχικός. Υποφέρει. Υβρίζεται. Ξεφτιλίζεται. Διώκεται κλπ. Και λέει δόξα σε ο Θεός. Αυτός ξέρει να ζήσει. Διότι ξέρει και να πεθάνει αυτός. Είναι έτοιμο να πεθάνει ανά πάσα στιγμή. Τα πράγματα αλλάσουν. Τα πράγματα αλλάσουν ανά πάσα στιγμή. Είναι συνάλλαγμα η ζωή του ανθρώπου. Ανέβω κατεβαίνει, ουδέν το σταθερόν. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι πάντοτε επίσκοπον. Σατανάς είναι Σατανάς. Είναι πανούργος. Κατεβαίνει από την καπνοδόχο και μπαίνει από την κλειδαρότρουπα. Σου παρουσιάζεται εκεί που δεν το περιμένεις. Σου τα ανακατώνει, σε απελπίζει, σε ζαλίζει και χάνεσαι μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, παρότι έζησες πολλά χρόνια χριστιανός. Και ξέρετε, δεν ισχύει το πώς έζησες, το πώς πέθανες ισχύει. Άνθρωποι οι οποίοι έζησαν όλη τη ζωή τους χριστιανοί, τα χάσαν την τελευταία στιγμή. Και άνθρωποι που έζησαν όλη τη ζωή στο Σατανά, τα κέρδισαν τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μακάρια είναι τα έσχατα του ανθρώπου παρά τα πρώτα, όπως λέγει και ο Χριστός μας. Γι' αυτό να σας πω μία γνώμη πάλι του Χριστού Χρυσοστόμου επάνω στο γενικό πνεύμα αυτό αυτής της σκέψεως που συζητούσαμε. Εισήλθες, λέγει,
εις την εκκλησίαν άνθρωπε, ιξιώθης της του Χριστού συντυχίας. Ξέρετε τι παραπεί συντυχία, συνάντηση. Αξιώθηκες να συναντηθείς με τον Χριστό. Εάν μη απολυθείς, αν δεν σε διώξουνε, μη εξέλθεις. Εάν γάρ πρώτης απολύσεως εξέλθεις, ως δραπέτης ευθύνη. Ευθύνε σε λέγει σαν λοποδίτης, σαν δραπέτης. Μπήκες μέσα, κάτι πήρες και έφυγες. Την όλην ημέραν εν τη σωματικής αναλύσεις. Να στο γήπεδο, να στον υπόδρομο, να είστε εδώ, να στη Γναραβώνα, να στο χορό, να στη Βόλτα, να είστε έξω κλπ. Και 2 ώρες εν της πνευματικής ουκ ασχολεί. 2 ώρες λέει δεν μπορεί να καθίσεις εδώ μαζί μου, μαζί με τον Χριστό. Έτσι καταλήγει η Αγία αυτή γλώσσα και το μεταφέρω για να σας δώσω μια εικόνα αφενός πόσος αγών χρειάζεται, αφετέρου τίνουν αξιονόμεθα. Σε τι παραπεί να αφήνεις τον Χριστό και να φεύγεις? Πού θα πας? Ο άλλος απ' έξω σε περιμένει στη γωνία ως λέον οριόμενος να σε καταπιεί. Πού πας? Ποιος σε περιμένει? Τι είναι ανώτερο από το να είσαι με τον Χριστό μαζί? Όσο μπορείς περισσότερη ώρα να καθίσεις μαζί. Αν ήταν ο κύριος υπουργός, θα φεύγες, θα τον άφηνες ή θα κολλάεις κοντά του να δείξεις? Και αν σε χτυπάει και λίγο στην πλάτη, ξέρεις Νίκο μου, ξέρεις Κατίνα μου, για να σε βλέπουν οι άλλοι ότι έχεις σχέση με τον υπουργό, πού να ξεκολλήσεις από τον υπουργό ή από τον ομάρχη ή από τον διευθυντή ή από αυτό κλπ. Και ξεκολλάς από τον Χριστό και ξεκολλάς από την Παναγία και ξεκολλάς από τους Αγίους και φεύγεις. Σε διώχνει ο άλλος, η απροσεξία σου, η άγνοιά σου. Αυτά που λέτε ίσως να τα έχετε διαβάσει, ίσως να τα έχετε ακούσει, ίσως να τα έχετε σκεφτεί, ίσως να τα πράτετε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι από μια ατομική έτσι δικιά μου πείρα, ότι οι περισσότεροι μας ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες, που αυτό που λέγω εγώ τώρα δεν είναι ούτε ένα της χιλής, ούτε ένα της χιλής τον που θα πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος όταν μπει στην εκκλησία, όταν μπει στο παλάτι του Θεού, όταν μπει στον επίγειο ουρανό. Γιατί είναι επίγειος ουρανός. Εφόσον κατεβαίνει ο Χριστός κάτω, η Παναγία, οι Άγιοι κλπ. Είναι ουρανός επίγειος. Δεν είναι μόνο ουρανός ουράνιος, υπάρχει και επίγειος ουρανός. Και προετοιμάζεται ο άνθρωπος και προπονείται το πώς θα σταθεί, το πώς θα συμπεριφερθεί, και μετά η κοστούμη θα παρουσιαστεί και θα είναι στην αιωνιότητα σε εκείνο τον ουρανό, του οποίου ούκιαστε τέλος. Γι' αυτό τα συζητώ έτσι και τα λέγω έτσι, και προσέξτε, αν θέλετε βάλτε λίγο νερό επάνω στην υπόλοιπο εργασία που κάνετε. Τώρα θα μπορούσε να προσφέρει ωφέλεια επίσης ένα άλλο περιστατικό εν τη εκκλησία, το οποίο από πολλούς και αυτό είναι κλειστό κουτί, λέξεις καινή ή και κλεισμένη λέξεις. Είναι ο διάκοσμος της εκκλησίας, κατ' εξοχήν της Ορθοδόξου εκκλησίας. Δεν ομιλούμε για τα σεθούσας των Προτεσταντών, ούτε για τα λατρικά δωμάτια των παπικών, ούτε για τις συναγωγές, ούτε για τα υπόγεια των γιόγκηδων κλπ. Ομιλούμε για την Ορθόδοξον Εκκλησία και η δυνατόν την αγιογραφημένη και την εξοπλισμένη με το πνεύμα του βυζαντινού ρυθμού. Εκεί μέσα πολλά πράγματα είχε να ωφεληθεί ο Θεός, ο άνθρωπος, διότι είναι, όπως είπα, ο ουρανός στη γη. Όταν μπει μέσα ο άνθρωπος θα δει πολλά πράγματα, θα δει ένα παγκάρι εκεί πέρα, θα δει μανάλια, θα δει τέμπλεο, θα δει πολυέλαιο, θα δει μανάλια μπροστά, αλλά στο τέμπλεο μπροστά,
θα είδε η Αγία Τράπεζα, τη λεγόμενη, θα είδε πρόθεση, θα είδε Άγιο Δισκάριο, θα είδε θυμίατο, θα δει ένα μικρό άλλο μανάλι, θα βρει μέσα θυμίαμα, θα βρει κάρβουνα, θα βρει προσφορές, θα βρει λόγχη, θα βρει σπόγκο, θα βρει. Τι φαντάζεστε εσείς, ότι κάποιος έξυπνος έκαμε αυτόν τον συνδυασμόν? Όχι. Χάρις Πνεύματος Αγίου εφώτισε και τοποθετήθησαν αυτά. Είναι ο άνθρωπος ο σαρκικός, ο αισθητός, δια των αισθητών αυτών σημείων και δια του αισθητού αυτού διακόσμου βοηθηθεί έτσι μάλλον για να καταλάβει τα ουράνια. Δεν είναι τίποτα τυχαίο που υπάρχει τοποθετημένο εκεί πέρα μέσα. Ας σας πω μερικά. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία παραδείγματι και βλέπεις, όλες θα μπεις, ένα παγκάρι. Θα δεις ότι έχει θεσπιστεί και έχει επικρατήσει απάνω στο παγκάρι να υπάρχουν κεριά. Παρότι μπορούσαν να υπάρχουν δοχεία ως ανθοδοχεία και όρθια να είναι τα κεριά. Ένα μάτσο κεριά εδώ, ένα μάτσο κεριά εκεί, όρθια, και να πάρεις ένα κερί να το ανάψεις. Έχει επικρατήσει και έχει δεσπιστεί να υπάρχουν κάτι πράγματα σαν φέρετρα, αν τα προσέξετε, σαν φέρετρα, που επάνω έχουν σε σχήμα και σε τοποθεσία δίπλα τα κεριά πεσμένα και από εκεί παίρνεις το κερί σου κατά αναλογία των χρημάτων που έχεις ή που θέλεις, γιατί μπορεί να δώσεις και 100 δραχμές και να πάρεις ένα κερί μιας δραχμής. Θέλεις τα υπόλοιπα, δεν είναι λαχαναγορά η εκκλησία, και κακώς έχουν βάλει που έχουν βάλει επάνω τιμές. Ο πιστός πρέπει να είναι αναγεγεννημένος και να πάρει το μικρότερο κερί και να δώσει τα περισσότερα λεφτά. Να μην ζητάει ποτέ του να πάρει κερί ανάλογο, αντάξιο των χρημάτων που θα δώσει. Διότι η εκκλησία πρέπει να διατηρηθεί. Έχει έξοδα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Και δεν πρόκειται να φτωχύνει κανείς. Θα πάει Κυριακή στην εκκλησία, αν πάρει ένα κερί των 2 δραχμών και δώσει 20 δραχμές. Δεν πρόκειται να φτωχύνει. Όμως εμείς το έχουμε πιάσει διαφορετικά το θέμα και οι μεν έβαλαν τη μέσα πάνω στα κεριά, οι δε κοιτάνε να βρούνε το αντίστοιχο εμπόρευμα να πάρουν. Το παίρνει ο άνθρωπος αυτό το κερί, κάνοντας αυτή τη συναλλαγή όπως είπα γρηγορότερα, και πηγαίνει μπροστά του εκεί που υπάρχει ένα μανουάλι όπως το λέμε, και βάζει και αυτός το κεράκι του εκεί επάνω. Άλλοτε σε ένα μανάλι ανάβει κατά αναλογία του Αγίου που είναι εκεί, άλλοτε και σε άλλο μανάλι ανάβει, που σε ένα άλλο το αριστερό μέρος υπάρχει πάλι ένα προσυνητάρι με έναν άλλο Άγιο. Άλλοτε παίρνει και μαζί του και πηγαίνει και μπροστά, διασχίζει το πλήθος και πηγαίνει μπροστά, ασπάζεται του τέμπλεο της εικόνες και ανάβει εκεί, και ακόμη αν υπάρχει και κανένα πιάτο με κόλυβα, κοπανάει και ένα κερί και εκεί πέρα και γυρίζει πάλι, και έχουμε καιρό πάλι στον Απόστολο να ξαναπαναβάλουμε άλλα κεριά και ούτω καθεξής. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ποτέ σας να μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Θα πάρετε το κερί σας, θα το ανάψετε στο μανάλι που προσφέρει η εκκλησία εδώ επάνω κοντά. Ποτέ σας δεν θα διασκήσετε να πάτε μπροστά στο τέμπλο, ούτε να σπαστείτε εικόνες, ούτε να βάλετε κερί, ούτε να ανάψετε σε κόλυβα κερί κλπ. Τα κόλυβα δε είναι μια άλλη εποχή που θα τα πούμε, αν ο Θεός επιτρέψει. Δεν πρέπει να έχουν κερί επάνω, ή μόνο όταν θα διαβαστούν, ώστε να μην έχει συναλλαγή η γυναίκα πάνω κάτω και να μας δείχνει και τα οπισθιά της εκεί πέρα που θα παρανάψει. Το κερί θα μείνει εκεί σβηστό, θα το ανάψει την ώρα που θα διαβαστούν τα κόλυβα. Έχει το λόγο της. Όπως και θα μοιραστούν και κεριά
στα χέρια των ανθρώπων είναι ο λόγος ειδικός, θα συζητηθεί πάλι τότε αναφορικός με το διάβασμα των κολύβων που γίνουν τα μνημόσυνα και γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ώστε θα πάρεις το κεράκι σου, θα σπαστείς την εικόνα αυτή όχι του τέμπλεου, και όλες οι εκκλησίες θα πρέπει να έχουν εδώ επάνω στο προσκυνητάρι ένα τρίμορφο, ένα τρίμορφο, μια εικόνα, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, την υπεραγίαν Θεοτόκον και τον Τίμιον πρόδρομο. Θα σπαστείς λοιπόν εδώ, δεν θα διασκήσεις το πλήθος και θα πάει να καθίσεις στη θέση σου. Σε μια θέση να μην είναι γνωστή κοντά σου και αρχίσεις καλημέρες και το τι κάνετε σπίτι και τι γίνουν τα παιδιά και του χρόνου, και τράβα το κομποσύνη σου ή το πνευματικό και το υλικό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Βάλ' το κεφάλι σου κάτω να μην βλέπεις κανέναν και λέγε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Τότε θα πάρεις κάτι που θα πας εκεί, διαφορετικά πάρεις τίποτα. Γνώριζε δε ότι παίρνοντας αυτό το κερί από εκεί, παίρνεις τον νεκρόν εαυτόν σου. Τα κεριά εκεί μέσα στα φέρετρα εκείνα που είναι τοποθετημένα είμαστε εμείς. Και το παίρνεις αυτό το κερί από εκεί και λες, εγώ ποτέ νεκρός ανέστην, μ' ανέστησε κάποιος. Ποιος? Ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο. Πού είναι ο Χριστός? Το μανάλι που βλέπεις. Τα μανάλια ως επιτοπλίστων, τα σωστά, όχι του εμπορίου ή των επιτρόπων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή των παπάδων που δεν ξέρουν. Είναι ανάγκη να επιστρέψουμε στην αλήθεια και στην ομολογία. Απαραίτητος το μανάλι πρέπει να έχει ένα πλατήγυρο, το επάνω μέρος, και τρία άλλα μεγάλα κεριά. Τρία κεριά επάνω μεγάλα και να έχει ένα πλατήγυρο εδώ με υποδοχές άλλες μικρές. Ένας στήλος να κατεβαίνει κάτω μια κολόνα και να καταλήγει σε τρία πόδια. Και αυτό δηλώνει το εξής. Ο τρισυπόστατος Θεός κάποτε ήρθε στη γη δια του Ιησού, ένας από τα τρία πρόσωπα εκατέβει. Ο στήλος που βλέπεις του μαναλιού, στο οποίο ανάβεις το κερί σου, είναι ο Χριστός που κατέβει στη γη. Και όταν κατέβει στη γη, πάλι είναι με τον Πατέρα και με τον Υιόν, με το Πνεύμα του Άγιον. Εγώ λοιπόν ο ποτέ νεκρός ανέστην, και καρφώνουμε τώρα επάνω στο Χριστό, και ο Χριστός με κρατάει και μένα αναμένω. Και ομολογώ έναντι αυτής της ευεργεσίας που μου έκαμε, που με ανέστησε εμένα των βρώμικων, εμένα των τυφλών, εμένα των σκοτεινών, θα φωτίζω πλέον όπως αυτό το κεράκι που ανάβω. Θα προσφέρω επαγαθώ την ύπαρξή μου να ωφελούνται, να θερμαίνονται, να φωτίζονται υπέρυξ μου. Θα είμαι φως επί το μόδιον και θα λιώσω στη ζωή αυτή όπως λιώνει αυτό το κερί και δεν αφήνει τίποτα υπόλοιπο. Θα θυσιαστώ στο βωμόν αυτόν. Είναι αλήθεια αυτό? Έρχεται η πόρνη και ανάβει κερί. Και τι λέει αυτό το κερί? Έρχεται η άλλη που σκότωσε τα παιδιά της και ανάβει κερί. Έρχεται ο άλλος που είναι μιχός, πόρνος, βλάστημος και ανάβει κερί. Έχει σχέση με αυτήν την ομολογία? Αγαπητέ μου, νεκρός ήσουνα και νεκρός έμεινες. Μη πλανάς. Έχει λόγο αυτό που το παίρνεις από εκεί και το βάνεις εδώ. Άναψα το κερί με εγώ. Και άμα άναψε το κερί σου, τι έγινε? Το κερί σου κάνεις μία ομολογία. Το κερί αν το ανάψεις εδώ, ομολογείς αυτό που σου είπα, ότι αναγνωρίζεις τον Χριστό ως αναστάντα που σε ανέστησε, που σε έκαμε άνθρωπο, που σου δώσε το δικαίωμα να ξαναγυρίσεις τη βασιλεία του ουρανών. Αν το πάρεις και το βάλεις απάνω στο κόλυβο, αναγνωρίζεις ότι εκείνος θα αναστηθεί μία ημέρα, για τον οποίον, εάν το κρατήσεις το κερί στην ώρα της Αναστάσεως, ότι ανέστησες εσύ μαζί με τον Χριστό. Αν το κρατήσεις στην ώρα του γάμου, έχει άλλον και ούτω καθεξής. Σε κάθε μέρος, σε κάθε στιγμή και σε κάθε εκδήλωση που θα αναφτεί ένα κερί, έχει και την ομολογία του.
Εδώ λοιπόν να πάρεις το κερί αυτό, θα κάνεις αυτή την ομολογία. Πολλοί μας δεν θα είχαμε την τόλμη να ανάψουμε το κερί αν γνωρίζαμε τι είναι αυτή η ομολογία την οποία θέλουμε να δηλώσουμε ανάβοντα ένα κερί. Ακόμη έρχεται κάτι στο νου μου και να σας το πω. Το κερί πρέπει να είναι καθαρό. Οι εκκλησίες ως επιτοπλίστων για λόγους συμφέροντος και από άγνοια των κυρίων επιτρόπων και των ιερέων παίρνουν ακάθαρτο κερί, που δεν είναι καθόλου κερί. Το δε λευκό δεν είναι καθόλου κερί. Είναι όλο λίπος, δεν έχει καθόλου κερί. Τα που παίρνουμε εμείς το Πάσχα και λοιπά. Είναι θυσία Κάιν, βρώμα και δυσοδεία. Λίπος προσφέρουμε εις τον Θεό. Τα δε πράσινα, τα κόκκινα και λοιπά, αυτά τα καίνε στη συναγωγή του σατανά. Όλες οι σατανικές εκκλησίες καίνε κόκκινα και πράσινα. Αλίμονο από τις νουνές και από τους νουνούς που κάνουν δωρεές στα παιδιά τους, στα Χριστιανόπουλα, κεριά του διαβόλου. Τι να κάνω, θα πει κανείς. Θα πάρεις καθαρό κερί στο σπίτι σου. Και όταν πηγαίνεις στην εκκλησία θα παίρνεις το κεράκι, δεν τα παντανάψεις. Θα δώσεις τις δραχμές σου να κρατηθεί η εκκλησία και να συντηρηθεί, αλλά κερί δεν θα πάρεις από το μπαγκάρι. Θα ανάψεις από το άλλο, που θα είναι κερί που θα μοσκοβολάει. Δεν θα είναι σαν τον πόη σου, ας είναι ένα δάκτυλο, ας είναι 5 γραμμαρίων. Νιώθετε, το πιάνετε. Αυτά σκέπτεται το χριστιανός. Όλες οι εκδηλώσεις του χριστιανού πρέπει να είναι ως μη ευωδίας. Έχω ένα φίλο στην Πάτρα που όταν κατεβαίνω και πηγαίνω να μιλήσω εκεί, πρώτα ο Θεός θα πάω Σάββατο βράδυ, με περιμένει στο σταθμό και ξέρει ότι απαραίτητος θα πάμε στον Άγιο Ανδρέα να προσκυνήσω και από εκεί θα πάω να μιλήσω. Τι μη σένεκεν, εκεί αυτό είναι αφεντικό. Μόλις μπαίνουμε προς την εκκλησία, τραβάει από την τσέπη του και μου δίνει κερί. Έχει πάρει και το δικό του αυτός από το σπίτι το καθαρό και μου δίνει και εμένα ένα άλλο κερί. Καθαρό κερί. Δίνουμε τη δραχμή μας μέσα στο ναό, να συντηρηθεί ο ναός, αλλά ανάβουμε στον Άγιο το καθαρό μας κεράκι. Όλα τα μπορεί ο άνθρωπος. Όλα τα δύναται ο άνθρωπος. Πώς λογαριάζεις αν πας ένα δώρο, πας να χαιρετήσεις ένα, αμέσως σκέπτεσαι τι θα κρατάς το χέρι σου και πώς θα είναι αυτό και πού θα το εισπάρει και τι είναι και λοιπά, πώς θα εκτιμηθεί και εδώ πας στο Θεό. Βέβαια καλά είναι να έρχονται από πάνω αυτά, αλλά εγώ τα λέω έστω να έρθουν και από κάτω. Καμιά φορά και πίσω να έρχεται το φανάρι φωτάει, καλά είναι να πηγαίνει μπροστά το φανάρι. Λοιπόν, πρώτη σου λοιπόν εκδήλωση που θα πάρεις το κερί από εκεί και η πρώτη σου ομολογία είναι αυτή. Εκεί λοιπόν είναι ήσουνα εσύ ο ποτέ νεκρός και εδώ μπροστά ωραία είναι ο Χριστός ο οποίος σε ανέστησε. Ή το με τον Πατέρα, με τον Υιόν και με το Άγιο Πνεύμα εκατέβηκε στη γη, αλλά ξανά είναι με τον Πατέρα, με τον Υιόν και με το Άγιο Πνεύμα. Προχωρώντας τώρα, θα πας σε κάποιο στασίδι, όπως λένε, στασίδι. Στασίδι είναι διότι εστέκοντο. Διαφορετικά θα έλεγε το κάθισμα. Το στασίδι δεν είναι για να κάθεται ο άνθρωπος κατά την ακολουθία. Είναι να ημί κάθεται και κατά τα καθίσματα να κάθεται. Δεν έχετε ακούσει που λέει είναι κάθισμα. Διαβάζετε παραδείγματι το ψαλτήρι. Είναι κάθισμα, θα καθίσεις. Διαβάζετε ο Απόστολος, θα μπορεί να καθίσεις. Είναι 2-3 στιγμές που μπορείς να καθίσεις. Τις υπόλοιπες ώρες πρέπει να είσαι προσευχόμενος. Σήμερα εμείς κάνουμε 5 δωμάτια για λογαριασμό μας, για 2-3 άτομα, και για 1000 άτομα κάνουμε πάλι 2 δωμάτια. Πώς είναι δυνατόν να είναι έτσι? Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε διαφορετικά, μεγάλες οι εκκλησίες, με τα ανάλογα στασίδια, ο άνθρωπος να στέκεται και να προσεύχεται. Αλλά διότι δεν μας παίρνει ώρα, όπως με ειδοποίησε η κλειψίδρα, σταματήσουμε μέχρι εδώ και να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Σημεία των καιρών», που εκφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.
2: Βλέπουμε μπροστά μας προετοιμαζομένη την παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια δικτατορία. Βλέπουμε μπροστά μας να αλλάζει το σκηνικό του κόσμου σε μίαν ώρα. Σε μίαν ώρα να αλλάζουν τα πάντα. Να σύεται η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, και να ακούμε πράγματα πρωτόγνωρα. Έτσι, βρήκαν όπλα, λέει, τα οποία θα τα ανοίξουν, ξέρω εγώ, θα τα κάνουν να εκραγούν και θα αρρωστήσει ο κόσμος όλος με μία ασθένεια. Γρήπη, αιμοπλογιά, ξέρω. Σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα για το οποίο πολλοί ερωτούν. Είχαμε μιλήσει και παλαιότερα στη Λευκοσία, και επειδή υπάρχει έτσι μια απορία γύρω από μερικά θέματα, από μερικά πράγματα και ερωτήματα, να προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το θέμα, αυτό το ερώτημα από τη δική μας σκοπιά. Και αυτό είναι σχετικά με αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία λέγονται και τα οποία βλέπονται πλέον, όχι απλώς λέγονται, αλλά τα βλέπουμε κιόλας. Και με όλη αυτή την ακαταστασία που υπάρχει στον κόσμο και με όλα αυτά που κυκλοφορούν και που ακούγονται από διάφορες πηγές και από διάφορους κύκλους και δημιουργούν και αυτά με τη σειρά τους προβληματισμών και φόβων πολλές φορές μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η Εκκλησία δεν δέχεται προφητείες εκτός από τις προφητείες του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Πνεύμα Άγιον ενεργεί μέσα στους Αγίους και οι Άγιοι ευρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχουμε προφητείες και εκδηλώσεις προφητικών χαρισμάτων εκτός Εκκλησίας. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία λέγονται αυτές τις μέρες για τον Νοστράδαμο και για μερικούς άλλους, όλα αυτά η Εκκλησία τα απορρίπτει κατευθείαν, διότι για τον απλούστατο λόγο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήσαν μέλη της Εκκλησίας, άνθρωποι αφιβόλου τέλος πάντων θρησκευτικότητος, οποιασδήποτε καταστάσεις δεν τους κρίνουμε, ούτε τους κατακρίνουμε, αλλά πάντως η Εκκλησία δεν δέχεται τις προφητείες του Νοστράδαμου, ούτε προφητείες άλλων εκτός από τις προφητείες της Αγίας Γραφής και τις προφητείες των Αγίων. Των Αγίων οι οποίοι είναι ανεγνωρισμένοι υπό της Εκκλησίας και είναι Άγιοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Αγιολόγιο της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι και να έχουμε τα πράγματα στη θέση τους, να μην επιζητούμε τέτοιες ερμηνείες και να θέλουμε να μάθουμε τα μέλλοντα μέσω ανθρώπων που αφιβάλλουμε την γνησιότητα της υπάρξεώς τους. Εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να δει σε αυτήν την ιστορία όλη που γίνεται είναι να δούμε τι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός για το πώς στεκόμαστε μπροστά στα γεγονότα αυτά. Διότι ξέρουμε ότι ο κόσμος όλος έχει μία πορεία. Πορεύεται ο κόσμος από την αρχή της δημιουργίας, είναι μία πορεία γραμμική που πάει συνέχεια και πορεύεται εις τα έσχατα. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αυτός κάποτε θα πάψει να υπάρχει. Και αυτό βέβαια, όπως σας είπα και άλλη φορά, μέχρι πρωτινός που διαβάζαμε στην Αγία Γραφή για το τέλος του κόσμου, για τις έσχατες ημέρες, πραγματικά γεννόταν μέσα στην ψυχή μας η απορία η μεγάλη, γιατί ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο και πώς είναι δυνατόν ο Θεός, ο Πανάγαθος, ο γεμάτος αγάπη και φιλανθρωπία θα έρθει μια ώρα που θα εξαπολύσει φωτιές και καταστροφές για να καταστρέψει τα πάντα. Είναι δυνατόν αυτός ο Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου, να κάνει αυτό το πράγμα? Μα το βλέπαμε, το διαβάζαμε, ότι θα έρθει κάποια ώρα που τα πάντα θα φλεγούν και θα καταστραφούν και θα αλλαγεί ο ουρανός και η γη. Βέβαια σήμερα πλέον το ερώτημα αυτό ελύθηκε από μόνο του και ξέρουμε και βλέπουμε ότι δεν είναι ο Θεός που θα καταστρέψει τον κόσμο, αλλά εμείς μόνοι μας είμαστε άξιοι και ικανοί να καταστρέψουμε τον κόσμο, όχι μια φορά αλλά πολλές φορές. Και έτσι δεν είναι ο Θεός ένοχος πλέον περί της καταστροφής του κόσμου, αλλά ο άνθρωπος είναι ο ένοχος για την καταστροφή του κόσμου, και όχι μόνο, αλλά θα δώσει και λόγο στον Θεό ο άνθρωπος γιατί κατέστρεψε τη δημιουργία. Αυτή η αίσθηση, η γνώση, η πίστη ότι ο κόσμος έχει τέλος ήταν διάχυτος μέσα στην Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα και μέσα στον λαό του Ισραήλ πριν την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό και οι μαθητές του Χριστού επίστευαν, και αυτοί ως Εβραίοι Ισραηλίτες που ήταν, αλλά και που άκουγαν από τον Χριστό, ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα γίνει το τέλος του κόσμου. Έτσι, εις τα Ευαγγέλια, στο κατά Μαθαίο, στο κατά Λουκάν, στο Μάρκον και στον Ιωάννη, έχουμε αναφορές σχετικά με τις έσχατες μέρες του κόσμου. Και θέλω να δούμε τι επισημαίνει ο Χριστός για αυτά τα πράγματα. Μην περιμένετε ότι θα σας πω ημερομηνίες και τι θα γίνει με αυτόν τον μουσουλμάνο που ψάχνουν, ας πούμε. Ναι, μην περιμένετε αυτά τα πράγματα, είναι παρερχόμενα. Λοιπόν, λέει στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 24, στο στίχον 3, ότι κάποτε που ο Χριστός έβγαινε από τον ναό, πήγαν οι μαθητές του και του έδειξαν τις οικοδομές του ναού του Σολομώντος, τα ωραία και μεγάλα εκείνα κτίρια. Και ο Χριστός τους είπε, τα βλέπετε όλα αυτά? Θα έρθει κάποια ώρα που δεν θα μείνει εδώ λίθος επί λίθων, αλλά όλα θα καταστραφούν. Και μετά, ευρισκόμενος στο όρος των ελαιών, επήγαν οι μαθητές του και τον ερώτησαν τα εξής. Είπε ημίν, πότε τα αυτά έστε? Μία ερώτηση. Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα που είπες? Δεύτερη ερώτηση. Και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος? Ποιο θα είναι το σημείο της συντέλειας του κόσμου και της παρουσίας σου? Υπέβαλαν τρεις ερωτήσεις οι μαθητές. Πότε θα γίνουν αυτά, δηλαδή θα καταστραφεί ο ναός του Σολομώντος, και μετά πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και η παρουσία του Χριστού. Και ο Χριστός τους αποκρίνεται εξής. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Προσέχετε, τους λέει, να μη σας πλανήσει κανένας, διότι θα έρθουν πάρα πολλοί, πολλοί ελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσιν. Θα έρθουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα φέρουν το όνομά μου, θα λένε ότι είναι χριστιανοί, μάλιστα μερικοί από αυτούς θα λένε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, και θα πλανήσουν πολλούς. Θα ακούσετε δε ακοάς πολέμων και πολέμους, αλλά βλέπετε να μην φοβάστε, διότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά δεν θα είναι ακόμα το τέλος. Διότι θα γερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα γίνουν πείνες και ασθένειες και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αρχή οδύνων. Μετά προχωράει ο Χριστός και μιλάει για την Ιερουσαλήμ και λέει ότι θα γίνει μεγάλη θλίψη και είσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Λέει για την πορεία των μαθητών του Χριστού πλέον μέσα στον κόσμο θα σας μισήσουν όλοι, θα σας σκοτώσουν, θα σας καταδιώξουν, θα ψυχθεί η αγάπη των πολλών. Όποιος μείνει στο τέλος, μέχρι τέλους πιστός, θα σωθεί, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την χτίση. Τότε θα γίνει μεγάλη θλίψη στην Ιερουσαλή και προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλή, η οποία έγινε επιτήτου το 70, και όπως είπε ο Χριστός, πράγματι, δηλαδή περίπου 40 χρόνια μετά τη Σταύρωση του Χριστού, που ακόμα ήταν η γενναία αυτή των μαθητών, ζούσε, ο Τίτος, ο αυτοκράτορας, δεν άφησε λίθον επί λίθον, κατέσκαψε την Ιερουσαλήμ ολόκληρη, την ισοπαίδωσε και την κατέσκαψε. Και έγινε μεγάλη θλίψη ή αγωγέγονε να παρχείς κόσμου. Και από τότε οι Εβραίοι μέχρι το 44 πότε ήταν που έκαναν ξανά, επέστρεψαν πίσω και έκαναν το κράτος του Ισραήλ. Θυμάστε ότι όταν σταύρωσαν τον Χριστό, αυτοί είπαν ότι το αίμα αυτού εφημάσκει επί τα τέκνα ημών. Ήδη ζήτησαν το αίμα του Χριστού, η αδικία αυτή η οποία έκαμα, να έρθει πάνω τους και πάνω στα παιδιά τους. Και για τόσους αιώνες οι Εβραίοι ήταν διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο χωρίς να έχουν δικό τους έθνος. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο πάλι ο Χριστός λέει στους μαθητές του, προσέχετε να μην πλανηθείτε και όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα, αλλά λέει στο τέλος, όταν μιλά για την Ιερουσαλήμ, ότι και εχμαλωτιστήσονται εις πάντα τα έθνη, θα εχμαλωτιστούν οι Ισραηλίτες σε όλα τα έθνη. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα το προλέγει ο Κύριος, ότι οι Εβραίοι θα διασκορπιστούν παντού και θα γίνουν εχμάλωτοι. Και η Ιερουσαλήμ έστε πατουμένη υπό εθνών, άχρη πληρωθώσιν καιρή εθνών. Εδώ είναι ένα ένιγμα που λέει ο Χριστός. Θα είναι, λέει, η Ιερουσαλήμ υπόδουλη στα έθνη μέχρι που να έρθει η ώρα των εθνών. Εάν δούμε το πώς αντιμετώπισε ο Χριστός το ερώτημα των μαθητών του, θα δούμε και αυτά τα οποία πρέπει να αφορούν εμάς. Βλέπετε, καταρχάς δεν απάντησε σύμφωνα με την περιέργεια των μαθητών. Δεν τους είπε ότι ξέρετε τις τάδε μέρα, τάδε ώρα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τους λέει, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Προσέχετε πάρα πολύ καλά να μην πλανεθείτε. Διότι θα έρθουν πάρα πολλοί που θα λένε ότι είναι εδώ ο Χριστός και αλλού ο Χριστός και θα είναι στο όνομά μου. Προσέχετε πολύ καλά να μην πλανεθείτε. Αυτό το λέει σε όλα τα Ευαγγέλια ο Χριστός όταν τον ερωτούν αυτήν την ερώτηση. Και μετά μιλά για τους πολέμους και για τις ακοές πολέμων, αλλά λέει ότι να μην φοβάστε, διότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας δίνει πρώτα απ' όλα τη σωστή βάση, να προσέχουμε να μην πλανεθούμε, να μην φύγουμε από την βάση της πίστεως. Η βάση της πίστεως και ο τόπος της πίστεως είναι η Εκκλησία. Εκτός της Εκκλησίας δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός της αληθείας. Εκτός της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιον του Θεού νομίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν ενεργεί, τουλάχιστον κατά τον τρόπο που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό οφείλουμε να παραμείνουμε πιστοί στην Εκκλησία, στην διδασκαλία της Εκκλησίας, στη σχέση μας με την Εκκλησία. Και μετά, όταν μιλά για το τέλος, μας προειδοποιεί ότι οπωσδήποτε θα αρχίσουν οι πόλεμοι και οι σεισμοί και οι λοιμοί και οι καταποντισμοί κατά τόπους, αλλά να μην φοβάστε, διότι δεν θα είναι ακόμα το τέλος. Όταν διακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού και σε το τέλος. Γιατί, διότι μετά έχει ακόμα σημεία άλλα. Τότε θα γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και λοιμοί και λοιμέσονται, φόβοι τράτε και σημεία που ουρανού μεγάλα έστε, και σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία, ηχούς εις θαλάσσης και σάλου, από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη. Διότι, λέει ο Χριστός, μετά από όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σημεία, πράγματα φοβερά, θαυμαστά, πράγματα παράδοξα, αλόκοτα πράγματα που δεν τα περιμένει κανένας, στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα, και επί της γης θα υπάρχει μεγάλη συνοχή εθνών. Θα είναι μεγάλη αναταραχή στα έθνη και απορία μεγάλη. Και η θάλασσα τρόποντινά θα είναι σε μεγάλη ανακαταστασία και σ' άλλο, και οι άνθρωποι από τον φόβο θα αισθάνονται ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν, οι άνθρωποι από τον φόβο τους, για όλα αυτά τα οποία θα έρθουν στην οικουμένη, στον κόσμο ολόκληρο. Διότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και θα αλλάξουν οι δυνάμεις των ουρανών. Και λέει πιο κάτω αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς: προσέχετε δε αυτής, λέει ο Χριστός, προσέχετε δε τους εαυτούς σας. Αφήστε αυτά τα πράγματα, το τι θα γίνει. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα γίνουν όλα αυτά, αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εκείνα που αφορά εμάς είναι αυτά εδώ, τα οποία μας λέει ο Κύριος. Προσέχετε τους εαυτούς σας, μήποτε βαρυθώσιν ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Προσέχετε μήπως οι καρδιές σας βαρύνουν και σκληρυθούν και νεκρωθούν μέσα στην κρεπάλι και στη μέθη και στις μερίμνες τις βιωτικές, και ευνίδιος εφημάς επιστή η μέρα εκείνη. Και έτσι ξαφνικά η μέρα εκείνη και εσείς ευρίσκεστε μέσα σε λίθαργο, μέσα σε πνευματικό θάνατο. Διότι ως παγής επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Διότι αυτή η μέρα θα έρθει σαν μια παγίδα. Ξαφνικά το τονίζει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ότι η ημέρα Κυρίου θα έρθει σαν μια παγίδα ξαφνική, ως κλέπτης εν νυχτή. Σαν ένας κλέφτης ο οποίος πηγαίνει την πιο απίθανη ώρα, την ώρα που εμείς κοιμόμαστε, την ώρα εμείς που ησυχάζουμε, που είναι σκοτάδι, που δεν κινείται κανένας, που κανείς δεν υπολογίζει ότι κάποιος θα κινείται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα είναι η ώρα του κλέφτη, ο οποίος θα πάει έτσι σιγά σιγά ξαφνικά να κάνει το έργο του και να φύγει. Έτσι, λέει ο Κύριος, θα μοιάσει η ημέρα εκείνη. Και ακόμα αλλού λέει στη γραφή ότι όταν θα σας πούν ότι τώρα υπάρχει ειρήνη παντού, τότε ευνηδίως θα παρέλθει η ειρήνη εκείνη. Δηλαδή βλέπουμε γεγονότα μπροστά μας τα οποία εμείς δεν ξέρουμε. Είναι αυτά τα γεγονότα τα οποία θα σημαδεύσουν τις έσχατες μέρες της γης? Δεν γνωρίζουμε. Θα έρθουν και άλλα, θα έρθουν ακόμα άλλα χειρότερα, κανείς δεν γνωρίζει. Πρώτον καθήκον μας εμάς είναι να προσευχόμαστε καθημερινώς υπέρ της ειρήνης του κόσμου. Η Εκκλησία, βλέπετε, πάντοτε εις τη λειτουργία τι λέμε? Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών κτλ. Υπέρ ειρήνης του κόσμου προσευχόμαστε κάθε μέρα για την ειρήνη του κόσμου. Και βέβαια η ειρήνη του κόσμου δεν είναι μόνο να έχει ο κόσμος ειρήνη, να μην έχει πόλεμο, διότι δεν είναι αυτή η ειρήνη. Έτσι, η ειρήνη του κόσμου είναι να είναι παρόν ο Χριστός εις τον κόσμο. Αυτός είναι η ειρήνη του κόσμου. Όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε υπάρχει όντως ειρήνη. Όταν ο Χριστός είναι απόν, έστω και αν δεν έχεις πόλεμο, τότε δεν έχεις ειρήνη. Προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου. Ο κόσμος να είναι ειρηνικός, να μην επικρατεί το κακό, η θλίψη, η αδικία, ο πόνος, η πόλεμη, οι ακαταστασίες, όλα αυτά τα κακά, τα οποία ούτε ο Θεός θέλει, αλλά ούτε εμείς τα επιδιώκουμε και τα ζητούμε. Ξέρουμε ακόμα ότι πριν τις έσχατες μέρες, πριν το τέλος του κόσμου, θα προηγηθεί και κάτι άλλο. Θα προηγηθεί η αποστασία των ανθρώπων και η έλευση του Αντιχρίστου. Αυτός για τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός είπε ξεκάθαρα ότι θα έρθει αυτός ο οποίος θα φέρει το δικό του όνομα, θα πλανήσει πολλούς ανθρώπους και θα επιβάλλει μία παγκόσμια κυριαρχία, μία παγκόσμια κυβέρνηση, και αυτός θα έχει την δυνατότητα και την δύναμη να ελέγξει τα πάντα. Πράγμα έτσι προ λίγων χρόνων και αυτό ακατανόητο. Πώς ένας άνθρωπος θα μας ελέγξει όλους? Είναι δυνατόν να μας ελέγξει όλους ένας άνθρωπος? Πώς μπορούσε να το σκεφτούμε? Να είναι εκείνος στην Αμερική και εμείς εδώ και να μας ελέγχει? Σήμερα λύθηκε και αυτή η απορία, έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με τα μέσα που υπάρχουν υπάρχει πλέον, είναι τόσο εύκολο να ελέγξει κανείς τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Λέει λοιπόν ότι θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος, θα γίνει μια μικρή ειρήνη, θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα φανεί σαν Θεός όπως τον Χριστό, και αυτός θα πλανήσει τον κόσμο και οι άνθρωποι θα αποδεχθούν τον Αντίχριστο ως Μεσσία. Μόνο αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν πιστοί εις την Εκκλησία και εις τον Χριστό θα αντισταθούν σε αυτήν την κατάσταση που θα υπάρχει. Αλλά οι ημέρες θα είναι δύσκολες, θα είναι ημέρες θλίψεως, μεγάλης θλίψεως. Ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει σε όλον τον κόσμο, θα επιβάλλει μια παγκόσμια κυριαρχία, και αν δεν υποταχθείς σε αυτόν δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Και όπως λέει ξεκάθαρα η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, ότι θα δώσει αυτός το χάραγμα το δικό του στο δεξί χέρι και στο μέτωπο των ανθρώπων, ώστε όποιος δεν έχει το χάραγμα δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει, το κάνει τίποτα απολύτως. Θυμάμαι που με έλεγε η γιαγιά μου ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, λέει, θα γυρίζει από πόρτα σε πόρτα και θα γράφει πάνω στο χέρι των ανθρώπων το όνομα του. Έτσι καταλάβαιναν οι άνθρωποι μέχρι πρότινος, και έτσι καταλαβαίναμε και εμείς. Βέβαια όλα ένα-ένα φεύγουν πλέον τα ερωτήματα, και να τολμήσουμε να πούμε χωρίς να είμαστε σίγουροι, χωρίς να διεκδικούμε ότι είμαστε αναλάθαστοι, χωρίς να διεκδικούμε αυθεντία σε αυτά που λέμε, γιατί είναι επικίνδυνα πράγματα, ότι είναι πλέον δυνατό να γίνει και αυτό το πράγμα. Βλέπετε ότι μπορεί πλέον να ελεγχθούν και τα προϊόντα και το παραμικρό προϊόν. Όσον δε περί του χαράγματος, νομίζω άρχισε να ξεκαθαρίζει πλέον ότι προχωρούμε σταδιακά στην κατάργηση των χαρτιών των πολλών που είχαμε μέχρι τώρα, τα διαβατήρια και τις κάρτες και τα δευτεράκια του ταμιευτηρίου που πήγαιναν παλιά και γράφαν μας με το μελάνι και το μετρούσαν κάθε μέρα οι γιαγιάδες τις αποταμιεύσεις τους. Όλα αυτά τα πράγματα και τα ομάδες αίματος και χίλια δυο δεδομένα προσωπικά, αυτά όλα πλέον γίνονται, κωδικοποιούνται σε ένα πολύ ελάχιστο, ξέρω εγώ, πράγμα το οποίο μπαίνει μέσα στην ταυτότητα. Και το επόμενο βήμα βέβαια θα είναι, όπως λέγεται, όλα αυτά τα πράγματα θα είναι στο χέρι μας, με τον γραμμικό κώδικα, ο οποίος θα είναι στο χέρι μας, για να μην έχουμε πλέον προβλήματα να χάνουμε τα χαρτιά μας. Και είναι και μια χρυσή ευκαιρία τώρα με την τρομοκρατία, και να επιβάλλουν αυτό το φαινόμενο, να μην έχεις χαρτιά πλαστά και να πλάθεις χαρτιά και να πλάθεις πράγματα. Εύκολο είναι να αναγκάσουν σιγά σιγά τον κόσμο να βάλει όλα τα δεδομένα του πάνω σε αυτόν τον κωδικό αριθμό, ο οποίος θα διαβάζεται σε οποιονδήποτε υπολογιστή, και έτσι πλέον θα έχεις στο χέρι σου την ταυτότητά σου, το διαβατήριο σου, την κάρτα της τράπεζας σου, ξέρω, ιατρικά δελτία σου, τα πάντα. εν μέρη σε μερικούς τόπους άρχισε να γίνεται. Μέχρι που άκουσα τώρα ότι και υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία, ας πούμε, δεν θα έχουν κλειδιά πλέον, αλλά με το χέρι σου. Θα μπαίνει, ξέρω εγώ, το χέρι σου στο αυτοκίνητο και θα καταλαβαίνει το αυτοκίνητο το χέρι σου να ανοίγει μόνο του. Κάπως θα γίνει. Ποιος ξέρει πώς θα γίνει αυτό. Έλεγε ένας γέροντας ότι μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι αυτό το χάραγμα σου θυμίζει όταν ξέρει κανείς, ας πούμε, λίγα ελληνικά. Χάραγμα σημαίνει γραμμές, έτσι, γραμμές, χαρακές, όπως λέμε. Αυτός ο κώδικας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι γραμμές αυτές. Ένας αριθμός, ένας μυστηριώδης αριθμός που στην Αποκάλυψη εμφανίζεται ως αριθμός, ο οποίος θα εμφαίνει το όνομα του Αντιχρίστου, είναι ο αριθμός 666. Το λέει ξεκάθαρο ο Ιωάννης ο Θεολόγος, πριν 2.000 χρόνια. Και ερχόμαστε μετά από 2.000 χρόνια να εμφανίζομαι το χάραγμα αυτό, το γραμμικό κώδικα, και να εμφανίζομαι τον αριθμό 666 σε τρεις μεγάλες αμετάβλητες γραμμές που είναι λίγο πιο κάτω, που διαβάζεται μόνο σε κομπιούτερ, δεν το διαβάζει κανείς με γυμνό οφθαλμό, αλλά αν το βάλεις σε ένα μηχάνημα διαβάζεται. Αυτός ο κώδικας έχει μπει πλέον σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Μόνο ο άνθρωπος δεν έχει χαραχθεί με αυτό. Και το μέλλον τι είναι? Ότι εάν κάποιος έχει τον κώδικα αυτό πάνω του, τότε θα μπορεί να εξυπηρετείται παντού και δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Δηλαδή

με τον οποίο θα μπορούν να ανακαλύψουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι αυτά που λέγονται, και όσο και αν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και όχι, ας πούμε, έτσι πολύ ασχολούμενοι με αυτά τα πράγματα, εν τούτης δεν μπορούμε να τα παραθεωρήσουμε, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Βλέπουμε μπροστά μας προετοιμαζομένη την παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια δικτατορία. Βλέπουμε μπροστά μας να αλλάζει το σκηνικό του κόσμου σε μία ώρα. Σε μία ώρα να αλλάζουν τα πάντα. Να σύεται η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, και να ακούμε πράγματα πρωτόγνωρα. Έτσι, βρήκαν όπλα, λέει, τα οποία θα τα ανοίξουν, ξέρω εγώ, θα τα κάνουν να εκραγούν και θα αρρωστήσει ο κόσμος όλος με μία ασθένεια. Γρήπη, ανεμοβλογιά, ξέρω εγώ, ότι άνθρακαν, τι είπαν, διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην πάει το μυαλό μας στις φιάλες και στους αγγέλους αποκαλύψεως, που μιλάει εκεί ξεκάθαρα ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι δεν είναι έναν άγγελο ο οποίος επήγε και άνοιξε τη φιάλη και γέμισε το 1/3 του πληθυσμού της γης από έλκη πονηρά επάνω του, από πληγές, και το άλλο δηλητηριάστηκαν τα νερά, δηλητηριάστηκαν οι τροφές, δηλητηριάστηκαν η γη, έγινε, λέει, ο ήλιος όπως το αίμα, και σε Ελλήνια έχασε το φως αυτής. Μα τούτα πράγματα όλα σιγά σιγά τα λέει η επιστήμη. Ένα-ένα έρχεται η επιστήμη να μας περιγράψει αυτά τα οποία πριν 2000 χρόνια ο Ιωάννης ο Θεολόγος τα είδε και τα περιέγραψε με τον δικό του τρόπο. Όταν περιγράφει εκεί για εκείνα τα πουλιά τα οποία θα καίνουν τον κόσμο και θα εξαφανίζουν, ξέρω εγώ, τόσους ανθρώπους. Όλα αυτά τα πράγματα, όσο ρεαλιστής και αν θέλεις να είσαι, σε βάζουν σε μία, έτσι, σε ένα προβληματισμό. Πράγματι μας βάζουν σε ένα προβληματισμό. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο είναι το κεντρικό σημείο το οποίο μιλά ο Χριστός. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Κύριος θα επιστρέψει στον κόσμο. Προσδοκούμε τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Προσδοκούμε την ώρα εκείνη. Και για μας η έλευση του Χριστού στον κόσμο δεν είναι ένα φοβερό γεγονός, αλλά ένα χαρμόσυνο γεγονός. Ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, μη φοβάστε, λέει, μη φοβάστε. Θα περάσουν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακύψατε, λέει μάλιστα κάπου στο Ευαγγέλιο, ότι εγκύζει η ώρα της απολυτρώσεως ημών. Σηκωστείτε πάνω, λέει, χαρείτε, διότι έρχεται η ώρα της απολυτρώσεώς σας. Έρχεται η ώρα που θα συναντήσετε τον Χριστό. Θα περάσετε μέσα από την θλίψη αυτή τη μεγάλη, αλλά δεν είναι θλίψη που έχει αξία, αλλά η έλευση του Χριστού. Και όταν οι γραφοί και οι πατέρες περιγράφουν όλα αυτά τα οποία θα γίνουν, δεν τα περιγράφουν για να μας φοβερήσουν, ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας κάνουν να μην κοιμόμαστε το βράδυ. Όχι, αλλά τα περιγράφουν για να καταλήξουν ότι στο τέλος ο Χριστός είναι ο νικητής. Αυτός θα νικήσει και αυτός θα βασιλεύσει στον κόσμο. Και αυτή η φθαρμένη γη, την οποία εμείς ευθύραμε, την οποία εμείς καταστρέψαμε, την οποία εμείς εδιαλύσαμε κυριολεκτικά, και έρχεται η ώρα τα ίδια τα έργα μας να μας εγκλωβίσουν και να μας οδηγούν αναπόφευκτα στην καταστροφή, τα δικά μας τα έργα, οι γνώσεις μας οδηγεί πλέον στην καταστροφή δια του εαυτού της. Αυτή η γη της φθοράς, της αμαρτίας, του θανάτου, της ασθένειας, της αποστασίας θα αλλαγεί, και καινούς ουρανούς και καινή γη κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμε, όπου σε αυτήν την καινή γη, την καινούργια γη και τους καινούργιους ουρανούς θα βασιλεύσει ο Χριστός εις τον κόσμο μαζί με τους πραγματικά ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον εδέχθηκαν στη ζωή τους, και οι άνθρωποι αυτοί και όλοι οι χτίσεις θα ενεί και θα δοξολογεί τον Θεό σε μια κοινωνία αγάπης. Αλλά αυτό είναι το τέλος. Εμείς τι κάνουμε?

0: τώρα. Θα πει κανείς, ωραία, αλλά εάν είναι η εποχή μας, εάν εμείς θα δούμε αυτά τα πράγματα, να σας πω. Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, ποτέ μου δεν ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα. Ούτε αισθάνομαι κανένα φόβο εάν θα ζω τις ημέρες του Αντιχρίστου ή όχι. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ο Αντίχριστος, βλέπω τα γεγονότα, βλέπω την πορεία των πραγμάτων. Αλλά λέει κανείς το εξής, και αν εγώ δεν τα δω και αν εγώ δεν ζήσω, αφού για μένα υπάρχει το τέλος, είμαι 40 χρονών, άτι να πω ακόμα 40, μετά πού θα πάω, άτι να γίνω και 90, αποκλείεται βέβαια, αλλά και να πω και 95 ας πούμε, κάποια στιγμή θα πεθάνομαι, κάποια στιγμή θα πεθάνομαι, κάποια στιγμή για μένα είναι η εσχάτη μέρα, είναι η εσχάτη μέρα. Η δική μου μέρα είναι η τελευταία. Εγώ φεύγω από αυτήν τη ζωή. Μετά από μένα μπορεί ο κόσμος να ζήσει ακόμα 1000 χρόνια. Εγώ φεύγω πλέον από τη ζωή αυτή. Ο χρόνος για μένα δεν υπάρχει. Τελείωσε. Και ο κόσμος πορεύεται την πορεία του. Θα έρθει κάποια ώρα που θα τελειώσει ο δρόμος. Άρα πρέπει να κοιτάξω πώς τακτοποιώ τον εαυτό μου απέναντι στον Θεό, ώστε όταν θα έρθει η δική μου εσχάτη ώρα, η δική μου εσχάτη ώρα και η εσχάτη ημέρα, και θα μου πει ο Θεός έλα πάνω, τότε θα δω εγώ πως θα σταθώ μπροστά στον Θεό. Και να μην ακούσω αυτό το οποίο λέει στο Ευαγγέλιο, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν. Βλέπετε τι λέει ο Θεός, τι είπε σε εκείνον τον άνθρωπο. Δεν τον ονόμασε ούτε άθεο, ούτε κακούργο, ούτε τίποτα. Του είπε ανόητοι άνθρωποι, άφρον, ανόητε. Και όταν λέει ο Θεός μια κουβέντα, φανταστείτε τι σοβαρότητα έχει. Χαρακτηρίζει ο Θεός τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος στη ζωή του δεν ετοιμάστηκε για την συνάντηση με τον Θεό, ως άφρονα. Του λέει αυτήν την ώρα τελειώνει η ζωή σου. Όλα αυτά που μάζεψες, όλα αυτά που λογαριάζεις να κάνεις, χωρίς να σκεφτείς ποτέ ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και θα έρθεις ενώπιό μου. Τι θα γίνουν? Βλέπετε την αφροσύνη, την ανοησία. Πάνε τώρα να κάνουμε τους πολέμους, να καταστρέψει ένα τον άλλο. Και λέει καλά βρε, θα καταστρέψεις εσύ τους Αμερικάνους ή οι Αμερικάνοι τους άλλους. Εσείς δεν θα καταστραφείτε? Εν να εμποδίσεις το κακό να έρθει από εκεί, θα αναπλέσεις με τις μάσκες εσύ εκείνη την ημέρα? Πού θα πάεις? Θα πάεις στα καταφύγια σου? Θα μπεις μες στο ψυγείο? Πού θα πάεις? Δεν θα έρθει και από εκεί το κακό? Δεν θα σε πιάσει και εσένα αυτή η κατάρα που θα ξαπλώσεις με την αφροσύνη σου? Κι όμως βλέπετε την αλαζονία, την ίηση του ανθρώπου που δεν το καταλαβαίνει. Έτσι δεν το καταλαβαίνει. Είναι άφρονο ο άνθρωπος. Είναι ανόητος. Λοιπόν ο Θεός ονομάζει τον άνθρωπο αυτόν άφρονο. Άρα λοιπόν να κοιτάξω πρώτα τη δική μου εσχάτη ημέρα. Εγώ τελειώνω, η ζωή μου τελειώνει ανά πάσα στιγμή. Έχω ημερομηνία λήξεως, την οποία δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει η ώρα μου. Ετοιμάζομαι εγώ προσωπικά για αυτήν τη στιγμή. Ετοιμάζω τον εαυτό μου για τη Βασιλεία του Θεού. Ετοιμάζομαι να σταθώ μπροστά στον Θεό και να έχω το θάρρος ώστε η ζωή μου να είναι ζωή τέτοια που να μου δώσει την δυνατότητα να ζήσω μέσα σε αιώνια αγάπη με τον Χριστό. Για αν το κάνω αυτό το πράγμα, τότε ούτε Αντίχριστο φοβάμαι, ούτε πολέμους φοβάμαι, ούτε εσχάτες μέρες φοβάμαι. Για μένα η εσχάτη ημέρα είναι τώρα, και για μένα η εσχάτη ημέρα νικέται, υπερβαίνεται, εάν εγώ υπερβώ τον θάνατο, εάν εγώ νικήσω μέσα μου το σώμα της αμαρτίας. Βλέπετε πως αρχίζω με τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι, πως να πούμε, πως μπορεί να την περιγράψουμε. Μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η συμπίκνωση όλης της Εκκλησίας. Πώς αρχίζει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμέσως, βλέπετε, με το που αρχίζουμε τη λειτουργία, τι κάνουμε? Σβήνουμε τα παρόντα και ζούμε τα αιώνια. Φεύγουμε από τα παρόντα και μπαίνουμε σε έναν άλλο χώρο, σε μια άλλη κατάσταση, σε έναν άλλο χρόνο, εκεί όπου είναι η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, απέραντι στους αιώνας των αιώνων. Εάν μπορούμε να καταλάβουμε, θυμούμε που κάποιος μοναχός μου περιέγραφε κάποτε που ο Θεός του έδωσε αυτήν την εμπειρία του νοήματος αυτού που λέμε στην Εκκλησία και στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, μπορεί ο νους μας, ο ψυχικός μας κόσμος να καταλάβει αυτόν το άπειρο. Δηλαδή, αρχίζει την λειτουργία εν χρόνο και ταυτοχρόνως υπερβαίνει στον χρόνο και βρίσκεσαι σε έναν άλλον τόπο, όπου δεν υπάρχει πλέον φθορά και θάνατος και λύπη και στεραγμός, αλλά είναι παρόν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και η Βασιλεία του Θεού επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Εάν αυτό το καταλάβουμε, τότε αμέσως μπορούμε να πούμε ότι πλέον για μας έχουν νικηθεί όλοι αυτοί οι φόβοι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν μας ανησυχεί τίποτα. Μη θροείστε, λέει ο Χριστός. Μη φοβάστε. Γιατί? Διότι νενίκητε ο θάνατος. Τελείωσε ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Πώς μπορεί να υπάρχει θάνατος όταν ζούμε μέσα στη λειτουργία, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Η ζωή είναι αιώνιον. Δηλαδή πλέον η ζωή μας βγαίνει από τη φθαρτότητα και μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Για μας ο θάνατος καταργείται και παραμένει ως απλό βιολογικό γεγονός, το οποίο θα καταργηθεί και αυτό μέσα στην Ανάσταση των νεκρών. Άρα λοιπόν τίποτα δεν μπορεί να φοβήσει την δική μας ύπαρξη. Εκείνο που μένει σε μας είναι πως εμείς θα ζήσουμε πραγματικά την εμπειρία του Χριστού. Και εάν είμαστε σοφοί άνθρωποι αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούμε τώρα παγκοσμίως, θα τις αξιοποιήσουμε πνευματικά. Είναι χρυσές ευκαιρίες αυτές. Είναι ευκαιρία να δούμε τη ζωή μας με έναν άλλο μάτι και να πούμε τελικά τι μένει σε αυτόν τον κόσμο, ποια είναι η αξία του κόσμου τούτου, όταν τα πάντα τσαλεύονται, δεν μένει τίποτα όρθιο. Τι μένει σε αυτόν τον κόσμο? Μένει ο άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό. Μένει η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, στην οποία μαζίεται το δικαίωμα και η δυνατότητα να ζούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα να μετέχουμε σε αυτήν τη μεγάλη ευλογία, να υπερβαίνουμε τα παρόντα, εκεί όπου δεν μπορεί να έρθει τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας φοβίζουν. Και αξιολογώντας όλα αυτά τα πράγματα, τότε επιστρέφουμε πάλι στον εαυτό μας και λέμε ότι τώρα, βλέποντας την δυσκολία την παγκόσμια, είναι ώρα να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, να αγωνιστούμε ακόμα παραπάνω. Και αν έχουμε πράγματα τα οποία μας δένουν ακόμα και μας κρατούν καθυλωμένους κάτω, είναι ευκαιρία να κόψουμε αυτά τα σχοινιά και να ζήσουμε ελεύθεροι, απελευθερωμένοι από αυτήν την δουλεία των παθών και των πραγμάτων, και να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος τότε μόνο χαίρεται ως άνθρωπος όταν ζήσει τη μεγάλη χαρά να είναι παιδί του Θεού. Τότε δεν μπορεί τίποτα απολύτως να το φοβήσει. Τότε δεν θα μας απασχολούν οι προφητείες. Ούτε θα θέλουμε να μάθουμε τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος και πότε θα γίνει όλη αυτή η κατάσταση, διότι για μας η παρουσία του Χριστού πλέον είναι γεγονός μέσα στην καρδία μας. Απλώς θα προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου, όχι για να περάσουν καλά και γι' αυτό, αλλά για να γνωρίσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Χριστό, Διότι αν αυτό δεν το γνωρίσω, τότε όλη η άλλη καλοσύνη είναι κάτω από ερωτηματικών. Είναι καλά ο άνθρωπος αυτός? Θυμάμαι που έλεγαν για κάποιον ότι αυτός είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και λέει ένας Άγιος Γέροντας, το αν είναι έξυπνος ή όχι, πώς το κρίνεις? Επειδή τέλειωσε 2 πανεπιστήμια ή 3 και πέτυχε στις δουλειές του και έκαμε το ένα, έκαμε το άλλο. Καλά, είναι μια μορφή ξυπνάδας. Αλλά ο έξυπνος ο άνθρωπος δεν είναι αυτός. Ο έξυπνος και ο σοφός και ο συνετός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επέτυχε στη ζωή του. Βρήκε το νόημα της ζωής. Βρήκε ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Αξιολόγησε τα πάντα στη ζωή του. Έβαλε κάθε πράγμα στη θέση του, στη σωστή θέση, και εδιάλεξε το καλύτερο, την αγαθή μερίδα, η οποία θα μείνει μαζί του. Αυτοί ήταν οι Άγιοι. Οι Άγιοι ήταν αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι, οι οποίοι ήξεραν πολύ καλά να ζυγίζουν τα πράγματα. Τα ζύγιζαν όλα, τα μετρούσαν όλα και τα έβαλαν το κάθε ένα εις τη θέση του. Και διάλεγαν το καλύτερο, το άριστο, ανάλογα ο καθένας με τη δύναμή του. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσω, σας λέγω ότι εμείς σαν άνθρωποι της Εκκλησίας ασφαλώς συμπάσχουμε και αγωνιούμε με τον κόσμο όλων και θλιβόμαστε για τα γεγονότα, αλλά να αξιοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά, να τα χρησιμοποιήσουμε για περισσότερη προσευχή, να τα χρησιμοποιήσουμε για μια αυτοκριτική, να κρίνουμε τον εαυτό μας, τα έργα μας, τη ζωή μας μέχρι σήμερα, το τι κάναμε μέχρι σήμερα, και να σταθούμε μπροστά και να πούμε, κοίταξε, ο κόσμος κάποτε θα τελειώσει, εσύ όμως σίγουρα τελειώνεις. Κοίταξε πως εσύ τακτοποιάσουν εαυτό σου. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Εσύ όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο, να σταθείς μπροστά στον Χριστό και να πεις ότι, Κύριε, εγώ στη ζωή μου εσέναν αγάπησα. Δεν αγάπησα κανέναν άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάμαι κάποτε σε ένα μοναστήρι ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε μια ερωτική, να πούμε, απογοήτευση, και ήρθε στο μοναστήρι κλαίγοντας και περιγράφοντας τους μοναχούς εκεί, ας πούμε, ότι προδόθηκε από την κοπέλα που αγαπούσε, και τέλος πάντων ότι δεν μπορεί να αγαπήσει άλλον άνθρωπο διότι αυτήν την κοπέλα αγάπησε και δεν είπε σε άλλον άνθρωπο τη λέξη «σε αγάπησα», «σε αγαπώ», ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε αυτή την ιστορία, τη μερική εκεί μοναχή. Όταν έφυγε το παιδί αυτό, βέβαια, εντάξει, συμπονέσαμε, τον παρηγορήσαμε όσο μπορούσαμε, προσευχηθήκαμε να τον βοηθήσει ο Θεός, αλλά μου έκαμε εντύπωση κάποιος μοναχός είπε, έκανε τον σταυρό του και λέει, «δόξα σοι ο Θεός, τώρα καταλαβαίνω τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό που κάνουμε στη ζωή μας». Του λέω, «γιατί?». «Διότι», λέει, «εγώ στη ζωή μου δεν είπα ποτέ μου σε κανέναν άνθρωπο σε αγαπώ, μόνο στον Χριστό είπα αυτήν την κουβέντα». Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα τούτο? Δηλαδή αυτήν τη λέξη «σε αγαπώ» να την πει ο άνθρωπος μόνο στον Θεό. Να μου πεις, «Τάλα, εσείς έχετε οικογένεια, παιδιά, και εκείνους σας αγαπούμε, ασφαλώς σας αγαπάτε, αλλά το κέντρο της καρδίας μας δεν μπορεί να δοθεί σε άλλα πράγματα. Το κέντρο της καρδίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση της υπέρβασης των πάντων και της απόλυτης αγάπης μας προς τον Θεό. Να πούμε λοιπόν στον Θεό ότι, «Κύριε, εγώ στη ζωή μου μόνον εσέναν αγάπησα. Δεν αγάπησα ούτε την δόξα των ανθρώπων, ούτε τα χρήματα, ούτε την άνεση, ούτε την αμαρτία, ούτε τίποτα άλλο. Εάν κάποτε εδουλώθηκα σε εκείνα, έγιναν από αδυναμία, όχι γιατί το θέλησα. Η καρδιά μου δεν θέλησε ποτέ αυτά τα πράγματα. Αλλά ως άνθρωπος αδύνατος μπορεί να το έκανα. είναι μεγάλη παρηγοριά αυτή η πληροφορία ότι η καρδιά μας αγαπά τον Θεό και μόνο. Τότε πραγματικά μπορούμε να υπερβούμε τον θάνατο, να υπερβούμε τα γεγονότα και μέσα στην ψυχή μας να υπάρχει βαθιά ειρήνη, μια μεγάλη ειρήνη η οποία και θα προσεύχεται με πόνο και αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά δεν πρόκειται να φοβηθεί με τίποτα, δεν πρόκειται να χαθεί που δεν είναι λόγο, δεν πρόκειται οτιδήποτε και αν γίνει σε αυτόν τον κόσμο να ταράξει την δική μας ειρήνη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι η ειρήνη μόν. Έτσι λοιπόν να βλέπουμε τα παγκόσμια γεγονότα με πόνο και με αγάπη, αλλά και με ελπίδα στο Θεό, και να ξέρουμε ότι στο τέλος ο Θεός θα νικήσει και στο τέλος η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που ζούμε κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία θα βασιλεύσει εις τον κόσμο ολόκληρον, όπου θα έχουμε καινούς ουρανούς και καινή γη, και όπου ο Θεός θα καταργήσει τον πόνο, τη θλίψη, τα δάκρυα, τις αρρώσκες, τους θανάτους, τους πολέμους, τις τρομοκρατίες και τις δικτατορίες και τις δημοκρατίες και όλα τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, και εκεί πλέον θα είναι ο Χριστός της πάση τα πάντα. Αυτήν την προσδοκία όταν έχουμε στη ψυχή μας, τότε και εμείς αγωνιζόμαστε και πορευόμεθα ειρηνικά τον δρόμο μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου με θέμα «Σημεία των καιρών», που εκφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η πνευματική πορεία του ανθρώπου στην Εκκλησία. Ομιλητής, πατέρας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, Χριστό, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ένα μεσά σας σε αυτή την νεανικίωση που το πλήστον. Να μπούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δύο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα. Του είπα τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα. Αλλά μετά, βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική νέφηση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση: Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως, εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή? Και ο πατήρ Παΐσιος τους είπε, ο Μακαρίτης, λέει, γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Λέει, μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι. Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασία, Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Κόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα. Ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες. Αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής. Και όπου βρίσκαν λίγο χώμα, το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο. Είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού, είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο, από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σκηνή, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθετο και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή, και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε, τι την πέρασε στη γυναίκα σου ζώο και την έχει δεμένη με το σκηνή, και κάθεσαι και καπνίζεις. Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζεις? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θες κερέστα κιόλας, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπεις τη φτώχεια μας, βλέπεις την κακομοιριά μας. Βλέπεις, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι της χρονιάς μας. Εάν εγώ, όπως είναι ο τόπος, τόσο κακοτράχαλος, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος, την δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γελάτε παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ... Άστο. Λοιπόν, και βλέπω πόσο σοφά τα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδοτες εντολές Του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος, σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο τούτον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας εγκατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε επί μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, μας είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει. Δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από φιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεσε ο Χριστός με τις εντολές Του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ένστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσκαιρης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, θα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητές μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μεν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εσύ. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νεωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη, πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντα, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς τα Άγιον Όρους εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αρητός του πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε Ελέησον και γεμίζει φως. Είναι αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα. Θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος, που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν Είστε πρότυπά μας. Τους λέω, λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός. Εμείς, λέω, δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί νοιάζομαι σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο. Α, μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία Μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από το Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε? Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στον νέο κύκλο και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Φλωράκης. Ναι, δεν το ήξερα. Εμείς, βλέπετε, στο μοναστήρι εκεί ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα βέβαια από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο. Ενόμιζα θα είναι κανένας δυναμικός, έτσι, νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω, κύριε πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος? Μου λέει, πρώτη. Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτες μου, είμαι Θεσσαλός. Αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι εκεί, επειδή δεν τον καταλαβαίνετε. Έτσι και εμείς, όταν μιλάμε δύο-τρεις καλλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε? Είμαστε πολύ δωρικοί. Συνδέμουμε με τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει: έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος. Γιατί, κύριε πρόεδρε? Λέει: να σου πω κάτι. Θα σας το πω όπως μας το είπε. Λέει: περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, πατέρα Αθανάση, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω. Λέω, κύριε πρόεδρε, το είπα και προχθές, λίγο σας τα είπα συνισκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έγκομη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι. Πώς δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Λέτε ότι πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος? Δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από τι κάθεστε? Λέω, νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα? Μα τι είναι? Λέω, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει. Μη μου λες για κρίση, λέει. Άφησε την κρίση τώρα. Λέω, καλά, θα επανέλθουμε, το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει, τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα? Λέω, η ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε. Λέω, κύριε πρόεδρε, για να τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρκιζόμαστε, αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπρεπε να γίνω μαρξιστής και θα έρθω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε. Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάναμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή, που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα στην πραγματική της αναζήτηση. Ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πηγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι. Είχε και έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτό τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να ξεκουραστούμε απόψε, να μοιραστούμε στην ακολουθία αύριο. Λέω, κάτσε, κύριε πρόεδρε, μου λέω, τώρα είσαι και γεροντάκι. Κάτσε, ξεκουράσου, εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε. Λέω, αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί, πριν φύγουνε, ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα τον πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε? Καλά, πώς περάσατε? Δόξα τω Θεώ. Α, λέω, έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω, τι με θέλεις? Να μας κάνεις μια ερμηνεία δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξικοί είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων? Μου λέει, ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε? Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα, κύριε πρόεδρε? Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω, δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον? Λέω, εξαρτάται. αν θα έρθετε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιεργήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιεργητής, ο πλέον ικανοποιημένος εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λείπνο, τι θα πει? Του λέω, η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια? Λέω, συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει η συνέχεια της ζωής. Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος, κύριοι, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο? Δεν είναι μουσείο. Είναι λείπνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Και όταν πετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων, βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήρθε μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδα εδώ και δεν το συνέβη. Καθίσαν στην Ορεινούπολη όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, τι εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις, ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να βαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος, ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλη η απορία μετά σε ποιο μοναστή πήγε ο Καρίλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το δεχθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι. Ελάτε μέσα, έλατε μέσα, ένα εδώ. Ελάτε μπροστά, εσείς, ελάτε μπροστά εδώ. Έλα. Είπαμε φιλάνθρωπο Θεό έχουμε, ελάτε, δεν θα μας χτυπήσει, ελάτε κοντά. Ελάτε, παιδιά. Ναι. Και εδώ μπορείτε, ελάτε εδώ, προχωρήστε. Την πρώτη κατηγορία θέση πάρετε, τη δεύτερη, στο ίδιο θα πληρώσετε. Έλα. Είναι ίδια τα ρήφα είναι. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε μπροστά. Σπυράκο, αν δεν πήγαινε εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Έλα, τα αγόρια μπορούν να περάσουν. Εδώ έχει και το χώρο και εδώ έχει. Δεν κορίτσια. Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα για να καταλήξω πάλι, μάλλον για να επανέλθω στο πρώτο. Ότι ο δεσμός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτικός δεσμός, παιδιά. Κολληθείτε κοντά στο Χριστό. Εάν δεν είχαμε μια εμπειρία όντως ζωής, νομίζετε πως και εμείς θα καθόμαστε στο Άγιον Όρος να φυλάμε τους βράχους? Δεν αγαπούμε τις γυναίκες, νομίζετε? Δεν έχουμε σάρκα? Δεν αγαπούμε τα αυτοκίνητα? Δεν αγαπούμε την Dolce Vita? Δεν αγαπούμε τα πάντα που έχει κάνει ο Θεός? Αλλά όποιος πιει μία στάλα στελαγματιά από τον πλούτο της χάριτος που μας εχάρισε ο Κύριος μας, ο Πανάγαθος, ο Υπεράγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πανυπερεύσπλαγνος, τότε όποια άλλη χαρά και ειδονή στη ζωή του δοκιμάσει, θα καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που έχει η γλυκύτης της ζωής του Κυρίου με όποια άλλη γλυκύτητα. Είναι σύγκριτο το πράγμα. Μην νομίζετε πως είμαστε ιδεολόγοι. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό που μας κρατάει εκεί πέρα, αυτή η εμπειρία, η ζωντανή, του ζωντανού Θεού που έχουμε, του φιλανθρώπου Θεού που μας κρατάει. Δοκιμάστε κι εσείς. Ξέρω ότι είστε μέσα στον κόσμο. Νέα παιδιά είστε. Βομβαρδίζεστε καθημερινώς από ένα σωρό προσβολές, από ένα σωρό, θα λέγαμε, πως παγίδες. Πορεύεστε εν μέσω πολλών δυσκολιών. Όπου και να γυρίσετε, η αμαρτία είναι έκφυλη και διαφημίζεται. Αρετής ανθρώπους, λίγους θα βρείτε, γιατί ίδιον της αρετής είναι το κρύπτεστε. Φιλή κρύπτεστε η αρετή. Αλλά όμως ανάμεσά σας, εγώ θα έλεγα όλοι σας, και μόνο με την παρουσία σας εδώ σε αυτό το χώρο, η ασφυκτική παρουσία σας, τι δείχνει? Ακριβώς αυτή την έφεση της ψυχής σας να βρείτε τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω στο ζυγό του Χριστού. Παιδιά, μην φοβάστε το ζυγό του Χριστού. Όποιος μπήκε κάτω από το ζυγό του Χριστού, δεν είναι μετανόηση. Πολλοί που μπήκαν σε άλλους ζυγούς, το βλέπω στην εξομολόγηση καθημερινώς, συντρίμμια, και λυπούμε πραγματικά, σας το λέω, αδέλφια μου. Λυπούμε πραγματικά. Και καμιά φορά μέσα στο κελάκι μου εκεί που κάθομαι, στην απομόνωση τη νύχτα που κάνουμε τις αγρυπνίες, κλαίω πραγματικά από χαρά και από συγκίνηση για το δώρο που μου χάρισε ο Θεός να με αξιώσει, να με κάνει μέτοχο της ζωής του και να μου δώσει αυτά που μου έδωσε. Και λέω, να είχα ένα σταθμό σαν το λόγο που έχετε εσείς εδώ, και να βγω στην τηλεόραση και να πω, Ελάτε, βρε παιδιά, ελάτε όλος ο κόσμος. Πλησιάστε τον Χριστό. Λιγάκι κάντε μια μικρή θυσία και θα δείτε τι γλυκής που είναι ο Χριστός. Δεν θα σας κάνει τίποτε, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε αυτοκίνητα. Τίποτε. Τίποτε δεν θα σας κάνει καρδιά να δείτε. Θα λέτε, όλα είναι ματιότητα. Πλησιάστε τον Χριστό. Θα βομβαρδίζεστε συνεχώς από ιδεολογίες. Τώρα, σας είπα, έρχονται όλων των ιδεολογιών τα παιδιά απελπισμένα και ψάχνουν από τα ναρκωτικά πάλι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να έχουμε μέρες ολόκληρες να σας διηγούμε περιστατικά παιδιών. Και τα πιο καλά παιδιά, γέροντά μου, θα ξέρετε και σε αυτήν την εξομολόγηση, τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τις ανατολικές θρησκείες και γίνονται συντρίμματα. Είχε περάσει η γέροντα της προάλλης ένας ψυχίατρος με τρεις καθηγητάς. Ένας ήταν καθηγητής της γεννητικής, ο άλλος της μοριακής βιολογίας και ένας χειρούργος και ένας αρχιτέκτονας. Ζήτησε να πάμε μια βόλτα μετά τον Εσπυρινό. Λέω ευχαρίστως. Πήρα ευλογία. Πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα. Όσοι θα ήρθετε, θυμάστε. Δεν έχουμε και κάπου αλλού να πάμε. Στο τέλος, όπως βαδίζαμε πριν να φτάσουμε στο σπήλιο, με κρατάει ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Τους άλλους τρεις τους ήξερα. Τον ψυχίατρο πρώτη φορά τον έβλεπα. Με κρατάει από το ράσο. Λέει, πάτερ Αθανάση, μπορώ να σας μιλήσω? Του λέω, ευχαρίστως γιατρέ, αν μπορώ. Λέει, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Οικογενειακό, προσωπικό? Όχι, μου λέει, ιατρικό. Λέω, δεν ξέρω από ιατρική, γιατρέ μου. Τι να σας πω εγώ? Όχι, μου λέει, μπορεί να ξέρετε και θέλω τη γνώμη σας. Λέω, παρακαλώ. Είμαι ψυχίατρος, διδάκτορ της ψυχιατρικής, έχω σπουδάσει στην Ελβετία. Είμαι ψυχίατρος που δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά προβληματίζομαι πάρα πολύ τελευταία. Λέω, γιατί? Έχω δύο κλινικές, μία μεγάλη στα Πατήσια, στην Αθήνα, και μία πάνω στην Κηφισιά. Και οι περισσότεροι τρόφιμοι μου τελευταία είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, νεαρά, τα οποία έχουν ασπαστεί ανατολικές δοξασίες και έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε, έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες? Α, του λέω, γιατρέ, αυτό είναι εύκολο. Καθημερινώς περνάνε. Κάθεστε μια εβδομάδα εδώ, θα δείτε πόσα παιδιά θα περάσουν τέτοια. Μου λέει, ποια είναι η εντύπωσή σας? Λέω, θα παρακαλούσα αν είχατε δική σας την άποψη επί του θέματος και μετά θα σας πω εγώ, γιατί λέω, αφού μου λέτε ότι αποκλείεται την ύπαρξη της ψυχής, δεν τη βάζετε σαν προϋπόθεση για την ψυχολογία σας, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Δεν θα συναντηθούμε. Να κάνουμε κάποιο συνδυασμό. Μου λέει, πάτε, θα σας πω κάτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι δοξασίες, δεν μιλώ για θρησκείες, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Δεν μιλώ για θρησκείες, γιατί δεν είναι θρησκείες. Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Και μου έκανε εντύπωση ένας διαδηλωμένος άθεος που μου δήλωσε άθεος, μου έκανε αυτή την διάκριση. Είναι πολύ σωστή. Δεν είναι προσωπικός Θεός. Αυτή η συμμετοχή, λέει, στο άπερον, στο τίποτε, στο Νιρβάνα, είναι δυνατόν να το αποδειχθεί ένας μεσογειακός άνθρωπος που σφίζει από ζωή? Αυτά, νομίζω, πάτερ μου, είναι για εκείνους τους ανθρώπους, για τους Ινδούς, τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας μεσογειακός άνθρωπος θα μπορούσε να στηριχθεί αυτές τις δοξασίες. Γι' αυτό μου λέει, υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις μέσα στην ψυχή, οι οποίες τον άνθρωπο τον κλατάρουν. Έτσι μου είπε, τον κλατάρουν τον άνθρωπο. Και υφίσταται μια σχιζοφρένεια. Του λέω, κύριε γιατρέ μου, συγκινούμαι με αυτά που μου λέτε, και διότι συμπίπτουν οι απόψεις μας. Εμπειρικές απόψεις είναι, αλλά συμπίπτουν. Και του είπα τη δική μας αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζει η πίστη μας, πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός αυτές τις περιπτώσεις. Και ο άνθρωπος έδειξε τέτοια κατανόηση και λέει: κρίμα, έχουμε θησαυρό δικό μας και τρέχουμε να πιούμε νερό από τα ξηροπήγαδα. Πραγματικά, παιδιά, το θησαυρό το δικό μας δεν τον έχει καμιά άλλη θρησκεία. Δεν σας το λέω να κάνω προπαγάνδα. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από προπαγάνδα. Αν μου ήθελε να κάνει προπαγάνδα, δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού ήταν Θεός πραγματικός, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε μυρμήγκι που να μην είχε βαπτιστεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Μας άφησε ελεύθερος. Μας αφήνει ελεύθερος ο Χριστός. Ή τι θέλει. Όχι ω τη, ή τι θέλει. Εάν κάποιος, όποιος θέλει. Ναι. Και δεν μας υποσχέθηκε ούτε καλοπέραση, ούτε ειδονή, ούτε τίποτε. Όλο σταυρό. Τι είναι ο σταυρός? Θάνατος. Κι όμως, αν και μας υποσχέθηκε θάνατο τους Αγίους Αποστόλους, βλέπετε πόσα εκατομμύρια τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, ως ένα κατακλείδι, να μην σας κουράζω περισσότερο, δεν ήθελα να θυμηθείτε, να θυμηθούμε το τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, που λέει, θυμάστε εκεί, όταν μίλησε ο Κύριος περί του ουρανίου άρτου, ομοίασε τον εαυτό του με τον ουράνιο άρτο και είπε, εγώ είμαι ο άρτος του ουρανού, ο εκ του ουρανού κατά βάσω. Και έχει όλη εκείνη τη θεολογία, ολόκληρο το κεφάλαιο του έκτου, θα θυμηθείτε, το οποίο συνδυάζεται με το θαύμα του παραπλουσιασμού των πέντε άρτων εν τη ερήμου. Οι Ιουδαίοι σκανδαλίστηκαν. Άλλε, αυτός είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε τον Μεσσία, ο οποίος θα μας αποκαταστήσει την βασιλεία. Ένα βασιλιά επίγειο. Να πάρουμε αξιώματα, να καλοπεράσουμε, να βολευτούμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτός τι παραμύθια μας λέει εδώ πέρα. Και έριξαν το από μιας, παραιτήστε πάντες. Ένας από εδώ, ένας από εκεί, εσήκωσε τα ματάκια του και βλέπει τους 12 μόνο δίπλα του. Και τους λέει πολύ ωραία. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Θέλετε κι εσείς, λέει, να πάρετε το δρόμο σας και να με αφήσετε. Και τότε ο Πέτρος που ήταν γεμάτος φλόγα και αυθορμητισμό του λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα. Ρήματα ζωής γαρέχεις. Αιωνίου ζωής έχεις. Λοιπόν, παιδιά, κι εμείς προς τι να απελευσόμεθα. Πού να πάμε, πού να καταφύγουμε. Στο μαρξισμό, έπεισε. Στο βουδισμό, συντρίμμια κάποιου του ανθρώπου. Στο Χάρη Κρίσνα, τον αλωτριώνει τον άνθρωπο. Πού να πάμε, παιδιά. Η παράδοσή μας, οι ρίζες μας, το αίτημα των ψυχών μας είναι ο Χριστός, είναι το φως. Μην το αφήνετε το Χριστό. Εσείς θα είστε κερδισμένοι, εμείς θα είμαστε κερδισμένοι όλοι μας. Γιατί ο Χριστός τη δόξα την έχει στον ουρανό. Τον δοξάζουν τα χερουβίμ, τον υμνούν τα σεραφείμ, τον προσκυνούν οι Άγιοι, η Παναγία μας, οι Άγγελοι. Τι ανάγκη έχει από εμάς ο Χριστός. Νομίζουμε πως το Ευαγγέλιο το έκαμε από συμφεροντολογία ο Χριστός. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο, γιατί μας έδωσε τον ελαφρό ζυγό του. Ακριβώς να μας βάλει στον δρόμο του και να μας κάνει μετόχους της ζωής του. Δοκιμάστε λίγο όσοι δοκιμάσατε. Πιστεύω ότι όλοι σας εδώ που βρίσκεστε, αυτό το αίτημα έχετε μέσα. Δοκιμάστε, παιδιά, να εκεί στην Κυπριοτόπουλα, απόγονοι όλων των Αγίων μας, των εκατοντάδων Αγίων της Κύπρου μας που είναι θαυμαστοί οι βίοι τους. Όπου να σκάψετε στην Κύπρο μας, κόκαλα Αγίων θα βρείτε. Μαρτυρικά, οσιακά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Βαρνάβας και πάτησε το πόδι του σε αυτό το ευλογημένο νησί, είναι τυχαίο άραγε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που εδέχτηκε τον εκχριστιανισμό από όλο τον ελληνικό χώρο. Γιατί το έκανε αυτό ο Παύλος. Γιατί το πνεύμα του Άγιον τους αφόρησε με τον Απόστολο Βαρνάβα και τους απέστειλε στην Κύπρο. Γιατί. Γιατί ακριβώς η κυπριακή ψυχή είναι τέτοια ψυχή που ζητάει τον Θεό. Όποια άλλη ιδεολογία, όποιος άλλος λογισμός περάσει στην καρδιά σας που δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν θα είναι του σώματός σας. Θα είναι ξένο πράγμα. Όπως ένα αγκάθι μπαίνει στο σώμα και δημιουργεί πληγή και μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει να πεθάνει. Έτσι και μια ιδεολογία που είναι ξένη προς την ψυχή μας, μας κάνει να υποστούμε τον πνευματικό θάνατο. Αφού είστε παιδιά και απόγονοι τέτοιων Αγίων που εδόξασαν τον Χριστό μας, μην νομίζετε ότι τα γονίδια σας είναι διαφορετικά από τα γονίδια εκείνων των Αγίων. Τα γονίδια σας είναι θεϊκά γονίδια. Η κληρονομικότητά σας αυτή είναι. Ό,τι και να πάτε να κάνετε, κάθε άλλη επιλογή που θα κάνετε θα είναι ξένη προς την ιδιοπροσωπεία του κυπριακού ελληνισμού μας. Μόνο έτσι, εάν κοντά στο Χριστό μας αναπαυθούμε και τον εαυτό μας θα σώσουμε, θα είμαστε ονόμαστε τέλεια, πέρα για πέρα πληρωμένοι, αλλά και τους άλλους που μας κοιτάζουν και περιμένουν από εμάς. Περιμένουν από εμάς να τους δώσουμε μαρτυρία ζωής, ότι ο Χριστός μας είναι ο όντως Θεός, η όντως ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Κολλήσατε κοντά στο Χριστό. Κάθε φορά που θα έχετε πειρασμός και θα σας λέει να ξεφύγετε, να του λέτε προς τι να απελεύσουμε. Πάτερ Αθανάση, Γιώργο, Νίκο, Βασιλική, Γιούλα κλπ. Προς τι να απελεύσουμε. Όπου να πάω, σύντριμα θα γίνω. Μόνο ο Χριστός θα με κάνει πρόσωπο, μόνο ο Χριστός θα με σεβαστεί, μόνο ο Χριστός θα με αγκαλιάσει, μόνο ο Χριστός θα με παρηγορήσει, μόνο ο Χριστός θα με ζωοποιήσει, μόνο ο Χριστός θα με κάνει άγιο και θα με καταστήσει μέτοχο της Βασιλείας, της οποίας όλοι σας εύχομαι να αξιωθείτε με τις ευχές.

0: Παρακαλώ, αν έχετε κάποια, ρωτήστε. Ευχαρίστω. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μην μπερδεύουμε τους θεσμούς με τους φορείς των θεσμών. Εάν εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας τσαρλατάνος, ένας θεομπαίχτης και από μια απιστία, από μια ανοησία φόρεσα το ράσο, αυτό το ράσο είναι τιμημένο. Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος που θα μπω στα κατάβατα της κολάσεως. Αλλά αυτό το ράσο έχει την τιμή του. Εάν ένας αξιωματικός είναι προδότης της πατρίδος, δεν φταίει το σχήμα του αξιωματικού. Φταίει αυτός που έχει μέσα του την παλιάνθρωπιά. Εάν ένας οικονομολόγος καταχραστεί μια περιουσία μιας εταιρείας, δεν φταίει η εταιρεία, φταίει ο οικονομολόγος. Καταλαβες, έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Μην, παιδιά, ταράσετε κάθε φορά που βλέπετε στις εφημερίδες, ακούγετε στις τηλεοράσεις. Έτσι έκαμε ο τάδε παπάς, έκαμε έτσι ο τάδε δεσπότη, σκοτώνονται στη Λάρισα ή στην Αθήνα κλπ. Πού θα βρούμε αγάπη. Αφήστε τα αυτά. Αυτά πάντοτε υπήρχαν στην Εκκλησία. Είναι εξαιρέσεις. Αλλά επειδή ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε μέσα μας τον ψυχολογικό νόμο να ψάχνουμε να βρούμε αποδοπιαίους τράγους. Δηλαδή την ευθύνη μας την προσωπική να την αποσύρουμε και να βάζουμε την ευθύνη στους άλλους. Αφού ο παπάς είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω. Μα είπε ο Χριστός ότι ακολουθείς τους παπάδες που είναι παλιά άνθρωποι. Αυτόν ακολούθα. Και άμα ακολουθείς αυτόν, θα βρεις και τους ανθρώπους τους σωστούς που είναι πλήθος. Εγώ να σου πω κάτι εξομολογητικά. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Το λέω και με συγκίνηση, ας πούμε, το ξαναλέω πάλι. Και θα το ξαναλέω πάντοτε. Την πρώτη φορά που ήρθα, βρήκα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο μας από ό,τι σήμερα. Τη δεύτερη φορά, πιο διαφορετικά. Τώρα ξέρετε τη χαρά που έχω. Όπου να πάω, βλέπω ανθρώπους να γεμίζουν τις εκκλησίες σας σφιχτικά. Εδώ εσάς να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Πότε έρχεσαι αυτή τη συγκέντρωση? Πριν από ένα χρόνο την είχατε, Γιώργο? Φέτος την έρχεστε. Λοιπόν, βλέπετε. Αυτό το πράγμα τι είναι? Μην κοιτάζετε τους κακούς φορείς των θεσμών. Τους θεσμούς κοιτάζετε. Ένας Κύπρος δεν είναι καλός Κύπρος. Φταίει ο Κύπρος μας να την δώσουμε στους Τούρκους? Έτσι είναι. Καταλαβες. Πάντοτε η Εκκλησία μας είναι ο Χριστός. Ο αιώνιος Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνας. Ο Χριστός μένει αναλύωτος. Εάν εμείς υφιστάμε θα τροπές, δεν φταίει ο Χριστός. Εμείς φταίμε. Διότι δεν προσέχουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι πρέπει να αναρμονίζουμε το δόγμα μας με το ήθος μας. Όχι άλλο να πιστεύουμε και άλλο να κάνουμε στη ζωή μας να πράττουμε. Τότε είμαστε μία μίξη άμυκτος. Άλλο. Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε για την καθημερινότητα του γονιστήριου με τον γόνο.
0: Είσαι παντρεμένος? Αχ, τότε να σου πω. Στην κλίμακα θυμάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πώς μοναχής, αγγελική πολιτεία. Πώς διακοσμικής, μοναχική πολιτεία. Πάντοτε αδελφοί, η μοναχική πολιτεία αποτελούσε ένα πόλο έλεξεως και ένα οδηγητικό σημείο, ένα κατευθυντήριο σημείο για τους χριστιανούς όλων των εποχών. Από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι συγκινητικό αυτό. Και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία στην Κύπρο μας αναβιώνει αυτός ο μοναχικός θεσμός. Οι καιρικές και ιστορικές περιστάσεις και ταλαιπωρίες που υπέστη το νησί μας δεν επέτρεψαν να οργανωθεί όπως έπρεπε ο μοναχισμός και να βιωθεί. Τώρα δόξα τω Θεώ βλέπω ότι παντού σε όλη την Κύπρο υπάρχει μια εντονότητη στροφή προς τον μοναχισμό. Όχι ότι όλοι οι Κύπροι θα γίνονται μοναχοί, αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον. Διότι και η μοναχική ζωή είναι κλήση Θεού, προσωπική κλήση και ανταπόκριση στην κλήση αυτή που μας κάνει ο Θεός. Στον καθέναν βέβαια είναι γενική κλήση, αλλά προσωπική επιλογή. Και χαίρομαι διότι πολλοί μέσα στον κόσμο έχετε σαν πρότυπό σας τους μοναχούς και χαίρομαι διότι έχετε μέσα στη ζωή σας σαν στόχο να πλησιάσετε στον Χριστό ζώντας κάπως μοναχικά. Να πούμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο είναι για όλους μας. Και για τους καλογύρους και για τους κοσμικούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η μοναχή τη δεν φέρουμε από τους κοσμικούς, απλώς την παρθενία. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Ό,τι απαιτεί ο Χριστός από ένα καλόγυρο, τον απαιτεί και από εσάς. Μόνο ότι στην παρθενία δεν φέρουμε. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφοράς μας. Αλλά η αγάπη των ανθρώπων είναι πολύ. Σας είπα πρωτήτερα, μας αγαπάτε όχι επειδή εμείς αυτοί αξίζουμε την αγάπη σας, αλλά γιατί είμαστε φορείς ενός θεσμού αιωνόβιου, ενός θεσμού θείου. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή ήσυχη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή αμέριμνη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή χαράς. Λέει η παροιμία ότι βαριά η καλογερική. Εγώ σας λέω, αδελφοί, ότι

0: πάρει τώρα είναι ο κόσμος μέσα, η κοσμική ζωή. Εμείς δεν έχουμε τις μέρες που έχετε εσείς. Θα κοιμηθούμε, θα σηκωθούμε, το πιάτο μας είναι γεμάτο, πολύ ο τρόπος, ο λόγος. Δεν έχουμε ούτε μέρημνες για τα οικονομικά μας, ούτε μέρημνες για το επάγγελμά μας, ούτε μέρημνες να πάρουμε ρούχα για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας που θα αρρωστήσουμε, ούτε την πεθερά μας που θα μας γκρινιάζει, ούτε τους άλλους που θέλουν να χωρίσουμε τα χωράφια μας. Δεν θα τα έχουμε αυτά όλα. Είμαστε ντουγρού που λέμε, κατευθείαν βάλαμε στόχο για τον ουρανό. Μόνο έχουμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον διάβολο. Ενώ εσείς έχετε και τους άλλους δίπλα σας. Εμείς μέσα στο μοναστήρι και να θέλεις να πέσεις, είναι δύσκολο οι πτώσεις, διότι ο άλλος δίπλα θα σε στηρίξει. Μπορώ εγώ να μην αγρυπνήσω όταν δίπλα μου ακούω τον άλλον, του κουντούκου όλη τη νύχτα 9 ώρες να κάνει μετάνες, και να ακούω το κλάμα του αδελφού. Ένα τείχος μας χωρίζει, δεν έχουμε εκεί ηχομόνωση. Και από πάνω και από κάτω, από τέσσερις μεριές, σταυροειδώς, δεχόμαστε το ακουστικό μήνυμα, πιάνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, και να θέλει κανείς να ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι έτσι διευθυντημένη η ζωή από τη σοφία των πατέρων, από την πείρα της Εκκλησίας. Η ζωή μας στο μοναστήρι, ιδίως στο Άγιον Όρος, είναι χωρισμένη σε δύο δωδεκάωρα, στο ημερήσιο και στο νυχτερινό. Όπως ξέρετε, εμείς στο Άγιον Όρος δεν έχουμε το ωρολόγιο του το εδώ. Τώρα εδώ βλέπω, λέει 9 παρατέταρτο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 παρατέταρτο, νυχτερινή, 2 δωδεκάωρα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος είναι 12. Και μετά από τη δύση του ήλιου, 12 και 1, 12 και 5, 12.30, 1 νυχτερινή, 2 νυχτερινή, 6 ώρα νυχτερινή που λέμε, είναι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα οι πατέρες οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει στο μοναστήρι. Μόλις βασιλεύει ο ήλιος, μετά το απόδειγμα, πάνε, κάμουν τον κανόνα, ένα μικρό κανόνα πριν από την κατάκληση, πέφτουνε, ξεκουράζονται άλλες 2 ώρες, άλλες 3 ώρες, άλλες 4 ώρες, ανάλογα με την υγεία, με την δυνατότητα τη σωματική, με τον κόπο τη ημέρα. Και μετά, σύμφωνα με την ευλογία του Γέροντα, σηκωνόμαστε τώρα στις 3 ώρες. Οι περισσότεροι πατέρες, το πλήστο των πατέρων, θα σηκωθούν. Θα αρχίσουν μετά τις μετάνοιες, το κουμποσχοινάκι, τη μελέτη, την ωραία προσευχή, ώσπου να έρθει η ώρα στις 3 το πρωί που θα χτυπήσει η καμπάνα να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε την κοινή μας ακολουθία. Διότι δεν είμαστε μόνο πρόσωπα. Πρόσωπα δεν γινόμαστε μόνοι μας, γινόμαστε δια της εκκλησίας πρόσωπα. Πάμε στην εκκλησία και ανάλογα με την γιορτή που έχουμε, κάνουμε και την ακολουθία μας. Τις Κυριακές πάμε 5 ώρες και τις γιορτές, τις καθημερινές πάμε 3 και 4, 3 και μισή, ανάγκη τοξολογία κλπ. Ανάλογα με τις τυπικές απαιτήσεις της ημέρας. Μετά γυρίζουμε στο κελάκι μας, αυτό πάει γύρω στις 6 ώρα το πρωί, 6.30 και όσοι μεν αγρύπνησαν, ξεκουράζονται 2 ώρες. Και στις 8 ώρα τι πάει η τράπεζα. Πάμε πρώτα κάνουμε την παράκληση στην Παναγία μας, αφού είμαστε στο περιβόλι της εκεί, να την ευχαριστήσουμε και να την παρακαλέσουμε. Μετά πάμε στην τράπεζα και αμέσως όλη η μέρα από τις 8.30, 9 παρά μέχρι στις 3 το απόγευμα είναι η ώρα των διακονημάτων. Άλλος θα πάει στον κήπο, άλλος θα πάει στο στάβλο, άλλος θα πάει στο βουνό, άλλος θα πάει κατεβεί κάτω στη θάλασσα, άλλος θα πάει στο γραφείο, άλλος θα βοηθήσει στο αρχονταρίκι, άλλος στο νοσοκομείο κ.ο.κ. Κάνουμε τα διακονήματά μας. Τα οποία μας φέρουν σε μια κοινωνία με τους αδελφούς. Έχουμε κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό στο κελί, κοινή προσευχή ως σώμα της Εκκλησίας μας, φανέρωση αυτού του μυστηρίου του σώματος της Εκκλησίας στο ναό και μετά διακονία των αδελφών και του Θεού δια των αδελφών, δια της διακονίας των αδελφών. Και έτσι πάλι έρχεται η ώρα του Εσπερινού, πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην τράπεζα, κάνουμε το αποδειγμό μας και μετά πάλι από. Βλέπεις τα πράγματα λίγο υψηλότερα. Ανεβαίνεις δεύτερα, λίγο υψηλότερα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φτάνεις και λες πώς έφτασες εδώ επάνω. Δεν καταλαβαίνεις. Προχωράς και έχεις μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, μια διαφορετική θεώρηση τη σχέση σου με τον Θεό, μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, μια διαφορετική θεώρηση όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να έχουμε τη ρουτίνα. Είναι όντως, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος στο Δίδυμο στους Συναβαθμούς της Ερημικής. Μακαρία ζωή αστή, ενώ εσύ η ζωή μέσα στον κόσμο. Όπως μου έλεγε ένας ανώτατος δικαστής από την Αθήνα, ήρθε και κουβεντιάζαμε, είχε θέματα ο καημένος και μου λέει: Αχ, παππούλη μου, λέει, να μην γνωρίσω τη μοναχική ζωή πριν παντρευτώ. 7 παιδιά, ευλογημένα παιδιά έχει. Μου λέει: Αλλά για την μικράν κοσμική νοδίνη πληρώνουμε μεγίστην. Με συγχωρείτε. Για την μικράν κοσμική νοδίνη πληρώνουμε φόρον μεγάλη οδύνη. Έτσι είναι. Την ειδονή. Μέσα στο, σε περιληπτική σημασία όλα τα πράγματα του κόσμου. Ενώ εμείς οδυνόμεθα λίγο στην αποταγή μας, αλλά μετά έχουμε άφατον ειδονή, σταυρική ειδονή. Αλλά αυτά είναι πράγματα βιωματικά. Άλλο. Ναι.
1: Ωραία, Αθανάση, ήθελα να μου πείτε για την λέξη ανταγωνισμός. Ότι βάλει πάρα πολύ, τουλάχιστον πιστεύω, ότι πλέον οι κοινωνίες περισσότερο από άλλες χώρες. Για εμάς του νέου, μας αναγκάζει αναγκαστικά να περάσουμε από ένα λούκι που ορίζουν κάποιοι άλλοι.
0: Άκου να σου πω, αδελφέ μου. Ναι, άκου να σου πω, αδελφέ μου. Εμείς, σαν χριστιανοί, δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός γίνεται σε άτομα, όχι σε πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε άμυλα αγαθή, όπως μας λέει ο Κύριος. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι με φθονή διάθεση. Η λέξη ανταγωνισμός εμπεριέχει μέσα της φθόνο, εμπεριέχει μέσα της ζήλια, εμπεριέχει μέσα της δαιμονικό στοιχείο. Ενώ ο Χριστός μας δεν θέλει το δαιμονικό στοιχείο, θέλει να μας κάνει μετόχους μικρούς θεούς, μικροθεούς. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε την αγαθή άμυλα. Ο ένας με τον άλλον να αγωνιζόμαστε, να βοηθιόμαστε. Πώς συμβαίνει μέσα στο μοναστήρι? Θα δω ένα αδελφό, είναι αδύνατος στο διακόνημά του. Δεν θα τον δώσουν μία κατακέφαλα να πάει χαμηλότερα από ό,τι είναι. Θα τον βοηθήσω από κάτω, ούτως ώστε να υψωθεί παραπάνω ο αδελφός μου, παραπάνω ένα πόντο από μένα. Να τον κάνω ανώτερό μου. Αυτό είναι ιδίωμα της κοινωνίας της σημερινής, της ηλιστικής κοινωνίας, της ηλιστικής θεώρησης της ζωής και όλων των πραγμάτων και του βίου. Αν έχουμε εμείς Χριστόνων, είμαστε Χριστόνοες, είναι αδύνατον να φερθούμε στον άλλον με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνιστικό. Θα προτιμούμε πάντοτε να υποβιβασόμεθα, να υφιστάμεθα, παρά να πατούμε επιπτωμάτων για να φανόμαστε. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φαινόμαστε ανταγωνισμός είναι ένα δείγμα άκρα του εγωισμού. Να ανταγωνιστώ, να τον κάνω τον άλλον, να φανώ. Δηλαδή να μου πούν μπράβο. Τι κέρδισες, πόσοι πήραν τα μπράβο, 2 μέτρα γης πήρα στο τέλος. Όταν έχεις αυτό το στόχο της Βασιλείας του Θεού, τότε ούτε ανταγωνισμός σου πάει ούτε τίποτα. Σου είπα, προτιμάς εσύ να γίνεις, πώς να το πούμε, τάπητας που θα περάσει πάνω αδελφό σου, παρά να υψωθεί ο εγωισμός. Γι' αυτό μην λέτε ποτέ θα ανταγωνιστούμε. Θα μιληθούμε μάλιστα. Και μάλιστα στα πνευματικά. Γιατί στα υλικά βλέπετε ανταγωνισμός τι φέρει. Παίρνει μια γειτόνισσα καλά έπιπλα, βλέπει άλλη, ζηλεύει. Να πάρω κι εγώ να την περάσω. Και αν την περάσεις, να είναι ευλογημένο. Πέρε άλλο αυτοκίνητο, να το αλλάξει το αυτοκίνητο. Επειδή πια είναι και μια εβδομάδα αυτοκίνητο. Να ξεπεράσει, να δείξει ότι έχει περισσότερα χρήματα. Τι ματαιοδοξίε είναι αυτά. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχοντα τροφά και σκεπάσματα, τούτη θα αρκεστισόμεθα. Ένα ρασάκι, πώς ήρθαν από εδώ αδελφοί, ας πούμε, και ιερείς και λαϊκοί. Πάτε να σας κάνουμε ένα δώρο, να σας πάρουμε ένα ράσο, να σας πάρουμε ρολόι. Να, ρολόι το έχω. Μα λέει, δεν είναι ηλεκτρονικό. Τι ξέρω το ηλεκτρονικό, αυτό δεν με φτάνει. Μα είναι και εγώ, αυτό να βάλω και τηλεόραση το τέλος στο κελί μου, είμαι σύγχρονο. Τι τα θέλει, με φτάνει το ρολόι, ναι, να κάνω τη δουλειά μου. Σε πάρουμε ένα ράσο. Με και το ράσο. Μα λέει, λίγο ξυλωμένο. Λέω, σαν πως θα πάω να γίνω γαμπρός. Τελείωσε η υπόθεση. Ας είναι και λίγο ξυλωμένο. Δηλαδή, θέλω να σας πω αυτό το πράγμα. Ότι σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Δεν είμαι, ξέρω ότι δεν είμαι πρότυπο. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Αλλά σας είπα, το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα άγχη. Ο ανταγωνισμός στην ψυχή την αγχώνει τόσο πολύ, παιδιά, που δεν μπορεί να αντέξει. Και σπάει, σπάει. Πόσο θα ανταγωνίζει. Έχουμε όλοι μας εκφύσεως ορισμένες δυνατότητες. Και πάμε να περάσουμε, ας πούμε, το όριο, να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Πώς θα περάσουμε σφεδόν την πράσινη γραμμή? Θα συντηρήσει ο Τούρκος από εκεί. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάμε να περάσουμε τον εαυτό μας και βάζουμε στον εαυτό μας βάρη περιτά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος? Καταστραφόμαστε. Πάμε τάχα να ανεβούμε και στραπατσαριζόμαστε. Άλλο. Ναι.
2: Μπορείτε να ρωτήσετε για την εξομολόγηση?
0: Για την εξομολόγηση.
2: Για τα αισθήματα που εξομολόγησε.
0: Λίγο δυνατότερα.
2: Τα αισθήματα που εξομολόγησε.
0: Που εξομολογώ εγώ? Άμα βλέπω σκληροκαρδία, κλαίω για τη σκληροκαρδία. Είναι και ο σκοτάδι εκεί στο Άγιον Όρος, όπως ξεβουλευόμαστε, το έχω επίτηδες έτσι, να μην βλέπει ο κόσμος. Ένα καντιλάκι λίγο είναι. Άμα βλέπω μετάνοια, φτεροκοπάει η καρδιά μου. Και δεν λογαριάζω ούτε πείνα, ούτε δίψα, ας περάσουν όσες ώρες θέλουν. Δεν λογαριάζω τον εαυτό μου. Λέω, Θεέ μου, με έβαλες στην υπηρεσία σου, εγώ είμαι ανάξιος, η χάρη σου τρέχει για το επιτραχυλίο που μου έδωκες. Και χαίρομαι. Και στο ένα κλαίω και στο άλλο κλαίω. Είμαι και λίγο κλαψάρης εγώ από τη φύση μου και τα κάνω σαλά τα άστα. Ούτε μπορώ να μιλήσω καμιά φορά να συγκινηθώ και τα μπερδεύω λίγο εκεί και ξεπερνάει η υπόθεση. Δεν ξέρω εσείς γέροντα είστε έτσι.
3: Ναι.
0: Είναι μεγάλο, παιδιά. Είναι μεγάλη υπόθεση η προσωπική αυτή σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεσμός αγάπης μπαίνει μέσα. Μου λένε πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω στο μοναστήρι της Ορμήλας, ξέρετε, είμαι καλό γελοσόι. Μητέρα μου στην Ορμήλα, καλόγρια, και αδελφοί μου ηγουμένοι εκεί, και όλες οι αδελφές και αυτές που είχαμε έρθει εδώ, καημένες που τις κουβαλώ μαζί μου, είμαστε από μικρά παιδάκια μαζί. Λέω, οι 50 από τις 120 αδελφές και οι 25 από τους πατέρες Σιμωνόπετρες είχαμε ξεκινήσει μαζί από τα Τρίκαλα. Εκεί είμαστε μικρά παιδάκια, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Μας έφερε χάρη στο Θεό και ευλογία το γέροντά μας, που ήταν νέο παλικάρι, ανέβηκε πάνω στα μετέωρα, ζούσε μέσα στη σπηλιά εκεί. Κουλήσαμε κοντά του και με τη χάρη του Θεού από 500 που ήμασταν έγινε το κοσκίνισμα. Πολύ ωραίο όμως, πολύ ομαλό. Εμείναμε 50 μοναχές, βγήκαμε από αυτό όλο το συρφετό των παιδιών που ήμασταν. Οι άλλοι παντευτήκαν, κάνω λέει σε οικογένειες, έχουμε δεσμό εκεί. Και ξέρετε πραγματικά πώς κερδάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα πνευματικό αδελφό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ στην Κύπρο που ήρθα και είδα, και σας βλέπω τώρα, και μου λένε, α, ιδωθήκαμε εκεί. Ο εν Χριστώ δεσμός είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Ένα μυστήριο. Έλεγα προχθές σε μια οικογένεια που είχαν κάποια προβλήματα κληρονομικά. Ναι, χαρά άνθρωποι είστε, βρε, τους λέω ευλογημένοι. Τι τώρα, αν πάρει μια σκάλα ο ένας και μια σκάλα λιγότερο ο άλλος, τι θα κερδίσετε. Σήμερα τα έχετε, αύριο μια αρρώστια, τα ξεπουλάς όλα και δεν σου μένει τίποτε. Γιατί δεν αφήνετε την αγάπη να μας διαχέει μέσα μας, τις σχέσεις μας, να ζούσουμε ανθρώπινα. Πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Γιατί δημιουργούμε προβλήματα. Ενώ στα πριν στην πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πέρυσι, πριν κοιμηθεί ο Μακαρίτης ο γέρο Σοφρόνιος του Έσεξ, ξέρετε για αυτόν τον νέο μέγα γίγαντα, τον πρίτανη των πατέρων των συγχρόνων και γερόντων, ζήτησε το γέροντά μας να πάει να εξομολογηθεί. Από το 80 μέχρι που εκοιμήθηκε, εξομολογείται στο γέροντα. Και ο γέροντας εκείνον. Και πηγαίναμε πολύ τακτικά. Είχα τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω και είχα πολλές εμπειρίες κοντά του. Επήγαμε και την ώρα που μας αποχαιρετούσε, το λέμε γέροντα, καλή εντάμωση. Λέει, εις την γη, νομίζω η τελευταία φορά κατά την οποία συναντώμεθα. Αλλά εις τον ουρανό, ατελεύθητος θα είναι η αγάπη. Διότι η αγάπη του Χριστού έχει αρχήν και δεν έχει τέλος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Κύριος.

Και σήμερα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως, το οποίο, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, παραγωνίζεται και θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όλοι αυτό το κείμενο που παλαιότερα ήταν και πάνω στην Αγία Τράπεζα, διότι είχαμε ανάγνωση και από την Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε μέχρι και σήμερα από το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, ανάγνωσμα του Ευαγγελίου και αποστολικό ανάγνωσμα, είχαμε και ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να κάνει μια προσπάθεια και να ερευνήσει αυτό το κείμενο. Δεν είναι μια ανάγνωση απλώς της Παλαιάς Διαθήκης. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και ένα βοήθημα, όχι μία μετάφραση, αλλά ένα ερμηνευτικό υπόμνημα, προκειμένου να γίνονται κατανοητά όσα διαβάζουμε. Στη σημερινή επικοινωνία μας, το ανάγνωσμα στο οποίο θα σταθούμε, ασφαλώς και το ξέρετε, είναι ο προημιακός ψαλμός. Είναι ο ψαλμός που διαβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα, γιατί βρίσκεται στην ακολουθία του Εσπερινού. Να θυμίσουμε ότι η Ψαλμή είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κείμενα τα οποία πραγματικά τα σεβάστηκαν οι αιώνες. Είναι η ποίηση των Ισραηλιτών. Μέσα από τα κείμενα αυτά εξυμνείται και ο Θεός και η δημιουργία, ο άνθρωπος, τα συναισθήματα του ανθρώπου, οι ανθρώπινες σχέσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, τα θέματα που συναντάμε στους ψαλμούς. Είναι κείμενα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πότε γράφτηκαν. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετοί αιώνες αυτοί μέσα στους οποίους τα κείμενα διαμορφώνονταν αυτά και περνούσαν προφορικά πρώτα από γενεά σε γενεά, και βέβαια κάποια στιγμή καταγράφτηκαν και έμειναν ως παράδοση. Δεν είναι κείμενα απλώς κάποιας ανθρώπινης σοφίας. Είναι κείμενα τα οποία είναι θεόπνευστα. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου το ρήμα «άντεξαν μέσα στο χρόνο». Πραγματικά και τα καλύτερα τραγούδια, αν δείτε για πόσο χρόνο έχουν αντέξει, να φτάνουν 100-200 χρόνια κάποια τραγούδια. Αυτοί οι ύμνοι και ειδικά αυτοί οι ψαλμοί, αιώνες, πολλοί αιώνες, για πολλούς αιώνες υπήρχαν, διατηρήθηκαν και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Πάνω στα κείμενα αυτά, να πούμε ότι στους ψαλμούς έχουμε αρκετά είδη ψαλμών. Έχουμε τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Ψαλμοί δηλαδή που μας προετοιμάζουν για τον ερχομό του Μεσσία, της πρώτης ή της δεύτερης έλευσής του. Έχουμε ψαλμούς ιεραποδημητικούς. Ψαλμούς ιεραποδημίας, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν οι Ισραηλίτες και στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη που υπήρχαν ιερά, όπως στη Βεθήλ, εκεί με τα πόδια οδηπορώντας πήγαιναν στα προσκυνήματα αυτά, γι' αυτό και ήταν πολλές φορές όχι πολλή ώρα, πολλή ημέρες διαδρομές, αλλά και μήνες χρειαζόντουσαν για να ταξιδέψουν.
στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού του ιερού προσκυνήματος, η αραποδημία το λέμε αυτό, έψελναν. Έψελναν μεταξύ, χωρισμένοι σε χορούς. Αυτό μπορείτε να το έχουμε δει και σε άλλους λαούς, ακόμα και στους Έλληνες, θα έλεγα και στους προηγούμενους αιώνες τους δικούς μας. Οι άνθρωποι και στη δουλειά που πήγαιναν τραγούδαγαν. Μου έχουν πει μεγαλύτεροι άνθρωποι ότι και για το εργοστάσιο που πηγαίναμε το πρωί ή όταν γυρίζαμε τραγουδούσαμε. Δείτε πόσο μακριά είμαστε και από αυτό σήμερα. Έχουμε ψαλμούς, άλλα είδη ψαλμών δοξολογίας, ευχαριστίας, μετανοίας. Έχουμε μιλήσει ήδη για τον 50ο ψαλμό. Και για τα κείμενα αυτά, στα κείμενα αυτά έσκυψαν και ασχολήθηκαν και ερμήνευσαν σπουδαίοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αρκετούς ψαλμούς και ο Οριγένης. Όλα αυτά τα έργα μπορεί να τα βρει κάποιος στην πατρολογία του Μίνι. Όμως θα σταθούμε σήμερα στον ψαλμό που είπαμε από την αρχή, είναι ο προημιακός ψαλμός, είναι ο 103ος ψαλμός. Είναι ο ψαλμός που χρησιμοποιούμε, είπαμε, στον Εσπερινό, και θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό το ψαλμό, επειδή ακριβώς είναι καθημερινός, να μην τον χάσουμε από την δύναμη της συνήθειας. Πολλές φορές ψαλμούς που ξέρουμε και τους επαναλαμβάνουμε, τους λέμε και γρήγορα και τους λέμε με έναν τρόπο που ή δεν ξέρουμε το νόημά τους και δεν στεκόμαστε, ή το ξέρουμε αλλά επειδή και η ακολουθία πρέπει να γίνει γρήγορα, δεν θα σταθούμε τόσο πολύ. Αν όμως ξέρουμε κάποιο βαθύτερο νόημα στον ψαλμό και θυμόμαστε την ερμηνεία του ψαλμού, τότε και όταν το διαβάζουμε θα έρχονται στη μνήμη μας λέξεις, ερμηνείες που θα μας βοηθούν να έχουμε συγκεντρωμένο περισσότερο το νου μας την ώρα της ακολουθίας. Ο μεγάλος κίνδυνος σε όσους έχουν καθημερινή τριβή με τη λατρεία, μετέχουν στη λατρεία, είναι η συνήθεια. Δηλαδή, το ξέρω τόσο καλά, το ξέρω σχεδόν απ' έξω και έτσι δεν του δίνω την ανάλογη βαρύτητα. Σε αυτή λοιπόν την συνάφεια και σε αυτή τη σχέση θα κάνουμε σήμερα μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε αυτούς τους 35 στίχους του ψαλμού, που είναι ένας ψαλμός δοξολογίας στο Θεό μέσω της δημιουργίας του Θεού. Για να το κάνουμε εικόνα, ίσως θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας να το τοποθετήσουμε σε ένα ψηλό βουνό και από εκεί να βλέπουμε μία πεδιάδα κάτω, παραπέρα είναι και η θάλασσα, ο ουρανός φαίνεται πολύ κοντά μας, βλέπουμε και την δημιουργία των ζώων, των ψαριών. Είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Έτσι θα τον λέγαμε. Αυτός ο ψαλμός, ο 103ος, είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Θα τα δούμε όμως ένα-ένα, θα δούμε έναν-έναν ψαλμό. Θυμάστε ότι το πρωτότυπο κείμενο ξεκινάει με το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον», «Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρα», «Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αλαμβαλόμενος φώσος σημάτιον» και τα λοιπά. Επειδή το θυμάστε και στο πρωτότυπο, θα κάνω την μετάφραση του ψαλμού. Θα δώσω τώρα, θα διαβάσω τη μετάφραση του ψαλμού και μετά θα πάω να κάνουμε μερικά ερμηνευτικά σχόλια σύμφωνα με όσοι οι πατέρες έχουν σχολιάσει αλλά και οι καθηγητές μας
καθηγητές της Παλαιάς Διαθήκης στα πανεπιστήμια μας. Ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το φως, καθώς για σκηνή τον ουρανό απλώνεις. Τα δώματά σου είναι μες στα ουράνια ύδατα. Τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου, πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά. Κάνεις ως σαν ανέμου στους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν τις φωτιά στη φλόγα. Θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί. Με τον ωκεανό σαν μένδημα την κάλυψες, πάνω από τα βουνά στέκονταν τα νερά. Θα φύγουνε κάτω από την απειλή σου, κάτω από τον ήχο της βροντής σου θα διασκορπιστούν. Ανέβηκαν στα όρη και κατέβηκαν στις πεδιάδες, στον τόπο που καθόρισες για αυτά. Έβαλε σύνορα που δεν θα τα διαβούνε και ούτε πια θα ξανάρθουν για να σκεπάσουνε τη γη. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά να περνούν νερά. Σ' αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουνε τη δίψα τους. Στις όχθες τους τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους και λαϊδούνε. Ποτίζεις τα βουνά από τα ψηλά σου δώματα, από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Κάνεις χορτάρι για τα ζώα να βλασταίνει και άλλα φυτά για να καλλιεργεί ο άνθρωπος και να βγάζει από τη γη τροφή. Κρασί για να του δίνει ευθυμία, λάδι ώστε το πρόσωπό του να λαμποκοπά και ψωμί για να τον δυναμώνει. Θα χορτάσουν τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τα αγριοκάτσικα, βράχη για καταφύγιο των ασβών. Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου, ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του. Φέρνει σκοτάδι και γίνεται νύχτα, ώρα όπου όλα τα ζωντανά του δάσους τριγυρνούν. Φέρνεις, βρυχιούνται λιονταρόπουλα να βρουν κάτι να αρπάξουν, από σένα γυρεύουνε τροφή. Με την ανατολή του ήλιου αποτραβιούνται, μέσα στις σπηλιές τους πάνε να αναπαυτούν. Βγαίνει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και με τα έργα του ως το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσο πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα κάνες όλα με σοφία. Με όσα έφτιαξες εσύ, γέμισε η γη. Να, η μεγάλη και η πλατιά η θάλασσα. Εκεί μέσα κινούνταν αρρύθμιτα ζώα, μικρά όπως και μεγάλα. Εκεί οι καράβια ταξιδεύουν και τούτος ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζει σε αυτήν. Αυτά όλα από σένα περιμένουν για να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις και αυτά τη συνάζουν, τη χούφτα σου ανοίγεις και αυτά χορταίνουν αγαθά. Κρύβεις το πρόσωπό σου, τρέμουνε. Παίρνεις πίσω το πνεύμα σου, πεθαίνουν και χώμα ξαναγίνονται. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου. Ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Ρίχνει το βλέμμα του στη γη και εκείνη τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνό. Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, τον Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς πια, ας μην υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου. Ενείτε τον Κύριο. Είδατε, αγαπητοί μου, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή απόδοση του πρωτοτύπου εβραϊκού κειμένου αλλά και των Εβδομήκοντα στη γλώσσα την καθημελουμένη. Η μετάφραση είναι από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία και φαίνεται ότι έχει γίνει από τους καθηγητές η προσπάθεια
ναι μεν να είναι μετάφραση, να υπάρχει μετάφραση, αλλά κρατώντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσικό, κατανοητό μεν το κείμενο, αλλά με ένα υψηλό επίπεδο ως προς τη γλώσσα.

Να πάμε να δούμε λοιπόν αυτούς τους 35 στίχους του ψαλμού του συγκεκριμένου, του προημιακού. Να πούμε ότι στον πρώτο στίχο εκφράζεται σαφώς η θέληση του ποιητή. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης σφόδρα». Για να το αποδώσουμε. «Θέλω να τον υμνήσω με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το είναι». Εμεγαλύνθης φόδρα, δηλαδή, Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Να βάλουμε λοιπόν τον εαυτό μας στη θέση του ποιητή. Βρισκόμαστε σε αυτό το υψηλό σημείο, σε ένα υψηλό όρος, βουνό και παρατηρούμε τη δημιουργία. Θαυμάζουμε το μεγαλείο, δοξολογούμε τον κτίστη. Ο Δαβίδ χρησιμοποιεί εικόνες, όπως και οι άλλοι πιθανοί ποιητές των ψαλμών χρησιμοποιούν εικόνες. Πάντοτε γίνεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιούνται εικόνες προκειμένου να φέρνουμε κοντά το κείμενο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μια καθημερινότητα που όλα αυτά τα έβλεπαν. Σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν πολύ άσφαλτο και πολύ τσιμέντο και πολύ λίγο ουρανό και χώμα. Δεν ήταν στα χρόνια που γράφτηκαν οι ψαλμοί αυτά τα υλικά. Οι άνθρωποι πατούσαν τη γη, περπατούσαν στη γη, ζούσαν από τη γη και ήξεραν και ότι εκεί θα καταλήξουν. Όταν βρέχει μερικές φορές και βρεθεί στο βουνό, αισθάνεσαι μια υπέροχη οσμή. Νιώθεις αυτή τη μυρωδιά να σ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει γιατί είσαι εσύ. Είναι τα υλικά που είσαι φτιαγμένος. Αν το σκεφτείτε, και όταν κάνουμε μια εξέταση ως προς το σίδηρο, το νάτριο, το κάλιο, τόσα πράγματα που υπάρχουν από τα οποία αποτελείται ο οργανισμός μας είναι τα στοιχεία της φύσης. Έτσι λοιπόν όταν βρέχει είναι σαν μας δίνει η φύση ότι εγώ είμαι εσύ. Δηλαδή εσύ είσαι φτιαγμένος από εμένα. Με υλικό εμένα από το Θεό, αλλά με υλικό από εμένα. Βλέπουμε λοιπόν να περιγράφεται με μεγαλοπρέπεια όλη η δημιουργία. Και πρώτα έχουμε την εικόνα ενός επίγειου βασιλιά. Ο βασιλιάς στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο χρησμένος άνθρωπος, ο εκλεκτός άνθρωπος, ο οποίος θα υπηρετήσει και τον ίδιο το Θεό και θα υπηρετήσει βέβαια τον νόμο και τους ανθρώπους. Πόσο μεγαλοπρεπής είναι ένας βασιλιάς όταν τον βλέπεις να φορά όλη αυτή την πορφύρα. Είναι μια εικόνα που δείχνει ένα πλούτο, μια μεγαλοπρέπεια. Όμως ενώ αυτό όντως είναι μια εικόνα από την ζωή και έτσι είναι ο βασιλιάς ντυμένος, πόσο ανώτερος είναι ο Θεός που για την περιβολή του έχει το λαμπρό φως, ο αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον στίχο αυτόν που βρισκόμαστε, τον πρώτο δηλαδή στίχο, λέει, σημειώνει ότι όχι μόνο ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό. Και αυτό φαίνεται οξύμορο. Με ποια έννοια? Με την έννοια της δοξολογίας. Αφού ο Θεός δεν κερδίζει τίποτα από αυτό. Όταν όμως ο άνθρωπος ζει βίο άριστο, βίο πνευματικό, τότε και αυτός μεγαλύνεται. Δεν δέχεται αυτός κάτι σε μέγεθος, αλλά διαμέσου των δικαίων φαίνεται μέγα σε όσους τον αγνοούν. Μέσα από τον άνθρωπο δοξάζεται ο Θεός. Μέσα από την αγιότητα δοξάζεται ο Θεός. Το έχετε παρατηρήσει ότι όταν δεχθούμε ένα θαύμα, μια ευεργεσία από έναν Άγιο, δεν λέμε δόξα στον Άγιο, αλλά λέμε δόξα στο Θεό. Γιατί ο Θεός
είναι αυτός που τον βοήθησε να φτάσει στην αγιότητα. Διαβάζουμε και από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Εξομολόγηση ονομάζει ο Δαβίδ την ευχαριστία. Εξομολογήστε το Κυρίο, λέμε. Δοξολογήστε τον δηλαδή. Και η μεγαλοπρέπεια την τιμή που αρμόζει στον πραγματικά μεγάλο. Αυτά για τον πρώτο στίχο. Πάμε να δούμε τώρα τον επόμενο στίχο. Ο επόμενος στίχος, ο δεύτερος, θα τον διαβάζω και από το πρωτότυπο κείμενο. Είπαμε, είναι ένα πολύ γνωστό κείμενο. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνω των ουρανών ως η δέρη. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Εκτείνων τον, και πάλι το εκτείνων δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν, αφού χρησιμοποιεί τα ταχύτατα νέφη και τους ανέμους που διαθέτουν και πτέρυγες για να μετακινηθεί. Αν θέλει να μετακινηθεί ο Θεός, δίνει εδώ μία εικόνα, η μετακίνηση του θα γίνει από τα σύννεφα. Ζωηρές λοιπόν ανθρωπομορφικές εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί ο συντάκτης του ψαλμού, ποιητική αδεία. Λένε οι πατέρες, σημειώνουν, φανερώνει δε με τα λόγια αυτά ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, διότι ο άνεμος είναι πράγμα οξυκίνητο και πολύ γρήγορα φτάνει από το ένα άκρο του κόσμου στο άλλο άκρο του κόσμου και πολύ γρήγορα διαπερνά το παν. Πολύ ωραία το ερμηνεύει. Πάμε να δούμε, λίγο καλύτερα το εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν. Τι είναι αυτό το εκτείνον των ουρανών? Για να περιγράψει τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του Θεού, ο ποιητής λέει ότι ο Θεός μοιάζει με ένα βυρσοδέψι. Εμείς έχουμε εικόνα γι' αυτό, πώς είναι στα βυρσοδεψία, όπου πάμε το δέρμα και ο βυρσοδέψις το απλώνει, το ισιώνει. Αυτή την εικόνα του βυρσοδέψι τη χρησιμοποιεί για το Θεό. Έτσι άπλωσε και ίσιωσε τον ουρανό ο Θεός. Απλώνει τον ουρανό πάνω από τη γη σαν μία σκηνή. Παρόμοια έχει εκφραστεί ο Ισαΐας, χρησιμοποιώντας την ίδια ιδέα περίπου, τι λέει στο κείμενό του, στο 400ο κεφάλαιο, αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς

ερμηνεύουν οι πατέρες. Έφτιαξε τον ουρανό από την αρχή μία φορά, αλλά τον συντηρεί. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτόμαστε. Πώς συντηρείται αυτός ο κόσμος με τέτοια οικολογική καταστροφή που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο? Πώς ακόμα διατηρείται αυτός ο κόσμος? Είναι το ότι ο Θεός δεν έφτιαξε ένα ρολόι, το κούρδισε και το άφησε να λειτουργεί μόνο του. Μεριμνά για την λειτουργία του ρολογιού αυτού. Αυτή η δημιουργία, το σύμπαν, δεν αφήνει το Θεό αδιάφορο. Αν τον άφηνε αδιάφορο, δεν θα υπήρχε σύμπαν σήμερα. Το ότι ακριβώς βρισκόμαστε στην πρόνοια του Θεού είναι αυτό που μας κάνει να διατηρείται ο κόσμος, να διατηρούμε τον κόσμο ακόμα. Συνεχίζοντας, ο ποιητής λέει «Ο στεγάζων ενίδασι τα υπερό αυτού». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πάλι έχουμε αντιπαραβολή με τα ανάκτορα. Ένα σπουδαίο κτίριο μέσα σε μια κοινωνία και σε μια τοπική κοινότητα, μέσα σε ένα χωριό, σε μια περιοχή, το βασικό κτίριο είναι το σπίτι, η οικία του βασιλιά, τα οποία πολλές φορές μεριμνούσε ο βασιλιάς και τα έκαναν σπουδαίοι αρχιτέκτονες, και τέτοια κτίρια κοσμούσαν πραγματικά μια περιοχή, ήταν η κατοικία του. Αυτό το παράδειγμα πάλι παίρνει ο ποιητής και λέει, αν αυτό το σπίτι, η οικία του βασιλιά είναι ένα ωραίο κτίριο, πόσο μάλλον πολύ ανώτερο είναι η οικία του Θεού. Και πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο ότι το επίγειο βασίλειο είναι στηριγμένο στη γη, ενώ το ουράνιο βασίλειο είναι στεγασμένο επάνω στα νερά. Ο στεγάζων ενίδασι τα υπερό αυτού. Αυτό είναι το θαυμαστό. Τι μας λέει ο καθηγητής ο Βέλας? Το στερεόν θεμελιούμενον επί του ρευστού, επί το μετακινούμενον υδάτων, πράγμα κατορθωτό μόνο παρά το Θεό. Μα ποιος μπορεί να στηρίξει επάνω στο νερό το κτίσμα? Ούτε καν πάνω στην άμμο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ φαίνεται και ξυπνείται με αυτόν τον τρόπο και η παντοδυναμία του Θεού. Τι άλλο έχει ένας επίγειος βασιλιάς? Ένας επίγειος βασιλιάς έχει άρματα και έχει και ύπους τα οποία επιβαίνει. Ο Θεός όμως, όπως είπα και πριν, είναι ένας βασιλεύς πολύ διαφορετικός και ανώτερος ασύγκριτα. Και αυτός για να μετακινηθεί δεν παίρνει τα ζώα, το άλογο και τα άλλα ζώα, αλλά μετακινείται πάνω σε νέφη και μέσα από τους ανέμους. Και πάλι λοιπόν εξυμνείται με τον τρόπο αυτό ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πανταχού παρών, είναι αικίνητος, γρήγορα φτάνει στον άνθρωπο που τον καλεί και τον αναζητά. Ένας τέταρτος, στον τέταρτο στίχο. Κάνεις ως σαν ανέμους τους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν τις φωτιάς τη φλόγα. Είμαστε λοιπόν στον τέταρτο στίχο, διαβάζω και το πρωτότυπο. Ο στεγάζων ενίδασι τα υπερό αυτού, ο τυθείς νέφη επί την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Είμαστε στον τέταρτο στίχο. Φαίνεται ότι αφήνει το παράδειγμα του, την εικόνα του βασιλιά, του επίγεια βασιλιά και τη σύγκριση με τον ουράνιο βασιλιά και πηγαίνει στη δημιουργία των αγγέλων. Ο περιδημιουργίας των αγγέλων λόγος έρχεται απότομα όμως στην όλη απεικόνιση της δύναμης και της μεγαλοπρέπειας.

0: του Θεού και δεν αποτελεί μια φυσική συνέχεια των εικόνων των προηγουμένων στίχων. Το εβραϊκό κείμενο, γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχει μεταξύ του εβραϊκού πρωτοτύπου κειμένου και της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Το εβραϊκό κείμενο λέει «οποιών τα πνεύματα», δηλαδή τους ανέμους, αγγέλους αυτού, και το πυρ το φλέγον, να στραπεί, λειτουργών αυτού. Έτσι η ανάγνωση γίνεται πιο ορθή. Οι πατέρες Εκκλησίας σχολίασαν ότι πρόκειται για τη δημιουργία της νοητής και αόρατης φύσης των αγγέλων. Σημειώνεται ακόμα πως τους ίδιους δε αγγέλους και πνεύματα και πυρ ονόμασε ο Δαβίδ, φανερώνοντας με τα ονόματα αυτά το οξυκίνητον και δραστήριόν τους ή και περιγράφοντας τη φύση και την ουσία τους. Είναι δε πνεύματα νοερά, δηλαδή πυρ άειλο. Ο επόμενος στίχος. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Στον πέμπτο στίχο ο ποιητής κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη. Η γη είναι θεμελιωμένη από το Θεό, γι' αυτό και ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα ταλαντεύεται, δεν θα σύεται η γη, γιατί είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Ασφάλεια και θεμέλιο είναι ο ίδιος ο δημιουργικός λόγος του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας την περικοπή, λέει: «Πώς λοιπόν η γη έμεινε σταθερή και μετακίνητη, σε τι εποχούμενη, και ποιος είναι αυτός που την υποστηρίζει, διότι ούτε ο λόγος μας μπορεί να στηριχθεί κάπου εκτός από το θέλημα του Θεού». Ο έκτος στίχος. «Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Ο στίχος παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εκεί περιγράφεται η άβυσσος, η οποία καλύπτει τα πάντα, η οποία βρίσκεται ακόμα και στα ψηλά βουνά. Μοιάζει λοιπόν κατά τον ποιητή σαν ημάτιο, σαν ρούχο που έχει αγκαλιάσει όλη τη γη. Οι ερμηνευτές υποστηρίζουν την αντικατάσταση της λέξης αυτού με το αυτής, δηλαδή να γίνει πρόταση. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτής και να αναφέρεται στη γη. Έτσι το προσεγγίζει και ο Θεοδόρητος, και αυτός σπουδαίος ερμηνευτής. Η γνώμη του διδήμου είναι ότι η έκφραση παραπέμπει στην ακαταληψία του Θεού. Στο δεύτερο ημιστίχιο διαβάζουμε «επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Λέει κάτι εδώ παράξενο. «Επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Λέει εδώ κάτι ότι στα βουνά θα συναχθούν τα νερά και από εκεί θα αναβλύζουν. Ο φυσικός όμως νόμος λέει ότι τα νερά τρέχουν από τα υψηλά στα χαμηλά. Και αυτό είναι ένα σημάδι της παντοδυναμίας του Θεού. Και πάλι ο Θεοδόρητος λέει ότι τα ύδατα είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται τόσο ψηλά ώστε να μοιάζουν ότι φτάνουν στις κορφές των βουνών. Είδατε μία άλλη ερμηνεία εδώ και θα βλέπουμε τέτοιες ερμηνείες, διότι οι πατέρες, έχοντας και μία ποιμαντική μέρημνα και ευθύνη προς το ποιμνιό τους, βγάζουν πολλές φορές, θα δούμε πολλές φορές να εφαρμόζεται και η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας. Δηλαδή ωφέλιμα πράγματα που βγαίνουν μέσα από το κείμενο για να στηρίζεται ο λαός. Στον επόμενο στίχο, «από επιτιμής όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν». Ναι, αλλά αυτά τα θάλασσες, τα νερά που προέρχονται, ξεκινούν από τα νερά, από τα βουνά και φτάνουν και μέχρι τις θάλασσες, φαίνονται μεγάλα, δυναμικά, έχουν μία ορμή. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν, είπαμε, στο πλαίσιο που έχει δώσει ο Θεός να λειτουργούν. Οπότε με μία φωνή, δεν έχει φωνή ο Θεός, αλλά με την ενέργειά του αυτήν, με τη βούλησή του, με μία φωνή του δημιουργού, θα ξηραθούν και θα ησυχάσω. Παρουσιάζει εδώ τα νερά σαν να φοβήθηκαν, σαν να σκιάχτηκαν. Σκιάζονται τα νερά, σαν να τρόμαξαν όταν άκουσαν τη φωνή του δημιουργού τους. Κάτω από τον ήχο της φωνής του θα σκορπιστούν, θα ήταν μια παράφραση αυτού του στίχου. Βλέπουμε ότι τα μέχρι τη στιγμή εκείνης κυριαρχούντα των πάντων ύδατα, τα ύδατα είναι αυτά που κυριαρχούν παντού, όλη η γη βρίσκεται μέσα στα νερά, αλλά όλα, ακόμα και αυτά τα νερά που φαίνονται δυνατά και ισχυρά, ακούν και τρομάζουν και σκιάζονται στο θείο κέλευσμα. Τόσο αυτός όσο και οι επόμενοι στίχοι δηλώνουν ποιος δημιούργησε τον κόσμο και όλα τα στοιχεία του κόσμου. Αυτός λοιπόν όρισε στα νερά να ανεβαίνουν στα όρη και να κατεβαίνουν στις πεδιάδες, και ο ίδιος έθεσε τα όρια μέχρι πού θα πάνε τα νερά. Έχετε την εικόνα αυτή που έρχεται το κύμα μέσα από το πέλαγος, ενώνεται με άλλα κύματα και έρχεται πολύ κοντά στο λιμάνι. Και όταν έρχεται με τέτοια ορμή το κύμα, και είναι πελώριο πολλές φορές όταν έχουμε δυνατό άνεμο, χτυπάει πάνω στον τοίχο, νικάται και γυρίζει πίσω κομματάκια, στα γονίδια. Αυτό το μεγάλο που φαινόταν ενοποιημένο κύμα, όταν πέσει επάνω στην προκυμαία εκεί, στο λιμάνι, γυρίζει πίσω, θα έλεγα ταπεινωμένο, γιατί ο Θεός είπε όριον έθου, όριον έθου, μέχρι εδώ, δεν θα πας παρακάτω. Ο ίδιος έθεσε τα όρια. Στον 8ο στίχο, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίω σας αυτά. Είναι αυτό που σας έλεγα στον 9ο στίχο, όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Μέχρι εδώ λοιπόν, λέει, μέχρι εδώ θα πάτε, νικάτε το κύμα, χτυπά πάνω στο βράχο, γυρίζει ταπεινωμένο, ιτημένο. Στον Ισραηλίτη, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, προκαλεί εντύπωση πως αυτή η τεράστια δύναμη που έχουν τα κύματα, τα ύδατα, μένει δεσμευμένη εντός ορίων, αδυνατούσα να διέλθει αυτά. Διαβάζουμε κάτι σχετικό. Διότι αυτό είναι που τα συγκρατεί και ούτε θα μετακινηθούν από τη φυσική τους τάξη, ώστε να σκεπάσουν τη γη. Τα μεν βουνά μετακινιόμενε πάνω σε αυτή τη θάλασσα, τα δεκύματα της θαλάσσης βγαίνοντας και καταποντίζοντας αυτήν. Στο στίχο αυτό κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού που αφορούσε στην παντοδυναμία του Θεού. Από τον στίχο αυτό, τον 10ο και εξής, ξεκινά, θα λέγαμε, κάτι άλλο. Τονίζεται, γίνεται μια προσπάθεια από τον ποιητή να δηλωθεί η πανσοφία του Θεού. Αφορά δηλαδή στο βαθύτερο σκοπό της δημιουργίας. Κάθε δημιουργήματος, για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε το κάθε ένα, κάθε τι που υπάρχει στη δημιουργία. Και βέβαια θα δούμε από τον στίχο αυτό και παρακάτω ότι εξαίρει ο ψαλμός την πρόνοια και τη συντήρηση όλης της δημιουργίας. Πώς συντηρείται όλος αυτός ο κόσμος, πώς υπάρχει ακόμα με τόσο εγωισμό που κυριαρχεί στις ανθρώπινες διάνοιες και ακόμα στα υψηλά υφιστάμενα πρόσωπα, οι οποίοι με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να εξαφανίσουν μια ολόκληρη ήπειρο. τα όπλα και τα πυρηνικά που υπάρχουν σε χώρες μπορεί να εξαφανιστεί μια ολόκληρη Ήπειρος, εννοείται με τόσο πλήθος ανθρώπων που θα βρουν το θάνατο. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι σκέψεις σε κράτη που έχουν αυτή τη δύναμη, όλο αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα, συγκρατείται από τον Θεό. Ναι, μεν φαίνεται κάποιος μπορεί να ονομάζεται από τους ανθρώπους πλανητάρχης, αλλά ο πραγματικός πλανητάρχης είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός είναι λοιπόν που δημιούργησε, αλλά και που συντηρεί τον κόσμο και τον έχουμε εμείς και τον απολαμβάνουμε. Τον κόσμο, κόσμος από τη λέξη κόσμημα. Μας έφτιαξε ένα κόσμημα ο Θεός και μας ζήτησε να είμαστε μέσα σε αυτό, να χαιρόμαστε μέσα σε αυτό, να δημιουργούμε μέσα σε αυτό και να το προστατεύουμε. Το τελευταίο είναι βέβαιο ότι δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε πολύ και σε πολλά επίπεδα, γι' αυτό και έρχεται η στιγμή που η ίδια η φύση εκδικείται. Δεν είναι ο Θεός που είναι ο τιμωρός. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από αγάπη. Το μόνο που γίνεται είναι μια κακή χρήση της ελευθερίας ακόμα από αυτή του πρώτου αμαρτήματος μέχρι και σήμερα, μια κακή χρήση της ελευθερίας, μια βία ασκείται στη γη και η ίδια η γη αντιδρά και μας δίνει και εκείνη σημεία ότι έχει κουραστεί από την παρουσία μας. Θέλει η γη να παράξει και να μας θρέψει, αυτός είναι ο σκοπός της, αλλά αυτός ο αβιασμός που γίνεται απέναντι στη δημιουργία, στη φύση, είναι αυτό που δημιουργεί τόσα ζητήματα σήμερα και τόσες ασθένειες γύρω μας. Σήμερα κάναμε μία αναφορά, πρώτη αναφορά, θα συνεχίσουμε στον προημιακό ψαλμό. Ψαλμός 103. Ψαλμός 103. Διαβάσαμε το κείμενο, το είδαμε και στη μετάφρασή του και προσπαθούμε στίχο-στίχο να προχωρήσουμε στην ερμηνεία, γιατί πραγματικά βλέπεις ότι πίσω από μία λέξη, πίσω από μία έκφραση κρύβονται σπουδαίες θεολογικές ιδέες. Και αυτά τα κείμενα πρέπει να τα έχουμε αναχείρας στη σκέψη μας και να τα δίνουμε και στους νέους ανθρώπους, γιατί είναι επίκαιρα κείμενα. Είναι επίκαιρα κείμενα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, την επικοινωνία μας αυτή τη ραδιοφωνική.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλώς συνταμώνουμε και σήμερα είμαστε εδώ, σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Και σήμερα το θέμα που έχουμε επιλέξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας συγκινήσει και εσάς, όπως συγκίνησε και εμάς όταν για πρώτη φορά πήραμε στα χέρια μας ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Ένα βιβλίο για ένα πρόσωπο που γνωρίσαμε και που πολύ εκτιμούσαμε και αγαπούσαμε.

Τίτλος του βιβλίου αυτού «Ένας παράδεισος στη γη», «Πατήρ Σαράντης Σαράντος». Μια έκδοση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, εδώ στην Αττική, εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του μακαριστού πατρός Σαράντη, που υπήρξε συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού και τον αγαπούσαμε όλοι μας ιδιαίτερος. Τα κατασάρκα τέκνα του πατρός Σαράντη ετοίμασαν αυτήν την έκδοση και την προσέφεραν στο μοναστήρι η Αγγελική Σαράντου Δημάρχου, ο Ιωάννης Σαράντος, ο Κωνσταντίνος Σαράντος και η Ελένη Σαράντου Κακλαμάνου. Είχαν την φροντίδα να επιμεληθούν, να συγκεντρώσουν το υλικό και να παραδώσουν τελικά σε όλους μας αυτήν την όμορφη έκδοση.

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1942. Τελείωσε το Λύκειο της Ιωαννιδίου. Εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1960. Αποφύτησε το 1965 και εισήχθη στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, λαβών το πτυχίο το 1969. Το 1970 ενυμφεύθη μετά της Θεοδόρας Καλύβα αποκτήσας 4 τέκνα. Τη 20 Δεκεμβρίου 1970 εχειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ευαισθητοτάτου Μητροπολίτου Αττικής Νικοδήμου. Τη 7η Φεβρουαρίου 1971 εχειροτονήθηκε υπό του ιδίου Επισκόπου Πρεσβύτερος και τοποθετήθη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου έως την κοίμησή του. Από το 1970 έως το 2007 υπηρέτησε διαδοχικά στην Νυκτερινή Ιερατική Σχολή Αθηνών και στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Και τη 15η Αυγούστου 2002 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου από τον Επίσκοπο Αττικής Παντελεήμονα. Επί 25 ετία ως παραγωγός προσέφερε άνευ μισθού τις υπηρεσίες του στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στον ραδιοφωνικό μας σταθμό εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τύχανε ιδρυτικό μέλος της Εστίας Πατερικών Μελετών και κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου 2021 Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Διαβάζουμε λοιπόν έναν από τους προλόγους του συγκεκριμένου βιβλίου, φίλες και φίλοι ακροατές. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Παπασαράντη Σαράντου, βλέπει το φως της δημοσιότητος η έκδοση του θαυμαστού βίου του πνευματικού αυτού Παππούλη. Ο λαός του Θεού, με το βίο του πατρός Σαράντη, ο οποίος προσφέρεται μετουσιωμένος σε έργα πίστεως, είναι βέβαιο ότι θα χορτάσει, θα εφρανθεί εν τέλει και θα συγκινήσει κάθε αναγνώστη ως δροσοβόλο πνευματικό πότισμα, ως φάρμακον θεραπευτικών των πλημελημάτων ημών, ως μέσον προσεγγίσεως των Θεών. Ο πατήρ Σαράντης ήταν ο άνθρωπος μεταμορφωμένος ψυχικά, αναγεννημένος από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός του οποίου η αγριέλαιος καρδία είχε δια του Αγίου Πνεύματος εκεντριστεί εις καλλιέλαιον, ήμερον και καρποφόρον. Ήταν αυτός που παρήχε καρπούς πνευματικούς δια της ζωής και της πολιτείας του, παρουσίασε αρετές και βιώματα αγνά, σφραγίζοντας με την πνευματική του καρποφορία την γνησιότητα της πνευματικότητός του. Ο Παππούλης ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς τους μεγάλους που περνούν σιωπηλά και ευεργετούν αθόρυβα. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει την φωτεινή του παρουσία, τα μάτια του έκαναν ήλιους και φώτιζε και όλους τους γύρω του από την καθαρότητά του. Βάδιζε πάντα βιαστικά με αυτή τη βιασύνη των χερουβίμ να διακονήσουν τον Κύριό τους. Το διακριτικό του πέρασμα από την γη είχε την σοβαρότητα και την συστολή εκείνων που έχουν επίγνωση της αποστολής που τους ανέθεσε ο Θεός. Ένα είδος εγρήγορσης και σπουδής, μια ανίστακτη ποιμαντική προσοχή κατ' ενώπιον του Θείου Θελήματος. Ωστόσο, ούτως ο ταπεινός και σοβαρός Λεβίτης, όταν ανελάμβανε τον διδακτικό του ρόλο, φανερωνόταν το πόσο εγκάρδιος, ευπροσίγορος, συνετός και απλούς ήτο. Άλετοι έχουν ηρτημένων των λόγων, ένας άριστος δάσκαλος και γνώστης της ελληνικής γλώσσης. Το κήρυγμά του γινόταν πάντοτε η μεγάλη πατρική αγκαλιά που χωρούσε τους πάντας, η ασφάλεια, η ενέρεση των φόβων και η επικύρωση των ελπίδων του κόσμου. Ο χαρισματούχος άντρας, ο Παππούλης, από μικρό παιδί το έξυπνος και πρικισμένος με χαρίσματα που ξαφνιάζουν τον απλοϊκό περίγυρο. Δεν ήταν συνηθισμένο παιδί, ευαίσθητος, στοχαστικός, ολιγομήλυτος. Είχε κάτι διαφορετικό επάνω του, σαν σφραγίδα χαρισματική. Σιωπηλός και συγκεντρωμένος στον στόχο και στον εαυτό του, καταφέρνει να αποφυτίσει από την φιλολογία και αργότερα από την θεολογική σχολή, επιβεβαιώνοντας το σεμνό του ήθους, την σταθερότητα του χαρακτήρος του, την απόλυτη υπακοή και αφοσίωση στον βιολογικό του πατέρα, υπό την καθοδήγηση βέβαια του πνευματικού αυτού πατρός, πατρός Γεωργίου Πικρίδα. Αργότερα, αθόρυβα και με συνεργό την Θεία Χάρη και την ευλαβεστάτη πρεσβυτέρα, άφηνε τους οραματισμούς του να οριμάζουν στη Θεία Πρόνοια που θα τον οδηγήσει σύντομα από τις ανεξιχνίαστες μυστηριώδεις οδούς της στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Με τα ταύτα, η εργασία του θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί
στον λαό της Παναγίας του Αμαρουσίου, όπου ο ίδιος γίνεται καταφύγιο για τα πνευματικά του παιδιά που τον δέχονται ως δώρο του ουρανού και του προσφέρουν αμέριστη εμπιστοσύνη. Μπορεί η εκκλησιαστική φυσιογνωμία του να μην είναι το επιβλητική, όμως είναι το άνθρωπος ακέραιος, τηρητής της εκκλησιαστικής τάξεως, με τόλμη έως αυτοθυσίας και ασκητικό μοναχικό τρόπο ζωής ιδιωτικά. Ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά και η εν γέννη ηθική στάση του Πατροσαράντη τον βοήθησαν ώστε να αναβεί σε ύψη αρετής, να κατακτήσει πλουσίαν την χάριν, την σοφία και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δι' να αναλάβει εν συνεχεία το έργο του πνευματικού πατρός και καθοδηγητού, δημιουργώντας γύρω του φωτεινές εστίες πνευματικής ανθοφορίας. Ο Παππούλης, αφού έγινε ο ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον σε ένα παρόν θερμής ψυχικής εγκύτητος και γνησίας πατρότητος, και μετά την επιπεντικονταετία ευλογημένη καθοδηγητική του προσφορά στον λαό της Παναγίας του Αμαρουσίου, έκλεινε από το βάρος στην γη σαν μεστομένο στάχι. Παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 79 ετών, αφού πρώτα ο ποταμός των δοκιμασιών που προσέριξε τη οικία αυτού και τον ίδιο υπήρξε σφοδρός, κερδίζοντας όμως την εύνοια του Θεού, τον βαθύ σεβασμό και εμπιστοσύνη του κόσμου. Η παρουσίαση του πατρός Σαράντη στο χριστεπώνυμο πλήρωμα είναι μια σπουδαία προσπάθεια να απομακρυνθούν τα σύννεφα και να αναφανούν τα περίλαμπρα αστέρια που κρύβει ο ουράνιος θόλος της Ορθοδοξίας. Έτσι θα μπορεί ο πιστός να θαυμάσει το φως, τη λάμψη, την δόξα και την ωραιότητα που περιέχει η Εκκλησία του. Στις σελίδες του βιβλίου εμπεριέχονται, πιστεύω, εκλεκτές πνευματικές στροφές. Επιθυμία και επιδίωξης είναι να προσφερθεί στα πιστά μέλη της Εκκλησίας άρτος παρασκευασμένος από καθαρό, ορθόδοξο, αγιοπατερικό σύτο, με την ευχή ή συμβολή της εκδόσεως ταύτης να αυξήσει την επιθυμία δια μια βαθύτερη εσωτερική ζωή και εντονότερη αναζήτηση των κεκριμένων θησαυρών του Αγίου Πνεύματος εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού. Γράφει στον πρόλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Αγίου Παύλου, Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Με σεβασμό, τιμή και αγάπη προλογίζω το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι μια κατάθεση ευγνωμοσύνης και καταγραφή αλίστου μνήμης. Ευγνωμοσύνης πρωτίστως προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος φροντίζει και ευεργετεί την Εκκλησία Του, την λογική Του πίμνη, σε κάθε εποχή και τόπο με την αποστολή δικών Του ανθρώπων, εκείνων που Τον εμπιστεύονται και Τον αγαπούν εξ όλης καρδίας, για να μαρτυρούν την αλήθειά Του και να επιμελούνται με στοργή και δέος τη σωτηρία και τον αγιασμό των τέκνων Του, υπέρ των οποίων τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ένας από αυτούς τους πιστούς υπηρέτες και συνεργούς του Κυρίου πέρασε ανάμεσά μας και στάθηκε δίπλα μας, ο μακαριστός και πολυσέβαστος αρχιμανδρίτης πατήρ Σαράντη Σαράντος, στον οποίο είναι αφιερωμένο το παρόν πόνημα ως καταγραφή αλυσμόνητης και γόνιμης πνευματικής μνήμης. Από παιδί αγάπησε τον Χριστό με όλη του την καρδιά. Εκείνον ακολούθησε. Σε εκείνον αφοσιώθηκε. Το δικό του πρόσωπο εξεζήτησε σε ολόκληρη τη ζωή του. Με όλη του την ψυχή ανέλαβε μετευχαριστίας όσες ευθύνες του ανέθεσε ο Κύριος ως πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Στοργικός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, αντιμετώπισε με εμπιστοσύνη στο Θεό και καρτερία την κατάνθρωπον στέρηση της πολυτίμητης και αγαπημένης του συζύγου Θεοδόρας Πρεσβυτέρας. Σήκωσε με ανδρεία τον σταυρό της Χειρίας και αγκάλιασε τα τέσσερα παιδιά του, συνδυάζοντας με θαυμαστό τρόπο την στοργή του πατέρα και την τρυφερότητα της μητέρας, ώστε να μην νιώσουν κενό ή στέρηση σε καμία φάση της αναπτύξεώς τους. Η οικογένειά του
Δεν ήταν όμως μόνο τα κατασάρκα τέκνα του. Ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η στοργή του αγκάλιαζε και όλα τα καταπνεύμα τέκνα του που του εμπιστεύθηκε ο Θεός δια της Αγίας Ιεροσύνης, τον οποίον οι μαρτυρίες βεβαιώνουν του λόγου του αληθές. Ακούραστος και πάντοτε πρόθυμος να εξομολογεί, να συμβουλεύει, να προσεύχεται, να αγιάζει στην ενορία όπου ετάχθη, καθώς και όπου αλλού τον καλούσαν ή ζητούσαν τη βοήθειά του. Αλλά και ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, σε άλλα σχολεία καταρχάς και εν συνεχεία στη Ριζάριο Σχολή, επετέλεσε σπουδαίο έργο ως δάσκαλος των φιλολογικών μαθημάτων αλλά και ως παιδαγωγός. Έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία της Ορθοδόξου πίστεώς μας και του εκκλησιαστικού ήθους, παρακολουθούσε πάντοτε με αγωνία και προσοχή τα γεγονότα και τις εξελίξεις εντός της Εκκλησίας και γενικότερα στην ελληνική και παγκόσμια κοινότητα. Με αίσθημα ευθύνης, όποτε διαπίστωνε ότι το διακύβευμα ήταν η πίστη ή το ήθος της Εκκλησίας ή γενικότερα η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, κατέθετε την μαρτυρία του με άρθρα, επιστολές, υπομνήματα προς τους αρμοδίους, ομιλίες σε ειδικές συνάξεις, είτε προσωπικώς είτε μέσω της εστίας πατερικών μελετών, της οποίας υπήρξε πρωτεργάτης και ιδρυτικός τέλεχος. Ομιλούσε και έγραφε πάντοτε με γνώμονα την αγιοπνευματική και αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, με λόγο γνώσεως, με ευθύτητα και σαφήνεια ανυπόκριτη, καθώς και με παρησία κατάκριτη, εφόσον πάντοτε μιλούσε και έγραφε με ευπρέπεια, πνευματική ευγένεια και σεβασμό προς τους θεσμούς και τα πρόσωπα. Πολλοί θα γράψουν για την τίμια προσωπικότητά του, για τα πολλά του χαρίσματα και το πλούσιο βαθύ, πολύμορφο και εξαιρετικά ευρύ έργο του ως οικογενειάρχου, ως ποιμένος και διδασκάλου, ως ομολογητού της πίστεως, ως ιερουργού, ως πνευματικού πατρός και διακριτικού εξομολόγου. Άλλωστε ο πατήρ Σαράντης ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός φαινομενικά αντιθετικών πνευματικών καταστάσεων. Οικογενειάρχης και ασκητής, πολυτάλαντος και σεμνός, μαχητής και πράος, ζηλωτής και ειρηνικός, υπερδραστήριος και ησυχαστής. Η παρούσα μαρτυρία, θεωρώ χρέος μου, να αναφερθεί σε μια σημαντική και αποκαλυπτική πτυχή της πνευματικής του εργασίας και μάλιστα επί του εαυτού του. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και ωφέλιμο να καταγράψουμε λίγα λόγια για τον πατέρα Σαράντη ως εξομολογούμενο, εφόσον ο Κύριος επέτρεψε να έχω κάποια γνώση και εμπειρία αυτής της σημαντικής πτυχής της προσωπικότητός του. Για μία περίπου 20ετία και μετά την κοίμηση του πρώτου πνευματικού του πατρός, μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Πικριδά, συνέχισε να εξομολογείται στον επίσης μακαριστό πατέρα μου, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Κρητικό. Πολύ συχνά μου ζητούσε από τότε να μεσολαβώ ώστε να ρυθμίζονται οι ώρες συναντήσεώς τους. Προσερχόταν συχνότατα στο μυστήριο της εξομολογήσεως και, επιπλέον, ζητούσε ευλογία για τις ενέργειές του, όπως άλλωστε το έχει καταγράψει σε κάποια από τα κείμενά του. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσεως, είχα την ευλογία να τον συναντώ αρκετές φορές και να θαυμάζω την σεμνότητα και την ταπείνωσή του. Εκεί όμως που συγκλονίστηκα κυριολεκτικώς ήταν όταν λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του πατρός μου μου τηλεφώνησε και με ρώτησε: «Πότε θα έχετε χρόνο να έρθω για εξομολόγηση?» Όταν συνειδητοποίησα τι εννοούσε, ευνηδιάστηκα και έμεινα άναυδος. Ένιωσα όσο ποτέ άλλοτε ελάχιστος για να προσφέρω αυτήν την διακονία. Δεν μου άφησε όμως κανένα περιθώριο συζητήσεως ή αντιρρήσεως. Όποτε ήθελε, επιβαλόταν με έναν αφοπλιστικό τρόπο που συνδύαζε σεμνότητα και σταθερότητα. Έτσι, υποχρεώθηκα να αποδεχθώ. Έκτοτε, άρχισε να έρχεται τακτικά. Η εξομολόγησή του ήταν για μένα εμπειρία και μάθημα υψηλής πνευματικής στάθμης. Διαπίστωσα την αιτία των πολλών χαρισμάτων του.
ήταν η ταπείνωσή του. Η αυτοκριτική του και η αυτομεμψία του έφτανε όχι μόνο μέχρι λογισμών, αλλά και μέχρι των πρώτων κινήσεων της διαθέσεως. Ποτέ δεν εξέφρασε κρίση ή παράπονο για κανέναν. Πάντοτε μετρούσε τις δικές του ευθύνες και έκρινε τον εαυτό του ανεπαρκή, ανώριμο και υπόλογο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η μετάνοιά του ήταν βαθιά και σχεδόν πάντοτε έφτανε μέχρι δακρύων. Τον φόβιζαν ιδιαιτέρως οι έπαινοι των ανθρώπων. Τους θεωρούσε παγίδα και εμπόδιο στην πνευματική του εργασία. Τους αποθούσε και δεν άφηνε να αναπτυχθεί μέσα του καμιά ιδέα για τον εαυτό του. Εκείνο που πρωτίστως τον ενδιέφερε ήταν η προσωπική του σχέση με τον Κύριο και ιδιαιτέρως η ποιότητα και η θέρμη της προσευχής του, την οποία θεωρούσε μέτρο και κριτήριο όλων των έργων και επιδόσεών του, και εναγωνίως έβρισκε πάντοτε τον εαυτό του εξαιρετικά ελλειπή και στάσιμο. Δεν μου επιτρέπεται να πω περισσότερα. Μπροστά σε μια τέτοια εξομολόγηση στέκεται κανείς με δέος και έκπληξη και αντιλαμβάνεται την αλήθεια που διατυπώνει ο πατερικός λόγος. Πρόοδος της αρετής τελικά είναι η πρόοδος της ταπεινώσεως. Ήδη από την πρώτη εξομολόγηση, αφού του διάβασα με τα φόβου και συστολής την καθιερωμένη συγχωρητική ευχή, έβγαλα το Άγιο Επιτραχύλιο και του το φόρεσα, ζητώντας του να δεχθεί και εκείνος την δική μου εξομολόγηση. Συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους επιμελητές του παρόντος πονήματος, την οσιολογιωτάτη καθηγουμένη γερόντισσα Ειρήνη και τις αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίου Θεοδοσίου Αττικής, καθώς και τα κατασάρκα τέκνα του πατρός Σαράντη, για τους κόπους που κατέβαλαν, εύχομαι ταπεινά οι αναγνώστες, καθώς θα ξαναφέρουν στη μνήμη τους ή θα γνωρίσουν καλύτερα τον πατέρα Σαράντη, δια των ευχών του να νιώσουν ανάπαυση ψυχής και να ενδυναμωθούν στον πνευματικό τους αγώνα. Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, καθηγούμενος Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Όταν πήγαινε κάποιος να γνωρίσει για πρώτη φορά τον Παππούλη, νόμιζε ότι θα συναντούσε κάποιον γέροντα σε ηλικία, ασκητή, με άσπρα μαλλιά και μακριά γενιάδα, με λεπτό σωματότυπο και βαθουλωμένα μάγουλα, με βαθιστόχαστα μάτια και με επιτηδευμένα λόγια. Ο Παππούλης όμως είχε μια φυσική κοινή εξωτερική εμφάνιση, ώστε να αισθάνεσαι ίδιος με αυτόν. Έτσι, καθώς τον έβλεπες, σου ενέπνεε ασφάλεια η παρουσία του. Είχε ολόμαυρα μαλλιά, γκριζοπά γένια, μέτριο ανάστημα, μαύρο, σπινθυροβόλο βλέμμα, κανονικό βάρος και σχεδόν νεανική παρουσία. Όμως, είχε και κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το βάδισμά του ήταν πάντα πολύ γρήγορο και ανάλαφρο, που έμοιαζε σχεδόν σαν να μην ακουμπούσε στη γη. Το ίδιο γρήγορη και ευέλικτη ήταν και η οδήγησή του με το αυτοκίνητο, όχι μόνο επειδή πάντα βιαζόταν να πάει κάπου, αλλά και γιατί είχε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Στις καθημερινές του όμως υποχρεώσεις είχε μια τάξη, χωρίς βέβαια κανένα είδος σχολαστικότητας. Χωρίς να γίνεται δηλαδή υποχόντριος, ήθελε και προσπαθούσε να είναι τακτοποιημένες οι οικιακές εργασίες, τα οικονομικά θέματα, φόροι προς το κράτος, λογαριασμοί, δάνεια και οι γραφειοκρατικές εκκρεμότητες. Δεν άφηνε τίποτα για την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί είχε μια αυθεντική συγκρότηση χαρακτήρος σε όλους τους τομείς. Είχε όμως και φοβερό χιούμορ. Παρότι ήταν πάντα μετρημένος και εγκρατής, ταυτόχρονα ήταν και άνετος, ευχάριστος, με εύστροφες απαντήσεις στις κοινωνικές συζητήσεις με τους ανθρώπους. Όταν γελούσε, φωτιζόταν όλο του το πρόσωπο. Έκαναν ήλιο στα μάτια του και φώτιζε και όλους τους γύρω του από αυτήν του την καθαρότητα. Όμως, παρότι ήταν εγκρατής στις εκφράσεις του, δεν φοβόταν να δείξει την ευαίσθητη καρδιά και τον πλούτο των συναισθημάτων του. Τολμούσε να εκτεθεί όταν από συγκίνηση κάποιες φορές έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Και ενώ ο Παππούλης είχε μια έμφυτη γρηγοράδα σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής,
στα τελετουργικά θέματα, στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια, αλλά και στους λόγους του είχε μια βραδύτητα και ήταν πολύ προσεκτικός. Αυτό δεν ήταν βέβαια οκνηρία και νοθρότητα, αλλά θείος φόβος, ευλάβεια και σύνεση προς τον Θεό.

Ξεφλίζοντας λοιπόν το βιβλίο «Ένας παράδεισος στη γη», πατήρ Σαράντης Σαράντος, που κυκλοφορεί από την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, διαβάζουμε αποσπάσματα από την χειρόγραφη διαθήκη του πατρός Σαράντη Σαράντου. Ο πατήρ Σαράντης είχε μεγάλη ευαισθησία στη δίκαιη μοιρασιά των περιουσιακών στοιχείων των γονέων προς τα παιδιά, γιατί δεν ήθελε τα αδέλφια να φτάνουν στο σημείο να μην μιλούνται για τα κληρονομικά αγαθά. Γι' αυτό και ο ίδιος προσπάθησε να μην αφήσει εκκρεμότητες αυτού του είδους στα παιδιά του, ώστε να κυριαρχεί στις ψυχές τους η αγάπη. Ιδιόγραφη Διαθήκη, 18 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη για τις άφθονες δωρεές σ' ολόκληρη τη ζωή μου, τόσο τις πνευματικές όσο και τις υλικές. Δοξολογίες οφείλω αιωνίως στην Παναγία Τριάδα, στο Χριστό και στην Παναγία, για τη σπάνια σύντροφο Θεοδώρα Πρεσβυτέρα που μου χάρισε στη ζωή μου και γιατί ως εκλεκτή την κάλεσε σύντομα στη Βασιλεία των Ουρανών. Άπειρες ευχαριστίες ομοίως, γιατί κόσμησε τη ζωή μου με την γέννηση των 4 παιδιών μου, της Αγγελικής, του Γιάννη, του Κώστα και της Ελένης. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, του συζήτησα συγγνώμη για τα σοβαρά παιδαγωγικά λάθη που διέπραξα σε βάρος τους και τα ταλαιπώρησα ως μειόφιλη αφάνταστα. Και εκ της άλλης ζωής θα θερμοπαρακαλώ να με συγχωρούν και να εύχονται υπέρ αναπαύσεώς μου. Με τις ευλογίες του Κυρίου απέκτησα κάποια υλικά αγαθά, τα οποία φυσικά κληροδοτούνται στα 4 παιδιά μου. Τέλος τους αφήνω την ευχή μου και υπόσχομαι, αν και όσοι παρησία βρω στον Κύριο, να εύχομαι για την προκοπή τους και στην παρούσα και στην αιώνια εν Χριστώ ζωή. Τις ευχές μου ομοίως αφήνω στα επίσης εκλεκτά παιδιά μου, το Μανώλη, το Γιάννη, τη Λίτσα και την Άννα, που μου έδειξαν τόσο μεγάλο σεβασμό και αγάπη όσο δεν την άξιζα. Στις αδελφές μου Φοφό και Τότα, στους αδελφούς μου Γρηγόρη και Σπύρο, και στα ανήψια μου αφήνω την ευχή μου και την αγάπη μου. Στους ιερείς, τα πνευματικά παιδιά μου και τους ευλαβείς ενωρίτες μου αφήνω την ευχή μου και την εν Χριστώ αγάπη μου. Όσο για την ιεροσύνη που απείρω ελέη του Χριστού, ίσκυσα για πολλά χρόνια επί γης, αιώνια ευγνωμοσύνη οφείλω στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, στην Κυρία Θεοτόκο, στους Αγίους 40 μάρτυρες και σ' όλους τους Αγίους για την υπερνούν και υπερκατάληψην ανοχή που έδειξαν στην αναξιότητά μου και στην αβυσσαλαία αμαρτωλότητά μου. Για οποιαδήποτε άλλη κληρονομική εκκρεμότητα, εφάπαξ που ήδη προανέφερα, ασφάλεια ζωής ή οτιδήποτε άλλο οικονομικής φύσεως θέμα, πλήρεξουσιοδοτώ και τα 4 παιδιά μου και την Αγγελική Σαράντου και τον Ιωάννη Σαράντο και τον Κωνσταντίνο Σαράντο και την Ελένη Σαράντου για να διευθετήσουν με αγάπη Χριστού και πνεύμα αδελφικής χριστιανικής συνεργασίας τα πάντα. Τις παραπάνω 4 ιδιόχειρες ιδιόγραφες σελίδες διαθήκης συνέταξα στις 18 Νοεμβρίου 2002 έχων σώαστας φρένας και εν πλήρη συνειδήση. Αν κάποιους ελείπησα ως φονταμεντελιστής και φανατικός και ακροορθόδοξος, ζητώ εκ καρδίας συγγνώμη και να ξέρουν ότι τίποτα στην ψυχή μου δεν είχα εναντίον τους πέρα από την αγάπη μου και την αιμονή μου προς την αλάνθαστη αγιωτάτη παράδοση της Ορθοδοξίας μας. Άλλωστε πάντοτε φρονούσα και ιδίως τις ιερές ώρες της μεγαλειώδους Θείας Λατρείας μας ότι είμαι ο έσχατος και χειρότερος όλων των ιερέων της απανταχού Αγίας Ορθοδοξίας μας και ελπίζω να τύχω του ελέους του Κυρίου, διευχών και του τελευταίου πιστού της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο συντάξας στη Διαθήκη, Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σαράντης Σαράντος, εφημέριος
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.

από τις δυσκολίες που θα συναντούσε την χρονιά ολόκληρη. Για τα παιδιά ακόμα είχε βαθιά πίστη ότι η εμπειρία αυτή τους έδινε ένα βασικό στήριγμα προσών για τους πειρασμούς και τις προκλήσεις που θα συναντούσαν στη συνέχεια της ζωής τους. Γι' αυτό και έπαιρνε κάθε χρόνο μαζί του κάποια από τα εγγονάκια του προκειμένου να ωφεληθούν. Έτσι, σύστηνε επίμονα σε όλους να ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Πολλοί δυσκολεύονταν για διάφορους λόγους ο καθένας. Ο παππούλης όμως τους έλεγε να το ξανασκεφτούν και να το ξανασκεφτούν πριν το απορρίψουν. Και αυτό γιατί ήξερε πόση ωφέλεια θα είχε στην ψυχή τους. Και οι άνθρωποι με σιγουριά το αποφάσιζαν. Έτσι, στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν άτομα κάθε είδους. Ηλικιωμένοι με ή χωρίς δυσκολίες, νέοι γεμάτοι ζωή, παιδιά ολοζωντάνια, άτομα με χρόνιες ασθένειες, ιερείς, μοναχοί, άνθρωποι επιφανείς και άσημοι, μανάδες με μωρά. Όλους αυτούς το ταξίδι στους Αγίους Τόπους τους χώραγε, τους ένωνε και πορεύονταν επί 15 μέρες ομαδικά όλοι μαζί, παρόλες τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός. Μετέδιδε ο παππούλης σε όλους τον σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Έτσι ξεκινούσε ένα πολυήμερο αρκετά κοπιαστικό αλλά άκρως πνευματικό ταξίδι. Το πρόγραμμα του ταξιδιού, αν και ήταν βαρύ για τα κοσμικά δεδομένα, παρόλα αυτά είχε τη χάρη του Θεού και την χαρά της Αναστάσεώς του μέσα στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Έτσι ξεκινούσε η αναχώρηση στις 16 Αυγούστου στις 5.30 το πρωί με το πούλμαν για το αεροδρόμιο. Η διαδρομή αυτή ξεκινούσε πάντα με προσευχή, ώστε όλα να πάνε κατευχήν. Όταν έφτανε όλη η ομάδα, 50 συνήθως ατόμων, στο αεροδρόμιο, περίμεναν όλοι με υπομονή να γίνει ο έλεγχος εισιτηρίων, διαβατηρίων, βαλιτσών για αρκετή ώρα, χωρίς καμία γκρίνια ή διαμαρτυρία. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο παππούλης στεκόταν σοβαρός, καρτερικός, παρά την ηλικία του, ορθοτενής, αλήγιστος και περίμενε στη σειρά του. Έτσι, ακόμα κι αν κάποιος κουραζόταν, τον έβλεπε πως στεκόταν και έτσι του έφευγε κάθε κάματος, νεύρα ή οργή από μέσα του. Μάλιστα, όταν πλέον έμπαιναν στο αεροπλάνο και έφταναν στα Ιεροσόλυμα, οι έλεγχοι εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολοι. Κι όμως και πάλι, όποιο πρόβλημα κι αν παρουσιαζόταν, πάντα προσπερνιόταν χωρίς αγανάκτηση. Έτσι ξεκινούσαν τα προσκυνήματα, όπου για να τα προλάβουν όλα ήταν όρθιοι σχεδόν όλο το 24ωρο, με μόνο διάλειμμα γύρω στις 3 ή 4 ώρες ύπνου. Όμως όλα κυλούσαν ομαλά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέσα στο πούλμαν, με μακρινές διαδρομές και προσκυνήματα μέσα στη ζέστη, ενώ το βράδυ φαγητό, ξεκούραση και απόδειπνο στο ξενοδοχείο. Κι όμως όλα ήταν τόσο ευχάριστα. Οι διαδρομές στο πούλμαν περιείχαν προσευχές, ξεναγήσεις, μελέτη πατερικών κειμένων, γλυκά, ψυχοφέλημα και καθηλωτικά λόγια του παππούλη που δεν χόρτενε κανείς να ακούει, παιχνίδια γνώσεων, διαγωνισμούς ποιημάτων, ανέκδοτα, ψαλμούς, αφιερώματα σε βίους Αγίων, αλλά και σιωπή και ηρεμία. Όταν ο παππούλης σώπαινε, δεν στεναχωριόταν και δεν τον λάμβανε κανείς ως απόρριψη ή υποτίμηση. Αντιθέτως, δεν ήθελε κανείς να τον διασπάσει από τον μυστικό προσευχητικό διάλογο που βρισκόταν με τους Αγίους με ανοιχτά ή με κλειστά τα μάτια. Ακόμα και η σιωπή του σε μάγευε, όπως ακριβώς σε ειρήνευε η ομιλία του και σε ύψωνε η ματιά του. Έτσι ήταν χαρά όλων να τον ακούν, να τον βλέπουν, να τον χαίρονται στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στο Σινά, αυτές τις 15 μέρες. Στα μεγάλα προσκυνήματα έμενε βουβός, προσευχόμενος, μυστικός θεολόγος στην πράξη. Στις αγρυπνίες του Παναγίου Τάφου, της Γεθσημανή, στο όρος Σταβόρ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πετούσε, ήταν αλλού. Ζούσε τη μεταμόρφωση πάντα και παντού. Δεν μιλούσε ποτέ. Κοινωνούσε τους ανθρώπους με σκυφτό πάντα κεφάλι από φόβο Θεού. Στο φρικτό Γολγοθά, εκεί που η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό,

παρέμενε γονατιστός, προσευχόμενος, μόνος μόνο Θεό, χωρίς να αισθάνεται τους γύρω. Στα δύσκολα προσκυνήματα του Χοζεβά, του Αγίου Σάβα, του Σαρανταρίου, του Σινά, πετούσε, δεν περπατούσε, και έφτανε τρέχοντας παρά την κούραση και τη ζέστη. Τον άφηνες πίσω σου και τον έβρισκες θαυματουργικά μπροστά σου. Ποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί? Κανείς. Η παρουσία του ένα παράδειγμα για όλους. Στο Σινά πάλι, η έννοια του για όλους τους ανθρώπους που ανέβαιναν στην Αγία Κορυφή και κατέβαιναν μεγάλη. Ο Παππούλης είχε πάντα και την ανθρώπινη ανησυχία για κάθε έναν ξεχωριστά και περίμενε καρτερικά στην τράπεζα του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης να δει να κατεβαίνει από την Αγία Κορυφή ένας-ένας από τους προσκυνητές που είχε πάει. Τέτοια χαριτωμένη και ευγενική ψυχή ήταν ο Παππούλης. Ήταν αυθεντικά προσινής σε όλους. Έτσι, όσοι είχαν την τύχη να ζήσουν αυτό το ταξίδι, έστω και για μια φορά μαζί με τον Παππούλη, όλοι το θυμούνται ως εμπειρία ζωής.

Μια από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες που έζησε ο πατήρ Σαράντης ήταν η επίσκεψη του δύο φορές στα μοναστήρια του πατρός Εφραίμ στην Αριζόνα. Πριν όμως αποφασίσει να πάει στα προσκυνήματα αυτά, είχε πολύ μεγάλο πόθο για αυτό το ταξίδι. Παρόλο όμως που το ήθελε τόσο πολύ, δυσκολευόταν να αφήσει τις δύο κόρες του, οι οποίες τότε ήταν μικρομανάδες και είχαν ανάγκη από τη βοήθειά του, αφού είχαν μωρά και μικρά παιδάκια του δημοτικού. Ο παππούλης, για να τις βοηθήσει, είχε αναλάβει την πρωινή διανομή των παιδιών στα σχολεία και την μεσημεριανή τους παραλαβή και επιστροφή στα σπίτια τους. Έτσι τις ξεάγχωνε, αφού και οι δύο εργάζονταν και δεν προλάβαιναν πάντα να κάνουν τα δρομολόγια αυτά. Έτσι, για να αποφασίσει να πάει στον πατέρα Εφραίμ στην Αριζόνα, ζήτησε με χιουμοριστικό και συνάμα γλυκό και χαριτωμένο τρόπο από τις κόρες του να του δώσουν άδεια από την εργασία του. Και αμέσως μετά βρέθηκαν λύσεις και για τα εγγονάκια του. Κι έτσι, ανάλαφρος ο παππούλης, αποφάσισε δυο φορές και επισκέφθηκε τα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα. Γυρίζοντας από την Αμερική, αν και δεν ανέφερε πολλές λεπτομέρειες από τις προσωπικές συζητήσεις με τον γέροντα Εφραίμ, όμως σε όλους έδειχνε συντριβή καρδίας και δέος από την επαφή του με τον γλυκύτατο και πνευματικότατο γέροντα. Έλεγε βέβαια και ξαναέλεγε για το τεράστιο έργο που εκεί με θαυμασμό είχε γίνει. Μα τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μπήκε στην έρημο και δημιούργησε μικρές οάσεις, μικρούς παραδείσους. Δεν το χωράει ο νους. Εκεί, μέσα στην ερημιά, μέσα στα τσακάλια, μέσα στην απόλυτη ξηρασία, έβαλε τον Χριστό, έφτιαξε αδελφότητες ολόκληρες χριστιανών ορθοδόξων μοναχών όλων των εθνικοτήτων. Ζωντάνεψε στις ψυχές πόσων αλλοεθνών την Ορθοδοξία. Έλεγε βέβαια ακόμα και ξαναέλεγε σε όλους συγκλονισμένος για το πόσο μεγάλη σημασία έδινε ο γέροντας Εφραίμ στην καθαρή εξομολόγηση. Του είχε πει δηλαδή ο γέροντας πόσο μεγάλη βλάβη μπορεί να προκαλέσουν οι ανεξομολόγητες κρυφές αμαρτίες των γονιών στα παιδιά τους και ότι γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να αφήνει ξεχασμένες παλιές ή πρόσφατες αμαρτίες. Και είχε τόση χαρά από αυτήν την επαφή με τον γέροντα που με το που γύρισε από αυτό το πνευματικό του ταξίδι κόλλησε με ένα απλό σελοτέιπ με τα χεράκια του πάνω από το γραφείο στον τοίχο μια φωτογραφία του γέροντα Εφραίμ χαμογελαστό και γαλήνιο να κρατάει στα χέρια του ένα ψάρι. Τότε επίσης ήταν που έγραψε και μια επιστολή προς τα πνευματικά του τέκνα όπου ανέφερε εμπειρίες από την Αριζόνα λέγοντας την εξής χαρακτηριστική φράση: «Μιας και άρχισε η τελευταία δεκαετία της ζωής μου», πράγματι τότε ήταν στα 70 και κάτι και ο παππούλης κοιμήθηκε στα 79 του έτη. Ποιος ξέρει τι πνευματικές εμπειρίες έζησαν μαζί οι δύο αυτοί άνθρωποι του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, την επιστολή του πατέρα Σαράντη μετά την επίσκεψή του στον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα. 20 Νοεμβρίου 2012, αποκλειστικό για τα παιδιά μου. Γνωρίζετε ασφαλώς την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο του Αγίου Γέροντα πατρός Εφραίμ. Στην Αριζόνα φέτος, κάθε μεσημέρι μετά το φαγητό και πριν πιάσει το μεροκάματό του, πριν να αρχίσει την ιερά εξομολόγηση, ερχόταν στο σπιτάκι το ιερατικό, όπου και φιλοξενούμην. Έτυχα δεσποτικής, αρχοντικής φιλοξενίας. Είχα σημειώσει πολλά να του εξομολογηθώ, μια και άρχισε η τελευταία δεκαετία της ζωής μου, μετά τις 7 πρώτες δεκαετίες που πέρασαν, όπως ξέρετε, χωρίς πνευματικούς καρπούς. Τον παρακάλεσα να εύχεται να μην φύγω με τελείως άδεια χέρια, ξερή καρδιά, νου διασπασμένο ανυπάκουο. Δεν προλάβαινα να ολοκληρώσω
την ικτρά εξομολόγησή μου και παρενέβαινε διακριτικά και απέμασε, απορροφούσε τον ψυχικό κάμα του, την εκτής υπερηφανίας δεινή, πολυχρόνια ταλαιπωρία μου. Ανάλαφρος, ο Άγιος Γέροντας έπαιρνε τα σκουπίδια και αμέσως με το ζέον χάρισμα του πνευματικού δεν άφηνε τίποτε έξω από την πυρά της Θείας Χάριτος, που διαχειρίζεται διακριτικότατα έτσι, ώστε να μην μένουν ριζίδια ή πολύματα ρυπαρά στην ψυχή. Χωρίς τα ζυζάνια των μικροτήτων και των κακιών, ανθούν οι εν Χριστώ αρετές με κορυφαία τη Βασιλίδα των αρετών, την αγάπη στον Χριστό και στον άνθρωπο. Εκτός των καθαρά προσωπικών περί την ιερά εξομολόγηση, τον ρώτησα για την παρούσα κατάσταση. Με ρωτούσε και αυτό σχετικά. Δεν μου είπε κάτι αποκαλυπτικό, όμως τόνισε με έμφαση τα παρακάτω. Πρώτον, να συνιστάτε σε όλους καθαρή εξομολόγηση. Να μην αφήνουμε ανεξομολόγητες παλιές ή πρόσφατες σοβαρές αμαρτίες. Θα τις βρίσκουμε πάντοτε μπροστά μας. Δύο σοβαρά επίπεδα πτώσεων είναι οι σαρκικές αμαρτίες και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ιδιαίτερα ό,τι σχετίζεται με τα σαρκικά πάθη, μικρά, μεγάλα, σοβαρά ή κάποια που δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία λόγω πλήσης εγκεφάλου και συνειδήσεως από την τηλεόραση και από το διαδίκτυο, πρέπει να καθαρίζονται από την ψυχή. Διαφορετικά, λιμνάζει το κακό και μάλιστα πολλαπλασιάζεται εντός της ψυχής, όπως επικίνδυνα πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια στις εστίες μολύνσεως. Υποφέρει και αρρωσταίνει και σωματικά ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και μεταφέρει κατά ένα μυστικό, αθέατο τρόπο την πνευματική του νόσο και στο περιβάλλον του και δει στα καθαρά μικρά παιδιά. Τα μικρά απορροφούν αμέσως το καλό, το εύκρατο κλίμα ή το κακό που κρύβεται μέσα στις ψυχές των μεγαλυτέρων. Τα μικρόβια κυκλοφορούν χωρίς να τα βλέπουμε. Σχεδόν όλες οι ψυχολογικές και πολλές σωματικές αρρώστιες των παιδιών οφείλονται στις κρυφές αμαρτίες τις ανεξομολόγητες των γονέων. Η καθαρή εξομολόγηση φέρνει την ίαση και στους γονείς και στα τέκνα τους, σωματική και ψυχική. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, ο ατομισμός και η φιλαυτία μολύνουν το νου των ανθρώπων. Δεν θέλουν να υπομένουν. Τσακίζουν τους γάμους, τις συγγένειες, τις συνεργασίες και ακυρώνουν τη συνεργασία με το Θεό. Αποτέλεσμα, το κατρακύλισμα των ημερών μας. Η κρίση, οι αυτοκτονίες, ο πολύς χώρος που οικειοθελώς δώσαμε και δίνουμε στον πονηρό να μας ανακατεύει και να εφευρίσκει μηχανές μόνιμης εγκατάστασης στις ψυχές μας, στις οικογένειές μας, στα σχολεία μας, στους χώρους ψυχαγωγίας, ψυχοκτονίας, στις συνεργασίες μας, στους κυβερνητικούς χώρους. Η καθαρή εξομολόγηση θα φέρει ειρήνη και χαρά μέσα μας και γύρω μας. Τρανή απόδειξη το ανθρώπινο και θεανθρώπινο εύκρατο κλίμα που επικρατεί στα μοναστήρια ανδρικά και γυναικεία και στα πνευματικά τέκνα του γέροντα. Δεύτερον, είναι επίγουσα ανάγκη να πετάξουμε τις μάσκες, τα προσωπία, να γίνουμε απλοί όλοι μας για να μπορούμε να απλώσουμε χείρα βοηθείας χωρίς να παρεξηγηθούμε, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά να βοηθήσουμε αληθινά και διακριτικά ο ένας τον άλλο. Να αφήσουμε κατά μέρος τις κουτοειρωνίες, τα πειράγματα, τις εξυπνάδες και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι καλό, ό,τι τάλαντο μας έδωσε στον καθένα ο Θεός για το καλό όλων. Απλή, άδολη αγάπη. Αδέλφια που έχουν χρόνια να μιληθούν θα πρέπει να δώσουν τα χέρια για να γκρεμιστούν τα κάστρα του διαβόλου που ύψωσε γύρω από την καρδιά τους. Η χαρά και η ευλογία του Θεού θα ανθεί και στους αντιπάλους αλλά και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο.
περιβάλλον δεν πρόκειται να σωθεί διαφορετικά παρά μόνο με την εις αλλήλους αγάπη. Από τους ανθρώπους απλώνεται σε όλη τη φύση. Η Αριζόνα αποτελεί τρανή απόδειξη των συμβουλών του Αγίου Γέροντα. Πώς κατάφερε ο Άγιος Γέροντας να μεταβάλει την έρημο σε όαση? Πρώτα με την πολυχρόνια σκληρή υπακοή στο γέροντά του. Υπακοή τυφλή, απόλυτη, με αγάπη και με επίγνωση. Ότι έτσι νεκρώνεται οριστικά ο παλαιός άνθρωπος και αναγεννάται ο νέος, ο εν Χριστώ, ο δημιουργικός. Και πριν από την Αριζόνα, η Ιερά Μονή Φιλοθέου ήταν πόλος έλξης πολλών νέων μοναχών. Πόσα άλλα μοναστήρια επαντρώθηκαν με εφεδρίες του γέροντα. Το θαύμα της Αριζόνα τεκμηριώνει τα ανωτέρω. Αγιασμένος ο γέροντας μεταφέρει παντού αγιοσύνη, χωρίς πάθος, χωρίς σκληρό εγωισμό, χωρίς μάρκετινγκ, χωρίς κοσμικά προσόντα, χωρίς στιγματισμούς, κατακρίσεις, δημοσιεύσεις. Δημιουργεί νέους εν Χριστώ ανθρώπους που με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται. Γιατί κατανοούν αμυδρά αρχικά, αγωνίζονται όμως στη συνέχεια με βαθιά υπακοή να εκτελούν τα έργα του Θεού. Γίνονται δημιουργικοί. Αυτό το φρόνημα είχε μεταδώσει ο γέροντας και στους μοναχούς και στις μοναχές και σε όλους τους λαϊκούς που περιβάλλουν με αγάπη τα μοναστήρια και περιβάλλονται με τις δραστικές ταπεινές ευχές του Αγίου Γέροντος. Το θαύμα της Αριζόνα, αυτό καθεαυτό, αποτελεί την πιο κραυγαλαία απάντηση του γέροντα για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Από το μηδέν της ερήμου άνθησε η έρημος 50 τέκνα πνευματικά, αλλά και υλική, πρακτική, φυσική δημιουργία απίστευτη για τα δικά μας μεταπτωτικά δεδομένα. Πώς να μην έρθει η κρίση σε μας, αφού ακόμα και τα πιο κοντινά στην Εκκλησία τέκνα ταυτίζονται και ευθυγραμμίζονται με την κοσμική νοοτροπία αντισήματος, συμπεριφοράς, διαχειρήσεως, αντιμετωπίσεως των κρισίμων οριακών καταστάσεων. Τρίτον, στο τέλος, ο Άγιος Γέροντας μου ανέφερε περιπτώσεις ανθρώπων με ουσιακό τέλος. Ανθρώπων οι οποίοι περιπλανήθηκαν σε περίεργες αμαρτωλές καταστάσεις. Κάποια στιγμή συνήλθαν, του εξομολογήθηκαν με βαθιά μετάνοια τις αμαρτωλές τους περιπέτειες και έφυγαν από την παρούσα ζωή προς την αιώνια και καθαρμένοι, έτοιμοι, κοινωνημένοι μαζί με τον Χριστό, συνοδεία προς τα άνω. Επίσης μου ανέφερε περιπτώσεις αλλοθρήσκων που γνώρισαν την Αγία Ορθοδοξία μας, βαπτίστηκαν και έφυγαν και αυτοί έχοντας πληροφορηθεί ότι εγγίζει το τέλος τους. Μου ανέφερε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω. Πάντως μετά από προσευχές του έδωσε ο Χριστός κάποια σημάδια της σωτηριώδους πορείας τους προς τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού. Τέταρτον, αντιλαμβάνομαι ότι ο Άγιος Γέροντας ήθελε να μου ανοίξει τις ενδοκοσμικές αιμονές μου. Ήθελε να μου πει έμπρακτα ότι είμαστε πνευματικοί πατέρες ανθρώπων του Θεού που θα ζήσουν αιώνια. Καθημερινά θα πρέπει να σκεπτόμαστε με νοσταλγία την αιώνια μετά του Κυρίου μας ζωή. Να μην πνιγόμαστε μόνο στο εδώ και στο τώρα της κρίσεως. Μέσα στη Θεία Λατρεία μας και στην Αγία Μελέτη των Αγίων Γραφών, των Θεοπνεύστων Αγίων Πατέρων, περνούν οι ημέρες, ο χρόνος, τα προβλήματα. Να μην μας καταπιούν, να μην μας εγκλωβίσουν, να αντιμετωπίζουμε τα αναφιόμενα προβλήματα με πίστη στον Κύριο που με ρημνά και για τα πιο μικρά πουλάκια. Κατά μείζωνα λόγο έχει πρόνοια για μας που τον επικαλούμαστε. Να μην μας λείπει η μικρή, πανεύκολη ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και το Πάτερ ημών. Είσαι άνθρωπος θείο ζήλο πεπειρωμένος, δύνατε όλων δήμων ανακαινήσε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η εμπειρία του εφαρμοσμένη στα πράγματα της εποχής του επιβεβαιώνει την παραπάνω δική του ρίση. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ένα ασήμαντο γεροντάκι, ούτε το δημοτικό είχε τελειώσει, ούτε άλλα προσόντα διέθετε.
όμως κατάφερε να εγκαθιδρύσει του κυρίου συνεργούντος 19 μοναστήρια στην Αμερική. Για πρώτη φορά, ανδρώος και γυναικείος μοναχισμός στην Αμερική με τυπικό Αγίου Όρους. Όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές σε όλα τα μοναστήρια της Αμερικής ψάλουν άριστα στην αγιορείτικη βυζαντινή μουσική και στον αρχαίο ελληνικό λόγο που τον μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Άγιοι μοναχοί, αφοσιωμένοι στα εν Χριστώ πνευματικά τους καθήκοντα, κοινωνικοί για να βοηθούν τους αδελφούς, καλλιεργητές της γης, δημιουργοί πολλών άλλων πολιτιστικών προϊόντων. Όταν η Θεία Χάρης επισκεφθεί τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, γίνεται όλος ένθεος. Τον πλημμυρίζει η Θεία Κατάνοιξη και αρχίζει η καλή αλλίωση. Πληρώνεται αθρώα και αρχοντικά, νους, καρδιά, βούληση, σώμα, ολόκληρος ο άνθρωπος. Εφόσον του δίδεται το μείζον και το όλον, είναι επόμενο να αποκαλύπτονται, να χαρίζονται στον αλλοιούμενο και τα επιμέρους. Γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα, αποφάσεις, προγράμματα, σχεδιασμοί. Επιτελείται κατά Θεόν δημιουργία μοναδικής σημασίας και αξίας. Αν διαχειριστεί ο χαριτούμενος σωστά, διακριτικά, με φόβο Θεού και ταπεινό φρόνημα τα χαρίσματα του Θεού, τότε σε συνεργασία Θείας Χάριτος και Θεουμένου γίνονται πολλά, δημιουργούνται τα ανθρωπίνως ανέφικτα. Αν παρεμβληθεί το εγωιστικό φρόνημα, ο ατομισμός, ο σφετερισμός, η ιδιωτικοποίηση των δωρεών του Θεού, τότε σμικρίνεται ή συστέλλεται η Θεία Χάρις ή χάνεται. Αν υπάρξει και πάλι διάθεση συνεργασίας του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη, όπως πάλιν και πολλάκις λέγεται από τον ιερέα κατά τη Θεία Ευχαριστία και δίδεται στον άρτο και στον ίνο η μεταποιητική δωρεά, έτσι και στους ανθρώπους δίδεται η δωρεά του Θεού. Στην Αριζόνα, στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, παρατηρούμε ευδιάκριτα τα δώρα του Θεού. Πάνω στην έρημο κατορθώνονται καλλιέργειες που βοηθούν τους αδελφούς στην επιβίωσή τους. Φιλοξενούνται δωρεάν φυσικά 50, 100 ή και περισσότερα άτομα καθημερινά με τις πολλές ευλογίες του Κυρίου στον Γέροντα, ο οποίος αδιαλείπτως επικαλείται το υπερπάν όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ελληνική ομογένεια διέρχεται περίοδο πνευματικής ακμής, σεβασμός, αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των εν Χριστώ αδελφών, καλλιεργημένων ανάμεσα από τις Άγιες Συμβουλές του Γέροντος. Οι άλλοι επηρεάζονται έμεσα μέσω των προηγουμένων. Ανθεί ο χριστιανισμός στα μοναστήρια και μεταδίδεται η άνθηση αυτή και στις τάξεις των λαϊκών. Λυπούνται οι Έλληνες της Ομογένειας για την καταστροφή της Ελλάδος. Ταπεινώς φρονώ ότι οι ευχές του Αγίου Γέροντος θα φέρουν το θαύμα της απελευθερώσεως της πατρίδος μας από τα δεινά της δεινής δικτατορίας.

Κάπως έτσι, διαβάζοντας αυτά τα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ένας παράδεισος στη γη», Πατήρ Σαράντης Σαράντος, που κυκλοφόρησε από την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και εμείς τη σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Για λίγο προσεγγίσαμε τον αγαπητό σε όλους μας και συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, μακαριστό πατέρα Σαράντη, που κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου του 2021. Αναζητήστε το βιβλίο, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ας έχουμε όλη την ευχή του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μια φορά που λες, Πάτερ, σε μια ομιλία, είχα πάει έτσι καλή ώρα σε μια εκκλησία. Ήταν από τις πρώτες έτσι ομιλίες που έκανα. Και την ώρα, ας πούμε, που μιλούσα, εγώ είχα πάει με μια έπαρση. Έλεγα: πω, τώρα θα τα πω, θα εντυπωσιάσω τον κόσμο. Σκεφτόμουν μέσα, περηφάνεια, κακό, χαμός. Λοιπόν, μη σας τα απολογώ, ο παππούλης την ώρα που μιλούσα κοιμήθηκε. Ήταν τόσο. Να είναι καλά, ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η ομιλία. Εκεί πέρα μου έφυγε μαγιά, λοιπόν, οπότε από τότε και μετά είμαι πάντα έτσι λίγο αγχωμένος. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια, που είναι έτσι τόσο οικογενειακό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό από το δικό σας. Αρχίσατε τα φωκητά, άστα να πάνε, δύσκολα. Και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό έτσι είμαστε εμείς, είμαστε στο Σιδηρόκαστρο εκεί κοντά. Έχετε έρθει στο Σιδηρόκαστρο ποτέ? Ναι, όσοι έχετε έρθει να ξαναρθείτε και όσοι δεν ήρθατε να έρθετε τώρα. Το καλοκαίρι είναι υπέροχα. Το χειμώνα, είμαστε λίγο ζόρικα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τις σκεψούλες. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις σκέψεις, κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Ξέρετε, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν είναι κάτι εύκολο και όσες ομιλίες και να κάνουμε γι' αυτό, δεν φτάνουν οι ομιλίες αυτές για να καλύψουν αυτό εδώ πέρα το μεγάλο και περίπλοκο θέμα, αγαπητοί μου και αγαπητές. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα θα είναι να αγγίξουμε έτσι λίγο με το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε λύσεις. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια σημεία για προβληματισμό, να κατανοήσουμε κάποια πραγματάκια έτσι στο μυαλό μας και ελπίζουμε αυτά να μας βοηθήσουν να βάλουμε μια αρχή στο να δουλέψουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται σκέψεις, πάνω σε αυτό το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται λογισμοί. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θέλω να διορθώσω τον πατέρα Απόστολο εδώ, όλοι το κάνουμε αυτό το λάθος, πάτερ μου. Ναι. Ναι. Είναι το γεγονός, λέει, ο Λευτέρης λέει, είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μπορούμε να το βγάλουμε και τελώς, άμα ακούνε ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Ψυχολόγος λέει και ψυχοθεραπευτής, πάτερ μου, αυτό το λάθος κάνουμε όλοι. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπευτής είναι μόνο ο Χριστός. Εν τέλει, εκεί καταλήγουμε. Έτσι, εμείς μέχρι ψυχολόγοι εκεί κάνουμε μια παρέμβαση, κάποια έτσι τα γύρω-γύρω. Χάρη τη Θεού, ας πούμε, θεραπεία μπορεί να κάνει ο Πάτερ. Εμείς κάνουμε μια παρέμβαση ψυχολόγοι. Έτσι αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα δώσουμε κάποια σημεία σήμερα και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα μας καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες. Θα πλάσουμε κάποιες εικόνες στο μυαλδάκι μας για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε το σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που θέλω να φανταστείτε, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι ένα σπίτι. Θέλω να φανταστείτε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Ένα μεγάλο σπίτι, έτσι ακριβώς, κορίτσια, σαν έτσι τόσο μεγάλο όσο αυτή εδώ πέρα η εκκλησία. Ένα σπίτι, λοιπόν, το οποίο δεν έχει μπαλκονόπορτες, δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τίποτα. Έχει όμως μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα μπαίνουν και βγαίνουν όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το σπίτι. Και από αυτήν την μία πόρτα βάζουμε και βγάζουμε μέσα όλα τα αντικείμενα εκείνα που θέλουμε να βάλουμε ή να βγάλουμε σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι αυτό είναι εργολαβικό, δηλαδή ξεκινάει άδειο. Είναι άδειο. Και σιγά σιγά, έτσι μας το δίνουν το σπίτι αυτό, μας το δίνουν να μείνουμε. Λέει, ορίστε, πάρε κυρία Σούλα, κυρία Μαρία, πάρε αυτό το σπίτι να μείνεις μέσα. Λοιπόν, και σιγά σιγά ξεκινάς εσύ και φέρνεις τα πράγματά σου απ' έξω προς τα μέσα. Φέρνεις λοιπόν όλα εκείνα τα υλικά από εκείνη τη μία πόρτα, ούτως ώστε να φτιάξεις το σπίτι σου, Ο καθένας φέρνει ό,τι υλικά θέλει. Άλλος μπορεί να φέρει ξύλα. Άλλος μπορεί να φέρει έτοιμα έπιπλα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, μάρμαρα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, σκαμπό, πλαστικά. Οτιδήποτε. Ο καθένας φέρνει ό,τι θέλει.